την ιστορία μου που ξέρετε. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε κάποιο

0: Era Sport 101,8.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ναι, και αυτή είναι η καλημέρα μας, η δικιά μας καλημέρα που προσπαθεί να δει τα πράγματα με μια πιο αισιόδοξη πλευρά. Αλλά δεν υπάρχει τελικά αυτή η αισιοδοξία, δεν ξέρω τι είναι αυτό που περνάμε αυτές τις μέρες. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις φωτιές στην χώρα μας, κάπνα, μαυρίλα και γκριζίλα, έτσι να το πω. Έχουν χαθεί πολλοί άνθρωποι, πολλές περιουσίες ανθρώπων εννοώ, έχουν χαθεί και άνθρωποι βέβαια σε αυτή τη μάχη που δίνουν με τη φωτιά. Πρωτογερμανό, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, όλη η Βιωτία έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών για να ανακοπεί το πύρινο μέτωπο στη Βενίζα και να μην περάσει στην Αττική. Μάχη με τις φωτιές, δίνουν και τα αέρια μέσα σήμερα. Φαντάζομαι ότι μπορούν να σηκωθούν σήμερα τα αεροπλάνα, γιατί δεν υπάρχει τόσο πολύ βοφόρ. Ελπίζουμε δηλαδή. Αυτό, ζούμε για να ελπίζουμε, παιδιά. Είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου και εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε τι θα γίνει με τις φωτιές. Γιατί μην μου πεις ότι δεν σε ανησυχούν και σένα και την κοπέλα που έχεις δίπλα σου ή τα παιδιά που ακούν ραδιόφωνο αυτή την ώρα. Μην μου το πεις, δεν θα το πιστέψω. Και στα Βίλια το πρόβλημα, οι κάτοικοι από το Πορτογερμανό, την Ψάθα και τον Άγιο Νεκτάριο τους απομακρύνουν εκεί οι αστυνομικοί. Τι να κάνουν, το πολύτιμότερο είναι η ζωή, παιδιά. Γιατί λένε ότι και πού να αφήσω το σπίτι μου και πώς θα το αφήσω έτσι μόνο του. Τη ζωή σου να σώσεις πρώτα. Αυτό είναι ένας αγώνας επιβίωσης.

Είπαμε, είναι 2 Αυγούστου. Είναι η μέρα που κανονικά θα έπρεπε να έχουμε πολλούς εκδρομείς, να φεύγουν, να τους αποχαιρετάμε, να τους λέμε καλά να περάσετε. Είναι οι διακοπές του Αυγούστου, παιδιά, οι διακοπές του λαού. Ναι, έχει κίνηση γενικά, πολλή κίνηση προς τον Πειραιά, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά αυτό που αν κοιτάξεις κάνεις μια γύρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα πρωτοσέλιδα των site εδώ στο διαδίκτυο είναι μονοθεματικά πια. Αυτό που απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι μόνο οι φωτιές και τίποτα άλλο. Γιατί αυτές οι φωτιές ξεκινάνε από μία-δύο μικρούλες και μετά αυτό αναπτύσσεται. Και δεν βρίσκουμε ακόμα ποιος το έχει κάνει. Οι περισσότεροι εμπριστές δεν έχουν βρεθεί. Να πούμε ρε παιδί μου, αυτός φταίει, αυτός το έκανε. Η αστυνομία από την πλευρά της πιστεύει ότι κάποιες από τις φωτιές αυτές είναι και τυχαίες, αλλά είναι και εμπρισμοί, ξέρετε, και είναι αυτοί οι τύποι που πάνε, που είναι αλήθεια τώρα αυτό, που πάνε και είναι χόρτα, τα χόρτα που τους ενοχλούν και τα καίνε τέτοιες μέρες. Συμβαίνει αυτό, δεν είναι, συμβαίνει. Ναι. Εμείς είχαμε ένα καλό νέο, από την πλευρά του αθλητισμού ήρθε πάλι βέβαια, και από αυτά τα δύο κορίτσια, τα υπέροχα κορίτσια, την Άννα Μαρία και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, αυτά τα κοριτσάκια που είναι πραγματικά, είναι δίδυμες, έτσι. Μας έκαναν πολύ χαρούμενους με το προχθεσινό χρυσό στο πρόγραμμα που έκαναν, αλλά όμως αποφάσισαν να τα κάνουν 2 τα μετάλλια τους και έτσι έχουμε και μετάλλιο και τη χθεσινή μέρα. 2 αργυρά μετάλλια λοιπόν είχαμε και στην Κοπηλασία, παρακαλώ πάρα πολύ, με την Μιλένα Κόντου και την Ευαγγελία Αναστασιάδου, το διπλό σκιφ παρότο που τραυματίστηκε και λίγες ώρες αργότερα με την Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου. Το διπλό σκιφ λοιπόν αελαφρών βαρών. Έκαναν την αρχή τα κορίτσια και μετά συνέχισαν και οι άλλοι μας αθλητές και βλέπω εδώ πέρα στις εφημερίδες χαρούμενα πρόσωπα, πολύ χαρούμενα πρόσωπα και καλά κάνουν και το χαίρονται, διότι δεν έχει μείνει τίποτα άλλο πια, μόνο να χαρούμε από τον αθλητισμό αυτό που πάλεψε, γιατί και εκεί παλεύουν οι άνθρωποι, εκεί παλεύουν τα παιδιά για να φτάσουν ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας που δεν σας έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Να σας πούμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε στο Viber φυσικά να στείλετε το μήνυμά σας. Αν είστε από τις περιοχές που έχουν πληγεί, στείλτε μας ένα μήνυμα να δούμε τι κάνετε, πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα. Και όλοι οι άλλοι επίσης που μπορεί να είστε διακοπές, να έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, μπορεί να πηγαίνετε προς το λιμάνι, στείλτε μας κι εσείς μήνυμα. Στο 54160 έχουμε επίσης, εκτός από το Viber. Έχουμε και το επίσημο email της Eraspor, eraspor@earth.gr και φυσικά τη σελίδα μας στο Facebook που είναι η σελίδα αυτή πολλά χρόνια, την έφτιαξε βέβαια ο Δημήτρης Λουκάκης και είναι ο τίτλος της εκπομπής. Ψάξτε να βρείτε λοιπόν Breakfast με Sport στο Facebook και κάντε εκεί ένα like και στείλτε το μήνυμά σας.

Και έχει την αξία του να μάθουμε τι είπαν αυτά τα δύο κορίτσια μετά την κατάκτηση του δεύτερου χρυσού. Για τις αδερφές Αλεξανδρέη μιλάω. Πολύ συγκινημένες ήταν βέβαια και οι δύο και πολύ χαρούμενες. Χρυσές για δεύτερη φορά. Και όπως είπαν οι ίδιες, ο τελικός ήταν πολύ ανταγωνιστικός, πολύ υψηλού επίπεδου. Τα μετάλλια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εμείς με τις προπονήτριές μας είχαμε δουλέψει πάρα πολύ. Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα, την οικογένειά μας, τις προπονήτριές μας και στο θείο μας που μας βλέπει από ψηλά. Επίσης αφιέρωσαν αυτό το μετάλλιο σε όλους όσοι τις πίστεψαν από την αρχή. Γιατί φαίνεται, όπως γίνεται πάντα στην αρχή, σε τούτον εδώ τον τόπο, θα τις κοίταγαν και εκείνες με μισό μάτι ότι υπάρχει περίπτωση αυτά τα παιδιά να φτάσουν να παίρνουν χρυσά μετάλλια. Και όμως πολύ συγκινημένες και πολύ χαρούμενες, είπαμε. Άλλα που τόνισαν στις δηλώσεις που έκανα στην κάμερα της ΕΡΤ είναι ότι είπαν ότι στόχος μας ήταν και πάλι το χρυσό μετάλλιο. Πηγαίνετε να το κατακτήσετε, ήταν η τελευταία προτροπή από την προπονήτρια των κοριτσιών. Τα δώσαμε όλα, το ευχαριστηθήκαμε. Δεν περιγράφονται τα συναισθήματά μας αυτές τις δύο μέρες. Είχαμε να αγωνιστούμε ένα χρόνο και στο ελεύθερο ντουέτο δύο χρόνια. Τη χορογραφία μας την ολοκληρώσαμε πριν από ένα μήνα. Διαχειριστήκαμε άψογα το άγχος μας, αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, και κατακτήσαμε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό το χρυσό στο ελεύθερο ντουέτο μας δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Αυτά είπαν τα δύο κορίτσια. Αισιόδοξα τα μηνύματα που στέλνουν και είναι πολύ σημαντικό ότι αφιέρωσαν σε όλη την Ελλάδα αυτό το μετάλλιο, γιατί είπαμε, τα χρειαζόμαστε τα μετάλλια αυτές τις μέρες.

Τώρα έχει φωτιά και στην Κεφαλονιά, παιδιά. Εντάξει. Συγγνώμη που το αναφέρω, θα μου πει ο άλλος, εγώ θέλω να ακούσω αθλητικά, αλλά νομίζω ότι αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή είναι η γη, είναι τα δέντρα που χάνονται, είναι το οξυγόνο. Είναι και το ζωντανό κεφάλαιο επίσης που χάνεται, τα ζωάκια μας. Και είδαμε πολλές έτσι συγκινητικές προσπάθειες ανθρώπων, εθελοντών και πυροσβεστών να προσπαθούν να σώσουν σκυλάκια παρατημένα, κατσικάκια, ό,τι άλλο ό,τι μπορούσαν έκαναν και οι άνθρωποι αυτοί. Πάμε σε άλλα ευχάριστα για τον ελληνικό αθλητισμό. Να σας πούμε ότι με 3 χάλκινα μετάλλια και συνολικά 5 πλασαρίσματα στην πρώτη πεντάδα των ατομικών, ολοκλήρωσε η χώρα μας την παρουσία της στην πρεμιέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στα Τύρανα. Στο Βάθρο ανέβηκαν η Χριστίνα Παπαδοπούλου στα μείον 57 κιλά, η Αλεξάνδρα Παπαγιαννάκη στα μείον 70 κιλά, ο Νικόλαος Σιμόπουλος στα μείον 81 κιλά, χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή 3 χάλκινα μετάλλια και πολύ πολύ χαρά βέβαια. Ξεχωριστή ήταν η προσπάθεια της Ελλάδας στο ατομικό που κατέλαβε την 5η θέση. Η ελληνική ομάδα αγωνίστηκε με μόλις 4 αθλητές, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τις δυνατότητές της απέναντι σε πληρέστερες βέβαια αποστολές και ουσιαστικά της στέρισε την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στο Βάθρο. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπαμε, ήταν μια καλή μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Χθες έχουμε και άλλα 3 μετάλλια. Πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε τα μετάλλια τώρα. Αυτό. Να δούμε συνολικά πόσα είναι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ακούτε Hera Sport.
8: Και πάμε τώρα να μάθουμε πώς αντιμετωπίζουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Life Sport. Έχει δύο θέματα στο πρωτοσέλιδό της, το συνηθίζει αυτό. Το ένα θέμα αφορά στον Παναθηναϊκό, εξτρέμ για βασικός. Δεδομένη η απόφαση του Παναθηναϊκού για δυνατή μεταγραφή μετά το σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη. 6 με 7 μήνες εκτός ο διεθνής άσος που λέει θα γυρίσω δυνατός. Σίγουρη είναι η απόκτηση και χαφ. Ο Καγκούα φέρνει αυτό που έλειπε από το ρόστερ. Πάμε και στο δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Φέρνει Βιτάλης, φουλ για Κώστιτς. Ο 24χρονος Ούγγρος είναι ο εκλεκτός χαφ της ΑΕΚ που συνεχίζει να παλεύει και για τον πρώην άσο της Ιουβέντους.

Με ζώτα κρυφό όπλο, λέει η εφημερίδα Sport Day στο πρωτοσέλιδό της. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός κερδίζει με το σπαθί του μια θέση στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τις μάχες με την Νέιμεγγεν. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Νέιμεγγεν. Καλύτερα. Ευχαριστώ. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή και στο κεντρικό του θέμα. Σπριντ για βόμβα, λέει εδώ η εφημερίδα. Έτοιμος για μπαμ στα χαφ ο θρύλος. Οι κινήσεις για σπουδαία μεταγραφή μέσα στις επόμενες ώρες. Ολική επαναφορά. Ανανέωση που θυμίζει το 2018 στο ρόστερ του θρύλου. Ακόμα και 14 μεταγραφές, 17 μεταγραφές, παιδιά, μέχρι το φινάλε.

Και πάμε στο φως. Έκαναν double και μιλάει για τα κορίτσια, βέβαια, την Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρία Αλεξανδρή, για τα χθεσινά της. Αρχή με Ασήμη, μιλάει για την κοπηλασία εδώ το θέμα στο φως. Και η ΟΧΑΦ λέει άλλο θέμα της εφημερίδας. Όλα για το παγκόσμιο. Η Εθνική Εφήβων κέρδισε το Ισραήλ 84-64 και θα παίξει σήμερα τα αρέστα της με την Γερμανία. Είδατε, γίνονται και άλλα πολλά διάφορα. Τελειώνει το σύριαλ Σονού που χωρίζουν Ολυμπιακός και Thomas Walkup. Όπως φαίνεται, δεν θα μπορέσει τελικά να πάει στο Ντουμπάι ο Τεξανός Γκάρντ. Και πάμε να κλείσουμε με την αθλητική ώρα των σπορ και το πρώτο της θέμα. Φουλ για Βιτάλης, λέει εδώ η εφημερίδα. Η ΑΕΚ κάνει χτύπημα για να αποκτήσει τον 24χρονο διεθνή Ούγγρο Χαφ, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς. Ποια είναι τα δεδομένα για τον Κωστίτσις? Δεν θα το καταφέρω να το πω αυτό το όνομα. Εντάξει, θα περάσει χρονιά, θα το πω. Αχ, αυτά είναι, παιδιά, τα κεντρικά θέματα των εφημερίδων σήμερα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ένα-ένα, σιγά-σιγά.

Παιδιά, το μάθατε αυτό με τη Μονακό που έγινε. Α, ναι. Ένα νέο που εμένα τέλος πάντων μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αλήθεια. Δεν περίμενα, ούτε εσύ νομίζω θα περίμενες ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η Μονακό, ξέρετε, η ομάδα που ακούστηκε πάρα πολύ πέρυσι. Λοιπόν, και είναι πρωταθλήτρια της Γαλλίας, όπως και να κάνουμε. Είχε πάρα πολύ καλή πορεία στην περσινή χρονιά. Λοιπόν, ήτανε φιναλίστ και στην Ευρωλίγκα. Εδώ και καιρό όμως, λέει, ταλανίζεται με από σοβαρά προβλήματα που πλέον είναι και επίσημα, και επίσημα εντός επαγγελματικών κατηγοριών μπάσκετ στην Γαλλία. Δεν πήρε άδεια συμμετοχής ούτε καν στη γαλλική Α2 και οδεύει για διάλυση. Η Μονακό τώρα, κατάλαβες, λοιπόν. Κεραυνός ενεθρία στο γαλλικό μπάσκετ, η φετινή πρωταθλήτρια Μονακό ενημερώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από την Επιτροπή Προσφυγών της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ ότι της απαγορεύεται η συμμετοχή τόσο στην Α1 όσο και στην Α2 του μπάσκετ Elite 2, έτσι τη λένε εκεί, στη χώρα της. Δεν μπορεί να παίξει πουθενά, μόνο σε πιο κάτω κατηγορίες από ό,τι καταλαβαίνω. Ο ελεγκτικός φορέας της Ομοσπονδίας, ο οποίος είχε δώσει στον Σύλλογο επιπλέον προθεσμία μέχρι την Πέμπτη το βράδυ της Πέμπτης που μας πέρασε για να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, επιβεβαίωσε την άρνηση εγγραφής που είχε ανακοινώσει στην αντίστοιχη Επιτροπή Αθλητισμού των Γάλλων στις 3 Ιουλίου, δικαιολογώντας την απόφασή της με ανακοινωθέν, όπου έλεγε μεταξύ άλλων δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Δεν μπορεί η Μονακό δηλαδή να δώσει αυτά που ζητάνε μέσα στις μέρες που τις ζητάνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε βασικά, αν ξέρει κάποιος να μας το πει τι έγινε με αυτή την ομάδα που πήγαινε τόσο μα τόσο καλά και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Φαντάζομαι ότι πάει για διάλυση τώρα. Έτσι φαντάζομαι εγώ. Δεν ξέρω. Περίεργα πράγματα, Τάσο, ε.

Να, λίγο πριν το τέλος να διαβάσουμε και μερικά από τα μηνύματα, τα οποία είναι οι καλημέρες σας. Έχουμε λοιπόν τον Άγγελο, τον Στάθη, τον Γρηγόρη, την Κατερίνα, την άλλη την κοπέλα που τη λένε Κατερίνα, που είναι από διαφορετικές περιοχές όμως. Η μία Κατερίνα είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης, η άλλη Κατερίνα είναι από τη Μυτιλίνη. Μας στέλνουν όλοι αυτοί τις καλημέρες τους, όλοι εσείς εκεί έξω. Έχουμε και καλημέρες βέβαια από έναν Καρδιτσιώτη, θα το ιδιαίτερο αυτό έτσι. Καλημέρα λοιπόν στον Ιωάννη, από την Καρδίτσα ο Ιωάννης, ο οποίος είναι και Παναθηναϊκός μόνο και τίποτα άλλο. Εδώ πέρα έχουμε από τον Νίκο που λέει καλημέρα, επιτέλους σταμάτησε να φυσάει, οπότε ελπίζει ότι θα σηκωθούν τα εναέρια μέσα, νομίζω ήδη έχουν αρχίσει κάποιες ρήψεις. Και εδώ μας έχουν στείλει μια φωτογραφία, παιδιά, από μια καμένη περιοχή, δεν ξέρω πού είναι αυτό, και λέει ασυνείδητος πάνω σε τρακτέρ κάπνιζε το τσιγάρο, το πέταξε κάτω στα ξερά όπως καταλαβαίνετε και πήρανε φωτιά και μας έκαψε, λέει, 10 στρέμματα καλάμια. Ευτυχώς προλάβαμε και θερήσαμε και στο παρατρίχα έσωσα και το άλογο. Πολύ λυπάμαι, πάρα πολύ λυπάμαι για αυτό που συμβαίνει. Είναι οι ασυνείδητοι που είναι στην κοσμάρα τους που λέμε εμείς, και είναι και οι άλλοι οι οποίοι το κάνουν επίτηδες. Κάποιος τους πληρώνει βέβαια για να το κάνουν αυτό, δεν το κάνουν από μόνοι τους. Αυτοί είναι οι εκτελεστές. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, μία είδηση που αφορά το εξωτερικό, που μας έκανε εντύπωση πάλι και θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Τον Τζάκι Τσάρτον, νομίζω τον θυμάστε οι περισσότεροι ως παίκτη στη Λίντς και στην Εθνική Αγγλίας. Η Εθνική Αγγλίας κάποια στιγμή κέρδισε χρυσό μετάλλιο μαζί του, που έπαιζε εκείνος δηλαδή τότε, και όταν απεβίωσε ο άνθρωπος αυτός το 2020, στη διαθήκη του ανέφερε ότι το μετάλλιο του παγκόσμιου πρωταθλητή που κατέκτησε το 1966 με την Εθνική Αγγλίας θα πρέπει να δοθεί στο γιο του. Λογικό. 6 χρόνια αργότερα και ανήμερα τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ημέρα που τα 3 λιοντάρια ανέβηκαν στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό θρόνο, ο Τζον Τσάρτον αποφάσισε πως ήταν η στιγμή για να αποκαλύψει το τεράστιο ηθικό δίλημα που τον βασανίζει εδώ και καιρό. Όπως αποκάλυψε το παιδί, μιλώντας σε αγγλικό μέσον, λέει: «Έχω αναγκαστεί να επιστρέψω το μετάλλιο στη μητέρα μου, Πατ, γιατί ενημερώθηκα από τις φορολογικές αρχές. Αν θέλω να το κρατήσω, θα πρέπει να πληρώσω φόρο κληρονομιάς 200.000 λίρες, δηλαδή 233.000 ευρώ». Εγώ δεν το καταλαβαίνω βέβαια αυτό. Εντάξει, δηλαδή πώς γίνεται, του πατέρα του ήτανε, πού άλλου θα το άφηνε, στο παιδί του. Πολλά λεφτά, παιδιά. 233.000 ευρώ, πάρα πολλά λεφτά. Και δηλαδή δεν ξέρω, εντύπωση μου κάνει. Πείτε κι εσείς κάτι.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μας τα είπε το τραγουδάκι. Ο έρωτας δεν μένει πια εδώ. Εμείς αυτό που θέλουμε σήμερα, να απαλλαχτούμε από τις φωτιές, να σταματήσουν επιτέλους, να καταφέρουν οι άνθρωποι που θυσιάζονται για αυτή τη δουλειά, οι πυροσβέστες μας βέβαια και οι πάρα πολλοί εθελοντές, να μας απαλλάξουν από τη φωτιά. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, παιδιά. Πολύ καλά από τον αθλητισμό. Είχαμε έτσι και καλές ειδήσεις, είχαμε και μετάλλια. Χαρήκαμε κιόλας με τη χαρά των παιδιών εκεί και στα θαλάσσια, αλλά και στο τζούντο. Να πούμε ότι είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά και με αυτό να κλείσουμε, σε Αττική, Βιωτία και Φθιώτιδα. Γίνεται μεγάλη μάχη εκεί για να μην καούν χωριά και σπίτια. Καίγεται και η Κεφαλονιά, επίσης να σας πω. Έχει μεγάλη φωτιά και στην Κεφαλονιά και είναι τιτάνια η μάχη των πυροσβεστών να σβήσουν τις φωτιές που μένονται σε όλη την περιοχή. Παντού, όπου και να κοιτάξεις, φωτιές έχουν. Η αναζωπηρώση είναι συνεχής, ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν να πλέουν θυελώδεις. Έχουν καεί αρκετά σπίτια στο Πόρτο Γερμανό, έτσι να κάνουμε ένα μάζεμα, ενώ οι καταστροφές στο φυσικό χώρο είναι ανυπολόγιστες. Αυτό δεν μπορείς να το υπολογίσεις με τίποτα, παιδιά. Χιλιάδες στρέμματα από την άλλη έχουν γίνει στάχτη. Οι αρχές παλεύουν με ακόμα ένα μέτωπο που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της απόψινης νύχτας στην Κεφαλονιά. Στα Μέγαρα προσπαθούν να σβήσουν έστω και το τελευταίο καντιλάκι και γίνεται βέβαια και μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά στην Αττική, να μην μπει στον αστικό ιστό, εννοώ, έτσι, γιατί καήκαμε, παιδιά. Κουράγιο στους πυροσβέστες, κουράγιο και σε όλους τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στα σπίτια τους. Πριν από λίγο έβλεπα τον Τάσο Χαλκιά που μιλούσε σε ένα κανάλι και έλεγε ότι το σπίτι του κάει και ολοσχερός. Εθελοντική ομάδα πιλότων στο πλευρό της πυροσβεστικής. Πολλά τα νέα που αφορούν βέβαια τις φωτιές. Αυτό είναι. Εγώ σας αφήνω τώρα στα έμπειρα χέρια του Λουκά Λουκά να σας πει λεπτομέρειες για τα αθλητικά. Μπας και πάρουμε και γελάσει λίγο το χιλάκι μας, τέλος πάντων. Πάρουμε καμιά χαρά από εκεί. Συνειδητοποιήσουμε δηλαδή τα μετάλλια που πήραμε. Αλλά αυτό βέβαια για να το κάνει δεν θα πρέπει να κοιτάει τις οθόνες γύρω του. Δεν θα πρέπει καθόλου να τις κοιτάει. Αλλά δυστυχώς τις κοιτάει. Όλοι τις κοιτάμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η κλιματική κρίση, λέει, αυξάνει στην ΕΡΤ αυτό τις πιθανότητες για μεγάλες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Το λέει ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος είναι καλεσμένος εκεί στο στούντιο στην ΕΡΤ. Στο ΕΡΤ News, να το πω πιο σωστά. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Να προσέχετε. Μόνο αυτό θα πω. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Και μακάρι να σβήσουν οι φωτιές πολύ γρήγορα. Γεια σας. Καλή Κυριακή.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λουκά! Σάλλαντ! Από εδώ!
1: Ακόμα όλο να μάθω δρόμο, ρε φίλε, τι γίνεται.
2: Κάτσε! Πάνω θα δω κάθομαι. Προσδέσου. Γιατί θα απογειωθούμε.
3: Που ξέρεις.
4: Βιβάτικα, μη μου μιλάει άνθρωπος. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Προσέξτε γιατί δεν είμαι καλά. Βιδόθηκα.

πώς τα κάναμε, πώς τα φέραμε ψηλέ πάλι 8 λεπτά μετά τις 8 και 8 δευτερόλεπτα. Είμαστε στον αέρα εδώ, αθλητικό Σαββατοκύριακο 2 Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σε όλους. Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Θα πάμε παρέιτσα με όλες τις κυρίαρχες ειδήσεις αθλητικού περιεχομένου φυσικά και ό,τι άλλο, γιατί από ό,τι βλέπω ξανά και τα κανάλια σήμερα συνεχίζουν το προφανές να μας δείχνουν την κόλαση του Δάντη, την κόλαση της Ελλάδος, όχι του Δάντη. Αυτό που γίνεται κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς, το είπαμε και χθες, είναι απερίγραπτο, είναι αδιανόητο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν τρία πραγματάκια στη ζωή μας σε σχέση με όλο αυτό το κακό. Αντιπυρικές ζώνες, το ακούω, πιτσιρίκι ήμουνα από τη δεκαετία του 80, που τότε οι φωτιές υπήρχαν, ποιος δεν λέει, αλλά δεν είναι σε αυτή την έκταση και σε αυτό το κακό. Ένα, αντιπυρικές ζώνες. Δύο, ενίσχυση της δασκοπυρόσβεσης με οχήματα, με μηχανές, δεν ξέρω. Και επίσης το άλλο που είναι μια γενική προτροπή και θεώρηση στα πράγματα, η δική μας η μικρή ενσυναίσθηση. Να μην είμαστε εντελώς στην κοσμάρα μας. Να έχουμε λίγο νιάξιμο, ρε παιδί μου. Όχι από μόδα, γιατί έτσι το καταντήσαμε το νιάξιμο από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα. Να είμαστε σε μια μικρή εγρήγορση. Βλέπεις κάτι. Α, τώρα ας πούμε στο βάθος βλέπω μια φωτιά σε ένα πλάνο. Δεν πρέπει να πεις, όπα ρε παιδιά, κάτι γίνεται εκεί. 5 λεπτά είναι αυτό. Μπορεί κάποιος να καίει χόρτα. Μπορεί να πηγαίνει να βάλει φωτιά επί τούτου. Άμα το δεις αμέσως και ενεργήσεις αμέσως, η λογική λέει ότι η καταστροφή μπορεί να μην γίνει. Ή αν γίνει, να μην είναι σε αυτή την έκταση. Απλά πραγματάκια είναι. Λοιπόν, μην ψάχνουμε να βρούμε μετά ψιλουστάχυρα. Μην ψάχνουμε να καταλάβουμε γιατί αγέλες λέγονται, κοπάδια λέγονται, όπως θέλετε βάλτε το, από αγριογούρου να κάνουν περατζάδες στις πόλεις μέσα. Λύκοι, αλεπούδες. Αν είχαμε και κροκόδιλους, θα κάναμε και κροκόδιλοι. Γιατί αυτά τα ζώα κάπου θέλουν να πιουν νερό, κάπου θέλουν να ξεκουραστούν. Όταν του καίες την αυλή του στα όριστα βουνά, πού θα πάει? Όπου θα βρει λίγο πράσινο, όπου θα βρει λίγο νερό το ζώο. Και έχουμε γίνει φίλοι όλοι. Αγριογούρουνα, λύκοι, αλεπούδες, ξέρω εγώ τι άλλο κυκλοφορεί μέσα στις πόλεις. Ανά την Ελλάδα, έτσι. Εδώ ακόμα και σε περιοχές της Αθήνας έχω δει τέτοια σκηνικά. Όταν έχεις κάψει πεντέλι, πάρνηθα, ημιτό και δεν ξέρω εγώ τι, τώρα τον Κυθερώνα, εκεί μέσα κάτι ζει. Να τους ο Σατανάς πάλι την πέταξε την πρόκα του, τα βανόπρόκα. Οι αλεπούδες λέει κάνουν βόλτα. Οι τετράποδες, θα πω εγώ τα σούλη, ή οι διποδές. Από παλιά, ε. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα τούτα, μπορεί να κάνω τώρα μια υπέρβαση και μια υπερβολή και όπως θέλετε πείτε το, είμαστε μια χώρα που μας περικλεί κατά 70-80% το νερό που το ζητάμε όσο τίποτε άλλο για να τελειώσουμε το κακό, και την ίδια στιγμή που έχουμε όλο αυτό το κακό που είναι αναγκαία συνθήκη ύπαρξη του νερού σε ποσότητες για να σβήσουν οι φωτιές, το νερό είναι αυτό που μας κρατάει λίγο την ψυχική μας έτσι ανάταση, καθότι μέσα από τα αγωνίσματα που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο, είτε λέγεται υδατοσφαίριση, είτε λέγεται καλλιτεχνική κολύμβηση, είτε λέγεται κοπηλασία, παίρνουμε μετάλλια και μπράβο στα Ελληνόπουλα, μικρά μεγάλα, που κάτω από αντίξωες συνθήκες προετοιμασιών καταφέρνουν, είναι ανταγωνιστικά
και όχι μόνο ανταγωνιστικά, είναι μεταλλιούχα παιδιά. Έτσι, πριν λίγο έβλεπα στο πλάνο την επιστροφή των κοριτσιών του Αργύρη Θεοδωρόπουλου με το χρυσό μετάλλιο. Χτες είχαμε ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο από τις δίδυμες αδελφές Αλεξανδρή, την Άννα Μαρία και την Ειρήνη Μαρίνα. Πάντα τις μπερδεύω στα ονόματά τους, γιατί έχουν δύο ονόματα η κάθε μια τους. Όπως και να έχει όμως, δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο με την χορογραφία The Story of Two Vampire Sisters. Έτσι. Πάλι, τούτη τη φορά όχι πανεύκολα σε σχέση με το προχθεσινό ντουέτο στο το τεχνικό κομμάτι. 316.000 οι βαθμοί της χώρας μας, 315 και κάτι ψηλά της Ισπανίας. Όπως και να έχει όμως, δεύτερο μετάλλιο από τις δίδυμες, τρίδυμες συγγνώμη, δύο από τις τρίδυμες για να είμαι σωστός, τρίτο χρυσό στο θεσμό για τη χώρα μας. 5 αργυρά έχουμε κατακτήσει, 6 χάλκινα. Η λογική των δηλώσεων τους είναι ότι είμαστε χαρούμενες και συγκινημένες. Αφιερώνουμε την επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, την οικογένειά τους, τους προπονητές κτλ. Κτλ. Η τρίτη της παρέας τώρα, η Βάσο η Αλεξανδρή, προκρίθηκε στον τελικό του ελεύθερου σόλο με την 8η καλύτερη βαθμολογία και θα αγωνιστεί το πρωί στις 10, μάλλον στον αυριανό τελικό. Ενώ το πρωί στις 10 η εθνική ομάδα θα δώσει τη μάχη της στον προκριματικό του ελευθέρου προγράμματος. Στην κοπηλασία τώρα, στην πρώτη μέρα των τελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, τι είχαμε εδώ? Είχαμε το αργυρό μετάλλιο από το δίδυμο Κοντού Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ γυναικών με 6-46-10. Ήταν πίσω από τις Λευκορωσίδες με 6-44-78 οι νικήτριες. Βέβαια εδώ να πούμε ότι η Αναστασιάδου στην προθέρμανση είχε ένα μικρό ατυχηματάκι, καθότι ένα διαγωνιζόμενο σκάφος χτύπησε τη βάρκα της ελληνικής ομάδος, αλλά ευτυχώς μέχρι το σημείο αυτό, τίποτε παραπάνω. Αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν επίσης η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών πίσω από την Ιταλία. Τέταρτη θέση για Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα. Δεν μπόρεσαν να μπουν στα μετάλλια. Έκτη θέση για Μπούρμπου και Διαβάτη και Λυκομήτρου και Φίτσιου στην τετράκοπο, μάλλον όχι τετράκοπο, στο τετραπλό σκιφ. Ενώ σήμερα ο Στέφανος Ντούσκος πάει για πέμπτο μετάλλιο, για να δούμε τι θα καταφέρει ο υπηρώτης Ολυμπιονίκης μας. 2:10 για την ακρίβεια, 1:52 το μεσημέρι στο σκιφ. Μπήκε στον τελικό ως έκτος, ενώ μετάλλια θα διεκδικήσουν η Γαβριέλα Λιόλιου στις 12:37 L2 Sport και ο Πέτρος Γκαϊδατζής 12:52 στο σκιφ ελαφρών βαρών. Να πούμε καλή τύχη στους αγώνες των Ελλήνων πρωταθλητών. Η ευχή είναι αυτή, παιδιά, γιατί πραγματικά τα έχουμε μπερδέψει εντελώς. Καλή τύχη, καλή επιτυχία. Υπάρχει περίπτωση η επιτυχία να είναι κακή? Από μόνη της λέξη επιτυχία φτάνει. Άρα τι πρέπει να πούμε σε έναν που αγωνίζεται? Καλή τύχη στον αγώνα σου. Και μετά να έρθει η επιτυχία. Και επειδή είπαμε πάρα πολλά, να βάλουμε και το πρώτο μας τραγουδάκι, αφού πρώτα πούμε πολλές καλημέρες στους καλούς φίλους, τον Σπύρο, τον Τολάρα, τον Μετοπίδη, τον Ζήνωνα, εκεί στην περιοχή της Οκλαχώμα Κυψέλης, στον Νίκο, στους Θοδωρίδες, στον Χρήστο, τον Σατανάκο, τον Βουρλίδη, στον Αγαπητό, σε όλα τα υπέροχα παιδιά τους φίλους στοιχείο, στους φίλους μας εκεί στην Κρήτη που ταλαιπωρούνται, κυρίως στην περιοχή του Ρεθύμνου, στον Γιώργη τον Κακλαμάνο και στους υπόλοιπους, φυσικά, συνέλληνες προς Θεού. Απλά μια ιδιαίτερη αναφορά
σε καλούς φίλους και σε ανθρώπους που έχουν στείλει και μηνύματα. Γι' αυτό γίνεται αυτή η εξειδίκευση των ευχών, ας το πούμε έτσι. Και σε όλο τον καλό τον κόσμο, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, τις καλημέρες τις πολλές, ιδιαίτερα στους Έλληνες ναυτικούς που θαλασσοδέρνονται στους ωκεανούς. Και καλημέρες πολλές από τον Γιώργη τον Ταξιτζή από την Σπάρτη. Πιθανολογώ είναι ο Γιώργης, βεβαίως, που ο παραλίγο κουμπάρος. Άλλος Γιώργης εδώ, ο οποίος τι λέει, καλημέρα και πάλι, λέει, σε ευχαριστώ για την παρέα. Τελικά λέει, δεν καταλαβαίνω τι γράφει εκεί, φίλε, 85% αυτές οι δυστυχώς φωτιές είναι από ανθρώπινο χέρι, δυστυχώς. Και το χειρότερο είναι ότι λέμε συνέχεια κρίμα, κάει και αυτό, κάει και το άλλο. Και όπως λες και εσύ, έχουμε μία στάση αδιάφορη μέχρι να έρθει στην πόρτα μας. Ναι, φίλε μου, δυστυχώς φίλε μου. Γιώργη, ο Ηλίας εδώ. Ο Ηλίας τι μας λέει, έλα Ηλία. Να κάνουμε, λέει, μια έρευνα να δούμε μετά από πόσες φωτιές. Α, τα άσπρα πουλιά, ναι. Αγαπητέ μου φίλε, μια και λες για τις ανεμογεννήτριες. Πριν από κάτι χρόνια, όχι πολλά, 2-3, μέσα στην πανδημία, επειδή περνώ από το σημείο, το 2017 πάνω από την Ναύπακτο, που έχει ένα ύψωμα, είχε καεί το πράσινο εκεί. Την επόμενη χρονιά, όντας πάνω στην γέφυρα στην Πάτρα, κοιτάω απέναντι ανεμογεννήτριες. Προσέξτε τι θα πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ μεταφέρω την εικόνα. Τώρα, αν αυτό έγινε για να γίνουν ανεμογεννήτριες μακριά από μένα, εγώ λέω τι είδα. Και το κυριότερο δεν είναι τι είδα εγώ και τι βλέπει ο κόσμος από ό,τι καταλαβαίνετε από εκείνη τη χρονιά και μετά. Το χειρότερο είναι ότι όταν βρήκα στο διαδίκτυο αυτή την αντίφαση της μια χρονιάς με την άλλη και το κοινοποίησα. Και ο καθένας σας καταλάβει ό,τι θέλει να καταλάβει. Το σύστημα του διαδικτύου με, πώς να πω, εκείνης εποχής, προσπάθησε να με βάλει στη θέση μου, λέγοντάς μου ότι σπέρνω ψευδείς ειδήσεις προς ιδίων όφελος. Και ρωτώ εγώ και ξαναλέω, μακριά από μένα, γιατί μπήκε η φωτιά εκεί και γιατί μετά από λίγο καιρό βγήκαν ανεμογεννήτριες στο ίδιο σημείο. Μακριά από μένα. Όποιος περνάει σε αυτό το σημείο δεν τις βλέπει. Τι βλέπει? Λουλουδάκια που απλά ψηλώσαν πολύ,

Καλημέρα σε έναν υπέροχο ακροατή που είχε καιρό να φανεί σε αυτή την εκπομπή. Γεια σου ρε Γιάννα ρε, με τη δική σου οπτική στα πράγματα. Πάλι άλλο εγώ σου είπα, σε σένα απευθύνομαι ειδικά. Άλλο κατάλαβες, άλλο ξαναγράφεις. Τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι Γιάννη μου. Δεν γίνεται, εμείς οι δύο να τη βρούμε την ευγενή. Κατάλαβες, άλλο ξαναγράφεις. Τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι Γιάννη μου. Δεν γίνεται, εμείς οι δύο να τη βρούμε την ευγενή.

τη μια για την Αυστρία και την άλλη για Ελλάδα, για τις κοπέλες που πήραν το χρυσό, ρωτάω, λέει ο Χρυσόστομος. Τα κορίτσια αυτά, φίλε Χρυσόστομε, φύγανε πριν από 13-14 χρόνια για τους δικούς τους λόγους τότε, και τώρα η χώρα μας μέσω της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κυρίως, αλλά φυσικά και της Οικίας Ομοσπονδίας της Κολυβητικής, δηλαδή κύριοι Κούβελος και Γιαννόπουλος, έκαναν την προσπάθειά τους, τις επαναπάτρισαν και ήδη έχουν πάρει τα δύο πρώτα μετάλλια και μάλιστα χρυσά. Και μακάρι να συνεχίσουν και εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες το 28. Καλό μήνα από παραλία Κουρούτας, ο φίλος ο Θωμάς, ο Αναστάσης εδώ από ουρανού, πολύ ωραίες φωτογραφίες, ο Γιάννης, τι λέω εδώ, ο Γιάννης, δεν καταλαβαίνω τι θέλει, κάτι γράφει, δεν ξέρω τι κάνει, τέλος πάντων, προχωράμε εμείς, δεν μπορούμε να στεκόμαστε πίσω. Ελπίζω, λέει, να νικήσει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ την εβδομάδα που μας έρχεται. Άτυχος ο Παντελίδης, Τάσος Τρίπολη, Πανάθα. Μεγάλο το μήνυμα εδώ και του φίλου μας του Κώστα. Και αυτό που λέει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας ανοίγει μεγάλη κουβέντα, γιατί λέει πώς είναι δυνατόν μέσα στα δάση να τοποθετούμε κολόνες στις ΔΕΗ από εκείνη τα χρόνια, από τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, που και αυτά παίζουν ένα μικρό ή μεγάλο ρόλο σε κάποιες φωτιές, έτσι προς Θεού, αλλά όπως και να έχει, είναι σαν να πετάς συνόπνευμα σε κάρβουνα, κάπως έτσι μοιάζει η ιστορία, και αν το δεν μπορεί να το αποφύγεις, δεν πρέπει, όπως έχουμε δει στο διαδίκτυο, μια και είναι το εργαλείο της εποχής σε άλλες χώρες, να φροντίζεις να κλαδεύεις παραπλεύρος των καλωδίων της ΔΕΗ, προκειμένου τα δέντρα να καθαρίζεις, να κάνεις. Τι είναι αυτό ουσιαστικά? Μια αντιπυρική ζώνη, όπως λέμε. Έτσι. Φίλε μου Κωστή, καλημέρες φυσικά. Ναι. Γράφει κάτι άλλο ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω όλο. Σας λέω, προσπαθήστε να γράφετε μικρά μηνύματα, γιατί μέσα σε μια ώρα πώς να προλάβω να διαβάσω του καθενός το μήνυμα για να μπορέσω να καταλάβω τι θέλει και να το διαβάσω και στον αέρα. Είναι λίγο ανθρωπίνως αδύνατο αυτό. Ο Αυγερινός εδώ, καλημέρα και λέει κουράγιο στους παθόντες. Ο 045 με τα δικά του μηνύματα, που πραγματικά, φίλε, κάτι πρέπει να κάνεις, το έχω πει και άλλη φορά, πως καταφέρνεις και γράφεις μηνύματα που η μία λέξη κολλάει με την άλλη και δεν βγάζουμε νόημα, και είναι και κουραστικό, πίστεψέ με, κουραστικό με την έννοια να το διαβάσω για να το πω, έτσι, προς Θεού. Λοιπόν, τι άλλο σημαντικό έχουμε? Πολλά θα τα πούμε σκόρπια για να τα προλάβουμε. Καταρχήν, σήμερα τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με Σεν Τρούιτεν στην Ολλανδία, ομάδα που ήταν πέρυσι τρίτη στο βελγικό πρωτάθλημα πίσω από την πρωταθλήτρια Μπριζ και την Ουνιόν Σεν Τζιλουάζ, η οποία της πήρε το Super Cup προχτές. Κινείται δυναμικά για Φίλιπ Κόστιτς. Όπα, το ξεχάσαμε αυτό. Του ντουνάει εδώ το κινητό μας, γιατί ξεχάσαμε τον ήχο ανοιχτό. Τι να κάνουμε. Κάναμε ό,τι και να λέω, την αλλαγή την απαραίτητη. Ο Τάσος πάει για να πάρει τις ανάσες του για λίγο στα πιτς και στη θέση του βάζει την Χαρά. Χαρά Γιαννοπούλου. Λοιπόν, έλεγα, η ΑΕΚ λοιπόν ετοιμάζεται. Μπαίνει δυνατά για τον Φίλιπ Κόστιτς, τον 33χρονο προσφάτως τερματίσα στην πορεία του στην Ιουβέντους. Ένα πολύ εμπειρο σέρβο, με 37 διεθνείς συμμετοχές αν δεν κάνω λάθος, και πάει και για έναν Ούγγρο, λένε ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, τον Μίλαν Βιτάλης, ένα εξαροχτάρι. Εδώ μια λεπτομέρεια σημαντική όμως, που δεν ξέρω πόσο βοηθάει στο κομμάτι της επιλογής, παραδείγματος χάρη, από την Κιόρ είναι αυτός ο παίχτης. 2,5 περίπου εκατομμύρια θα στοιχήσει εφόσον τελειώσει αυτή η ιστορία. 2 με 2,5. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs του Champions League, γιατί έχει ήδη αγωνιστεί στον προκριματικό με την Gior. Και ο

0: Ο 24χρονος διεθνής μέσος βρίσκεται, λέει, κοντά στην αποχώρηση από την ομάδα του, γιατί κυρίες και κύριοι, είχε ένα έντονο επεισόδιο με τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Εφράιν Χουάρες. Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, αλλά όταν φεύγεις από μια ομάδα με ένα τέτοιο τρόπο, δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν προσάπτω κάτι στο παιδί, αλλά μου κάνει εντύπωση. Ξεκίνημα περίοδου, νέος προπονητής στην ομάδα του συγκεκριμένου, και φεύγει για αυτόν τον τρόπο. Μήπως πρέπει να το ψάξουν καλύτερα, λέω εγώ. Αν ισχύει αυτό στην ολότητά του. Μια και είμαστε στην ΑΕΚ, να πούμε ότι από το Sky θα μεταδοθεί ο τελικός του Super Cup Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο με τον Όφη. Κοσμοτέ Σπορ 1 σήμερα στις 3 το τελευταίο παιχνίδι στην Ολλανδία, και από ό,τι φαίνεται ο Νίκολιτς ουσιαστικά θα δοκιμάσει στην αρχή του αγώνα, φυσικά, την ενδεκάδα που λογικά θα παίξει τουλάχιστον στον πρώτο αγώνα με τον Όφη στον τελικό του Super Cup. Σύμφωνα με τους γνωρίζοντες καλύτερα τα πράγματα της ΑΕΚ, και θα πάμε στα διαφημιστικά που θέλει η χαρά μου, με τερματοφύλακα το Στρακόσα, στα άκρα της άμυνας ο Πίλιος και ο Ρότα, στο κέντρο της άμυνας ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, δηλαδή η πεντάδα που και πέρυσι έπαιζε η ΑΕΚ πίσω κατά βάση. Τώρα εκεί στο κέντρο, με τις προσθήκες Καερίνεν, Μάγερ και τα λοιπά, θα γίνει μια μάχη ποιος θα πρωτοπαίξει. Ο Μαρίν λογικά είναι στο έργο, ο Καερίνεν και ο Μάγερ θα παλέψουν για μια θέση εκεί στο κέντρο. Ο Μάγερ παίζει βέβαια και με τον Ζουμπκόφ για έξω δεξιά, έξω αριστερά όπως λέγαμε παλιά ο Κοϊτά, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και δίδυμο τώρα θα είναι ο Βάργα με τον Γιώβιτς ή ο Βάργα με τον Ζήνη. Όπως και να έχει, καταλαβαίνετε, ουσιαστικά μιλάμε για μια μεγάλη πιθανότητα αρχικής ενδεκάδος σήμερα, όπως θα την δούμε πιθανά και στον τελικό του Super Cup.
1: Era Sport 101,8.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, θα κάνω ένα σκόντο με ένα μήνυμα, γιατί πραγματικά χαίρομαι γιατί αποφάσισες να γράψεις κάτι που συνάδει στο κομμάτι επικοινωνίας δύο ανθρώπων, φίλε Γιάννη. Θα σου γράψω, μου λες ένα μικρό μήνυμα. Σε όλες τις χώρες του πλανήτη που έχουν πυρκαγιές φταίνει οι συνθήκες. Στην Ελλάδα φταίει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λες εσύ ή κάποιοι άλλοι. Και το ερώτημα είναι ένα. Αυτό το ερώτημα αφορά όλες τις κυβερνήσεις.

που λέγαμε νωρίτερα για ΑΕΚ, Όφη και τα λοιπά, να πούμε ότι ο Όφη χτες ιτήθηκε στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι από τη Βίλεμ 2-1. Ο Κοστούλας μείωσε στο 87ο λεπτό. Έμεινε ευχαριστημένος ο Χρήστος Κόντης από την εικόνα της ομάδος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και μάλιστα υποσχέθηκε ότι θα είναι ακόμα καλύτερη η ομάδα του στο τελικό του Super Cup. Μπήκε και ως αλλαγή στο 65ο λεπτό ο Αϊτόρ. Ο Βόλος τώρα που κάνει καλά παιχνίδια ανεξάρτητα αν δεν τα κερδίζει, ιτήθηκε από τη Χερεβέιν 3-2. Ο Ρουτάδο στο 64ο και Τσοκάνης στο 86ο λεπτό τα γκολ της ομάδας του Βόλου. Καλή εικόνα ξανά. Έχει φέρει μέχρι τώρα ισοπαλία με τη Χερεβέιν και νίκη με την Καμπούρ η ομάδα του Βόλου. Από την άλλη, η Καλαμάτα στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι στο Μπάνσκο νίξε την Τζιλάνη 1-0 με γκολ του Βάργκας στο 65ο λεπτό και επιστρέφει με θετική εικόνα στην έδρα της. Και ενώ ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ετοιμάζονται για την δεύτερη που είναι μέσα στην εβδομάδα με ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 ο Παναθηναϊκός και την Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως νομίζω ότι ζει και αναπνέει για μια σπουδαία μέρα που είναι η 4η Αυγούστου, την Τρίτη δηλαδή, όπου θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου για ό,τι σχετίζεται με την νέα τούμπα αλλά και με το νέο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Κυρίως όμως για την νέα τούμπα, τα σχέδια της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, για να δούμε πώς θα προχωρήσει και αυτή η κατάσταση στον Δικέφαλο του Βορρά, γιατί από ό,τι λέγεται οι φίλοι της ομάδος θα μπουν για τελευταία φορά τη φετινή χρονιά στην τούμπα που όλος ο κόσμος γνωρίζει και κυρίως οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Μετά θα μετικήσει ο ΠΑΟΚ στο γειτονικό Καφταντζόγλιο για να μπορέσει κάποια στιγμή σε 2-3 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει η κατασκευή της νέας τούμπας, για να μπει στο νέο του σπίτι και ο Δικέφαλος του Βορρά, για να αποκτήσουμε ακόμα ένα σύγχρονο γήπεδο, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει από θετικής άποψης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τις ελληνικές ομάδες, γιατί τα γήπεδα τα σύγχρονα φέρουν άλλη εικόνα και σίγουρα περισσότερα χρήματα. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ που σήμερα περιμένει τον Λουσέ τον Γάλλο, τον 23χρονο, και φυσικά έρθηκε σε συμφωνία με τον επίσης Γάλλο από το Αμβούργο προερχόμενο, με το πολύ έτσι περίεργο και δύσκολο όνομα, συγχωρέστε με, να τον ευρώ να σας τον επώ, τον κύριο Μικέλ Μπρενσί. Γουιλιάμ Μικέλ Μπρενσί. Το Μικέλ Μπρενσί είναι όλο του το επίθετο, έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τώρα σύσσωμος πήγε στο νοσοκομείο ο κύριος Αλαβούζος, ο Κοτσόλης, αρκετοί συμπαίκτες του, για να δούνε τον χειρουργημένο Παντελίδη, ο οποίος δυστυχώς υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό, έκανε το χειρουργείο και θα πρέπει να κάνει υπομονή για τους επόμενους 5-6, ίσως και 7 μήνες, για να επανέλθει κανονικά ξανά στη διάθεση του Νίστρουπ,

Λοιπόν, ο Λεβαδιακός συμφώνησε και απέκτησε τον 26χρονο Αργεντινό Γκρεκόριο Ροντρίγκες και τον ανακοίνωσε φυσικά. Ενώ 3 η ώρα η Κηφισιά θα παίξει με την Ολλανδική Val Wijk και στις 6 η Πάρμα με τον Ηρακλή. Επιστροφή γρήγορη αναγκαστικά στο κομμάτι της ΑΕΚ, καθότι είναι γνωστό από μέρες ότι στην αυριανή κλήρωση η ΑΕΚ θα μπει ως ισχυρή για το τρίτο προκληματικό του Champions League και μάλλον τι είπα για τα play-offs του Champions League και θα έχει πιθανούς αντιπάλους την Lask Linzer του Ljubicic, είτε την Viking είτε τον νικητή του Τσέλιε Αραράτ. Η Τσέλιε θα είναι για τρίτη φορά αν κληρωθεί η ΑΕΚ αντίπαλος μέσα σε ένα χρόνο. Την Καϊράτ Αλμάτι τη γνωρίσαμε όλοι από τον Ολυμπιακό, απέκλεισε την Ομόνια της Κύπρου αν δεν κάνω λάθος ή όχι. Ή τη Λεύσκη Σόφια, τέλος πάντων, άρχους του Γιόνσον ή τη Σαμπάχ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι της ΑΕΚ. Και ο Ατρόμητος ήρθε σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την αγορά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ως ελεύθερο βέβαια, του πώς θα γίνει η αγορά, θα πει κάποιος. Θα γίνει γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο ΠΑΟΚ δίνει στον Ατρόμητο τον Λευτέρη Λίρατζη, ο οποίος θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, όμως κρατάει η ομάδα της Θεσσαλονίκης ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόλησης. Ο Λίρατζης, ο οποίος γίνεται ο τρίτος φετινός μεταγραφικός στόχος που συμφωνεί με την ομάδα του Περιστερίου μετά τους Μάνιουσον και Νιούνιες.

και για κανέναν δεν είμαι εδώ. Μην προσπαθείτε, δεν ξυπνάμε και για κανέναν. Ναι.

μην ενοχλείτε. Τώρα κοιμάμαι και για κανέναν ναι.

Γρήγορα λοιπόν, στο φίλο που ρωτάει κάποια παιχνίδια στο στοίχημα, με επιφύλαξη πάντα λέμε ότι μπορεί το μάτι μας να είδε και κάτι διαφορετικό. Λέω τα αποτελέσματα, κράτα το δελτίο, κάνει υπομονή σε καμιά ωρίτσα να πας και σε ένα προποτζήτικο για να είσαι σίγουρος. Το 383 φίλε μου, 0-1 όπως καταλαβαίνεις από ημίχρονο. 570, 1-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό. 386, 0-0 και 399, 0-2 το ημίχρονο, 1-3 τελικό. Αν τα πετύχεις και αν τα έχω πει και σωστά, σε καλή μεριά τα κερδί. Μικρή επάνωδος στον Παναθηναϊκό του ποδοσφαίρου, ανακοινώθηκε και επίσημα ο Κάγκουα, τετραετές το συμβόλαιο, μάλλον 4 εκατομμύρια στην Περσεβά. Ενθουσιασμένος δήλωσε από τον ερχομό του στην ομάδα του Τριφυλιού, γιατί πίστεψε, λέει, όπως λένε και στη Λαμπανίτσα, στο project. Η συζήτηση ισχυρίστηκε στις δηλώσεις του ότι ήταν από καιρό και το εντυπωσιακό είναι ο συγκεκριμένος δεν είπε ότι είμαι μικρός Παναθηναϊκός, είπε το εξής εκπληκτικό, ότι παρακολουθώ, λέει, από μικρό παιδί τον Παναθηναϊκό από τότε, λέει, που έπαιζε στο Champions League. Αυτός είναι 26-27, ο Παναθηναϊκός Champions League έπαιξε τελευταία φορά, πότε έπαιξε? Έχει χρόνια. Μάλιστα, ιδιαίτερη δήλωση. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα εξαροχτάρι και ένα δεξί εξτρέμ και μέχρι τώρα, έτσι για του λόγου τα αληθές, από τα ταμεία του έχουν βγει για όποια περίπτωση μεταγραφής είτε οψιών που υπήρχε από πέρυσι χρημάτων περίπου στα 26 και κάτι ψηλά εκατομμύρια. Δεν τα λες και λίγα για ελληνικό ποδόσφαιρο και ελληνικές ομάδες. Εντάξει, δεν θα μπούμε στη διαδικασία σύγκρισης με τις ομάδες του εξωτερικού, επί παραδείγματι ας πούμε με την Ρώμα, η οποία ανακοίνωσε και με τα βάιον και κλάδων την απόκτηση του σπουδαίου μας Κουλιεράκη από τη Βόλσμπουργκ, πενταετές συμβόλαιο. Τώρα με τα χρήματα δεν θα βγάλουν άκρη όπως σε πολλές περιπτώσεις. Τα λιγότερα που είδα είναι γύρω στα 16,5 με 17 τα fix και με τα bonus πάνε 18 έως και 20. Άρα πολύ καλή συμφωνία για τη Βόλσμπουργκ, η οποία έχει πέσει στην Zweite Liga. Αν σκεφτούμε ότι μέσα σε μερικές μέρες μπόρεσε και βρήκε 6 από τον Μάγερ για την ΑΕΚ και 17-18 να πω εγώ από τον Κουλιεράκη, από τον οποίο η Βόλσμπουργκ θα περιμένει και ένα πολύ καλό ποσοστό μεταπόλησης, έτσι, που κυμαίνεται από ό,τι λέγεται γύρω στο 20%. Άρα αν η Ρώμα δώσει τον Κουλιεράκη κάποια στιγμή 30, 40, 50 εκατομμύρια, θα πάρει άλλα 6, 8, 10 εκατομμύρια η Βόλσμπουργκ. Γεγονός όμως είναι ότι μέσα σε μερικές μέρες μπόρεσε να βάλει λογιστικά στα ταμεία της η γερμανική ομάδα κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα η ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Και αφού είμαστε σε μούντε ευρωπαϊκό, να πούμε ότι στον τρίτο προκριματικό του Champions League που θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στις 4 του μήνα, οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν από την 21η θέση με 57.250 βαθμούς. Σε αυτό βάζουμε και ήδη τους σίγουρους των 3.000 βαθμών, γιατί έχει ο Ολυμπιακός εξασφαλισμένη θέση. Έχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και κυρίως αν έχει μια ανάλογη πορεία με τα τελευταία χρόνια, βάζει γερές βάσεις για να μπει στην πρώτη 25άδα των ευρωπαϊκών συλλογών. Την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό back, half και ένα center forward, ενώ οι συζητήσεις με την River Plate είναι σε εξέλιξη για τον Ορτέγκα, ο οποίος θέλει να γυρίσει στη χώρα του. Η κουβέντα γίνεται ότι οι Αργεντίνοι έχουν ανεβάσει την προσφορά τους περίπου στα 4 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός δεν συζητά
μεταγραφή του παίχτη για ένα ποσό που δεν θα έχει το 5 μπροστά στην κουβέντα, 5 ακριβώς, 5 κάτι. Θα τα δούμε αυτά, πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες.

Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε και στις 2 το μεσημέρι τον τελικό, γιατί κάπως έτσι μοιάζει αυτό το παιχνίδι, όσον αφορά τους έφηβους, για την 5η θέση το παιχνίδι με την Γερμανία. Κερδίσαμε εύκολα το Ισραήλ 84-64, οι Γερμανοί τους Τούρκους 74-69, και εφόσον σήμερα κερδίσουμε με ένα πόντο τους φίλους μας τους Γερμανούς, θα πάρουμε την 5η θέση στο ευρωπαϊκό, που ναι μεν δεν σου δίνει θέση στο βάθρο, σου δίνει όμως θέση στο ερχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων που θα γίνει του χρόνου στην Τσεχία. Μπασκετική είδηση και η επόμενη, που δεν είναι καλή όμως και προέρχεται από το πριγκιπάτο του Μονακό, όπου η υπεύθυνη της ομάδος της γαλλικής, της γαλλικής ομάδος δηλαδή, σκέφτονται να προσφύγουν, λέει, στην Εθνική Ολυμπιακή Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας, γιατί η Γαλλική Ομοσπονδία του Μπάσκετ και η Επιτροπή της των Εφέσεων δεν δέχτηκαν την έφεση και αποβάλλουν από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα τη σεζόν 26-27 από την BetClick Elite, όπως λέγεται η γαλλική, το γαλλικό πρωτάθλημα. Απέρριψε τα έγγραφα η Επιτροπή Εφέσεων, γιατί ήταν και λειψά, παρότι τους είχαν δώσει χρόνο να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα σχετικά με την αγοραπολισία της ομάδος, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Ενώ είχαν χρόνο μέχρι τις 20 Ιουλίου, τους δώσανε και μια παράταση οι γαλλικές αρχές τους Μονεγάσκους. Μέχρι 31 Ιουλίου δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα έγγραφα για την εγκυρότητα, όπως ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι της Μονακό, και δεν συμφωνούν οι υπεύθυνοι της Εφέσεων, και έτσι μένει να δούμε εάν η Μονακό θα μείνει μονάχα στην απουσία της από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα του γαλλικού πρωταθλήματος, ή όπως γίνεται μια κουβέντα, μήπως είχε διαλυθεί κιόλας. Γίνεται και τέτοια κουβέντα. Εκεί που βλέπουμε σημάδια διάλυσης, μην το παρεξηγήσετε, είναι η ιστορία αυτή που έχει και συνέχεια, της UEFA με τον Ιφαντίνο, της FIFA με τον Ιφαντίνο και της UEFA, που ουσιαστικά τι λέει με τον τρόπο της, να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο γιατί δεν συμφωνούμε με τις αδιαφανείς διαδικασίες που προσπάθησε να περάσει για το καλό του ποδοσφαίρου, όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει του χρόνου τέταρτη θητεία. Όμως ήδη το BBC γράφει ότι τρίζει καρέκλα του, χάνεται η εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικά. Η ασιατική ομοσπονδία, στην ομοσπονδία μετά του κυρίου Σέιχη Σαλμάν Μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, χαιρέτησε την απόρριψη του σχεδίου Ιφαντίνο. Στο μέλλον, λέει, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Ο κύριος Μπομπ Νόρφμαν, αναλυτής αθλητικού μάρκετινγκ στο BBC, είπε πως λειτουργήσε με εγωκεντρικό τρόπο, και θα πει κάποιος ότι 2 εβδομάδες πριν βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου το συγκεκριμένο πρόσωπο, έχοντας καταφέρει το πιο πετυχημένο κατά πολλούς αθλητικό γεγονός, τη διοργάνωση του προσφάτου Μουντιάλ. Τώρα, 2 εβδομάδες μετά, αγαπητοί μου φίλοι, παλεύει για την πολιτική του αθλητική επιβίωση. Και φοβάμαι, αγαπητοί μου φίλοι, ότι την πάτησε ο κύριος Ιφαντίνο και δεν πρόσεξε. Τι πάτησε και δεν πρόσεξε? Την πεπονόφλουδα που του πέταξε ο φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Και όπως λέει και μια ελληνική παροιμία, το έξυπνο πουλί από το μαρούλι πιάνεται. Συγγνώμη, από τη μύτη πιάνεται. Αλλά το μαρούλι είναι αυτό που κινεί τις διαδικασίες όλες, είτε πάνω από τα τραπέζια, είτε κατά από τα τραπέζια. Και όσοι δεν έχουν πρόσβαση ούτε στα πάνω τραπέζια, ούτε στα κάτω τραπέζια, βολεύονται στο μαρούλι, στη σαλάτα και μέχρι εκεί. Η Telegraph έγραψε πως η UEFA πρέπει να ζητήσει την παρέτηση του Ιφαντίνο. Και όλα τούτα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, ενώ χτες ήρθε στη χώρα μας για μια ακόμη φορά για να αγωνιστεί σε ελληνική ομάδα. Τι μαρκό αυτή τη φορά, ο Ιουσέφ Ελ Αραμπί, τον υποδέχτηκαν εκεί φίλοι της ομάδος
του Μαρκόπουλου, άλλωστε δεν είναι και μακριά το αεροδρόμιο. Και 47 διεθνείς συμμετοχές, 47 διεθνείς συμμετοχές για το Μαροκινό αρχισκόρερ, 16 γκολ με το Μαρόκο. Με τον Ολυμπιακό 225 αγώνες, 94 γκολ, 25 ασίστ. Πέρυσι στην Αντ 27 αγώνες, 4 γκολ, 2 ασίστ. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα κλείσει για 2 χρόνια στην ομάδα της Μαρκό με πολύ καλό συμβόλαιο για τα κυβικά και της ομάδας φυσικά, αλλά κυρίως και για το πρωτάθλημα αυτής της κατηγορίας. Μια είδηση που δεν πρέπει να την λησμονήσουμε και αφορά τις κοπελιές του ΠΑΟΚ που δίνουν τη μεγάλη τους μάχη για να μπουν στην League Phase του Champions League των γυναικών. Τετάρτη 5 Οκτώβου για τον δεύτερο όμιλο του δεύτερου προκριματικού γύρου στη Βουδαπέστη παίζουν με την Ferencváros και αν κερδίσουν θα παίξουν το Σάββατο 8 του μήνα με τον νικητή του ζευγαριού που προηγείται της μέρας εκείνης, δηλαδή της 5ης Αυγούστου, την Τετάρτη, μεταξύ της Μπραν και της Μίτροβίτσα. Να ευχηθούμε στις κοπελιές του Δικεφάλου του Βορρά καλή τύχη στον αγώνα και να δουν τους εαυτούς τους στην κορυφαία διοργάνωση, στην League Phase του Champions League των γυναικών. Γρήγορα όσα μηνύματα προλάβω για να κάνουμε και το σημερινό κλείσιμο. Καλή μου φίλη, καλημέρα στον φίλο μας τον Στέλιο. Ο φίλος μας ο Ευθύμης, από που μας στέλνει μια φωτογραφία. Τι είναι αυτό? Μαραγκός, λέει ο φίλος, και φτιάχνει καρέκλες αυτές τις ψάθινες. Τις ξέρετε όλοι σας. Μπράβο φίλε μου. Επανέρχεται εδώ ο Γιάννης πάλι με μεγάλο μήνυμα. Δεν προλαβαίνω για να το διαβάσω, ούτε για μένα, όχι πόσο μάλλον για τον για τους συνακροατές σου. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν και σήμερα. Να προσέχετε, να περνάτε καλά όσοι είσαστε σε διακοπές. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, την αγάπη μου. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το ραδιόφωνο και αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, τον Τάσο Σογιολεμέζη στο πρώτο μισάωρο. Εμείς θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Θα επανέλθουμε ξανά στο δίωρο με βάση το πρόγραμμα, οπότε το νου σας δεν θα είμαστε 8 με 9, θα είμαστε 7 με 9 το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, ξαναλέω, την αγάπη μου και το επόμενο τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο σε έναν φίλο εκεί από την ακριτική Αλεξανδρούπολη, τον Αυγερίνο.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Ακούτε Era Sport.

καλημέρα και καλό κουράγιο στους ανθρώπους που δίνουν μάχη για τα σπίτια τους, στους πυροσβέστες μας που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τις φωτιές σε αντίξωες συνθήκες, γιατί ο αέρας, ρε παιδιά, αυτός δεν κοπάζει, δεν κοπάζει.

0: Λοιπόν, για να πάμε όμορφα και να σας καλημερίσουμε ωραία, γιατί είναι Κυριακή σήμερα, 2 Αυγούστου. Καλομήνα σε όσους δεν είπα. Καλομήνα, Τάσο.
1: Καλομήνα, καλομήνα σε όλο καλομήνα. Τον κόσμο. Αλλά κάθε φορά λέμε καλομήνα, καλές μέρες, καλή επιτυχία, όλα τα καλά.
0: Και να κάθε φορά τι γίνεται.
1: Και κάθε φορά κλαίμε να πούμε τα καλοκαίρια, ναι. Κύριο, για τις φωτιές, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο οι ζωές που έχουν ανάγκη για να επιβιώσουν από την φύση, και η φύση έχει ανάγκη από εμάς.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά τα είπες το πρωί-πρωί. Νομίζω ότι πραγματικά δίνονται σκληρές μάχες και δυστυχώς ο στρατηγός άνεμος δεν λέει να κοπάσει, όπως επισήμανες, γιατί είναι ένα θέμα αυτό, δεδομένου ότι τις τελευταίες μέρες τα 7 μποφόρια είναι ακατέβατα. Με αποτέλεσμα και με τη ζέστη και όλα αυτά που έχουν, όλα τα υλικά τα οποία για τη φωτιά είναι βενζίνη, δυστυχώς δεν κοπάζει η κατάσταση. Και το θέμα είναι τι να αντιμετωπίσεις τώρα. Όταν προχθές είχαμε πάνω από 75 πυρκαγιές, όλοι οι πυροσβέστες να είμαστε, δεν θα μπορούσαμε να τις σβήσουμε.
0: Πραγματικά αυτό το πράγμα είναι.
1: Τώρα μαθαίνουμε ότι η πυρκαγιά εξελίσσεται και στην Κεφαλονιά, προς τη θάλασσα η φωτιά.
0: Στην Κεφαλονιά, χθες εκεί στα μέρη μου, εκεί στο Αίγιο, στην Άκολη, από πάνω.
1: Καλά, το Αίγιο από μέρες.
0: Από μέρες, αλλά χθες είδα και φωτογραφίες live που δεν
1: εκεί
0: είχα.
1: Εκεί που
0: πας
1: για μπάνιο στην Άκολη, την ξέρεις καλά την περιοχή.
0: Την ξέρω καλά και να σας πω κάτι. Αυτή η περιοχή, ο πλούτος της, είναι η σταφίδα και οι ελιές. Και καίγονται όλα αυτά τα στρέμματα τώρα. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί όχι μόνο ζουν από αυτό, είναι ότι ζούμε και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Ό,τι καίγεται έχει κόστος σε όλους μας. Ό,τι καίγεται, όπου καίγεται. Φοβερό. Για ακούστε
1: και
0: λίγο.
1: Δεν
0: και
1: δεν είναι μόνο. Δεν πειράζει, το σήμα το βάλει κάτω τώρα.
0: Ας το
1: γιατί
0: έχει
1: αφού ξεκινήσαμε.
0: Εκεί. Άντε, άντε, ναι,
1: ξεκινήσαμε. Μαζί σου, επιτέλους, γιατί ο κόσμος αδειμονούσε. Πού είναι η Αντιγόνη και πού είναι η Αντιγόνη.
0: Ο κόσμος είναι πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η Αντιγόνη και μας κάνει παρέα μέχρι τις 11 μαζί σας. Με Αντιγόνη Δρακάτου, Τάσο Αντωνίου στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα της Ερασπορ, και την καλή μας φίλη και συνάδελφο
0: τη Χαρά Γιαννοπούλου,
1: που ήταν και χθες μαζί μας, έτσι, ναι. 9 με 10. Λοιπόν, πώς θα πέρασες?
0: Ήσυχα, ήρεμα, όμορφα. Αλλά να τώρα αυτά που συμβαίνουν δεν σε αφήνουν, ρε παιδί μου, να γλυκάνει το πράγμα. Να σου αφήσει μια γλυκιά γεύση. Είναι πικρή η γεύση τώρα με αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορώ να λέω εγώ τώρα γλυκά πράγματα όταν οι άνθρωποι
1: παλεύουν.
0: Και βέβαια όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα,
1: για
0: έτσι,
1: την περιουσία τους, αλλά και για τη ζωή τους.
0: Για τη ζωή τους, τα ζωάκια που βλέπω, πόσα βίντεο, βρε παιδιά, και φωτογραφίες.
1: Έχει δημιουργηθεί και ένα πύρινο τόξο στον Κιθερώνα. Είναι κρίσιμες οι ώρες για βένζια και ψάθα. Επίσης, εκεί που σου είπα στην Κεφαλονιά, το μέτωπο βρίσκεται κοντά στο χωριό Μαυράτα. Έχουν καταγραφεί αναζωπηρώσεις και στις περιοχές Κρεμμύδη και Μαρκόπουλο. Και επίσης στο Πόρτο Γερμενό πάνω από 100 σπίτια έχουν καεί. Και υπάρχει τεράστια αναζωπήρωση και στην Αγία Παρασκευή. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική.
0: Άλλο δυσάρεστο με το Φοινικό δάσος.
1: Κάηκε,
0: το οποίο κάηκε. Εγώ, παιδιά, δεν το είχα
1: και
0: δει. Δεν
1: είναι,
0: είχα προλάβει να πάω.
1: Είναι η δεύτερη φορά που καίγεται.
0: Είχε
1: ξανακαεί και παλιότερα, ναι.
0: Πάντως είναι πολύ κρίμα τώρα με αυτούς τους ανέμους να μπορέσουν οι πυροσβέστες να κάνουν τι. Ήδη 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν για μας, έτσι. Και δεν θέλω να ακούσω κανέναν να πει οτιδήποτε το παραμικρό για τους πυροσβέστες. Δεν θα το δεχτώ να στείλετε αρνητικά μηνύματα.
1: Από το ασανσέρ που θα εγκλωβιστείς μέχρι τις φωτιές, πυροσβέστη θα φωνάξεις. Παντού στη μάχη. Στα νερά που πλημμυρίζουμε τα χειμώνα καλοκαίρι, ναι. Πυροσβέστη θα φωνάξεις από εγκλωβισμούς. Στο ηλεκτρικό ρεύμα που θα πάρει η φωτιά ένα σπίτι, τον πυροσβέστη θα φωνάξεις. Πανταχού παρών και τα πάντα εκπληρώνει.
0: Λοιπόν, στέλνει ο Αντώνης. Ευχαριστούμε, Αντώνη, γι' αυτό. Ο Αντώνης από την Άξο, όχι ο Αντώνης, ο φίλος μας εδώ από τη Σάμο, που έστειλε και αυτός. Ο Αντώνης από την Άξο στέλνει για τις πυρκαγιές, λέει, για να ξεφύγουμε έτσι λίγο από το δυσάρεστο αυτό κλίμα. Στέλνει τη γατούλα του, η οποία έχει γεννήσει και είναι με τα γατάκια της εδώ. Τι όμορφη γλυκιά φωτογραφία. Να σε καλά, βρε εσύ, Αντώνη. Να σε καλά, πραγματικά. Και ο Χρήστος εδώ έστειλε την καλημέρα του από Μεταμόρφωση Λακωνίας. Ερμής, Φίλιππος, Δημήτρης, Παναθηναϊκή. Να είστε καλά, παιδιά. Εδώ, λοιπόν, για να είστε στην παρέα μας, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε εδώ το κανάλι μας, είναι Eraspor, όποιος βάλει στην αναζήτηση στο Viber, αν θέλετε να συμμετέχετε στην παρέα μας. Αλλιώς στέλνετε μήνυμα στο 54160, γράφετε Spor, αφήνετε ένα κενό και στέλνετε την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε εδώ να κουβεντιάσουμε παρέα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Οπότε, ό,τι θέματα υπάρχουν θα σας τα πούμε, αλλά και εσείς μπορείτε να σχολιάσετε αυτό που θέλετε να συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, να δώσουμε μια εικόνα τι συμβαίνει αυτή την ώρα με τις φωτιές.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είχαμε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στις περιοχές Αττικής, Βιωτίας, Φωκίδας και Βαλονιάς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμενό, που φωτιά έχει διασπαστεί σε δύο επικίνδυνα μέτωπα. Το ανατολικό απειλεί τα Βίλια, ενώ το νότιο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα, Μέγαρα. Πάνω από 66.000 στρέμματα έχουν καεί σε Βιωτία και Πόρτο Γερμενό. Διαδοχικά μηνύματα του 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στην Αττική, Κηφοκίδα και Κεφαλονιά, με δεκάδες οικισμούς να καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά λόγω της εξέλιξης των πυρκαγιών. Στην Κεφαλονιά, η φωτιά στην Πάστρα εξαπλώθηκε γρήγορα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται σε 48 πυροσβέστες. Στη Βιωτία, η κατάσταση χαρακτηρίζεται σταθερή, ωστόσο οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Εκεί δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας υπέστη έφραγμα. Περισσότερες από 100 κατοικίες εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας. Συνολικά επιχειρούν 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, 134 οχήματα, εθελοντές και Ευρωπαίοι πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία, με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, των ενόπλων δυνάμεων, της ομάδας δευκαλείων και μηχανημάτων έργου για την κατάσφεση. Ενώ το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες το τελευταίο 24ωρο, Αντιγονία, από τις οποίες οι 14 παραμένουν ενεργές. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι και σήμερα επικίνδυνη, γιατί έχουμε και σε Αττική και σε Βιωτία αλλά και σε Εύβοια. Υπήρξαν 11 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, εδώ είναι το θέμα, ενώ η μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας αποδόθηκε σε σπιρθύρες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα.
0: Αυτό το διάβασα και στο earthnews.gr, που σας ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει άμεσα σε εξέλιξη, ότι από μία ανεμογεννήτρια μάλλον εξετάζεται ότι έκανε κάποιους πυρθύρες, δεν ξέρω τι, και από εκεί μπορεί να προκλήθηκε φωτιά.
1: Το θέμα είναι ότι... επίσης έχουμε καλύτερη εικόνα στην Αιγιαλία, ενώ σε ύφεση βρίσκεται το μέτωπο στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Σημαντικό και αυτό επίσης. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα, γενικότερα, για τις πυρκαγιές. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε 59 καινούργια μέτωπα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Μα τι γίνεται, ας πούμε. Ο καθένας με ένα σπίρτο κυκλοφορεί.
0: Εδώ μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε, αν όντως ήταν έτσι πέρσι, διαπίστωσα ότι είχαν ξεκινήσει από νωρίς οι φωτιές. Από τον Ιούνιο βάραγε ο άνεμος, βάραγαν και οι φωτιές, όλα μαζί. Φέτος ήρθε λίγο πιο αργά το πράγμα και ξεκινήσανε να κατακαίγεται ό,τι μένει. Και αυτό συμβαίνει εδώ μεταξύ και στην Ισπανία. Είδαμε πολλές μεγάλες φωτιές. καταστροφές.
1: Σε όλη την Ευρώπη, Ισπανία,
0: Τουρκία,
1: Γαλλία, Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε για τις κλιματολογικές αλλαγές, αλλά το θέμα
0: αυτό
1: είναι...
0: νομίζω ότι πλέον για μένα έρχεται δεύτερο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα τώρα τόσο πολύ πια να κατακαίγονται τόσες εκτάσεις και δηλαδή και οι άνθρωποι τι είναι, ας πούμε, πυροσβέστες, υπεράνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε τις καλημέρες εδώ. Πήγαινε, άνθρωπε, κοίτα μην πέσεις εκεί από τη σκάλα με τα ροδάκινα που μαζεύεις. Πήγαινε να πας για να συνέλθεις και να ξανάρθεις μετά στην παρέα μας. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω περισσότερο, γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει καλημέρα, καλό μήνα. Οι φωτιές, λέει, μπαίνουν για να αποχαρακτηριστούν εκτάσεις, λέει, μη δασικές και να νομιμοποιηθούν, να φέρεται ειδικά. Αυτό τώρα, κοίταξε, είναι και αυτό μία βέβαια άποψη και πάντα αυτό το λέγαμε. Εδώ και 30-40 χρόνια το λέγαμε αυτό. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να μην είναι... γιατί ό,τι γίνεται εις βάρος μας. Είτε γίνεται έτσι, είτε γίνεται αλλιώς. Επίσης, σε τέτοιες, λέει, καταστάσεις χάνονται... χαθήκανε πολλά τώρα και εκτάσεις δασικές και ζώα, ανθρώπινες ζωές, οι πυροσβέστες αυτοί που χάθηκαν, σπίτια καίγονται. Έστειλε ένας άνθρωπος χθες φωτογραφία με το σπίτι του που κατακάηκε, 52 χρόνια, λέει, αναμνήσεων και τα λοιπά. Τι να πω, εύχομαι κουράγιο και να σταματήσει έστω ο άνεμος, να βοηθηθούν έτσι οι άνθρωποι. Τι να πω. Εμπρισμοί, λέει άλλος. Δύο-τρεις έχουν στείλει ότι είναι. Μα ήδη πιάσα. Συλλάβανε και κάποιους. Τάσο.
1: Ναι, είπαν 14 συλλήψεις. Αλλά το θέμα
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Πόσοι τελικά θα πάρε φυλακή. Διότι φυλακή τους αξίζει.
0: Και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Γιατί πήρε φωτιά αγροτοδασική έκταση. Και. Από χθες το μεσημέρι, στις μετά το μεσημέρι, και εκεί γίνονται μάχη. Δηλαδή, ποιο σημείο έχει μείνει, το πεδίο του Άρεος.
0: Στο τέλος, ναι, το πεδίο του Άρεος. Όχι, μην τον κοντεμιάζει, έχει κάτι δεντράκια εκεί. Ας το να πάει στα κομμάτια.
1: Και κάτι είναι ρατζιές.
0: Ναι, αφήστε τις ρατζιές ήσυχες. Λοιπόν, ο Θεφάνης λέει καλημέρα και από την Κοζάνη. Τι κάνεις, Φάνη, τι κάνεις. Κρίμα, λέει, στους παθόντες, Τάσο Αντιγόνη, που πετάς το τριγόνι. Βρέσει Θεοφάνη. Καλημέρα και στο Γιάννη, μας στέλνει την καλημέρα του, να είσαι καλά, φίλε μου. Ο Νίκος επίσης, καλημέρα σας, λέει, διαχρονικά, λέει, ο μεγαλύτερος εμπριστής. Κοίτα, ο μεγαλύτερος εμπριστής είμαστε εμείς οι άνθρωποι, γενικά, άμα το πάρεις έτσι. Και αυτό έχει πολλές, τέλος πάντων...
1: Που για διαφόρους λόγους...
0: Ναι, για διαφόρους λόγους.
1: Να το βάζουμε και αυτό, γιατί δεν είμαστε όλοι εμπιστές, έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: εντάξει,
1: το ζήτημα είναι ότι κάποιοι έχουν άλλα σχέδια. Λοιπόν.
0: Καλημέρα και στο Μάκη. Λοιπόν, με τι ωραία θα ξεκινήσουμε να σας πούμε τώρα μερικά από τα αθλητικά γεγονότα.
1: Τα οποία χθες πραγματικά μας έδωσαν ελπίδα ζωής... Οι επιτυχίες των Ελλήνων και Ελληνίδων αθλητριών.
0: Γιατί δίνουν και αυτοί τη δική τους μάχη, γιατί δουλεύουν όλο το χρόνο για να ακουστεί η Ελλάδα
1: παντού.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι στην Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή.
0: Είναι τα δύο κορίτσια που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι.
1: Είναι το δεύτερο μετάλλιο, το δεύτερο χρυσό που πήραν, μετά το χρυσό που, το πρώτο χρυσό που πήραν στο τεχνικό.
0: Και στο τελικό, στο ελεύθερο όμως πρόγραμμα στο Σόλο, το πρωί της Δευτέρας, θα αγωνιστεί η Βασιλική Αλεξανδρή που κατέλαβε την 8η θέση στα προκριματικά. Και χθες αυτό, έτσι. Είχαμε λοιπόν και αυτά τα δύο χρυσά, το χρυσό με τα κορίτσια, και είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Βαρέζε, δύο ασημένια μετάλλια. Η Μιλένα Κοντού.
1: Εχθές.
0: Ναι. με την Ευαγγελία Αναστασιάδου πήραν τη δεύτερη θέση στο διπλό σκιφ και ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν και η Πασχαλίνα Μουρατίδου με την Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με χρόνο 7.03.09. Το χρόνο τώρα δεν τον είπα στα άλλα, γιατί να σας πω κάτι, σημασία έχει να θυμόμαστε τα ονόματα από αθλητές Έλληνες. Κάποιοι θυμούνται.
1: Στην κοπηλασία ειδικά, γιατί στο σίγουρο τα θυμούνται.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι είχαμε ουσιαστικά στον υγρό στίφο μεγάλες επιτυχίες. Και ακόμα είχαμε ένα καλό ξεκίνημα, εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών κάτω των 20 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε του Ισραήλ με 18-13 στην πρεμιέρα η Εθνική μας Ομάδα Νέων Γυναικών, επαναλαμβάνω, κάτω των 20, και το επόμενο παιχνίδι της για την Εθνική Νέων Γυναικών είναι με την Ισπανία τη Δευτέρα στις 10 και 4 το βράδυ.
0: Στο Πόλο λες τώρα?
1: Ναι, στο Πόλο.
0: Το Κορασίδων, κάτω των 16, που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Όχι, κάτω των 20.
0: Κάτω των 20
1: είναι άλλο.
0: Η άλλη είδηση, ναι, είναι παρακάτω, ναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ είχα εστιάσει να πω για τα κορίτσια, γιατί βγήκε, αυτό εντάξει όμως είχε γίνει, βγήκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο κύριος Αργύρης Θεοδρόπουλος στην Ερασπορ και είπε, όταν κερδίσαμε την Ισπανία στον Όμιλο καταλάβαμε όλοι ότι το χρυσό είναι μονόδρομος και αν δεν το παίρναμε θα ήταν αποτυχία. Και έτσι βγήκαν τα κορίτσια, είχαν μεγάλη δύναμη οι κορασίδες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ, οπότε έχει μέλλον το πόλο στην Ελλάδα, γιατί το
1: τα κορίτσια έχουν πάρει φορά.
0: Έχουν πάρει φορά, ναι, πράγματι.
1: Άντε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις νέες γυναίκες κάτω των 20, να πάρουν και αυτές το χρυσό, μακάρι. Ενώ στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών θα μπει και θα ενσωματωθεί και Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία ήρθε από το Ζάγκρεπ, από τις Κορασίδες,
0: ναι, ναι,
1: έχοντας μαζί της το χρυσό μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μπάσκετ.
0: Πάμε στο μπάσκετ, να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι που έχει η Εθνική Ομάδα των Εφήβων. Γιατί σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, με στόχο βέβαια την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας και παράλληλα τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελο κάτω των 19 που θα γίνει του χρόνου στην Τσεχία.
1: Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και είναι σημαντικό να δώσουμε.
1: Το παιχνίδι δυστυχώς δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση και θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Κάτι που χρειάζεται συνδρομή. Να πούμε ότι η Εθνική των Εφήβων κέρδισε χθες το Ισραήλ με 84-64 και συνεχίζει την πορεία του για τις θέσεις, όπως είπες, 5-8 στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Τώρα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μίκελ Μπρενσί, Γάλλος δεξιός αμπάκ, τα έχει βρει σε όλα με το δικέφαλο του Βορρά και αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ, ενώ ο Παυλίδης απομακρύνεται από το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, παραμένει ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Μπαρτσελόνα, παρακαλώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ισπανικής ΑΣ. Ο Ατρόμητος κάνει δικό του τον Ελευθέρη Λίρατζη, φτιάχνοντας το δίδυμο δεξιών μπακ που ήθελε με Μουντέ. Παρουσία Σπανού έγινε η προπόνηση του Ατρόμητου στο Κίελτσε. Πάμε στην ΑΕΚ, όπου ολοκληρώθηκε η περιοδία του Τροπαίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, και η περιοδία του Τροπαίου, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, και μάλιστα χθες στη Νέα Φιλαδέλφια ολοκληρώθηκε με να κουβαλούν το Τρόπαιο δύο άλογα. Δύο μαύρα άλογα.
0: Πολύ
1: έγινε μεγάλο ταβαντούρι.
0: Πολύ εντυπωσιακό, πολύ
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι. Πάντως για την ΑΕΚ μεταγραφικά είναι μια ανάσα από το Μίλαν Βιτάλης. Ούγκρος Χαφ προβάρει από ό,τι φαίνεται κυτρινόμαυρα. Ετοιμάζει βαλίτσες για Νέα Φιλαδέλφια. Ενώ για την περίπτωση του Κώστιτς, Ούγκρος Χαφ προβάρει από ό,τι φαίνεται κυτρινόμαυρα. Ετοιμάζει βαλίτσες για Νέα Φιλαδέλφια. Ενώ για την περίπτωση του

0: Θα θα μεταδοθεί
1: και ο Νικολίτς.
0: Ναι, θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ 1.
1: Α, πολύ καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι, ή ενημέρωση από την Eraspor. Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι έχουμε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εγκρού Στίβου, αφού αναφέρουμε τηλεοπτικά, στις 5 η ώρα με μετάδοση από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. Τώρα, είχαμε τη μεγάλη ατυχία, την τεράστια ατυχία για τον Παντελίδη που έσπασε το πόδι του. Μάλλον την Μπερόνι.
1: Πολύ άσχημος ο τραυματισμός.
0: Πολύ άσχημος τραυματισμός που θα τον αφήσει 6 μήνες εκτός.
1: Πραγματικά δηλαδή, γιατί να συμβεί τώρα αυτή η ατυχία, έτσι.
0: Αυτό τώρα το δεν το λες. Λες γιατί να έχουν τέτοιες ατυχίες ποδοσφαιριστές και πραγματικά βλέπεις ότι είτε μπαίνουν το βγαίνουν από το γήπεδο, κάνουν το σταυρό τους.
1: Βέβαια.
0: Γιατί η υγεία είναι το άπαν. Το άπαν. Λοιπόν.
1: Επίσης και ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν μια σοκαριστική πληγή στο πόδι από πολύ δυνατό μαρκάρισμα του αντιπάλου του, μιας και λέμε για τραυματισμούς.
0: Ο Παντελίδης πάντως, τον Παντελίδη πάντως επισκέφθηκε και ο Αλαφούζος εχθές, δίνοντάς του έτσι ψυχολογική ανάσα. Πραγματικά έχουν ακόμα και ατρόμητος έστειλε τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στον Παυλίδη, γιατί ξέρεις, στον Παυλίδη, συγγνώμη, στον Παντελίδη, γιατί ξέρεις, ο Παντελίδης το απόγευμα τραυματίστηκε στο φιλικό με την Καλυθέα,
1: ναι,
0: και το βράδυ χειρουργήθηκε κατευθείαν.
1: Δηλαδή αυτό τώρα, τι άτυχη στιγμή, ρε παιδί μου, τι άτυχη στιγμή τώρα αυτό,
0: πολύ
1: να
0: μείνει
1: σε ένα φιλικό, έτσι,
0: πάρα πολύ,
1: και να χάνει τώρα 5-6 μήνες.
0: 6 μήνες ανάρρωση τουλάχιστον, γιατί ήταν για ολόκληρη τη σεζόν, από ό,τι μας έλεγε ο Χρήστος Κοντός στο ρεπορτάζ που είχε κάνει, δεδομένου ότι ευτυχώς δεν είχε σπάσει την κνήμη.
1: Κοίτα του Πινέδα, τώρα βλέπω και φωτογραφία, παιδιά.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, Πινέδα, όχι, ναι, λέμε, ναι, τραυματισμούς τώρα από, ναι, ναι, των παικτών που γνωρίζουμε. Του είχε ανοίξει όλο το πόδι στο μεγάλη πληγή και αυτό.
0: Φεύγω,
1: δηλαδή, κοίτα να δεις με ένα μαρκάρισμα τώρα, ναι, να σου κάνει ολόκληρο, να σου σκίσει όλο το...
0: Πώς θα δουλέψει το πόδι σαν μοχλός για να γίνει ζημιά.
1: Απίστευτο.
0: Δεν λέμε ότι το θέλουν οι παίκτες, πάνω στη φάση όλα γίνονται. Καλά, είναι η κακιά,
1: ναι,
0: στιγμή.
1: Είναι η κακιά στιγμή, ναι. Πράγματι.
0: Το μεταγραφικό απόκτημα, ο Kings Kangua μίλησε για τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό και τι είπε, ότι παρακολουθήσα τον Παναθηναϊκό από παιδί. Μου άρεσαν όσα άκουσα από Νίστρουπ και Κοτσόλη. Έρχεται με όρεξη ο Kangua, θα δούμε τι θα μπορούσε.
1: Για να τον δούμε, για να τον δούμε κι αυτόν. Έχουν, ναι, ναι, δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη, πάμε στην Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Όπου υπάρχει εκεί μια πληροφορία από Αργεντινό δημοσιογράφο ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ River Plate και Ολυμπιακού για τον Ορτέγκα και πιθανό να μην ευδοκιμήσει αυτή η μεταγραφή. Στην τελική ευθεία μπαίνει υπόθεση Ράφα Μύρ για τον Άρη, με τις Θεσσαλονικείς να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ισπανού επιθετικού. Και πάμε στα φιλικά. Έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε. Στο τελευταίο της φιλικό επί βουλγαρικού εδάφους, η Καλαμάτα επικράτησε 1-0 της Τζιλάνη από το Κόσοβο. Θέλεις,
1: έχουμε
0: το Βόλο.
1: Ο Βόλος έπαιζε με την Χέρενφέιν. Χέρενφέιν Βόλος 3-2.
0: Ιτήθηκε ο Βόλος, η ομάδα της Γαλλίας.
1: Ναι, και Πανιόνιος Πανετολικός 0-1.
0: Πανετολικός επικράτησε 1-0 του Πανιούνιου και μάλιστα το παιχνίδι έγινε στην Κεσαριανή, αλλά ο Πανετολικός έδωσε συνέχεια σε θετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας που κάνει. Στον Όφι, ο Κυπελούχος Όφι.
1: Βίλεμ Όφι 2-1. Θα περιμένουμε να δούμε φοβερή μπάλα τώρα φέτος στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: για τα φιλικά
1: ομάδες.
0: Βέβαια μην τραγουδήσετε.
1: Όχι, είναι προετοιμασία. Είναι...
0: Ναι, για να βγάζουν συμπεράσματα οι προπονητές περισσότερο. Και όχι για το αποτέλεσμα, γιατί γίνονται τεράστιες αλλαγές, αλλάζουν σχήματα, αλλάζουν συστήματα οι προπονητές και κατά συνέπεια βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα.
1: Έχουμε φιλικά σήμερα στις 3 η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει σε φιλικό μάτι την Ολλανδική Βάαλ Βάικ, ενώ στις 6 το απόγευμα φιλικό επίσης θα παίξουν η Πάρμα με τον Ηρακλή.
0: Ωραία. Πάμε στο Τσιτσιπά.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Για διαφημίσεις και
0: τραγούδι.
1: Και μετά επιστρέφουμε.
0: Ό,τι πει η χαρά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, ακούστε ένα ωραίο που έστειλε ένας. Με τούτα λέει και με κίνα, δεν έχω διαβάσει και τα ζώδια σήμερα. Θα μου τύχει κανένας έρωτας και δεν θα έχω προετοιμαστεί. Κοιτάξτε, να δείτε, είτε διαβάστε είτε δεν διαβάστε. Άμα είναι να σας τύχει, θα σας τύχει.
1: Απλά τώρα το θέμα είναι να το καταλάβεις.
0: Να το καταλάβεις. Να είναι λίγο ανοιχτά τα μάτια σου, ρε παιδί μου, η κεραία σου.
1: Βέβαια, να έχεις και λίγο συνέστημα. Άμα δεν έχεις συνέστημα, δεν καταλάβεις τίποτα.
0: Άστο να πάει.
1: Μην είναι σημασία.
0: Τι να σας διαβάσω εγώ ή να μην σας διαβάσω ζώδιο, δεν θα το καταλάβετε.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τέλος, είστε πολύ καλή.
1: Με αυτή την καπνίλα που είναι αντιζώδια τώρα.
0: Μα πραγματικά, τι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα, λέει εδώ ο Γιώργος στην παρέα. Χθες πήγα από Γρεβενά προς Καλαμπάκα, το νέο κομμάτι του Ε65. Με εξέπληξε, λέει, αρνητικά η ελλειπή σήμανση. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι όντως έτσι, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, καινούριος δρόμος είναι, ναι. Φτιάχνεται.
0: Μπορεί φαντάζομαι να... Ναι.
1: Οπότε θα μπουν και τα σήματα. Αλλά θα μπουν και τα διόδια, μη σταγούν.
0: Αυτό είναι. Αυτό θα πει. Μάλλον η σήμανση θα μπουν και τα διόδια.
1: Το λες με τρόπο.
0: Ναι. Κάθε πόσα χιλιόμετρα διόδια.
1: Το λέει με τρόπο πάντως.
0: Ο Νίκος εδώ στέλνει μία όμορφη καλημέρα. Και έχει εδώ τον καφέ του, ωραίος φίλε, με τον... ο Σαλβαντόρ Νταλί είναι αυτός. Ποιος είναι στον καφέ,
1: Βάνα,
0: δεν ξέρω. Στην υγεία σας, λέει, να έχουμε μια όμορφη Κυριακή. Νίκος από το όμορφο και ζεστό Κιλκής. Πάντως, παρότι έχει αυτό τον αέρα τώρα και με τις φωτιές και αυτά, η θερμοκρασία δεν είναι πολύ υψηλή.
1: Όχι.
0: Είναι
1: αλλά
0: μέτρια.
1: Ο αέρας, άμα είναι ζεστός, είναι η κατάσταση ψηλοαφόρητη.
0: Πάντως, εδώ ήταν καλά χθες στην Αθήνα.
1: Ναι, στην Αττική καλά.
0: Δεν ξέρω, πείτε κι εσείς τι θερμοκρασία.
1: Το θέμα είναι ότι η μισή Αττική καίγεται. Και έφτασε έξω από την πόλη των Αθηνών σχεδόν. Ναι. Το Χαϊδάρι και εγώ ήταν προχθές. Έχει φτάσει έξω από το Χαϊδάρι, μάλλον.
0: Απίστευτα
1: κοντά. Είχαν φύγει από το. Από το νοσοκομείο του Δαφνίου.
0: Άλλος φίλος λέει ούτε αντιπυρικές ζώνες, λέει ούτε καθαρισμός δασών και οικοπαίδων για να γεμίσουν τη χώρα με ανεμογεννήτριες.
1: Εντάξει,
0: αυτά παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Το
0: πραγματικά,
1: δάσος είναι δάσος, δεν φταίει μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Τα δάση καίγονται.
0: Τα δάση και να μην έχει. Ό, είναι και για τα οικόπεδα. Ότι
1: ας
0: πρέπει
1: βάλουν,
0: να
1: εντάξει,
0: καθαρίζουμε.
1: Τα
0: οντός,
1: οικόπεδα είναι για τα πρόστιμα, κάτσε. Το δάσος που καίγεται.
0: Το δάσος που καίγεται είναι το θέμα, βέβαια.
1: Το δάσο και γιατί είναι η ζωή μας. Αυτό να κοιτάτε.
0: Στην Κρήτη μεγάλη,
1: ζημιά. Αλλά τουλάχιστον εκεί αντιμετωπίζεται η κατάσταση τώρα, ευτυχώς. Και δεν είναι ανεξέλεγκτη.
0: Άλλος φίλος εδώ λέει καλημέρα παιδιά από Βυζίτσα Πήλιο ΑΕΚ. Αχ, καλά, είσαι φοβερός. Είσαι φοβερός. Έχει ανέβει παιδιά πάνω. Δεν ξέρω πού βρίσκεται στο δέντρο. Με γερανό είναι, με σκάλα. Κοίτα εδώ. Τάσο, κοίτα τη φωτογραφία.
1: Είναι από κάπου και το.
0: Πρόσεχε, φίλε μου, εκεί πέρα. Πρόσεχε.
1: Όχι, δεν είναι στο δέντρο. Γιατί άμα είναι στο δέντρο.
0: Κι όμως έχει σκάλα εδώ στο δέντρο.
1: Τα έχει από πίσω κάτι.
0: Λες να έχει κάτι βέβαια. Και να στέκεται.
1: Βέβαια. Και το έχει κάνει μοντάζ.
0: Είναι πάνω στο δέντρο.
1: Όχι, είναι από τη σκάλα έχει ανέβει.
0: Ναι, αλλά είναι πάνω στο δέντρο, δεν πατάει σε γη, παιδιά. Άνθρωπε μου, μην κρεμοτσακιστείς για να μας στείλεις μια φωτογραφία. Πρόσεξε εκεί.
1: Λοιπόν, κανόνισε.
0: Κανόνισε την πορεία σου.
1: Μην έχουμε
0: σήμερα,
1: κλάματα.
0: Σήμερα, λοιπόν, Κυριακή 2 Αυγούστου, έχω να σας πω.
1: Ναι.
0: Μια πολύ σημαντική επισήμανση. Η ανατολή του ηλίου είναι στις 6:27. Και η Δύση είναι στις 8:35. Αρχίζει και δει νωρίτερα ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν, σκοτεινιάζει σιγά σιγά.
1: Όχι, πάει για ησημερία.
0: Πάει η ησημερία. Η μέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά, των Τσιγκάνων δηλαδή, σήμερα. Mm-hmm. Και... Α, να το, παιδιά, ορίστε. Θα σας πω τώρα την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Γιατί...
0: Ξέρατε ότι. Γιατί δεν έχει γιατί. Θα σας την πω έτσι κι αλλιώς. Ξέρατε ότι ο Elvis Presley είχε δίδυμο αδερφό που πέθανε στη Γέννα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το ξέρα.
1: Εντάξει, οι φαν του Presley, γιατί είναι αρκετοί, το ξέρανε. Ακούστε... Αλλά τώρα την κάθε λεπτομέρεια.
0: Σωστό, ναι.
1: Που γίνεται
0: λοιπόν,
1: ο καθένας.
0: Και ακούστε και ένα ωραίο τώρα που διάβασα, το οποίο Το είπε ο Αριστίδ Μπριάν, Γάλλος πολιτικός.
1: Ο Αριστίδης ο Μπριάν.
0: Ναι,
1: ο Μπριάν.
0: Μπράβο, ο Μπριάν. Υπήρξε 11 φορές πρωθυπουργός της Γαλλίας και εργάστηκε για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. Το 1926 βραβεύτηκε και με Νόμπελ Ειρήνης. Λοιπόν, τι είπε, παιδιά, ταιριάζει τώρα και αυτές τις μέρες. Τα δάση είναι η πρώτη ναή των θεών.
1: Μπράβο. Μπράβο για την...
0: Εντάξει, νομίζω...
1: Έκανες πολύ καλή επιλογή.
0: Εγώ το σαν σήμερα, να ξέρετε από εδώ, δάση... διαβάζω, δεν τα βρίσκω.
1: Για ξαναπες το, τα δάση.
0: Τα δάση είναι η πρώτη ναή των θεών.
1: Αυτό.
0: Κέτε δηλαδή τους πρώτους ναούς των θεών.
1: Κλείσαμε την εκπομπή, γεια σας.
0: Εντάξει, άντε, αντίο. Αυτό ήταν, δεν θα πάμε μέχρι τις 11 τελικά εδώ στην Ερασπορ. Δεν θα σας κρατήσουμε άλλο βαρέ. Λοιπόν, ο Αντώνης από τη Σάμο, καλημέρα Αντώνη. Με τα όμορφα κοχυλάκια σου και τις φωτογραφίες σου. Είναι η θερμοκρασία, λέει, που επικρατεί εδώ, είναι θερμοκρασία παραλίας. Έπεσε χθες, λέει, ο αέρας. Mm-hmm. Και απλά φυσάει μια δροσιά στη Σάμο αυτό. Στείλτε μας, βρε παιδιά, από τις περιοχές που είστε, πώς είναι εκεί με τον αέρα, τι γίνεται με την
1: θερμοκρασία.
0: Ανοιχτά
1: στο Πέλαγος.
0: Να έχουμε live.
1: Γιατί
0: live
1: μέχρι προχθές είχαμε τα απαγορευτικά. Ο ναι. κόσμος άλλος εγκλωβισμός.
0: Δεν μπορούσαν να φύγουν μα, και φίλοι μας. Δεν ναι. φύγανε, γιατί. Και τώρα το σχεδιάζουν.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Όταν έχει ένα απαγορευτικό, ο κόσμος στην επόμενη μέρα δεν μπορεί να φύγει άμεσα.
0: Όχι.
1: Διότι έχουν κλείσει άλλη εισιτήρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα είναι, περιοδική,
0: είναι, φοβερό, φοβερό.
1: Είναι η περίοδος των διακοπών και χαμός, τα εισιτήρια κλείνονται αμέσως.
0: Ναι, ναι. Τώρα χαμός.
1: Σαν να πηγαίνει στον τέρμπι.
0: Πάντως κάτι έγινε, έχει ψηλοαδειάσει. Ήρθανε προς τα εσάς ο κόσμος. Εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε αρχίσει και είμαστε χαρούμενοι.
1: Ναι, έχουν βρίσκει πάρκινγκ εύκολα.
0: Ναι, άνετα.
1: Στο σούπερ μάρκετ είσαι άνετος.
0: Σε 5 λεπτά, 10 έχεις πάει
1: παντού. Στα μαγαζιά, ναι, στα μαγαζιά είσαι ok.
0: Με χαλαρά.
1: Παντού είσαι free. Πάλι πιο ελεύθερος.
0: Ηλιοβασίλεμα ναι. στην Άξο. Ναι. Μα στέλνει ο Αντώνης. Άλικο.
1: Α, από την Αλική.
0: Ναι, Αλική. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Πω πω Αντώνη, τώρα μου φτιάξε τη μέρα και ήμουν στεναχωρημένη.
1: Και ο πολύ κύριος ναι, είναι,
0: και
1: βλέπω
0: πιο
1: και
0: πάνω
1: λουκάκι.
0: Λοιπόν μας μαρτύρησε.
1: Βλέπω λουκάκι εγώ, δεν βλέπω ο Βασίλεμα.
0: Πήγε ο Δημήτρης ο Λουκάκης.
1: Το έχει επισκιάσει το ο Βασίλεμα.
0: Αντώνη, πώς τον είδες? Δεν είναι το καλύτερο παιδί? Ε, δεν είναι το καλύτερο παιδί ο Λουκάκης?
1: Πήγε για γραβιέρα Ανάξο εκεί.
0: Είναι το ο καλύτερος συνάδελφος.
1: Λέει πως δεν τρώει. Όλο η μπουρζουαζία το βλέπω.
0: Όλο έτσι κάνει. Ναι. Λοιπόν, και ένα ωραίο εδώ. Μπράβο σου Χριστό, είσαι ωραίο. Σε ευχαριστώ που το στέλνει. Σε ευχαριστούμε. Λέει λοιπόν εδώ. Κλεοπάτρα, με απάτησες? Κοίτα Ιούλιε, η αλήθεια είναι ότι μπήκε ο Αύγουστο.
1: Για συνέχεια το.
0: Χρήστο, αυτό ήταν.
1: Μπήκε ο Αύγουστος, ε. Καλό, καλό. Το λέει ο Ιούλιος στην Κλεοπάτρα. Με απάντησες. Και τι λέει
0: η
1: Κλεοπάτρα, μπήκε ο Αύγουστος.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπήκε ο Αύγουστος.
1: Αυτά είναι.
0: Μπήκε ο Αύγουστος όμορφα, αλλά με τις φωτιές δεν είναι όμορφα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Μπήκε καμένος ο Ιούλιος. Μάλλον βγήκε καμένος.
0: Ναι. Και εδώ ο Λούσιφερ, α, έλα ρε Λούσι, έλα ρε εσύ Λούσι. Καλημέρα, μια φωτογραφία από τις διακοπές μου, Κρακοβία, λέει, 130 μέτρα κάτω από τη γη, στο αλατορυχείο.
1: Ναι, σε κάποιο ρυχείο.
0: Και η άλλη ηλιοβασίλεμα από την Ναύπακτο, Σεργούλα.
1: Έτσι, θα προτιμούσαμε την Ναύπακτο.
0: Ναύπακτο κι εγώ.
1: Βέβαια.
0: Όχι υπόγεια και τέτοια.
1: Και Σεργούλα κιόλας, φανταστικό μέρος.
0: Ναι, είναι φανταστικό μέρος, έχω πάει σε.
1: Α, καλά.
0: Ναι.
1: Φωκίδα εκεί.
0: Έχει μελτέμ. Α, θα είμαι στο Λούσι. Για στείλα μου το κινητό σου. Για στείλα μου το κινητό σου. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ λέει καλημέρα, παιδιά. Έχει μελτέμι, λέει, και φυσικά θα βάλουν φωτιές, λέει, όσοι έχουν τέλος πάντων πρόβλημα εδώ. Mm-hmm. Όσο για τις ποινές, λέει, μόνο ο κρέμας μας στην πλατεία Συντάγματος λέει μετάδοση. Λοιπόν, όσοι πάνε και βάζουν φωτιές, εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό, τι κουβαλάνε στο κεφάλι τους μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, εδώ, κοίτα. Εσύ τι κάνεις, βρε φίλε, όταν θες να φέρεις πιο κοντά σου μια γυναίκα? Ναι. Ζουμάρω.
1: Λέει ο άλλος.
0: Έτσι, μόνο έτσι.
1: Καλό.
0: Ωραίο, Γιάννης, ωραίος. Και καλό στη Μαρία στην παρέα μας. Από την Καμένη Πάρο, λέει, ο αέρας σκόπασε, αλλά το 1/10 του νησιού κάηκε. Τι να πω, Μαρία, τι να πω για την Πάρο που άκουγα.
1: Εντάξει, πάλι καλά. Αφού δεν κοιτάζαν όλοι.
0: Έχει πολύ ωραία φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα.
1: Καλά, και μην νομίζω ότι εκεί δεν καήκαν δέντρα, καήκαν τα φρύανα, τα οποία είναι καύσιμη ύλη.
0: Ευτυχώς που κόπασε και ο άνεμος που μας στέλνει. Ναι. Άγγελε, για πες εσύ τι έχεις εκεί, τι αγαπημένη παρεούλα, κάποια στιγμή λέει. Έτσι είναι. Οι πυροσβέστες, έλλειψη στους πυροσβέστες, λέει, μετά από 56 μήνες, λέει, ανεμογεννήτριες.
1: Πού αυτό?
0: Στο...
1: Συμπαρό.
0: Στην... Όχι. Πού μας είπες ότι είσαι, Άγγελε? Πού είναι? Δεν το βλέπω τώρα, δεν το έχεις στείλει πιο πάνω προφανώς. Mm-hmm. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα. Με νερά βλέπω. Να δροσιστούμε. Μα βάλε και ένα υποβρύχιο. Στο νερό. Τι εννοώ, το μαστίχα χίου στο κουταλάκι. Λοιπόν, αυτό λέμε υποβρύχιο, για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Λοιπόν, εγώ, να ξέρετε, σπίτι έχω στάνταρ λουκούμια. Γιατί το έχω μάθει έτσι από τη γιαγιά μου. Όταν ήμουν μικρή, είχε πάντα λουκουμάκια για να κερνάει, αλλά και εμάς και τον κόσμο που έρχονταν. Εμάς όχι βέβαια, κάθε μέρα μας έλεγε αυτά είναι άμα έρθει η επίσκεψη. Αλλά εμείς κλέβαμε αυτό, ναι. Μας κλέβαμε. Τέλος πάντων, και ο πάντα, πάντα υποστηρίζω χείο, παίρνω και το υποβρύχιο μαστίχα χείου. Αυτό που το βάζεις σε ένα κουτάλι και το βάζεις σε κρύο ποτήρι νερό μέσα και
1: αυτό
0: απολαμβάνεις, ναι. Και τσίχλες παίρνω από μαστίχα χείου, γιατί θέλω να στηρίζω όσο μπορώ τους Έλληνες παραγωγούς.
1: Καλά, καταρχάς η μαστίχα είναι διαδεδομένο ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες.
0: Στο στομάχι, θα κάνει πάρα πολύ καλό στο έλκος.
1: Και το έχει αναγνωρίσει ακόμα και η φαρμακολογική εταιρεία των ΗΠΑ.
0: Την αγάπη μας εδώ ένας φίλος στέλνει, καλημέρα, την αγάπη μας από τη Μύκονο. Τα απαγορευτικά τελείωσαν, πάρτε το καράβι και ελάτε, λέει, για ηλιοβασίλεμα μόνο Μύκονο. Χαιρετισμού στην αγάπη μου Πέτρος και η Ολυμπιακάρα πρώτη από όλους.
1: Ο Πετράν, Πετράν, καλημέρα.
0: Να σου κάτι και να μου έλεγες ότι σου πληρώνω τα εισιτήρια και τη διαμονή στη Μύκονο, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν θα ερχόμουν.
1: Γιατί?
0: Δεν θα ερχόμουν με τίποτα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα πήγαινα μία περίοδο που δεν έχει κόσμο, γιατί έχει πάρα πολύ όμορφες παραλίες. Ναι, ναι, Ιούνιο με, μη σου πω, τέλος Σεπτέμβρη, δεν θα πλησίαζα.
1: Να σου πω κάτι, πιστεύω ότι φέτος όλα τα νησιά έχουν ένα θέμα με τον κόσμο, ασχέτως αν δείχνουν διάφορα από το διαδίκτυο.
0: Έχουν θέμα.
1: Έτσι.
0: Γιατί και δεν εγώ έχουν που πληρότητα. Πήγα, δεν έχουν πληρότητα, γιατί και εγώ που πήγα, αυτό είναι αλήθεια παιδιά, και εγώ που πήγα εκεί στο Αίγιο, στην Άκολη, ενώ πέρσι Ιούλιο ήταν όχι απλά τίγκα, και μιλάμε τώρα για Σαββατοκύριακο, έτσι. Όχι καθημερινή που λες, α, μπορεί, έτυχε, ξέρω εγώ. Σαββατοκύριακο ήταν τίγκα, δεν έπεφτε καρφίτσα. Τώρα ήμασταν μετρημένοι. Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, Πετράν, κάνει υπομονή. Θα σου έρθω.
0: Τίποτα. Έρχεται ο Τάσος. Ο Τάσος έρχεται σίγουρα. Θα μας εκπροσωπήσει εδώ πέρα. Ερασπόρ.
1: Θα εκπροσωπήσω την εκπομπή και την Ερασπόρ. Οπότε μην ανησυχείς καθόλου.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποιος άλλος?
0: Α, λοιπόν, εδώ στέλνει ο Αντώνης, στέλνει κι άλλο. Αντώνη, έχεις πάρει φόρα εκεί πέρα. Στέλνεις. Λέει, εγώ πάντα σιροπιαστές μπουκίτσες. Άμα, όχι ρε εσύ, Αντώνη.
1: Μα όχι. Όχι, όχι, όχι.
0: Μα όχι.
1: Επιμένω υποβρύχιο.
0: Τα τρώω αυτά, αλλά αυτά παρά είναι.
1: Αυτά είναι της ημέρας. Το υποβρύχιο τρώγεται πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, εντάξει, Λούση, το σημείωσα.
1: Μέχρι να έρθουν και τα υπόλοιπα να ολοκληρώσουμε την ιστογραφία.
0: Πάμε λοιπόν να σας πούμε και τα αυτά που
1: έχουμε και Τσιτσιπά, ο οποίος προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ, επιβλήθηκε με 2-0 σετ του Keegan Rice, παίρνοντας την πρόκρισή του στο κυρίως ταμπλό στο Μάστερ του Καναδά. Τώρα, η Εθνική Νεανίδων επιβλήθηκε στο μπάσκετ εύκολα με 73-42 των Σκοπίων, κάνοντας το 2-2 στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 δεύτερης κατηγορίας. Και πάμε στα παιδιά μας που μεσουρανούν στο εξωτερικό. Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Είναι επίσημα παίκτης της Ρώμα και ο 10ος Έλληνας στην ιστορία που θα αγωνιστεί στους Γιαλορώσους, παρακαλώ. Έχουν μια έφεση εκεί οι Ρωμαίοι. Χόρτασε μάλλον Τζόλι Άρσεναλ. Έπαιξε μια ώρα και σκόραρε στη φιλική 4 επί της Τζιρόνα. Ο Τζόλις πήρε με 61 λεπτά συμμετοχή στο πρώτο κανονικό φιλικό της Άρσεναλ. Πέτυχε το πρώτο του γκολ κόντρα στην Τζιρόνα και βοήθησε στο 4-1 τον πρωταθλητό Αγγλίας. Ήταν σημαντική η παρουσία του, ενθουσιάστηκε ο Αρτέτα. Μακάρι να πάει καλά, γιατί είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα. Η Σλοβενία επικράτησε της Ισπανίας 90-71 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας, εκεί όπου την περιμένει η Ιταλία, η οποία έκαμψε νωρίτερα την αντίσταση της Γαλλίας. Η Πόρτο επιβλήθηκε 1-0 της Τορένσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, κατακτώντας τον Πορτογαλικό Super Cup. Στη Γιουβέντους θα συνεχίσει την καριέρα του Κόλο Μωανί. Και η πρωταθλήτρια Ελβετίας, η Τούν, ιτήθηκε με το βαρύ, παρακαλώ, η πρωταθλήτρια Ελβετίας Τούν, ιτήθηκε με 6-0 στην έδρα της από τη Young Boys για τη δεύτερη αγωνιστική του Ελβετικού Πρωταθλήματος. Αυτά εν ολίγης, περισσότερα θα πούμε και με τον Χόρχε Αθανασίου που θα μας έρθει σε λίγο.
0: Βέβαια, έτσι. Μου έλειψε ο Χόρχε.
1: Για πες μας τα τελευταία.
0: Μου έλειψε. Λοιπόν, πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ και από τον Λούση με ηλιοβασιλέματα. Παιδιά, να είστε καλά, γιατί πραγματικά επειδή έχω τόσο πολύ με έχει επηρεάσει αυτό με τις φωτιές, πραγματικά μου φτιάξατε τη διάθεση πάρα πολύ με τις φωτογραφίες σας. Τα ωραία σας σχόλια. Ναι. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον Άγγελο. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα και άλλος Γιάννης και στον Νίκο. Λοιπόν, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και συγγνώμη αν δεν τα διαβάζω ολόκληρα, αλλά στέλνετε όλη την καλημέρα σας εδώ πέρα. Στην παρέα μας. Καλημέρα και στο Τζίμι. Ο Τζίμις λοιπόν εδώ μοιράζεται κάτι μαζί μας που είναι πολύ ωραίο. Είναι ανάγκη να προσέχουμε πάντοτε και ασταμάτητα και εκείνον που βρίσκεται σε θλίψη και εκείνον που ζει με άνεση. Γνωμικό, λέει ο Τζίμι. Τζίμι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Απλά αυτός που ζει με άνεση δεν μπορεί να τον προσέχει ασταμάτητα αυτός που έχει θλίψει. Δεν μπορεί.
1: Τώρα κοίταξε να δεις. Συμφωνώ εν μέρη, αλλά διαφωνώ ταυτόχρονα που λέει συμφωνούμε διαφωνώντας που ήταν παλιά με τον καλό μας φίλο το Θράσο από το Ήλιον, ο οποίος λέει το καλή επιτυχία. Θα εξηγήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σας πείραξε το καλή Παναγιά και το καλό Παράδεισο είναι μια χαρά, δηλαδή. Θα σου εξηγήσω. Το καλή επιτυχία, η επιτυχία, γιατί το κάνουν πολύ αυτό το λάθος, το όχι το καλή. Είναι, υπάρχει λόγος που λέγεται καλή επιτυχία. Γιατί μια επιτυχία μπορεί να είναι σαν την Πύριο Νίκη. Να είναι λίγη, μικρή, να μην σου αρκεί. Να είναι απλώς μια μικρή επιτυχία. Άρα το λέμε το καλή επιτυχία για την ολοκληρωτική επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, για το καλή Παναγιά. Επειδή είμαι από νησί και λέγεται κυρίως στα νησιά αυτή η ευχή, είναι μια ευχή όχι για την Παναγία, καλή Παναγία, αλλά για τις μέρες του 15 Αυγούστου να είναι καλές. Γι' αυτό το λέμε, γιατί η Παναγία μεταλαμπαδεύεται ως τις ημέρες Παναγίας. Γι' αυτό το λέμε, καλές ημέρες Παναγίας. Και κοφτά το λέμε καλή Παναγία. Τώρα για το καλό Παράδεισο.
0: Ό,τι είναι καλή.
1: Ό,τι είναι καλό, δεν νομίζω να.
0: Δεν είναι και κακό, υπερβολή. Ας πούμε, να πρέπει.
1: Γιατί
0: να...
1: ξαφνικά, άμα το γυρίσουμε στον Μπαμπινιώτη και στον άλλον, ναι, πώς το λένε, τον. Που κάνει την συνήθως της με την στα άκρα τις αναλύσεις για τα ετοιμολογικά. Εντάξει. Υπάρχουν και ντομπολαλιές, οι οποίες θα πρέπει να σεβόμαστε. Αυτό είναι το βασικό.
0: Εντάξει,
1: και θα,
0: είναι
1: δεν θα
0: ένας
1: πρέπει να χαθεί. Είναι
0: έκφραση και αυτό που.
1: Όχι, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Σου λέει γιατί έτσι, γιατί αλλιώ.
0: Χρόνια.
1: Υπάρχει. Για άλλου που δεν γνωρίζουν για τον λόγο που λέγεται. Εντάξει, θα σου πει καλά γιατί υπάρχει. Γι' αυτό θα πρέπει να ξέρετε πρώτα απ' όλα το λόγο και την αιτία που λέγεται κάτι. Θα το ρωτάτε. Δεν είναι κακό. Γιατί μπορεί να πάτε σε άλλα μέρη, γιατί συνήθως λέμε τα βασικά, επειδή ξέρουμε τους ανθρώπους στην Αθήνα, ας πούμε, λέμε τα αθηναϊκά. Στη Θεσσαλονίκη λένε, τα λένε αλλιώς. Αυτό δεν είναι παρεξηγήσιμο. Ίσα-ίσα, μάλιστα το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων καταγράφει όλες αυτές από τους παλιούς, κυρίως γιαγιάδες, παππούδες, τον τρόπο που μιλάνε για να κρατηθούν ως κεφάλαιο της παράδοσής μας. Γι' αυτό μην παρεξηγείτε τίποτα. Τώρα εσείς που βγάλατε το Χάρβαρντ, ας το λέτε όπως θέλετε. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά σε ό,τι να κάνει με τις ντομπολάκες. Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Και θα επιστρέψουμε εδώ δεύτερη ώρα με Χόρχε.
1: Και να δούμε αν φυσάει στη Ρόδο.
0: Για να δούμε. Δεν μας στείλατε αν φυσάει.
1: Το πρωινό δεν το ρώτησε, το ξέχατε.
0: Κάτσε ακόμα. Τώρα θα έρθει και το πρωινό.
1: Λοιπόν, πάμε, Χαρούλα.

0: Era Sport 101,8.
1: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτες. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Olympia Night Run. Run under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασέ τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή Εντός και Εκτός Γηπέδων με την Αντιγόνη Δρακάτου και τον Τάσο Αντωνίνη στα μικρόφωνα της Ερα Σπορ. Η Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων μέχρι τις 11 μαζί σας σε αυτό το διπορικό της ενημέρωσης. Με τη δική σας συμμετοχή πάντα, με τα μηνύματά σας, με τις επιλογές σας και τη δική μας μουσική συντροφιά. Μιλήσαμε για συντροφιά και στη συντροφιά μας μόλις μπήκε ο Χόρχε Αθανασίου για να μας πει τι καιρό κάνει στη Ρόδο. Καλημέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Και τι μήνα, καυτός.
1: Καλή Παναγιά να πούμε.
0: Καλή Παναγιά. Το εξήγησα προηγουμένως τι σημαίνει καλή Παναγιά. Γιατί κάποιοι το επιδοκιμάζουν με την έννοια ότι λέει τι καλή Παναγιά. Παναγιά πάντα καλή είναι. Δεν το λέμε μόνο για την Παναγία, το λέμε στα νησιά κυρίως για το 15 Αύγουστο, για τις μέρες Παναγίας, ναι. Και εντάχει καλή Παναγιά.
1: Εν ολίγης. Δηλαδή,
0: καλές μέρες.
1: Περιμένουμε την Άγια Μέρα εκείνη να τη γιορτάσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς. Και μέχρι τότε λέμε καλά να είμαστε, να έχουμε την υγειά μας όλοι και να...
1: Είναι γνωστό ότι η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας.
0: Έτσι.
1: Οπότε κρατάμε και αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο από τη μάνα μας, οπότε μπορεί εύκολα να το καταλάβει κανείς τι εννοούμε. Τώρα, αυτό που εγώ δεν έχω καταλάβει και το λέω, δεν το λέω σαν Χόρχη μόνο, σαν Ροδίτης. Φεύγει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος, λέμε καλό καλοκαίρι. Περνάει το 15 Αύγουστο, άντε καλό χειμώνα. Δηλαδή κάποιοι έχουν μόνο 15 μέρες καλοκαίρι στην Ελλάδα. Κρατάει ένα 7μηνο γεμάτο.
0: Όχι. Ναι, ένα 7μηνο γεμάτο. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, 7μηνο. Τουλάχιστον εμείς εδώ πάμε στο πικ. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
0: Σωστά.
1: Αλλά βάσει τη λογική.
0: Και έχετε πιο θερμό καλοκαίρι εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, σε σχέση, ναι, με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, συμφωνώ. Πάω στο σκεπτικό αυτών που λένε μόλις περάσει το 15 Αύγουστο, άντε καλό χειμώνα. Τι είναι καλό χειμώνα, παιδιά.
0: Ποιο χειμώνα.
1: Εμείς έχουμε χειμώνα εδώ τον Νοέμβρη.
0: Μπα και βάλε. Ίσως και Ιανουάριο και Φεβρουάριο κλπ.
1: Επειδή τελειώνει η τουριστική σεζόν, για αυτό το λέω.
0: Ναι. Εντάξει, το λες με άλλη έννοια. Του ενδιαφέροντος του τουριστικού. Αλλά σαν καλοκαίρι όντως είναι 7 μήνες. Βέβαια σαν εποχές, είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Τέλος.
1: Ναι,
0: αυτά είναι.
1: Σωστό.
0: Τώρα ο άλλος που λέει καλό χειμώνα, κακός το λέει, γιατί είναι καλό φθινόπωρο κανονικά, άμα θέλει να ευχηθεί.
1: Ναι, με αυτή την έννοια το λέει, ότι τελείωσε το καλοκαίρι, αλλά διαφωνώ κάθετα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Αύγουστος είναι ο μέσος μήνας του καλοκαιριού.
0: Εκτός αν το λέει καλό χειμώνα, γιατί θα έχουμε δύσκολες μέρες. Θα έχουμε απευθείας χειμώνα οικονομικό. Προβληματικό γενικώς. Με την έννοια αυτή, ναι, πάμε στο Πάσχα. Σωστά. Μετά γιατί και το 15 Αύγουστο είναι, ένα μικρό Πάσχα είναι. Το Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Αυτό. Να πες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις. Δεδομένου ότι βέβαια η κατάσταση είναι γνωστή που επικρατεί με τις φωτιές, απελπισία, κόλαση και όλα τα συναφή.
1: Λοιπόν, εμείς είχαμε μια μικρή φωτιά στη Λέρο, στους Μήλους.
0: Ναι.
1: Ένα νησί των Δωδεκανήσων είναι η Λέρος.
0: Και αυτό βρήκανε.
1: Εντάξει.
0: Έλεος πια.
1: Άκου τα σωμού. Για να είμαστε και ακριβείς σε αυτά που λέμε. Δεν είναι όλοι εμπρισμοί, αλλά δεν είναι όλα τυχαία.
0: Έτσι. Μα τώρα τι? Όταν μου λες για νησάκι κοντά στη Λέρο που πήρε φωτιά, εντάξει.
1: Θα μπορούσε να συμβεί.
0: Θα πρέπει να πάρουμε κάθε δέντρο αγκαλιά και για να επιβιώσουν.
1: Και αν μπορούμε, ναι, να το κάνουμε. Να το κάνουμε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Εδώ είχαμε φωτιά, πότε ήταν, ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Ήμουνα σε επιφυλακή, διότι είχε φωτιά στην Κάλυμνο, στο βαθύ Καλύμνο. Ξέρεις τι βγήκε ο δήμαρχος εκεί? Είναι εμπρισμός, τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Δημόσια το βγήκε και το είπε ο άνθρωπος.
0: Αφού
1: και ευτυχώς
0: είχε στοιχεία.
1: Την πρόλαβαν τη φωτιά, η οποία κατευθυνόταν προς τις αποθήκες καυσίμων που έχει το νησί. Μιλάμε θα τυναζόταν ικανήνω στον αέρα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Αβέβαια, εμείς τα λέμε με παράπονο, και εγώ, ειδικά εγώ το λέω με παράπονο, ότι μιλάμε για φωτιές, μιλάμε για εμπριστές, α, είδαμε τον τάδε με το μηχανάκι, είδαμε και... Δεν βλέπω όμως πουθενά. Εγώ είμαι ο τάδε στέλεχος δικαιοσύνης. Κύριε Αντωνίνη, 18 χρόνια φυλακή, ούτε μία μέρα λιγότερο, ούτε μία μέρα παραπάνω. Να πάει, να το μάθουμε, να φοβηθούμε.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι εμπριστής. Εμπριστής ειδήσεων είμαι.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω και το λέω ότι εκφράζουμε παράπονο. Πραγματικά το έχω παράπονο.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα, αν διαβάσεις το σημερινό δελτίο της αστυνομίας, λέει 14 συλλήψεις. Μάλιστα. Υπόπτων, μάλιστα. Και ποιοι από αυτοί θα κρατηθούν και θα τιμωρηθούν?
1: Άσε που υπάρχει και αυτό το αστείο για μένα, αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, υπάρχει και αλλού. Ισόβια λέει 25 χρόνια. Τι είναι ισόβια 25 χρόνια?
0: Ισόβια είναι ισόβια, που είχε πει κάποτε ο Καραμαλής.
1: 25 χρόνια, ισόβια 25 χρόνια, τι είναι αυτό πάλι?
0: Ναι.
1: Μετά, για να μην περιοριστούμε μόνο εκεί, η Τροχέα κάνει ελέγχους στη Ρόδο. Ξέρεις τι ελέγχους κάνει?
0: Τι ελέγχους, τα παπαγιά?
1: Εάν έχουμε κρανός, καλά κάνει. Ναι. Εάν φοράμε ζώνες στα αυτοκίνητα, καλά κάνει. Εάν έχουμε πρώτων βοηθειών και τα λοιπά, τα γνωστά, το φαρμακείο και τα λοιπά, καλά κάνει. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Εάν έρθεις στη Ρόδο, Τάσο μου, και στο εύχομαι, και δεις
0: και το σε θέλω.
1: Συγκεκριμένους δρόμους τι κάνουν οι οδηγοί, θα πεις καλά ρε φίλε, εδώ πού είμαστε? Τρέχουν υπερβολική ταχύτητα. Δεύτερον, περνούνε, παραβιάζουν τα πάντα. Κάνουν ορισμένες φορές αναστροφή πάνω σε κεντρικούς δρόμους. Mm. Αναστροφή επιτόπου,
0: Ναι, αυτό έχει γίνει πολύ τακτικό φαινόμενο.
1: Η Τροχέα, βέβαια, θα μου πεις, στη Ρόδο υπάρχουν και λήψεις αστυνομικών, τώρα να το πούμε και αυτό. Αλλά η δουλειά της Τροχέας δεν είναι μόνο να γράφει το Χόρχε που δεν φοράει σωστά το κρανός. Δεν είναι ένα στον Τάσο που δεν φοράει τη ζώνη, δεν έχει δέσει τη ζώνη του στο αυτοκίνητο.
0: Είναι και, το θέμα των προστήμων, κάτσε τώρα.
1: Ναι, είσαι πρακτικό, άλλες εσύ.
0: Έτσι. Ναι. Έτσι, τι να, το λέω ευθέως.
1: Εισέπραξε, δεν με νοιάζει, εισέπραξε όσο θέλεις. Πρόσφερε μου
0: ασφάλεια. Έτσι.
1: Πρόσφερε μου ασφάλεια. Πώς θα προσφέρει ασφάλεια, εάν οδηγώ στο ταξί, εάν οδηγώ στο βανάκι, δει τον τροχονόμο ή πιστεύει ότι ο τροχονόμος όπως εχθές, προχθές, αντιπροχθές θα είναι εκεί, θα είναι πιο προσεκτικός. Άρα θα κινδυνεύσουμε λιγότερο εμείς που πάμε δίπλα. Ναι. Δεν θέλει λογική, παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή, ή εγώ αρχίζω και τρελαίνομαι, ή εγώ αρχίζω και γερνάω, ή γίνομαι σοφότερος. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εδώ να σου πω κάτι άλλο, τι γίνεται. Να σου πω κάτι άλλο. Γίνεται διασταύρωση στοιχείων για ανασφάλιση στη αυτοκίνητα. Ένα ασφάλιστο αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι κυκλοφορεί ή η μηχανή. Έτσι. Σημαίνει ότι μπορεί ο άλλος να αρρώστησε, μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, μπορεί να είχε άλλες υποχρεώσεις που δεν. Μπορεί να τα χαλασμένο το αυτοκίνητο. Οτιδήποτε. Δεν μπορεί ξαφνικά να κάνει διασταύρωση στοιχείων και να βλέπει ότι δεν είναι ασφαλισμένο για κάποιους λόγους. Και στο κάτω-κάτω είναι ιδιωτικό θέμα αυτό. Τώρα, αν κυκλοφορεί και τον πιάσει. Φυσικά, πάρ' του και το δίπλωμα, πάρ' του και το αυτοκίνητο, πάρ' του τα όλα. Και έτσι καλά θα κάνεις.
1: Γιατί αλλά, η φιλοσοφία...
0: Αλλά όταν το Υπουργείο Οικονομικών κάνει διασταυρώσεις μόνο, χωρίς να τα χωρίς να κληθείς και εξηγήσεις ότι δεν είναι ασφαλισμένο για αυτούς τους λόγους, γιατί μπορεί ο άνθρωπος το ξέχασε, μπορεί να... και δεν κυκλοφορεί αποδεδειγμένα ένα όχημα, ή μία μοτοσυκλέτα, αποδεδειγμένα δεν κυκλοφορεί, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να είναι ασθενής οδηγός και λοιπά, ή να ήταν σε ακινησία επειδή το θέλω. Θέλω να το βλέπω σπίτι μου. Είναι ένα θέμα γι' αυτό. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορεί η Τροχέα να ασχολείται με κυρίως, γιατί αυτό βλέπω, με τα παπάκια, με τους ντελιβεράδες, οι οποίοι και αυτοί κακώς, πολλοί βλέπω ότι πάνε και αντίθετα, κάνουν φοβερές παρανομίες. Ωστόσο όμως, κυνήγα όλους τους παράνομους, όχι μόνο το παπάκι. Κυνήγα και την Πόρσε, που κάνει μαγκές στον δρόμο, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, εγώ θέλω την Τροχέα, την αστυνομία, να μου προσφέρει ασφάλεια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό. Θέλει να έχει σχέδιο να εισπράξει και χρήματα. Εισέπραξε τα όμως όπως λογικά πρέπει να τα εισπράξεις. Ναι. Ο Χόρκε έτρεξε με παραπάνω ταχύτητα από την επιτρεπόμενη. Τιμωρία ο Χόρκε, ποινή ο Χόρκε, πρόστιμο ο Χόρκε. Μην περιμένεις τώρα να δεις αν δεν φοράει κράνος στα μαραθών. Δεν έχει ζώνη στα μαραθών.
0: Τέλος πάντων, επειδή η ώρα περνάει, να πούμε και για τις παρανομίες που εκτιμάει η UEFA ότι γίνονται στη FIFA και ζητάει από τον Ιφαντίνο να πάρει την Άγουστα.
1: Επειδή το έχω παρακολουθήσει πολύ το θέμα από
0: και
1: τώρα
0: ξέρω ακριβώς, επειδή γι' αυτό το λέω, επειδή σε αυτά είσαι μεγάλος ψαράς που λέμε στα νησιά μας, για πες μας τι συμβαίνει ακριβώς
1: αυτή τη στιγμή. Κοίταξε να δεις, είναι, το ζήτημα δεν είναι πολύ σύνθετο ως προς την πραγματική αιτία. Ο Ιφαντίνο, όχι η FIFA, ο Ιφαντίνο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της UEFA, αποφάσισε να πουλήσει το 20% των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου, κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι τώρα εδώ που τίθεται ένα ερώτημα.
1: Έχει διαφορά.
0: Και να θέσω το ερώτημα πριν τη διαφορά να σε διευκολύνω.
1: Πάμε.
0: Την απόφαση την πήρε μόνος του ή με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου?
1: Γι' αυτό σου λέω μόνος του, το τόνισα. Αλλά αυτό, άντε πάει στο διάλογο, δεν είναι μεμπτό.
0: Όχι, μεμπτό είναι. Πώς δεν είναι, χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Εάν αυτό είναι μεμπτό, το ότι εκεί που πάει να τα πουλήσει σε άτομο που έχει άμεση σχέση με την οικογένεια του Τραμπ.
0: Τώρα είναι το δεύτερο κομμάτι αυτό.
1: Εντάξει, εδώ για μένα είναι πιο σοβαρό από όλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπήρχε τρομερή φιλικότητα ανάμεσα στον Ιφαντίνο και τον Τραμπ.
0: Εδώ του έδωσε το
1: βραβείο ειρήνης.
0: Το βραβείο ειρήνης, ναι.
1: Δηλαδή, πρόσεξε, και χωρίς να το ξέρει κανένας. Και ναι, εξέθεσε και τους άλλους δύο, γιατί αυτό έγινε στην κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ, και εξέθεσε τον πρόεδρο του Καναδά και τον πρόεδρο, και την πρόεδρο του Μεξικού. Έχεις τρεις πρόεδρους εκεί, πας και δίνεις το εν καιρό πολέμου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς σκέφτηκε ο Ιφαντίνο. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό. Εμφανίστηκε αυτό το πολύ φιλικό, πολύ φιλική σχέση, η οποία πέρασε σίγουρα προς τα έξω παγκοσμίως με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, δεν το κρύβει. Είναι ο πιο πλούσιος Αμερικανός. Δεν το κρύβει. Mm-hmm. Δεν τάκεψε. Τα δούλευσε με το μυαλό του, με τους συνεργάτες του κτλ. Σκέφτεται λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι κάπως έτσι έγινε, ότι είπε στον Ιφαντίνο, μπορούμε να κάνουμε και εδώ πολλή δουλειά. Ο Ιφαντίνο τα δέχεται, αλλά ο Ιφαντίνο κάνει το εξής λάθος, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Εμφανίζεται το Μουντιάλ που έγινε αυτό το καλοκαίρι, είναι το κορυφαίο όλων των εποχών. Αλλά όχι με τα επιχειρήματα που καταθέτει ο ίδιος. Διότι υπάρχουν πολλά σημεία που στην πραγματικότητα εξέτουν τον ίδιο και τη FIFA κατ' επέκταση. Όπως σου είπα, το βραβείο ειρήνης στον Τραμπ. Η προβολή του γεγονότος της κόκκινης κάρτας σε τον περίφημο ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ, όπως φάνηκε προς τα έξω. Διότι στην πραγματικότητα υπάρχει στον πειθαρχικό κώδικα της FIFA η περίπτωση μια κόκκινη κάρτα να μετατραπεί σε ποινή αναστολής από 1-4 χρόνια. Δεν είναι λάθος. Ο τρόπος που εμφανίστηκε όμως, Mr. President δείχνει την κόκκινη κάρτα, ο Τραμπ, ο Ιφαντίνο δίπλα, ναι θα το κοιτάξουμε, και ο πρόεδρος Τραμπ να λέει ότι δεν ήταν φάου. Όπως το πέρασε προς τα έξω λοιπόν, εμφανίζεται ότι παρανόμησε ο Ιφαντίνο και άφησε τον παίχτη να παίξει. Υπάρχει στον πειθαρχικό κώδικα.
0: Διέγραψε την ποινή του και έπαιξε ο παίχτης των ΗΠΑ να παίξει κανονικά.
1: Δεν διέγραψε λάθος, δόθηκε αναστολή στην ποινή.
0: Εμέσως πλήρως σαφώς.
1: Μετά εμφανίστηκαν τα πανόγια των Φόκλαντς από τους Αργεντίνους. Στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Με τους Άγγλους. Μετά είχαμε απαράδεκτη συμπεριφορά Αργεντίνων στον τελικό. 2, 3, 4, 5 πραγματάκια τα οποία στην πραγματικότητα δεν μας δείχνουν ότι έχει αυτήν την πολύ μεγάλη ομορφιά που μας προσπαθεί να μας πείσει ο Ιφαντίνο ότι είχε το Μουντιάλ το 2026. Mm-hmm. Η ενυδάτωση.
0: Άλλο ιστορία
1: πρωτόγνωρο.
0: Αυτή.
1: Λέγαμε όλοι
0: με 24 βαθμούς Κελσίου κάνανε διακοπές.
1: Εκεί ήθελα να καταλάβω. Τι πας εκεί. Να έχει προηγηθεί καταιγίδα. Έχει προηγηθεί καταιγίδα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουν σταματήσει, ειδικά στο παιχνίδι, δεν θυμάμαι της Γαλλίας, ήταν με το Ιράκ, νομίζω, φαίνεται. Ναι. Είχαμε 2,5 ώρες καθυστέρηση, 2 ώρες και 1/4 συγκεκριμένα. Και πάμε τώρα και κάνουν τα διαλύματα στην ενυδάτωση, γιατί τα έχει πουλήσει στην πραγματικότητα. Πάλι ο Ιφαντίνο. Δεν μπορεί 2-3 στελέχη της FIFA, συνεργάτες πρώτης κατηγορίας, άμεσης κατηγορίας με τον Ιφαντίνο, να έχουν παραιτηθεί λόγω του γεγονότος. Mm-hmm. Κυκλοφορεί και κάτι καινούριο.
0: Δηλαδή συμφωνείς με την CONCACAF, που του ρίχνει μαύρο.
1: Μόνο η CONCACAF.
0: Η UEFA,
1: η Ασιατική, η CONMEBOL, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Νοτιού Αμερικής είναι ενημερωμένοι και είπε ότι την Τρίτη θα πάρει απόφαση, δηλαδή μεθαύριο. Μάλιστα. Αλλά τώρα είναι αργά, διότι τα νούμερα είναι 200 οι ομοσπονδίες και οι ψήφοι είναι 211, δηλαδή 211 χώρες μέλη της FIFA. Εάν βάλουμε την Ασία, την Ευρώπη, την UEFA δηλαδή και την CONCACAF, ξεπερνάμε τις μισές κατά πολύ,
0: ναι,
1: ψήφους. Οπότε το νέο επεισόδιο που υπάρχει είναι ότι έχει γεννηθεί τώρα ένα βουνό απέναντι στον Ιφαντίνο, ο οποίος θα ήθελε να παραμείνει πρόεδρος στην FIFA, στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση που έχουμε τον Μάρτιο στο Μαρόκο.
0: Σε 8 μήνες, ας πούμε.
1: Ναι, λένε λοιπόν τώρα ότι τελείωσε ο Ιφαντίνο στη FIFA και ψάχνουν νέο πρόεδρο και ήδη έχουν ακουστεί 2 ονόματα. Το ένα το είχαμε πει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μιοντούσκι, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης.
0: Ναι, και είχαμε σχολιάσει πώς έτσι.
1: Τη Λέγκια. Λέγκια Μαξόπινας.
0: Ναι, πώς ξαφνικά αναζητείται πρόεδρος όταν θεωρείται ότι είναι όλα καλά με τον Ιφαντίνο.
1: Ναι, καλά, τότε, πρόσεξε, τότε.
0: Είχε προηγηθεί του Μουντιάλ αυτή η ιστορία.
1: Είχε ξεσηκωθεί η Γερμανία, η Νορβηγία, η Ισπανία, με κάποια πράγματα που βλέπανε και που ανάγκασαν τις ομοσπονδίες να τοποθετηθούν δημόσια κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ένα άλλο όνομα το οποίο παίζει τώρα είναι το Αλκελαΐφι, πρόεδρο της Παρίς Σερμέν, του Καταριανού. Mm-hmm. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα αντικρουόμενο στοιχείο. Από τη μία, το Κατάρ, σαν ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, δηλώνει σύμμαχος με τον Ιφαντίνο, και απ' την άλλη εμφανίζεται το Αλκελαΐφι και λέει ότι θέλει να πάρει τη θέση του Ιφαντίνο.
0: Ναι, είναι λίγο οξύμορο.
1: Εντάξει, το Κατάρ είναι υπέρ του Ιφαντίνο, το θεωρώ λογικότατο. Γιατί ο Ιφαντίνο στήριξε και με το παραπάνω την υποψηφιότητα του Κατάρ που διοργάνωσε το 2022 το Μουντιάλ. Ναι. Λογικό, τι θα πούνε οι άνθρωποι. Δεν είμαστε Ιφαντίνο όταν ο άνθρωπος έκανε τα πάντα για να πάρουμε το Μουντιάλ. Και αυτοί έψαχναν τρόπους, αυτοί εννοώ για τους ανθρώπους του Κατάρ, και δεν είναι κακό, έψαχναν τρόπους να ακουστούν παγκοσμίως και τα κατάφεραν μέσα στο Μουντιάλ. Το γιατί είναι δικό του θέμα. Αυτά έχουν λίγο πολύ τα πράγματα στην FIFA. Βέβαια υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση που θεωρείται τελεσίδικη ανακοίνωση της UEFA, η τελευταία αν θέλεις πάνω στο θέμα, που λέει ότι χαρακτηριστικά πρέπει να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους μεταξύ άλλων, λέει. Θεωρείται τελεσίδικη ανακοίνωση της UEFA, η τελευταία αν θέλεις πάνω στο θέμα, που λέει ότι χαρακτηριστικά πρέπει να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους.

0: Έχουν προχωρήσει το θέμα.
1: Ότι το θέμα δεν είναι, δεν τελείωσε επειδή είπε η FIFA. Δεν σταματάμε το σχέδιο, το πρόγραμμα αυτό.
0: Αυτό που ανακοίνωσε ο Ιφαντίνο, ναι.
1: Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι ο Ιφαντίνο θα ψάξει τρόπους να πείσει πρώτα τις ομοσπονδίες και στη συνέχεια τις συνομοσπονδίες που είναι εναντίον του να το ξαναψηφίσουν κτλ.
0: Να το βάλουμε αλλιώς. Με τον Ιφαντίνο, ποιος είναι τελικά?
1: Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται οι Αφρικάνοι, Αφρικανοί, Οκεανία και Νότια Αμερική.
0: Ελάχιστη.
1: Γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι μαζί του, έτσι.
1: Δεν έχουν τοποθετηθεί. Ναι. Έχει τοποθετηθεί η Ασία, η UEFA, εκεί η CONCACAF. Κεντρική, Βόρειος Αμερική, Καραϊβική.
0: Και CONMEBOL.
1: CONMEBOL όχι. CONMEBOL είναι Νότια Αμερική και είπαμε ότι αυτή θα πάρει απόφαση την Τρίτη.
0: Ναι. Αυτό εννοώ, ότι θα, αλλά σε πρώτη φάση
1: ένα
0: δεν δείχνει φιλική.
1: Το οποίο άκουσα και απλά το μεταφέρω, εάν γινόταν αυτή η πώληση, προχωρούσε η δουλειά των 20% των εμπορικών δικαιωμάτων από τον Ιφαντίνο στους επενδυτές, που όλοι οι επενδυτές είναι Αμερικανοί, ο ένας μάλιστα έχει άμεση σχέση με την οικογένεια του Τραμπ, κυκλοφορεί η φήμη ότι αυτοί ήδη θα τοποθετούσαν Γενικό Διευθυντή ή CEO τον Ιφαντίνο μετά το 2030 με το σκεπτικό ότι θα παρέμενε πρόεδρος της FIFA και μετά το 2030 δεν θα μπορούσε να είναι άλλο βάσει του καταστατικού της FIFA, δεν μπορούσε να
0: επανεκλεγεί, να βάλει υποψηφιότητα. Ναι.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα γινότανε CEO, στην πραγματικότητα έχει δοθεί προς τα έξω αυτή τη προσπάθεια των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολουθούμε το θέμα, αρκετά ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχουν και αυτά τα περίφημα not really fake news, τα οποία στην πραγματικότητα εμένα προσωπικά μου κάνουν να χάνω χρόνο τζάπα. Δηλαδή, οπότε ψάχνεις πια τα επίσημα.
0: Εννοείται.
1: Βγαίνει ανακοίνωση της FIFA, έχει μάθει. Το διάβασε εδώ, πας απευθείας στη FIFA. Ναι. Έχει βγει τη UEFA.
0: Κοιτάς την εγκυρότητα και όχι ποιος το. Όχι το γενικότερο.
1: Αυτά που έχω διαβάσει και έχω ακούσει είναι να τρελαθείς.
0: Ναι.
1: Είναι να τρελαθείς.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο, ομάδα Αμερικανών δικηγόρων θα κάνει τα πάντα ώστε ο τελικός του Μουντιάλ να επαναληφθεί, διότι είδαν περίεργα πράγματα, ναι, από τον διαιτητή.
0: Που δεν έχουν δικαίωμα ούτε να περάσουν απ' έξω.
1: Αλλά.
0: Από τη FIFA.
1: Εγώ σου λέω ότι διαβάζω και τι στεναχωριέμαι, γιατί ξέρω ότι είναι πατάτες, αλλά και χάνω τον χρόνο μου.
0: Ναι, μην ασχολείσαι. Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, έχουν στείλει πολλοί ακροατές, να ξέρεις.
1: Oh.
2: Ναι, Χόρχε μου.
1: Είναι συγκεκριμένη, κορίτσι μου.
2: Σας άκουγα με προσοχή, περίμενα να ολοκληρώσω, γιατί αυτό το θέμα με
0: γιατί
2: την.
0: Γιατί ήταν η καυτή πατάτα
2: με
0: του
2: την
0: Φαντίνο.
2: FIFA είναι πολύ σος. Και θα υπάρξουν, αν και το πήρε λίγο, το μάζεψε λίγο, έτσι, ότι και καλά δεν θα το εφαρμόσει.
1: Εγώ ότι έχασε το τρένο.
2: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, και επειδή δεν θέλω να το ξεπετάξουμε, γιατί πάει και μισή, θέλω να μείνει στη γραμμή, να πάμε σε διαφημιστικά και αμέσως μετά να σου θέσω τα ερωτήματα εδώ των ακροατών.
1: All right.
2: Έλα, τα λέμε σε λίγο.
1: Ευχαριστώ.
3: Eurosport 101,8.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ακούτε Eurosport.

0: Ακούσαμε και τη Βίκη Σπύρου.
1: Και τη Βίκη Σπύρου και τώρα ήρθε η ώρα, η μεγάλη ώρα που περιμένουν όλοι οι ακροατές. Καλημέρα, λέει ο Παναγιώτης εδώ, Χόρχε μου, από Αλεξανδρούπολη, και καλό μήνα με υγεία και πολλά χαμόγελα. Πάντα Χόρχε Challenge. Έφαγα, λέει, πρωινό αβοκάντο, αυγό, παριζάκι και επιδόρπιο γκοφρέτα φουντούκι. Χόρχε μου, πες μας εσύ τώρα. Τώρα ήρθε η σειρά σου. Τάσο, αν θες, δώσε μας τον Χόρχε που είναι στη γραμμή.
2: Εγώ είμαι στη γραμμή.
1: Τώρα σ' ακούω.
2: Εγώ σας ακούω.
1: Ωραία. Α, πες μας τώρα.
0: Μια χαρά.
2: Καταρχήν εγκρίνω το πρωινό του φίλου ακροατή από την Αλεξανδρούπολη. Το δικό μου πρωινό σήμερα έχει να κάνει με μια ομελέτα απλή, με ζαμπόν. Στην καρδιά της ομελέτας που είναι στρογγυλή, δεν είναι διπλωμένη, είναι στρογγυλή στο πιάτο μου. Ακριβώς στην καρδιά, στη μέση, έχω βάλει μια μισή κουταλιά μαρμελάδα φράουλα. Και δίπλα, σε μικρό πιατάκι, ένα κομμάτι ροκφόρτ. Όλα αυτά με ελληνικό καφέ σκέτο, αλλά και με ένα χυμό γεύση μανταρίνι.
1: Τέλειο. Τον καφέ, λέει, γιατί τον κάνει σκέτο.
0: Τον σκέτο για να κάνει δίαιτα.
2: Έτσι έχω μάθει, τώρα συγγνώμη δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Δεν μου λες...
2: Μπορεί αν βάλω...
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ο...
2: Μπορεί αν βάλω ζάχαρη στον καφέ να μου χαλάσει το...
0: Να σου χαλάσει η γεύση από τη μαρμελάδα.
2: Ναι, βέβαια, πω. Πάντως υπάρχει τρομερή, ειδικά στο πρωινό, έχω τρομερή φαντασία. Στα άλλα δεν, επειδή δεν ασχολούμαι.
1: Αλήθεια είναι.
2: Είναι οι γυναίκες εκεί και τα φτιάχνουν μόνες τους. Δεν είναι ούτε ρωτάω, ούτε κτλ. Και οφείλω να πω το εξής. Για να ξέρετε, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ρωτηθώ εγώ στο σπίτι τι θέλεις να φας αύριο. Και πάντοτε λέω την ίδια απάντηση, λέω το ίδιο πράγμα.
0: Κάντε ό,τι θέλετε.
2: Ό,τι θέλει ψυχή σου. Ναι.
1: Όλοι οι άντρες το ίδιο λέτε.
2: Ναι, εγώ μιλάω για μένα. Δεν μπορώ να μιλήσω για
0: τον άντρα. Σωστό,
2: αλλά το λέω για μένα.
0: Θέλει να μας πεις ότι δεν πέφτει. Θέλει να μας πεις, κάντε ό,τι θέλετε γιατί πέφτει παντόφλα. Αυτό δεν το λες.
1: Όχι καθόλου.
2: Ίσα-ίσα. Και αν θελήσω κάτι να φάω, παράδειγμα σηκώτη που μου έρθει τώρα στο μυαλό, γυναίκα, όποτε μπορέσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή πρέπει να φάω για να πάρω τις ουσίες του σηκωτιού, κάνουμε ένα σηκώτη. Όποτε μπορέσεις, δεν το λέω αύριο μεθαύριο.
1: Αχ, είναι το αγαπημένο μου το σηκώτη.
2: Την επόμενη μέρα το τρώω. Αλλά δεν το λέω με αυτό σκεπτικό. Όποτε βρεις χρόνο.
0: Να σου πω κάτι. Να σε ρωτήσω μάλλον κάτι. Γιατί στο, ακούγονται από αυτά που τρως γενικότερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούγονται από αυτά. Από αυτά, ένα λεπτό, παιδιά, γιατί θα μιλάτε, εσείς θα μιλάω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά που τρως ακούγονται παράξενα. Υπάρχει όμως σειρά σε αυτά που τρως όταν τα τρως.
1: Στα παράξενα.
0: Δηλαδή.
1: Σειρά.
0: Δηλαδή, μαρμελάδα, ψωμί, βούτυρο, ξέρω εγώ αυτό, με το καφέ και το αβοκάντο. Ή ξεκινάς από κάπου ή καταλήγεις σε κάπου. Δεν θα τρως όλα μαζί ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μας πεις.
2: Κοίταξε, να πάμε το σημερινό. Πολύ απλό, μία ομελέτα.
0: Ναι ρε παιδί μου, το τρόπος που το τρως.
1: Δεν παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο ο τρόπος.
0: Όχι,
2: ο
0: περίμενε.
2: Τρόπος που τρώει είναι ο φυσιολογικός.
0: Δηλαδή, το φυσιολογικός για σένα, για άλλους όχι. Για
2: το βασικό μου, το βασικό μου, στο πρωινό το βασικό μου τρόφιμο είναι η ομελέτα.
0: Ωραία, μετά τρως ομελέτα μαζί με αβοκάντο, όχι.
2: Όχι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι, αυτό είναι το κεφάλαιο.
2: Το αβοκάντο τρώω μεσημέρι με μαγιονέζα, με ντομάτα, το κάνω μια μικρή σαλάτα δηλαδή, αλλά το πρώτο, η πρώτη ουσία είναι το αβοκάντο. Που λέω, στο πρωινό η ομελέτα με την μαρμελάδα, χτυπάω και λίγο ροκφόρ τυρί, και καθώς μασάς λίγο και με λίγο ψωμάκι αν έχεις ή αν δεν έχεις, δεν υπάρχει πρόβλημα, χωριάτικο μαύρο και ζεστό παρακαλώ, και σιγά σιγά τρως το πρώτο σου γεύμα. Και αφού το φάω, προσοχή, αφού πάρω το πρωινό μου, ακόμα τον καφέ τον έχω μισό. Έχω πει ήδη
0: το
2: χυμό, μέχρι να φτάσει κάπου εκεί κανένα δύο δάχτυλα πριν το τέλος. έρχονται τα φάρμακα. Έρχεται το φαρμακείο και πίνουμε τα φάρμακα με γεμάτο στομάχι, προσοχή.
0: Ναι, άρα έχεις λόγο που το κάνεις αυτό το πρωινό.
2: Όχι, είναι και αυτός ένας λόγος.
0: Ναι, μπράβο. Άρα υπάρχει λόγος που θέλεις γεμάτο πρωινό, που λέμε. Αμερικάνικο.
2: Πρέπει να έχουμε γεμάτο στομάχι. Δηλαδή, έχω ακούσει πολλές φορές να λένε ότι ήπια το χάπι, αλλά δεν είχα φάει τίποτα. Βέβαια, εξαρτάται τι χάπι είναι, αλλά εγώ τα αυτά που εγώ πίνω.
0: Και ασπιρίνη να πάρεις, άμα είναι άδειο το στομάχι, θα σε κάψει.
2: Υπάρχουν πολλά εδώ. Δεν πρέπει να πεις τα φάρμακα με γάλα, δεν πρέπει να προηγηθεί γάλα.
0: Άμα πάρεις, βέβαια, άμα πάρεις και αντιβίωση, κάηκες. Το κάψες το μηχάνημα. Γι' αυτό είναι η ιστορία. Γι' αυτό μη σας ακούγεται πάρα. Γι' αυτό ο καθένας έχει το λόγο του που παίρνει κάποιο πρωινό και πώς το παίρνει.
2: Και το λόγο του που παίρνει τα χάπια του.
0: Έτσι. Υποκρύπτει το χάπι.
1: Και προσέξτε, μην μπερδέψετε τα χάπια σας. Γιατί υπάρχει θέμα.
0: Όταν ήσουν παιδί, που λέει το τραγούδι. Έκανες τέτοια πρωινά? Όχι. Μπορεί να μην έτρωγες και τίποτα το πρωί.
2: Συγγνώμη κύριε Τασό. Δεν θα το πω για να φανεί wow, ο χώρο και τα λοιπά. Εγώ μεγάλωσα με υπηρέτρη στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
2: Στη Βενεζουέλα. Άλλη καθάριζε, άλλη έπλυνε.
0: Άλλο. Δηλαδή, εσύ πρωινό έπαιρνες.
1: Αφού σου λέει ότι ήταν με αυτή τη.
0: Άλλο
1: σπίτι,
0: αυτό το ζητώ με προϋπηρέτρια.
1: Σημαίνει ότι υπήρχαν όλα έτοιμα στημένα συγκεκριμένη ώρα, έτσι γίνεται στα σπίτια.
0: Στα σπίτια με τις υπηρέτριες.
1: Και τρώμε όλοι μαζί και τα λοιπά.
2: Το μεσημέρι. Δεν είχαμε στο τραπέζι φαγητό εάν δεν καθόταν ο πατέρας μας. Αφού δεν καθόταν ο πατέρας μου, φώναζε η μητέρα μου τα κορίτσια μέσα στην κουζίνα, ξεκινήστε το φαγητό. Και τότε ξεκινήσε το φαγητό. Εντάξει, και παραλαμβάνω, δεν το λέω για να δείξω wow και τέτοια. Είμαι πάρα πολύ απλός άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να πω να το κρίσω. Έτσι μεγάλωσα.
0: Είχες μάθει με αυτόν τον τρόπο, μάλιστα.
2: Έτσι μεγάλωσα.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Μέχρι τα 11 μου, μετά έρθα εδώ.
1: Έλα, κάνε μας και ένα σχόλιο τώρα για τον Χρήστο τον Τζόλι. Δεν ξέρω αν το έτσι λίγο διάβασες ή είδες στο φιλικό με την Arsenal, ο οποίος λέει ότι...
0: Έβγαλε μάτια.
1: Ναι, βρήκε δίχτυα.
2: Ναι.
1: Είναι φοβερός.
2: Εγώ χαίρομαι, επειδή άκουσα χτες και συναδέλφους που βγήκαν στο ραδιόφωνο και τα λοιπά, χαίρομαι διπλά. Κάνω ρεπορτάζ αρκετά χρόνια στο... εξωτερικό δελτίο. Χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι όταν ένας ποδοσφαιριστής, ένας μπασκετμπολίστας, ένας βολεϊμπολίστας πηγαίνουν και αγωνίζονται σε δυσκολότερα πρωταθλήματα από αυτά τα ελληνικά και σε μεγαλύτερες ομάδες σε σχέση με τα πρωταθλήματα.
0: Εννοείς για Έλληνες αθλητές.
2: Για Έλληνες αθλητές.
0: Ναι.
2: Αυτό που πάντοτε έχω στο μυαλό μου, δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρω εγώ για τον νέο ποδοσφαιριστή της Arsenal, εύχομαι να πάρει ό,τι περισσότερο μπορέσει από εμπειρία, από εικόνες, από κτλ. Προκειμένου αυτά να μας βοηθήσει ο ίδιος ο αθλητής να τα ξεδιπλώσει στην εθνική μας ομάδα. Εγώ το α και το μέγα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού είναι οι εθνικές μας ομάδες. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
0: Okay, Χόρχε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο, ελπίζω.
2: Καλό
1: Χόρχε,
2: καλό
1: μήνα
2: να
1: έχουμε.
0: Καλό μήνα και σε σένα. Με ό,τι πρωινό και να παίρνει. Πάμε μετά στο Ηλεμέζη σε ένα τραγούδι. Πιξλάξ.
1: Ό,τι έχουμε.
0: Και προχωράμε.
1: Ναι.

0: μαζί, παιδιά. Μακριά από τη μοναξιά, μακριά, μακριά και αποθέλειας είναι.
1: Και η μοναξιά είναι θυστική, να ξέρεις, Τάσο, είναι θυστική.
0: Μοναξιά είναι κακό σύμβουλο. Έλεγε ένας μεγάλος δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η παρέα μετράει, τη συντροφιά της Ερασπορ. Γι' αυτό να είστε πάντα συνδεδεμένοι στην Ερασπορ. Συντονισμένοι μάλλον. Συνδεμένοι είσαστε έτσι κι αλλιώς.
1: Συντονισμένοι στην Ερασπορ
0: για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ειδικά αυτοί που στέλνουν μηνύματα είναι συνδεδεμένοι με την Ερασπορ.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Ο άνθρωπος μαζί με ροδάκινα και ακούει Ερασπορ.
1: το απάντησα, να ξέρεις. ο Γιώργος εδώ στέλνει την καλημέρα του από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Εμένα λέει πάντως με φοβίζει η αστυνομία και νιώθω και ανασφάλεια. Κοίταξε να δεις. Όλα τα επαγγέλματα, να ξέρεις, μας φοβίζουν από την άποψη που το λες, αν το καταλαβαίνω σωστά, γιατί υπάρχουν και καλοί και κακοί στη δουλειά τους.
0: Σε όλες,
1: αυτό,
0: δουλειές,
1: σε όλες τις δουλειές. Όμως έχω να σημειώσω εδώ ότι στην περιοχή που μένω έρχονται και αράζουν, ας πούμε, για να δεις πόσοι άνθρωποι, δηλαδή πάντα θα βρεις έναν που θα πει, δηλαδή αυτό. Το αρνητικό, ρε παιδί μου, είναι φοβερό. Έχουμε μία πλατεία εκεί στην περιοχή που μένω και μαζεύονται όλα τα παιδιά από όλες τις ηλικίες, νιώθουν ασφάλεια και μαζεύονται εκεί. Δεν έχει συμβεί κάτι, δηλαδή, ποτέ επικίνδυνο, έτσι. Και έρχονται και αράζουν στην πλατεία, γιατί είναι κομβικό σημείο, από την ομάδα Ζήτα, κάθε βράδυ έρχονται και αράζουν εκεί τα παιδιά αυτά, γιατί είναι κομβικό σημείο να μπορούν να πάνε παντού. Και βρέθηκε, βρε παιδιά, ένας γονιός, ας πούμε, και είπε, γιατί έρχεστε και κάθεστε εδώ πέρα και είναι, λέει, προσβλητικό αυτό. Δηλαδή, από ποια άποψη είναι προσβλητικό, δεν κατάλαβα.
0: Ο καθένας έχει την άποψη.
1: Οι άνθρωποι δεν κάνουν ότι μας κάνουν έλεγχο η αστυνόμευση, αλλά δεν είναι ασφάλεια. Εγώ δεν νιώθω ασφάλεια με τα παιδιά μου όταν είναι και η
0: αστυνομία
1: εκεί πέρα δίπλα. Λοιπόν, αυτά όλα είναι σχετικά. Σεβαστή η άποψη σας, έτσι, ό,τι στέλνετε, να ξέρετε. Και τα διαβάζουμε. Απλά δεν λέγονται και όλα στον αέρα, αλλά τα διαβάζουμε. Καλημέρα και στον άλλο Γιώργο και στο Γιάννη που στέλνει και στον κύριο Πλούταρχο, ο οποίος λέει καλημέρα, λέει καλομήνα, ας πούμε, λέει καλομήνα με τις πυρκαγιές που βάζουν, λέει, και καταστρέφουν τα ωραιότερα δάση μας, όπως είναι του Πόρτου Γερμανού, καταστρέφουν το οξυγόνο. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας που αγωνίζονται αυτή τη βδομάδα για το Champions League, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ για Conference και Europa αντίστοιχα. Και στις άλλες ομάδες που θα ακολουθήσουν, Όφια και τα λοιπά, τα δάση στη Ρόδο έχουν σωθεί, λέει. Για ρωτήστε το Χόρχε, δεν πρόλαβα να το δω αυτό.
0: Προς το παρόν έχουν μείνει κάποια.
1: Ναι,
0: έχουν μείνει
1: κάτι
0: κάποια.
1: Λίγο, κατακάει και
0: η Ρόδο. Δεν
1: κυρόδος.
0: Έχουμε, ευτυχώς.
1: Κατακάει και η Ρόδος. Πέρσι ήταν
0: ναι, άλλες χρονιές μπήκαν φωτιές, πολύ σημαντικές, πολύ σημαντικά μερικά έκανε.
1: Το θερινό ηλιοστάσιο, λοιπόν, μας λέει είναι 21 με 23 Ιουνίου, όντως, και φθινοπορεινή ημέρα 23 Σεπτέμβρη. Και την περιμένουμε. Οπότε λέει καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να ξέρετε, παιδιά, ότι η μόνη εποχή που δεν μου αρέσει είναι το καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τη μπορώ, δεν τη θέλω.
0: Να και στον Τάσο.
1: Όλες οι άλλες εποχές μου αρέσουν.
0: Στον Τάσο
1: το
0: σελεμέζει.
1: Από το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν. Καλοκαίρι να είναι όλη η ζωή μας, παιδιά. Χωρίς προβλήματα, με υγεία, αν ναι. γίνεται, όσο το δυνατόν, γιατί ο κόσμος υποφέρει από πολλά πράγματα.
1: Να, ένας εδώ λέει ο Σωτήρης, μπράβο Σωτήρη, μαζί σου. Δεν έχω ποτέ νεύρα όταν είμαι μόνος μου, άρα δεν έχω εγώ το πρόβλημα. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι μόνοι τους και έχουν νεύρα και δεν έχουν που να τα βγάλουν και ξεσπάνε σε όλους τους άλλους γύρω τους. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
0: Μπορεί να, όταν είσαι στο σπίτι σου να, και είσαι μόνος σου, να μην έχεις νεύρα, αλλά άμα βγεις έξω μπορεί να είσαι αλλού για αλλού.
1: Περιχάρης, ναι.
0: Ναι, αλλού για αλλού.
1: Εντάξει, θέλει μια ισορροπία, όλα τα πράγματα θέλουν ισορροπία. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παναγιώτη.
0: Υπάρχει και μαγαζί αλλού για αλλού και είναι σε παραλίο μέρος.
1: Πού είναι αυτό? Εντάξει, ναι, για να μην το διαφημίσεις.
0: Ναι, αλλού για αλλού. Το γυαλού, αλλού για αλλού είναι με ύψιλον το γυαλού.
1: Ναι, με ύψιλον, ναι. Έχουμε και εμείς στα μέρη μας ένα που λέγεται γυαλού. Ένα πολύ ωραίο που έχει και αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει και καφέ, είναι πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, για στέλνετε τα μηνύματά σας, τώρα να μας πείτε και οι υπόλοιποι από ποια περιοχή στέλνετε και τι γίνεται εκεί με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, πώς είσαστε, πώς βρίσκεστε. Να πούμε ότι...
0: Ναι.
1: Α, έβγαλε και ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός εδώ, μίλησε. Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό. Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αναφερόμενο στην κατάσταση στη Θέουτα. Επίσης σημείωσε ότι το μεταναστευτικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη. Ναι, ήταν κάπου σε ποια χώρα ήταν που πηγαίνανε... Πόσοι μετανάστες, βρε παιδί μου, που έδειχνε τον κόσμο. Τέλος πάντων, πώς να γυρίσετε λοιπόν, πώς να μην γυρίσετε μάλλον κουρασμένοι μετά τις διακοπές. Θέλετε να σας πω? Δεν προλαβαίνουμε, είναι παρά 10. Θα σας το πω αύριο, χάσατε.
0: Αύριο δεν έχουμε.
1: Αύριο έχει άλλο πρόγραμμα.
0: Έχει άλλο πρόγραμμα, ναι. Ναι, ποια εκπομπή θα το πεις?
1: Με τον Παπα-Νικολάου.
0: 10 με 12.
1: Θα τον κουφάνω πάλι.
0: Δεν πειράζει. Του αρέσει.
1: Του αρέσει, ε.
0: Λοιπόν, ο Μοχάμετ. Ναι, ναι, ακριβώς. Μοχάμετ Σάλαχ.
1: Ωρε το Σάλαχ, κάνει διακοπές.
0: Κάνει διακοπές και πού κάνει διακοπές?
1: Στη Μύκον. Μύκονο.
0: Όχι, έχει αλλάξει τώρα.
1: Έχει αλλάξει.
0: Ναι, Μύκονος Life λέγεται.
1: Α, Μύκονος Life.
0: Ναι,
1: σοβαρά τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Καλά, εντάξει, έχω να
0: τριχιάσει.
1: Έχω να τριχιάσει τώρα.
0: Έχει δεν πάει αλλού το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Μοχάμετ Σάλαχ λοιπόν βρίσκεται στη Ψαρού, στη Μύκονο και κάνει διακοπάς. Και μάλιστα ο Αιγύπτιος επιθετικός επισκέφθηκε τη γνωστή αυτή παραλία, χαλάρωσε σε ξαπλώστρα δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να περάσει απαρατήρητος από τους φωτογράφους εννοείται. Και δεν αποτελεί, λέει, έκπληξη, καθώς ο Σάλαχ έχει επιλέξει τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές 6 συνεχόμενες χρονιές, παρακαλώ. Αυτά. Καλά να περνάνε όλοι, όπου και αν βρίσκονται. Γιατί η Ελλάδα είναι ο παράδεισος. Είναι το μπαλκόνι,
1: ναι,
0: του Θεού, όπως λέμε.
1: Ελλάδα...
0: Το ζήτημα είναι να μην την καίμε.
1: Και δεν την έχουμε γυρίσει όλοι. Και τώρα, έτσι, ό,τι δεν είδαμε, το χάσαμε, κάηκε. Mm-hmm. Το Φοινικό δάσος ήθελα να το είχα δει.
0: Ναι. Και πολλά άλλα μέρη, έτσι.
1: Και πολλά άλλα μέρη. Φυσικά, εννοείται.
0: Γιατί το Πόρτο Γερμενό άσχημο ήταν τώρα.
1: Φανταστικό.
0: Αυτός ήταν ένας
1: πνεύμονας. Είχα προλάβει και είχα πάει.
0: Ναι, γιατί συνήθως εκεί στο Αλεποχώρι και στην Ψάθα. Από την Ψάθα είναι και. Έχει πει τη κυρία Σοφία Μαντά, μεταξύ άλλων.
1: Α, μαν, τι να κάνει η Σοφία, άραγε.
0: Ελπίζουμε
1: τώρα
0: να είναι.
1: Εκεί, ελπίζουμε να είναι καλά. Λοιπόν,
0: Ψάθη,
1: άλλη άχρηστη Ψάθη, πληροφορία, Ψάθη. Αφού θέλετε τόσο το τραβάει ο οργανισμός σας. Ξέρατε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι περπατούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους 185.000 χιλιόμετρα, 4,5 φορές δηλαδή, το γύρο του κόσμου. Δηλαδή, άμα ξεκινήσετε τώρα, μπορείτε να προλαβαίνετε
0: λοιπόν,
1: να κάνετε το γύρο του κόσμου.
0: Εγώ θα ήθελα να μας πούνε με το αυτοκίνητο, ναι, κατά τη διάρκεια της ζωής πόσα χιλιόμετρα κάνεις.
1: Πω, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ωραίο.
1: Ναι, πω.
0: Λοιπόν, και το άλλο, ναι, το έχεις πει τώρα βέβαια, αυτό που είναι κορυφαίο και νομίζω,
1: ναι,
0: πρέπει να το βάλουμε όλοι, ναι, καλά στο μυαλό μας, είναι το αρχικό που είπες με τα δάση. Ότι είναι...
1: Αυτό ήταν πολύ ωραίο.
0: Ότι τα δάση είναι...
1: Είναι οι ναοί των θεών. Οι ναοί των θεών. Από πού βγήκε η φράση «θα πεθάνει στην Ψάθα»? Τώρα χωρίς πλάκα, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις.
1: Μπορείτε... Γεια σου Γιώργο, κύριε Γιώργο Διαμαντή. Τα είδαμε τα μηνύματα. Χαλαρώστε, σας θέλω χαλαρωμένο. Από την Κέρκυρα. Ναι. Για πες. Γιατί, από πού βγήκε η φράση? Για στείλε.
0: Όχι,
1: μας.
0: Δεν ξέρω, γιατί νομίζω δεν θα πεθάνω στην Ψάθα.
1: Όποιος δεν αγαπάει, λέει, το καλοκαίρι, δεν είναι καλός άνθρωπος. Έχει πάγο στην ψυχή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, Στέργιο. Θα πρέπει να το διαπιστώσεις αυτό. Δεν απαντώ. Καλώ την Αρετή. Ήρθε και μία φίλη εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Αρετή. Για πείτε τώρα.
0: Τώρα για την μαζική έξοδο των αδειούχων τον Αύγουστο, πάνω από 61.000 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής, παρακαλώ. Ομαδική έξοδο. Μιλάμε για κύμα. Και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη έξοδος, είπαμε, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, έχει τεθεί σε ενισχυμένη ετοιμότητα με πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίες προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής επιβίβαση των ταξιδιωτών και των οχημάτων στα πλοία. Καλή επιστροφή, παιδιά, σε όσους φύγουν, σε όσους μείνουν. Καλή, όπως γύρισες εσύ, κυρία Αντιγόνη μας. Καλά να περνάτε.
1: Καλά να περνάτε, να προσέχετε, να ευχαριστιέστε τις στιγμές που έχετε με τους ανθρώπους σας, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο τους έχουμε. Παιδιά, λέει, καλημέρα, και πάλι υπάρχει λύση για τις φωτιές που βάζουν αυτοί οι ασυνείδητοι κοπεδοφάγοι. Να φτιάξει η κυβέρνηση μία φυλακή ψηλά στον Όλυμπο. Έχει και πολύ κρύο, και όποιος από αυτούς συλλαμβάνει τη σόβια, να δεις μετάλλι θα ξαναβάλει κανένας φωτιά. Κρίμα για τους ανθρώπους, λέει, που υποφέρουν τώρα και για τα δάση μας.
0: Λοιπόν, αυτούς που συλλαμβάνουν, επειδή και είναι τα δάση, να τους πάνε σε ξερονήσια.
1: Σε ξερονήσια, ναι, αλλά και πάλι θα είναι σε ένα νησί.
0: Αφού δεν έχει
1: σε
0: δέντρο.
1: Σε ένα νησί θα είναι.
0: Και... θα ψαρμόζει, έτσι δεν είναι.
1: Θα είναι και στο νησί, θα βλέπουν και θάλασσα. Να τους βάλει να φυτεύουν δέντρα. Ωραίο. Αυτό. Έτσι, να φυτεύουν δέντρα, να καθαρίζουν από σκουπίδια δάση, οικόπεδα. Ναι, να κλαδεύουν, να καθαρίζουν. Αυτό.
0: Άς, θα τα κάψουν για αυτά.
1: Ματέι,
0: θα το φυτεύουν και θα το καίνε.
1: Με τι θα το κάψουν, δεν θα έχουν τίποτα υλικά.
0: Γι' αυτό σου λέω, ξερονήσει σίγουρο.
1: Να, ορίστε, με το αυτοκίνητο, λέει, μπορείς να το βρεις πόσα χιλιόμετρα κάνεις. Βλέπεις το καντράν. Γελάσαμε πάλι. Ναι. Όταν αλλάζεις αυτοκίνητα όμως, δεν μπορείς, δηλαδή, θα σημαίνει ένα χαρτάκι πόσα χιλιόμετρα κάνεις τώρα.
0: Μπορεί να έχεις αλλάξει 10 αυτοκίνητα.
1: Έχεις αλλάξει.
0: Στη ζωή σου, ναι.
1: Ναι. Δεν θα έχεις αλλάξει τη ζωή σου 10 αυτοκίνητα. Τι θα τα κάνεις, πρόσθεση. Κράτασε ημερολόγιο με τα στοιχεία σου και τις ημερομηνίες και τα καντράν, και άσε τους υπόλοιπους εδώ να
0: ψάχνουν τα βήματά τους.
1: Τα βήματά μας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν πήγαινε, λέει, εγώ ερχόμουν.
1: Τσακ, ωραίο. Καλημέρα, Παναγιώτης Αρετή, ξεκίνημα άδειας καθοδόν για Σαρακίνικο Πάργας. Α, δεν έχω πάει.
0: Σαρακίνικο έχει και.
1: Έχει και στη Μήλο, ναι.
0: Και στη Μήλο, και νομίζω έχει. Α, και στο. Πες το. Κοίτα, να δυσκολεί στο μυαλό μου. Απέναντι από το. Από τη Νέα Πολυβοίων. Ελαφώνησο.
1: Α, δεν έχω πάει, γι' αυτό και δεν το ξέρω. Ναι. Στη Μήλο που έχω πάει, το ξέρω. Να περάσετε τέλεια, να προσέχετε όλοι στους δρόμους και... ποιους δρόμους, εδώ άδειασε το πράγμα. Να προσέχετε όλοι εκεί που είσαστε διακοπές.
0: Λοιπόν, το καλοκαίρι για τους Αθηναίους και γενικά αυτούς που ζουν σε μεγαλοπόλεις είναι to know us better.
1: To know us better, έτσι.
0: Να γνωριστούμε καλύτερα. Διότι έτσι που φεύγει ο κόσμος αυτή την περίοδο, καταλαβαίνεις ότι λιγοστεύουμε, άρα έχουμε και τη δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα όσοι μείνουν.
1: Λοιπόν, φτάσαμε...
0: Είναι για πάρτι αυτή την περίοδο.
1: Έτσι.
0: Ακούς το γείτονα, το έχεις ακούσει αυτό, τις πολυκατοικίες ειδικά.
1: Πω,
0: ο ένας ακούει τον άλλο.
1: Ναι. Για θερινό σινεμά.
0: Καλά,
1: είναι τέλεια.
0: Σινεμά,
1: όχι αυτές τις μέρες που τόσο που είχε αέρα, όχι. Αυτές τις μέρες, αλλά γενικώς πήγα θερινό σινεμά.
0: Δεν ακούγεται μόνο το σινεμά, σε πολλά ακούγεται και το χαλίκι που πατάς.
1: Εγώ ευτυχώς δεν άκουγα χαλίκι, έπινα ωραίο κοκτέιλ.
0: Έτρωγε το κοκ.
1: Έτρωγα, όχι.
0: Κοκ δεν είχε.
1: Έτρωγα popcorn.
0: Α, popcorn, εντάξει, ήθελες αλμυρώες.
1: Popcorn που έλεγα και μικρή. Δεν το έλεγα popcorn. Να είσαστε όλοι καλά. Να περνάτε όμορφα, καλή εβδομάδα. Και σε όσους δουλεύουν, καλό κουράγιο.
0: Και να προσέχετε.
1: Κουράγιο παντού. Σε όλους τους ανθρώπους.
0: Και όσοι φεύγουν, καλή επιστροφή.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Eraspor 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν σε καθορίζει, δεν σε κρατάει πίσω, δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

0: Doom Spiro Golf.
1: Καλημέρα, η εκπομπή Doom Spiro Golf σας γνέφει και σας χαμογελά με νόημα αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Για την ιδιοτέλεια, αν όχι χυδαιότητα της εποχής μας. Καλημέρα. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμης είναι στο μικρόφωνο. Όπως πολύ καλά ξέρετε, θα είμαστε μαζί ως τις 12. Υπάρχουν πολύ περισσότερες από μία αιτίες για να ακούσετε από μένα αυτή την εκκίνηση της σημερινής εκπομπής. Δεν είναι μόνο το θέμα το οποίο αναλύσαμε χθες, την πρόθεση του Ινφαντίνο να εμπορευματοποιήσει πλήρως, το τονίζω αυτό και θα εξηγήσω μετά γιατί, το παγκόσμιο κύπελο, ειδικότερα γενικότερα το ποδόσφαιρο, αλλά τόσες άλλες αφορμές που αποδεικνύουν αυτή την αρχική έκρηξη της σκέψης μου. Ας τα πάρουμε ένα παγκόσμια η αντίδραση για την άκρατη, τονίζω τη λέξη, εμπορευματοποίηση της διοργάνωσης παγκοσμίου κυπέλου από τον Τζιάννη Ινφαντίνο, άκρατη, τονίζω τη λέξη, επειδή μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εμπορευματοποιημένο είναι το ποδόσφαιρο στις μέρες μας γενικότερα, το παγκόσμιο κύπελλο ειδικότερα, και χωρίς το αδιφάγο σχέδιο Ινφαντίνο είναι εμπορευματοποιημένο το ποδόσφαιρο. Αλλά τουλάχιστον τηρούνται κάποια έστω υποτυπώδη προσχήματα. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο μόλις είπα, το σχέδιο Ινφαντίνο, όπως είπα και χθες, για την εισβολή επιχειρηματικών ομίλων είναι συνιστά άλωση. Γέννησε και αντιδράσεις, φρένο μέχρι νεοτέρας, όπως όλα δείχνουν, μπαίνει στην ίδια άλωση. Θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Αρχικά όμως ας αντισταθούμε, όπου αντίσταση η αναφορά μας σε κάτι πιο, πώς να το πω, κάτι πιο λυρικό. Kevin Keegan. Σήμερα το BBC στις 9 το βράδυ θα προβάλλει μεγάλο αφιέρωμα για το οποίο το τιτλοφορεί «Συνισταμένες της προσφοράς του Keegan στο ποδόσφαιρο, στην κοινωνία μας». Επαναλαμβάνω, έτσι τιτλοφορείται από το BBC, «Οι συνισταμένες της προσφοράς του Keegan στο ποδόσφαιρο, στην κοινωνία μας». Και ξέρετε, ανεξάρτητα ποια ήταν η αρχική τάση, η αρχική θέληση των υπεύθυνων του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα της Αγγλίας, θεωρώ ότι υποχρεώθηκε να το κάνει αυτό, γιατί δεν είναι λίγες ημέρες που έχουν περάσει από τον θάνατο του Keegan, είναι περίπου 2 εβδομάδες, και υποχρεώθηκε να το κάνει από τις επιρροές που άσκησε μετά την παρουσία του και η φυγή του και ο θάνατός του. Ενώ ότι από τότε, από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή μέχρι σήμερα, είναι αλλεπάλληλες οι αναφορές ακριβώς σε αυτό το οποίο θα πραγματευτεί σήμερα το BBC, στις συνισταμένες παρουσίες του. Τι συμπεραίνω από την ολιγόλογη αλήθεια, συνοπτική αναφορά των Άγγλων που θα προβάλλει σήμερα ο κεντρικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, τι συμπεραίνω για τις αναφορές των Kevin Keegan. Ακούστε, είναι σε μια εποχή που οι ποδοσφαιριστές έχουν σχεδόν αντικαταστήσει τους pop star, πραγματικά, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Ίσως είναι δύσκολο για όποιον έχει γεννηθεί τα τελευταία 30 χρόνια να καταλάβει γιατί ένας Άγγλος με μακριά και κατσαρά μαλλιά όπως ο Κίγκαν, που έφτασε να παίζει μέχρι και στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας, υπήρξε για ένα διάστημα στα μέσα της δεκαετίας του 70 μία από τις πλέον δημοφιλείς μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με, επαναλαμβάνω, επιρροές, γενικότερες κοινωνικές επιρροές. Ο Κίγκαν, να θυμίσω ότι γεννήθηκε το 1953 σε ένα ταπεινό χωριό και αφού δοκίμασε διάφορα σπορ, διάφορα αθλήματα, όπως το box, το τρέξιμο, προσέξτε, αυτά που λέω είναι συναφή με όσα είπα πριν για τις επιρροές που ασκεί η παρουσία του. Άρχισε όχι από το ποδόσφαιρο, δοκίμασε την τύχη του στο box, στο τρέξιμο, στο cricket και ξεκίνησε να παίζει σε ένα μικρό σύλλογο της Κάνθροπ ποδόσφαιρο που αγωνιζόταν στην τέταρτη κατηγορία. Δοκίμασε άλλα σπορ και τέταρτη κατηγορία. Ταπεινός ξεκίνησε. Σας δίνω ήδη το μήνυμα των δεδομένων, της δεδομένης αξίας που είχε η παρουσία του και εκτός από την, από τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του. Ότι ξεκίνησε από χαμηλά εννοώ και έφτασε ψηλά. Ψηλά όχι μόνο στο γήπεδο, ψηλά όχι μόνο στις επιδόσεις των ποδοσφαιριστές, ψηλά και στην αποδοχή, την καθολική αποδοχή, και το τονίζω αυτό, την καθολική αποδοχή στην Βρετανική κοινωνία παγκοσμίως. Από οπαδούς πολίτες όλων των ομάδων. Αυτό δεν συμβαίνει σπάνια, δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει σπάνια αντίθετα. Όχι μόνο με ποδοσφαιριστές, με δημόσια πρόσωπα γενικότερα. Αυτή η καθολική, η κοινή αποδοχή, την οποία είχε εξασφαλίσει ο χωριάτης Kevin Keegan, χωρίς να το επιχειρήσει, παρά μόνο με την παρουσία του, με την ακεραιότητά του και βέβαια με την αξία του στο γήπεδο. Και τώρα σκέπτομαι ότι ήταν η εποχή που οι ξένοι παίκτες απαγορεύονταν βάσει νόμου από τις αγγλικές ομάδες, με αποτέλεσμα τα δεκαετία του 70 δεν επέτρεπε ο ποδοσφαιρικός νόμος στην Αγγλία οι Άγγλοι να χρησιμοποιήσουν ξένους παίκτες, με αποτέλεσμα οι κυνηγοί ταλέντων να οργώνουν την επικράτεια, την αγγλική επικράτεια και όλα τα τοπικά πρωταθλήματα για να εντοπίσουν περιπτώσεις παικτών που θα μπορούσαν να στούν σε ψηλότερο επίπεδο και να κάνουν τη μεταγραφή τους. Με την έγκριση λοιπόν του σκοτσέζου προπονητή, του μεγάλου Bill Shankly, μεγάλου δάσκαλου, οι γνώστες της ποδοσφαιρικής ιστορίας, όταν διαβάζουν, όταν ακούν για τον Bill Shankly, σταματούν και σκέπτονται όσα έχουν ακούσει, έχουν διαβάσει αυτόν. Ήταν μια πολύ ισχυρής προσωπικότητα ο Bill Shankly. Προπονητής εντός γηπέδου και καθοδηγητής εκτός. Έχουμε ακούσει πολλούς γονείς παλιότερων ποδοσφαιριστών και τους ίδιους ποδοσφαιριστές να τονίζουν ότι χρωστούν στον Bill Shankly την κοινωνικοποίηση των παιδιών τους μέσω του ποδοσφαίρου. Εκείνος λοιπόν ο Bill Shankly εντόπισε τον Keegan, βρέθηκε σε ηλικία 20 ετών στη Λίβερπουλ λοιπόν με αποδοχές 50 λίρες την εβδομάδα. 50 λίρες την εβδομάδα. Έπειτα από μια περίοδο προσαρμογής λοιπόν, και ενώ μέχρι τότε τον θεωρούσαν ένα παίκτη όχι υψηλών δυνατοτήτων, έπαιζε στο κέντρο, βρέθηκε σε ρόλο επιθετικού μέσου αμέσως μετά και αμυγός επιθετικού παίκτη, είχε έφεση στο σκοράρισμα και όλα αυτά αμέσως μετά την αρχική εκτίμηση ότι κατά το κοινό λεγόμενο δεν μας κάνει για μεγάλα πράγματα ο Keegan, δούλεψε πολύ, κατέβαζε όπως γράφει ο βιογράφος του το κεφάλι και έλεγε προσπάθησε στον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό το προσπάθησε είναι μια χαρακτηριστική κουβέντα του Keegan, γιατί κοιτούσε τα πόδια του όταν το έλεγε. Το μαρτυρούν αυτό συμπαίκτες από την ίδια εποχή στην ομάδα της Liverpool, όταν εκείνος βρέθηκε εκεί στο Merseyside σε ηλικία 20 ετών. Βέβαια με τον Keegan βασικό στην επίθεσή της Liverpool κατέκτησε, να θυμίσω, 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο, 2 φορές το τότε κύπελο UEFA και στην τελευταία εμφάνισή του με την κόκκινη φανέλα το Μάιο 1977, το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών στην ιστορία της Λίβερπουλ. Είχε νωρίτερα εκείνη την, την χρονιά ανακοινώσει την αποφύτισή του από το ένα κολέγιο όπου είχε πάει για να μάθει μια τέχνη, μια χειρονακτική τέχνη, παράλληλα με την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί οι Άγγλοι τονίζουν ότι η παρουσία του έχει πολλές παραμέτρους και στέλνει πολλά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες στην βρετανική κοινωνία. Γιατί ξεκίνησε πραγματικά ταπεινός και έγινε δημοφιλής και ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Αυτό ακριβώς που επιδιώκουν να πετύχουν πολλά πρόσωπα γενικότερα της δημόσιας ζωής και όχι του ποδοσφαίρου, αλλά δύσκολα το καταφέρνουν γιατί δεν έχουν το φρόνημα, το ίδιο ταπεινό φρόνημα έχω να πω, που είχε ο Κέβιν Κίγκαν, και δεν έχουν την αξία και την ικανότητα να καλλιεργήσουν την αξία τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και θα εκτενώς θα αναφερθεί, έχουν την εντύπωση, στο σημερινό αφιέρωμα του BBC, ότι δούλεψε κάτω κοινός λεγόμενου, δούλεψε πολύ. Η τεχνική είναι ένα φυσικό χάρισμα το οποίο όμως αναπτύσσεται, η τεχνική με την μπάλα.

Βεβαίως, οι αναφορές δεν θα περιορίζονται μόνο στην αγγλική εμπειρία του Κέβιν Κίγκαν στο σημερινό αφιέρωμα του BBC, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, όσοι τον θυμάστε να παίζει ή όσοι έχετε διαβάσει, γνωρίζετε την πορεία του, ότι έπαιξε, πήγε και στο Αμβούργο, έφυγε από την Αγγλία και έπαιξε στη Γερμανία στην ομάδα του Αμβούργου. Η προσαρμογή του εκεί δεν ήταν εύκολη. Ελάχιστοι μιλούσαν αγγλικά, όπως τονίζει ο βιογράφος του. Οι συμπαίκτες του ήταν επιφυλακτικοί απέναντί του και τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου θετικά. Ο Κίγκαν όμως ήταν αποφασισμένος να πετύχει. Έμαθε γερμανικά, σκόραρε 12 φορές και ανακηρύχθηκε καλύτερος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής από το περιοδικό France Football. Αν αυτό σε μια κοινωνία όπως η γερμανική, όπου είναι δεδομένος ο εθνικισμός σε κάθε επίπεδο, όπου είναι δεδομένη η επιφύλαξη στην παρουσία κάθε ξένου, κάθε ιδιότητας, με ό,τι και αν ασχοληθεί. Αν η ανάκαμψη δεν είναι απόδειξη της ψυχικής δύναμης του Κέβιν Κίγκαν, τότε τι είναι? Αυτά στην πρώτη χρονιά στο Αμβούργο. Την επόμενη χρονιά στη Γερμανία ήταν πραγματικά, πρώτο πω, ήταν πέρα από τις και τις δικές του προσδοκίες. Ήταν υποδειγματική, ξανά καλύτερος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής. Αναδείχθηκε την επόμενη χρονιά ως παίκτης του Αμβούργου και μέχρι σήμερα να τονίσουμε ότι παραμένει ένας από τους μόλις 10 που είχαν αυτή τη διάκριση, την διαδοχική δηλαδή ανάδειξη σε δύο περιόδους σε κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Ευρώπης. Πρώτο πρωτάθλημα για το Αμβούργο 19 χρόνια μετά το προηγούμενο, ήταν την επόμενη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά του Κίγκαν, με κεντρική φυσιογνωμία τον ίδιο. Και όπως αφήνουν να εννοηθεί, δεν το γράφουν καθαρά, οι υπεύθυνοι του BBC εν όψη της σημερινής, του σημερινού αφιερώματος στις 9 το βράδυ για τη ζωή, την απόδοση, το έργο, την αξία και τις επιρροές του Κίγκαν, θα υπάρξουν και πολλοί που θα μιλήσουν από τη Γερμανία, άλλοτε συνεργάτες του εκεί όταν είχε ενταχθεί στην ομάδα του Αμβούργου, από το προπονητικό επιτελείο και όχι μόνο, και δημοσιογράφοι.

Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι θυμάμαι πραγματικά ως έφηβος το ενδιαφέρον ομάδων όπως η Juventus, η Real Madrid. Ο Κίγκαν όμως παρέμεινε μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του στο Αμβούργο και είχε τονίσει, να άλλο ένα παρόμοιο ρέθισμα, ότι θα σεβαστώ το συμβόλαιό μου, τα χρήματα με ενδιαφέρουν λιγότερο από ότι η ειλικρίνεια που πρέπει να δείξω στους εργοδότες μου, σε αυτούς που με εμπιστεύθηκαν. Δεν είναι πλέον η πλέον καθιερωμένη έκφραση επαγγελματία ποδοσφαιριστή στις μέρες μας. Επαγγελματία γενικότερα, όχι μόνο ποδοσφαιριστή. Και προσέξτε, αυτή η δήλωση του Κίγκαν τότε χρησιμεύει και ως σχόλιο για την επιχείρηση, για την προσπάθεια του Ιφαντίνο να αλώσει το ποδόσφαιρο με την είσοδο, με την άκρατη εμπεριβατοποίησή του, του παγκοσμίου κυπέλου ειδικότερα, του ποδοσφαίρου γενικότερα. Άρα λοιπόν, να είστε σίγουροι, στο σημερινό αφιέρωμα του BBC θα υπάρξει και αναφορά στην προσπάθεια Ιφαντίνο, με αφορμή κυρίως αυτή τη δήλωση, Κίγκαν, αυτό που είχε πει όταν είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με το Αμβούργο, όταν η Real, η Juventus κυρίως, αυτές οι δύο ομάδες, οργανισμοί, μεγάλοι οργανισμοί του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, είχαν κάνει δελεαστικές προσφορές στη γερμανική ομάδα και στον ίδιο, και είπε όχι, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, όχι, πρέπει να το τιμήσω, πρέπει να τιμήσω τους εργοδότες μου και τους οπαδούς. Οπαδοί, ο λαός. Και σας το λέω με ιδιαίτερο νόημα. Και βέβαια η μεγάλη του πιο χαρακτηριστική δήλωση για μένα είναι στην, την έχω διαβάσει την βιογραφία του Κίγκαν. Και η βιογραφία του Κίγκαν τιτλοφορείται My Life is Football, με συγγραφέα βιογράφος τον Ντάνιελ Τέιλορ. Εκεί λοιπόν ο Κέβιν Κίγκαν αναφέρει ότι ποτέ δεν ήμουν ούτε Πελέ, ούτε Μαραντόνα, ούτε Κρόιφ. Όμως κανείς από αυτούς τους μεγάλους που ανέφερα δεν είχε τη δική μου θέληση, τη δική μου καρδιά. Και έτσι καταλήγει στην διαδήλωση ότι ο Κέβιν Κίγκαν μπόρεσα από ένα κοινό κοπρόσκυλο επιλέξει να γίνω κάποιος που αγαπά την μπάλα και τον κόσμο που με βλέπει να παίζω. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Στο BBC σήμερα το βράδυ υπάρχουν ερεθίσματα για μια πολυεπίπεδη προσέγγιση του παίκτη, του προσώπου, του φαινόμενου. Ναι, παρόμοιες παρουσίες είναι φαινόμενα, γιατί καταρχήν δεν είναι συμβατές παρουσίες. Δεν είναι κοινές παρουσίες. Προσφέρουν κάτι διαφορετικό, προσφέρουν κάτι εναλλακτικό. Προσφέρουν κάτι που καλεί όποιος τους αντικρίζει και όποιος διαβάζει πολλά χρόνια μετά για τη ζωή τους, να σκεφτεί περισσότερο τις δικές του αποφάσεις για πολλά θέματα. Γεννήθηκε σε ένα ταπεινό μέρος στην Ανατολική Αγγλία, οι Beatles, θα ακούσουμε τώρα, θα υπογράψουμε έτσι την αναφορά, γεννήθηκαν ως γνωστόν στο Λίβερπουλ, στην πόλη όπου διέπρεψε ο Κέβιν Κίγκαν.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι

0: επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Και την εκπομπή του Μουσιρογκόλου με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της, τον Τάσο Σοηλεμέη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τζάμι στο μικρόφωνο. Είναι αλήθεια ότι οι ταπεινοί του αθλητισμού μας έχουν βαλθεί να μας προσφέρουν απλόχερα επιτυχίες και πάλι. Αυτό συχνά συμβαίνει κατά περιόδους και έχω παρατηρήσει ότι αυτό συμβαίνει και σε περιόδους που έχουμε ανάγκη παρόμοιες επιτυχίες από τους ταπεινούς, όπου ταπεινοί, εκείνοι που δεν λαμβάνουν τη δημοσιότητα των στελεχών του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου κυρίως. Γνωρίζετε πολύ καλά την χρυσοφόρα γενιά της ειδωτοσφαίρησης του Πόλο. Θέλω να τονίσω ότι χθες που είδα την επιστροφή της Εθνικής Κορασίδωνα από την Κροατία, μ' άρεσε πολύ, γνωρίζετε, την αποθέωση στο αεροδρόμιο όταν έμαθαν και πολίτες παρόντες εκεί στο αεροδρόμιο που δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό ποιες ήταν οι κοπέλες αυτές, σε ποια αθλητική οικογένεια εντάσσονται, ανήκουν. Τους έστειλαν την αποθέωση, τους έστειλαν τα μπράβο, τα συγχαρητήρια, τα χειροκροτήματά τους και αυτό είναι μια πρόσθετη επιρροή της παρουσίας τους. Και επαναλαμβάνω, όπως το είπα πριν και από τον Κίγκον, η συνολική αποδοχή είναι ένα ζητούμενο. Δυσθεώρητο συνήθως. Και μ' άρεσε πολύ η Βούτσικα, η Τσίγκα, η Λαμπάτου, η Μουστάκα, η Λαμπροπούλου, ονόματα από μνήμης παικτριών του Αργύρη Θεοδωρόπουλου. Αργύρης Θεοδωρόπουλος, ο προπονητής των Κορασίδων. Μ' άρεσε πολύ η ωριμότητα στις διατυπώσεις τους. Όταν στάθηκα μπροστά στα μικρόφωνα των συναδέλφων και μπροστά στις κάμερες, δεν ήταν υπερφύαλες, τόνισαν την ουσία και πολύ περισσότερες από μία παίκτριες της χρυσοφόρας ομάδας των Κορασίδων τόνισαν ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτερες, οφείλουμε να δούμε τα λάθη που κάναν παρά τη μεγάλη επιτυχία μας. Άλλο ένα μάθημα ζωής. Και συνεχίζει η ομάδα, οι ομάδες, όχι μόνο η ομάδα. Οι ομάδες, το τονίζω αυτό γιατί το έχω πει πολλές φορές με αυτό το μικρόφωνο, ότι σε κάθε επίπεδο, γυναίκες, άνδρες, αγόρια, κορίτσια του Πόλο, προσφέρουν επιτυχίες, διαδοχές σε κάθε επίπεδο. Σε μικρές ηλικίες και σε μεγάλες ηλικίες. Ήδη χθες ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για παίκτριες κάτω των 20 ετών στην Πορτογαλία, των γυναικών. Η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών, όπως ονομάζεται η Εθνική Ομάδα για παίκτες κάτω των 20 ετών, νίκησε χθες 18-13 το Ισραήλ. Ξεκίνησε νικηφόρα στην πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και όλα δείχνουν ότι και από εκεί και από την Πορτογαλία, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η διοργάνωση, θα προσφέρουν στον ελληνικό αθλητισμό άλλη μία επιτυχία. Επιπέδου μεταλλίου. Επιπέδου μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις. Η δαντοσφαίριση Πόλο και όχι μόνο, και στίβος.

0: Και στίβος λοιπόν, γιατί υπάρχει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα θα βρεθεί εκεί με τη μεγαλύτερη σε αριθμό αθλητών και αθλητριών αποστολή όλων των εποχών. Και θέλω να συζητήσουμε για την ίδια ακμή του στίβου με κάποιον ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον στίβο από τις εποχές της ταπεινότητάς του, όπου ταπεινότητα ο αριθμός των διεθνών διακρίσεων, όταν ήταν μικρότερος από σήμερα στην δική του εποχή, όταν ήταν και εκείνος ένας αθλητής, ένας δρομέας υψηλού επίπεδου, οι διακρίσεις δεν ήταν σε αριθμό όμοιες με τις σημερινές. Σπύρος Ανδρεόπουλος, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία. Έχουμε λοιπόν τη μεγαλύτερη σε αριθμό αθλητών και αθλητριών αποστολή όλων των εποχών στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του στίβου του Μπέρμιγχαμ τις επόμενες ημέρες, σε λίγες μέρες. Πώς εξηγείται?
1: Είναι η
0: διακμή. Ναι, παρακαλώ.
1: Να είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία των πανευρωπαϊκών αγώνων. Για μένα οι 60 συμμετοχές δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ένδειξη ότι ο ελληνικός στίβος τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει βάθος αλλά και συνέχεια. Εξακολουθεί να παράγει πρωταθλητές με μέσα που πρέπει να το πούμε αυτό που πολύποτε πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, και αυτό να δεικνύει την ποιότητα των αθλητών, την προσπάθεια των προπονητών και των σωματείων, της Ομοσπονδίας, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγεί τους ηθήνοντες σε έναν εφησυχασμό.
0: Κύριε Ανδρεόπουλο, υπήρξατε δρομέας υψηλών απαιτήσεων, υπήρξατε εθνικός προπονητής, τώρα όχι πλέον, αλλά θέλω παρακαλώ πολύ ειλικρινά να μου απαντήσετε αν αυτό είναι αποτέλεσμα ενός σχεδίου το οποίο χαράχθηκε πριν από λίγα ή περισσότερα χρόνια ή είναι απλώς αποτέλεσμα ευνοϊκής συγκυρίας, όπου ευνοϊκή συγκυρία η καλή μας τύχη να βρεθούν στις μέρες μας ο Καραλής με τον Ντόγλου την ίδια εποχή. Κορίτσια και γυναίκες επίσης υψηλών προδιαγραφών την ίδια εποχή. Ήταν θέμα συγκυριακό ή αποτέλεσμα σχεδιασμού?
1: Κοιτάξτε, εδώ έχει μια μεγάλη συζήτηση αυτό το θέμα. Ένα ενδιαφέρον σημαντικό στατιστικό στοιχείο θα ξεκινήσω εγώ. Η Ελλάδα έχουμε πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια. Καταφέρνει συχνά να κατακτά περισσότερα μετάλλια στο στίβο. Μιλάμε για το στίβο. Τώρα μιλάμε για το στίβο. Τώρα πριν άκουσα για το πόλο και άλλα αθλήματα, όχι τόσο πολύ δημοφιλή, τα οποία και αυτά φέρνουν σημαντικές επιτυχίες. Κατακτά μετάλλια από πολλές χώρες με πολλαπλάσιο αθλητισμό. Αυτό δείχνει ότι η χώρα μας διαχρονικά έχει υψηλούς επίπεδο αθλητές. Έχει. Που μπορούν να σταθούν σε μεγάλες διοργανώσεις. Όμως για μένα αναγκαίει η διαρκή υποστήριξη τόσο των νέων, όσο και των ίδιων αθλητών, με τη δημιουργία κινήτρων. Άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα δεν υστέρει σε ταλέντο, αλλά ούτε σε υπομονητική γνώση. Αυτό που χρειάζεται είναι να μετατρέψει τις μεμονωμένες επιτυχίες των αθλητών μας σε ένα σταθερό διαχρονικό σύστημα παραγωγής ταλέντων.
0: Λέτε αυτό που χρειάζεται.
1: Ναι,
0: δεν έχει γίνει ακόμα στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί εδώ αναφερόμαστε σε μια ακμή του,
1: ναι,
0: του στίβου.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι τώρα, τα τελευταία χρόνια ο στίβος έχει αποκτήσει μια δημοφιλή έτσι, στην κοινωνία μέσα από τη διακρίση των μεγάλων αθλητών μας, όπως τον Ντόγλου, του Καραλή, την Τζέκο και άλλους αθλητές νέων αθλητών, όπως και παλιότερα κάτι. Θεωρώ ότι οι περισσότερες προκρίσεις τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσα από το σύστημα, το νέο σύστημα πρόκρισης της World Athletics, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου δηλαδή, το οποίο είναι η επίτευξη ορίων, όχι τόσο σημαντικό ορίο, αλλά η επίτευξη δηλαδή να έχεις σημαντικές παρουσίες, συνεχείς παρουσίες σε διεθνείς διοργανώσεις για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και αυτό σε τοποθετεί σε ένα world ranking. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί αθλητές συμμετείχαν σε αυτές τις διοργανώσεις, με συνέπεια να αυξηθεί ο αριθμός αθλητών που συμμετέχουν, των Ελλήνων αθλητών να συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε, ότι υπάρχουν πολύ ψηλό επίπεδο αθλητές, οι οποίοι και αθλητές και αθλητές που διακρίνονται σε μεγάλες διοργανώσεις.
0: Συγγνώμη, αυτοί οι υψηλό επίπεδο αθλητές κατάλαβαν μόνοι τους το χαρισμά τους και πήγαν στο γυμναστήριο της πόλης τους ή κάποιος τους εντόπισε?
1: Είναι βέβαια ένα αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ, αλλά για μένα η απάντηση δεν είναι μόνο αποκλειστικά αυτό, γιατί χρειάζεται και μια ισορροπημένη προσέγγιση, έτσι. Τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΓΑΣ βοήθησε και ενθάρρυνε τους αθλητές να συμμετέχουν σε αγώνες ράκινγκ. Δηλαδή από πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή βλέπουμε από ηλικίες στο K16, K18, K20. Βλέπουμε στο K20 τώρα στο Όρεγκον, που είναι την άλλη εβδομάδα που ξεκινάει το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20, που είναι οι φερέλπιδες αθλητές που θα στελεχώσουν την επόμενη γενιά των νέων αθλητών, που είναι 26 αθλητές, νομίζω 12 άντρες και 12 αγόρια και 13 κορίτσια, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια οι εθνικές ομάδες είχαν καλύτερη οργάνωση. Εγώ θα πω αυτά τα οποία βλέπω. Περισσότερες προετοιμασίες, περισσότερη ευκαιρία για υπομονητικά καμπ. Υπήρχε, δεν είναι σε υψηλό επίπεδο ακόμα, αλλά υπάρχει μια επιστημονική υποστήριξη.
0: Υπάρχει συγκροτημένη επιστημονική υποστήριξη, είναι το επόμενο που θα ρωτούσα.
1: Υπάρχει ακόμα, αλλά είναι ακόμα για μένα, έτσι, σε νηπιακή έτσι, σε σχέση με άλλες χώρες φάση. Γιατί ο ελληνικός τύπος, εγώ θα πω κάτι, στηρίζεται βασικά στους προσωπικούς υπομονητές των αθλητών. Αυτό είναι ξεκάθαρα και στα σωματεία. Έτσι, από εκεί ξεκινάμε το πώς ξεκινάει ένας αθλητής. Αλλά όμως, αυτό δεν μπορούμε να παραλέψουμε ότι οι μεγάλες επιτυχίες των αθλητών μας, τότε το του Καραλή κλπ. Δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έτσι. Ότι παραμένουν λήψη καταστάσεων.
0: Άρα, κύριε Ανδρεόπουλε, μας λέτε και χαίρομαι για την ειλικρίνειά σας. Ότι η προσωπική πρωτοβουλία και εκεί είναι το βαρόμετρο για την επιτυχία.
1: Βέβαια, και η Ομοσπονδία έχει δώσει, έτσι, όταν δίνει κίνητρα να συμμετάσχουν αθλητές σε μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Όταν επιδοτεί τα σωματεία μετακινήσεως, που είναι πολύ σημαντικό από την επαρχία τα σωματεία να μετακινούνται. Έχει και
0: το γνωρίζω αυτό γιατί γνωρίζω τη Σοφία Σακοράφα, η οποία και πριν ασχοληθεί με την Ομοσπονδία του Στίβου, με το ΣΕΓΑΣ, πριν καθίσει στον προεδρικό θόκο. Αυτό και το είχαμε συζητήσει μαζί της πολλές φορές και σε φιλικό επίπεδο και υπόψη συνεντεύξεων, ότι αυτός ο σχεδιασμός ήταν προσδοκία της.
1: Ναι, ναι, και πολύ σημαντικό αυτό, μπράβο της. Και πιστεύω ότι όμως ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα στην υποστή. Όπως είπα, η έλλειψη καταστάσεων, οι οικονομικές δυσκολίες σωματείων, δηλαδή όμως φορδία, τα συντηρεί τα σωματεία. Δυσκολίες. Σύγχρονα προπονητικά κέντρα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα προπονητικό κέντρο υψηλού επίπεδου. Αν εξαιρέσει το ΑΚΑ και αυτό με τα προβλήματα που έχει, όπως ξέρουμε όλοι, να μην απαριθμίσουμε και λέμε τώρα. Κάνουμε όλο το κακό, έτσι είναι.
0: Δεν υπάρχει στην Αθήνα ειδικότερα, εννοείται γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Όχι, γενικότερα λέω. Από ό,τι ξέρω, ένα προπονητικό κέντρο του ΑΚΑ αυτή τη στιγμή είναι σε υψηλότητα Θεσσαλονίκη που ξέρουμε, έτσι. Αλλά δεν είναι για μένα, έτσι, το σύγχρονο αυτό που θα έπρεπε να είναι. Απόψη μου είναι αυτό, έτσι.
0: Ειλικρινά, τα προπονητικά κέντρα που υπάρχουν σε άλλες ελληνικές πόλεις στην επαρχία είναι εκτός των άλλων ίσως και επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών.
1: Ορίστε, είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω τα τελευταία χρόνια έχω αποκοπεί από τον στίχο γιατί ήμουν στο στρατιωτικό αθλητισμό και πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκα. Αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα πάντως. Έχω ακούσει και τον Κατσίδη που γυμνάζει τον γιο του στο Δημότυχο. Ουσιαστικά με διάφορα προβλήματα. Βέβαια, οι τοπικές κοινωνίες βοηθάνε, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι η επιτυχία των αθλητών, όλα αυτά που έρχονται και οι επιτυχίες και πολλές επιτυχίες, στηρίζεται περισσότερο στη δουλειά ανθρώπων του χώρου του Στίβου και της Ομοσπονδίας και του Στίβου παρά σε ένα δανεικό σύστημα. Μέσω για μένα, έτσι, ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό είναι δηλαδή που πρέπει να τονίσουμε συγκεκριμένα, έτσι.
0: Άρα, πριν και μετά από οτιδήποτε άλλο, η προσωπική πρωτοβουλία και η προσωπική φιλοδοξία είναι αυτή που σε.
1: Ναι.
0: Που σε προωθεί, έτσι, μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά σε επίπεδο υψηλού αθλητισμού, νομίζω και το Στίβο, η Ελλάδα είναι θετική. Δεν είμαστε πολύ χαμηλά, έτσι, σε σχέση με άλλες χώρες. Νομίζω ότι είμαστε θετικά. Μπορούμε να κατακτήσουμε περισσότερα μετάλλια, αρκεί να υπάρχει μια εθνική στρατηγική πάνω στην διαχείριση των αθλητών μας.
0: Εσείς μαραθωνοδρόμος και θυμάμαι και τα. Και πανελλήνια ρεκόρ στα 10.000 μέτρα που τρέχατε όταν ήσασταν αθλητής.
1: Τώρα δεν υπάρχουν αθλητές μεγάλων αποστάσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί? Ξέρετε γιατί. Έτσι. Τώρα συμμετέχουν όλοι οι αθλητές. Τώρα έχουμε 60 αθλητές από όλο το φάσμα των αγωνισμάτων του Στίβου πλην των μεγάλων αποστάσεων και των μεσαίων αποστάσεων. Και αυτό για μένα υπάρχει εξήγηση, έτσι.
0: Ποια είναι?
1: Η εξήγηση είναι ότι τα νέα παιδιά δεν είναι αθεκτικά όπως είμαστε εμείς παλιότεροι. Αποφεύγουν την κούραση και την υψηλή καταπώνηση που απαιτούνται αυτά τα αγωνίσματα. Και στρέφονται στα πιο εύκολα, που είναι, ας πούμε, όχι ότι είναι εύκολα, τελείως εύκολα, αλλά πιο εύκολα δεν θέλει τόση καταπώνηση το σώμα στα αθλήματα των ρήψεων, των.
0: Αιτία είναι ο τρόπος ζωής τους.
1: Ναι, ναι, γενικότερα, αφού βλέπουμε ότι η νέα γενιά τώρα των παιδιών δεν είναι αυθεντικά. Το ξαναλέω.
0: Μάλιστα. Στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, με την μεγαλύτερη αποστολή σε αριθμό, την πλέον πολυμελή αποστολή όλων των εποχών, θα βρεθεί σε λίγες μέρες σε επαγγελικού εδάφους η εθνική ομάδα του Στίβου. Πολύ πυροτομάτι σας, δρομέας όταν ήσταν εν ενεργεία και προπονητής μετά. Αλλά θέλω να ρωτήσω, ο Τεντόγλου και ο Καραλής πού μπορούν να φτάσουν?
1: Κοιτάξτε, ο Μίλτος Τεντόγλου για μένα είναι ο κορυφαίος αθλητής της τελευταίας δεκαετίας, έτσι. Είναι ο αθλητής που έχει αλλάξει την εικόνα του ελληνικού Στίβου μαζί με τον προπονητή Μπομάσου. Αυτοί πάνε πακέτο. Δηλαδή, να μην λέμε πάντα ο αθλητής, αλλά και ο προπονητής πίσω, έτσι.
0: Ναι.
1: Για μένα η παρουσία του στην εθνική ομάδα και γενικότερα σαν αθλητής λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ένας αθλητής που τον ξέρουμε όλοι, εξελίχθηκε τεχνικά τα τελευταία χρόνια. Ξεπέρασε τις δυσκολίες που είχε, που ξέρουμε όλοι και δεν θα με τον αναφερθούμε. Και πλέον ανήκει στην παγκόσμια ελίτ. Είχε την Αντιγόνη Πρισβιώτη, έτσι. Μια αθλητρία που μέσα από την υπομονή της κατάφερε να φτάσει στην κορυφή σε 35 χρόνια. Γι' αυτό για μένα είναι ένα μοναδικό παράδειγμα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Έτσι. Μια αθλητρία 35 χρόνια να κατακτά επιτυχίες και διακρίσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είναι ισχυρή, όπως είπαμε, στα άλματα συλλήψεις. Στο Βάδιν που προσθέθηκε τελευταία χρόνια, στο Επικοντό. Όπως είπαμε για τις αποστάσεις που για μένα είναι εμφανιστική.
0: Ταλέντα βλέπετε. Είπατε πριν για τα νέα παιδιά ότι επιλέγουν όχι τα επίπονα, τα πλέον επίπονα αγωνίσματα.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Ακριβώς, ναι. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει χάρισμα.
1: Θα πρέπει να γίνει επένδυση στις μικρές ηλικίες.
0: Υπάρχουν νέα παιδιά, ξέρετε.
1: Υπάρχουν νέα παιδιά, όπως σας είπα στο K10.
0: Δηλαδή, το λέτε, συγγνώμη, όταν σας ρωτώ εγώ αν υπάρχουν παιδιά, σας έρχονται στη μνήμη ως εικόνα κάποιες φυσιογνωμίες νέων παιδιών που έχετε δει τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες να αθλούνται και είπατε ότι αυτός μπορεί να πάει μπροστά?
1: Να μην πούμε τώρα για τις εθνικές ομάδες, το K16, K18, K20 κλπ. Ή των άντρων ή των γυναικών. Εγώ θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια που πήγαινα κάποια στιγμή σε σάδι και βλέπω νέα μικρά παιδιά 6, 7, 8, 10 χρονών που τα σωματεία έχουν φτιάξει ακαδημίες, έτσι. Αυτό δεν υπήρχε παλιότερα. Ερχόσαντε στο Στίβο οι αθλητές οι οποίοι δεν πετυχαίνανε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ και μετά έρχονται στο Στίβο.
0: Να λοιπόν ο σχεδιασμός. Η ύπαρξη ακαδημιών που δεν υπήρχαν παλιότερα.
1: Ναι, βέβαια, το λέμε αυτό. Υπάρχει. Και ο Σέγας έχει κάνει σωστές κατευθύνσεις προς αυτό το. Αλλά και τα ίδια τα σωματεία έχουν αρχίσει και λειτουργούν και αυτόνομα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Χάρισμα σε αυτά τα νέα παιδιά, βλέπετε.
1: Για μένα όμως, για μένα, όπως λέω πάντα, πρέπει να επενδύσουμε στις μικρές ηλικίες. Και η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερα αναπτυξιακά προγράμματα μέσα της Ομοσπονδίας και των Δήμων και οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο του Υπουργείου Αθλητισμού. Καλύτερες εγκαταστάσεις, το ξαναλέω, καλύτερες εγκαταστάσεις. Περισσότερες προπονητές στο Στίβο. Δεν έχουμε τόσους προπονητές, έτσι. Έχουμε προπονητές, αλλά δεν έχουμε πολλούς προπονητές. Και θα πρέπει για μένα και ο αθλητισμός να συνδεθεί με το σχολείο, έτσι. Που αυτό έχει αποκοπεί τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Δεν γίνεται πια μάθημα φυσικής αγωγής σχολεία. Τα ξέρουμε όλοι, έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Και πριν πάυσει, πολλοί από εσάς ελέγχατε την επάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, όπως συνέβαινε, όπως το αντίκριζαν τα παιδιά τα προηγούμενα χρόνια.
1: Βέβαια. Εμένα ο Βασίλης με ανακάλυψε όταν είχα γυμναστεί στην Πάτρα στο σχολείο, 16 χρονών, έτσι μεγάλος, έπαιζε από δόσο και ξεκίνησα να κάνω Στίβο χάρη στον Βασίλη τη Σεβαστή που μου είπε ότι κάνει για Στίβο, αλλά ξεκίνα. Καταλάβατε, έτσι
0: ξεκίνησα.
1: Από ένα σχολικό πρωτάθλημα, δεν θέλω να λέω για μένα τώρα.
0: Κρατάμε λοιπόν, και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα, την ύπαρξη νέων και μας είπατε τις ηλικίες 6χρονα, 7χρονα παιδιά,
1: ναι,
0: μας είπατε.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ναι, αυτό
0: που,
1: πρέπει να το
0: που διακρίνεται χάρισμα πάνω τους, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πάρα πολλά.
0: Ευχαριστούμε για το αισιόδοξο μήνυμα, το είχαμε ανάγκη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Γεια σας, γεια σας.

Σας θυμίζω ότι στο τέλος της θέσης εκπομπής είχα πει ότι θεωρώ ότι η παρέμβαση της FIFA, η παρέμβαση της UEFA, η απάντηση της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο σχέδιο Infantino θα είχε αποτέλεσμα. Αυτό χθες το βράδυ οριστικοποιήθηκε. Απέσε λοιπόν την πρόταση μερικής, όπως την ονόμαζε ο ίδιος, πώλησης παγκοσμίου κυπέλου ο Τζιάννι Ινφαντίνο. Όλα αυτά μην αυταπατάστε μέχρι νεοτέρας. Είστε γελασμένα, νομίζετε ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που έμειναν χθες με την ανακοίνωση του Ινφαντίνο ότι αποσύρει την πρότασή του, οι επιχειρηματικοί όμιλοι που είχαν ανοίξει τις μεγάλες μασέλες τους για να φάνε ότι καλύτερο υπάρχει, δεν θα επανέλθουν, και βέβαια θα επανέλθουν. Άλλωστε οι σχέσεις των ποδοσφαιρικών παραγόντων σε αυτό το επίπεδο με τους επιχειρηματίες είναι ο ορισμός των πελατειακών σχέσεων. Να θεωρείτε δεδομένο λοιπόν ότι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα επανέλθουν. Η Νέλη Ζαφεροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέη στη ρυθμίση του ήχου, Σπύρος Σάμος στο μικρόφωνο. Σας απευθύνουμε ζεστή καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους.

ได้เลยเข้าไป

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της δίνει στις 3 το μεσημέρι, η ΑΕΚ αντιμετωπίζοντας τη Βελγική, Σεντ-Τρουιντεν, με ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Προβάρει τη φανέλα της ΑΕΚ ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος μέσος Μιλάν Βιτάλης, καθώς η Ένωση είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ. Την Ολλανδική Βαλ Βάικ θα αντιμετωπίσει στις 3 το μεσημέρι η Κηφισιά σε φιλικό μάτς, ενώ στις 6 το απόγευμα σε φιλικό παιχνίδι θα παίξουν η Πάρμα με τον Ηρακλή. Σε άλλα φιλικά παιχνίδια, Βίλεμ Όφη 2-1, Χερέν Φέιν Βόλος 3-2 και Πανιωνίος Πανατολικός 0-1. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει στις 2 το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων με στόχο την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας και παράλληλα τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελο Κάτω των 19 που θα γίνει του χρόνου στην Τσεχία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε χθες του Ισραήλ με 84-64. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν στο τελικό του ελεύθερου ντουέτου στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι η Άννα Μαρία Αλεξανδρή με την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή με 316,33 βαθμούς. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε διαδοχικές ημέρες μετά το χρυσό στο τεχνικό ντουέτο για τις Ελληνίδες πρωταθλητίες. Στον τελικό στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλο το πρωί της Δευτέρας θα αγωνιστεί η Βασιλική Αλεξανδρή που κατέλαβε την 8η θέση στα προκριματικά. 2 ασημένια μετάλλια για τα ελληνικά κουπιά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Βαρέζε. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν η Μιλένα Κοντού με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, που πήραν τη δεύτερη θέση στο διπλό σκίφ με χρόνο 6:46:10. 9 ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν και η Πασχαλίνα Μουρατίδου με την Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών, που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με χρόνο 7:03:09. Στον τελικό του σκιφ θα αγωνιστεί στις 2 παρα 10 το μεσημέρι ο Στέφανος Δούσκος με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον Γάλλο δεξιό αμυντικό Γουλιάμ Μικέλ Μπρενσί που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Ο ΠΑΟΚ συνεχάρει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη για τη μεταγραφή του στη Ρώμα εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για την εξέλιξη ενός παιδιού του ακαδημιών του. 6 με 7 μήνες μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους θα μείνει ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Παύλος Παντελίδης μετά τη χειρουργική επέμβαση που αποβλήθηκε. Η Καλαμάτα συνέχισε τα μεταγραφικά της χτυπήματα ανακοινώνοντας τις προσθήκες του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και του Αξέλ Γκεσάν. Θερμή υποδοχή έτυχε ο Ελαραμπή από φίλους της Μαρκό στο Ελευθέρως Βενιζέλος καθώς ο Μαροκινός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Μαρκόπουλου. Η ΑΕΚ προχωρά τις επαφές με τον Δημήτρη Φλιών για νέο συμβόλαιο, θέλοντας να κρατήσει τον Έλληνα Γκάρτ στο ρόστερ της έως το 2029. Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Arsenal στο φιλικό 4-1 επί της Ζιρόνα, ενώ στις 5 Αυγούστου στις 9:30 αναμένεται να παίξει το δεύτερο του παιχνίδι με αντίπαλο τη Real Betis. Ο Μικέλ Αρτέτα αποθέωσε τον Χρήστο Τζόλ για την εμφάνισή του στο μάτς με τους Ισπανούς. Την απόσυρση του αμφιλεγόμενου σχεδίου της FIFA για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από τις νομοσπονδίες που αντέδρασαν στην πώληση του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Η UEFA χαιρέτησε την απόσυρση του σχεδίου της FIFA για ιδιώτες επενδυτές και εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στη διοίκηση Infantino αναφέροντας ότι το έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη FIFA έχει μόλις αρχίσει. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο ράλι Φιλανδίας με τον Σεμπάστιαν Νοζιέ να χάνει τον έλεγχο του Toyota κατά τη διάρκεια της 17ης ειδικής διαδρομής και να ανατρέπεται. Η Toyota επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων ήταν καθησυχαστικά. Εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων της Γαλλίας για τη νέα σεζόν έμεινε η Μονακό μετά την απόρριψη της έφεσής της από την αρμόδια επιτροπή της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.

0: Hera Sport 101,8.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Ακούτε Hera Sport.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρη. Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά. Εντάξει, ακούγομαι. Ένα. Όχι, εντάξει. Εγώ δεν άκουγα πάλι, ξέρεις. Εδώ πέρα. Είναι εκπομπή η Φανέλα με το 10. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Στις 2, γιατί μετά στις 3 έχει φιλικό η ΑΕΚ. Έτσι, θα το ακούσετε και το φιλικό της ΑΕΚ. Θα είναι εδώ ο Βασίλης ο Μότσης εκείνη την ώρα και θα σας μεταδώσει. Δεν έχουμε άλλα φιλικά έτσι πρώτης γραμμής, γιατί οι υπόλοιπες, οι άλλες 3 ελληνικές ομάδες, οι άλλες 4 ελληνικές ομάδες προετοιμάζονται, κάνουν το δικό τους, έχουν το πλάνο τους, τέλος πάντων, για τα παιχνίδια 3 αυτή την εβδομάδα, και ο Όφι με την ΑΕΚ βεβαίως αργότερα πάνε για το τέλος. Θα κατάφεραν πάρα πολύ ωραία ώστε να παίξουν στο εκεί στα play-off, τέλος πάντων, των διοργανώσεων, έχοντας εξασφαλισμένη φυσικά την παρουσία τους στα κύπελα Ευρώπης, στη stage, τέλος πάντων, όπως το να το league face, όλα αυτά που μας ταλανίζουν. Εδώ είναι ο Τάσος Λιουμέζης στην κονσόλα των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και τη μουσικογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο, και θα δούμε πώς θα τα πάμε μαζί αυτή την Κυριακή. Μια χαρά να τα πάμε δηλαδή, αλλού είναι τα άσχημα, καρφωμένοι εμείς που δεν είμαστε σε διακοπές, τέλος πάντων, σε αυτά που συμβαίνουν, στις πυρκαγιές που έχουμε στη μισή Ελλάδα, τέλος πάντων. Βλέπω τώρα εδώ Earth News, συνεχίζονται οι φωτιές στο Κιθερώνα. Τι να πει κάποιος? Κοιτάξτε, διάβαζα ένα θέμα νωρίτερα σχετικό με τις πυρκαγιές. Ειδικοί δεν είμαστε, ούτε ξερόλες είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι όταν διαβάζουμε κάτι χωρίς να σε καμία περίπτωση να λέμε ότι κάντε αυτό ή να δείχνεις με το δάχτυλο τέτοιο, είναι μερικές φορές, είναι ευκαιρία να σκεφτόμαστε μερικές φορές μήπως και υπάρχει κάτι άλλο, μήπως. Υπάρχουν δύο πράγματα, σε μένα παράδειγμα σήμερα έδειχαν δύο πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να κουβεντιάσει, πέρα από τα ποδοσφαιρικά τα οποία θα τα πούμε σε λίγο. Θα κάνουμε και μια ψηλοανάλυση έτσι να δούμε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων που θα παίξουν αυτή την εβδομάδα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, τους λέω αναμέρα, γιατί θα έχουμε Τρίτη έχουμε τον Ολυμπιακό, Δετάρτη έχουμε τον Παναθηναϊκό και Πέμπτη έχουμε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Έτσι, αυτά είναι τα παιχνίδια, αλλά όλη την εβδομάδα θα βλέπουμε μάτς. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο για τους αντιπάλους κυρίως, γιατί εδώ πέρα για τους δικούς μας, εντάξει, έχουμε πάρει μια γεύση. Διάβαζα λοιπόν, είναι δύο πράγματα μπορείς να σχολιάσεις μερικές φορές έτσι κάνοντας μια εκπομπή, ας πούμε Κυριακή μεσημέρι, καλοκαίρι που δεν τρέχουν και πολλά πράγματα, τρέχουν μόνο γεγονότα άσχημα όπως είναι αυτά με τη φωτιά, ή κάτι που θα διαβάσεις ή κάτι που θα ακούσεις. Το ένα το διάβαζα, το άλλο το άκουσα από εδώ και βγήκε με την κουβέντα, με μια πολύ μικρή κουβέντα διάρκειας 3 λεπτών που θα δω με τους συναδέλφους. Αυτό είναι καλοκαιρινό θέμα που βρήκα εδώ με τον Τάσο και την Έλλη, έτσι. Το οποίο, παιδί μου, έβαλα κάποια στιγμή το χέρι στην τσέπη και όπα, λέω, ένα χαρτονόμισμα. Βγάζω το χαρτονόμισμα από την τσέπη. Ξέρεις, εκείνα τα λίγα τα κλάσματα δευτερολέπτου που είναι να βγάλεις το χαρτονόμισμα, ας πούμε, από την τσέπη, έχεις την... και δεν θυμάσαι τι χρώμα έχει το χαρτονόμισμα. Ξέρεις, υπάρχει μια ελπίδα λίγο, μήπως είναι, ας πούμε, 50. Αλλά όπως είδηστε, όταν έβγαλα το χαρτονόμισμα από την τσέπη, ήταν τάλιρο. Okay, λέω. Και πήγε το μυαλό μας εδώ πέρα στα πράγματα που βρίσκεις, πώς το ένα φέρνει το άλλο, έτσι. Στα πράγματα που βρίσκαμε κάποτε το καλοκαίρι. Δηλαδή πήγαινε στην παραλία, άφηνες, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν πήγαινες, ξέρω, σε ξαπλώστες και τα λοιπά. Άφηνες την πετσέτα και εκεί πέρα, ξέρω εγώ, που ακουμπούσες, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι δίπλα, ένα μπλουζάκι, ένα τέτοιο, τσαπ, έβρισκες κάτι. Άλλοι έβρισκαν ένα δαχτυλίδι, άλλοι έβρισκαν ένα
ξέρω κάτι από το λαιμό, όπως ένα αλυσιδίτσα, κάτι μπορεί και να βρίσκεις. Άλλοι έβρισκαν κέρματα, άλλοι ρολόι, έχεις βρει ρολόι. Και εδώ πέρα ξεκινήσαμε μια έτσι ρε παιδιά, τι έχετε βρει εσείς. Γιατί τους είπα, εγώ ήμουνα σε ένα νησί που ήμουνα στη Μυτιλίνη. Ήμουνα στη Μυτιλίνη, δεν θυμάμαι πού ήταν, στα Βατερά, δεν θυμάμαι ξέρω ποιο μέρος εκεί πέρα. Και όπως είχα βγει από το μπάνιο έτσι μαζί με την παρέα, ενώ περπατάγαμε όλη η παρέα, οι άλλοι περπατάγαν και κοιτάγαν τον ουρανό, έτσι. Εγώ ως άνθρωπος ο οποίος είμαι, έτσι, κοιτάγα κάτω, έτσι, κάτω. Εκεί κάτω λοιπόν βρήκα ένα πενιντάρικο. Είχα βρει πενιντάρικο. Βέβαια έχουν, έχει περάσει από τότε μια εικοσαετία και από τότε δεν έχω ξαναβρει ούτε. Δεν έχει σημασία όμως. Ναι, το θυμήθηκα. Μετά μου λέει ο Τάσος, ο Σολεμέζης, ότι ξέρεις κάτι, το καλοκαίρι, περνάει το καλοκαίρι. Αυτός ο Σολεμέζης τέλος πάντων είναι παράξενος που είναι, έχει και άλλη παραξενιά, είναι και χειμερινός κολυμβητής. Άντε μην βάλουμε χειμερινούς κουνητές πάλι και τρελαθούν μερικοί. Λέει, εκεί που πάει το. Όταν φεύγουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, εσείς δηλαδή, εγώ δεν πάω για μπάνιο, πάω σπάνια τέλος πάντων, όταν φεύγετε όλοι εσείς από τις θάλασσες, οι καλοκαιρινοί κολυμβητές, πάνε οι χειμερινοί, πάνε τα πιο σκληρά αγόρια. Έτσι, σαν το Σολεμέζι, ας πούμε. Και λέει ότι στις παραλίες εκεί πέρα που πάει για μπάνιο, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι ψάχνουν την άμμο. Με τα, αυτά τα ειδικά τα μηχανήματα που βρίσκουν τα μέταλλα. Μα αυτά είναι τα σώματα. Ψάχνεις για λίρες το ένα το άλλο και. Αυτά είναι έτσι. Αυτά. Και ψάχνουν και βρίσκουν συνεχώς. Δηλαδή από τους λουόμενους του καλοκαιριού πάνε το χειμώνα στις παραλίες. Έτσι ψάχνουν και βρίσκουν. Και λένε ότι βρίσκουν και καλά. Το μεροκάματο είναι καλό. Έτσι. Δεν ξέρω τέλος πάντων εσείς που ακούτε τώρα αν έχετε βρει κάτι κάποτε που να έχει μια αξία ρε παιδί μου, κάποια αξία τέλος πάντων, γιατί πια τα πράγματα, εντάξει, τι να βρεις τώρα, όλοι κυκλοφορούν και πληρώνουν το κινητό ρε φίλε, τι να βρεις, όλα στο κινητό δεν το ξέρει και καλά κάνει δηλαδή, το που τα λέμε, από το να χάνουν τα λεφτά τους καλύτερα να πληρώνουν κινητό. Είναι εκεί πέρα και στην παραλία, έρχεται ο άλλος ξέρω εγώ για να πληρώσεις είτε ξαπλώσεις, του δίνεις το κινητό και το κινητό σπάνια να το ξεχάσεις τώρα το κινητό και άντε και το βρει ο άλλος το κινητό τι θα κάνει, δεν μπορεί, θα βάλει τη φάτσα το εκεί πέρα και δεν θα ανοίγει το, και δεν θα ανοίγει το κινητό. Αυτό ήταν το ένα το θυματάκι, το οποίο δηλαδή προέκυψε εδώ πέρα από τη μίνι κουβέντα που είχαμε με τα παιδιά. Για να δούμε, είναι κανένας εδώ πέρα ή μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω? Όχι, εντάξει, είστε κάποιοι εδώ. Άντε όμως, για ξυπνήστε λιγάκι, να κάνουμε μαζί εκπομπή, γιατί σήμερα είναι και μόνος μου, χρειάζεται και βοήθεια, έτσι. Το άλλο, εδώ τώρα χρειάζεται μια προσοχή. Ξαναλέω από την αρχή, ούτε ειδικοί, ούτε μπορούμε να πούμε, τώρα έχει σχέση με τις πυρκαγιές. Ούτε μπορούμε να πούμε τίποτα ισχύει δεν ισχύει και τα λοιπά. Εγώ θα σας πω μόνο αυτό που διάβαζα τώρα. Εσείς που θέλετε να το διαβάσετε μπορείτε να μπείτε σήμερα τώρα που μιλάμε, δηλαδή να μπείτε και στο site του BBC, πρώτη σελίδα, όχι στα αθλητικά, πρώτη σελίδα κανονικά, όπου έχει ένα πρωτοσέλιδο, έτσι ας το πούμε, που έχει σχέση με τις πυρκαγιές, έτσι. Προσέξτε τώρα, αλλά το πάμε σιγά σιγά για να μην μπει κάποιος, μην τρέξετε να πάρετε θέση. Αυτό είναι το πρώτο, γιατί ακούμε κάτι και αμέσως το αποδεχόμαστε ή το απορρίπτουμε. Συνήθως το απορρίπτουμε όταν το λέει ο άλλος ή όταν το υποστηρίζουν κάποιοι. Ακούστε το όμως πρώτα. Λέει τώρα το εξής, αρχίζει με ένα εισαγωγικό, η Ευρώπη ταλανίζεται από φωτιές, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, μπλα μπλα, ετούτο τ' άλλο κτλ. Τα ξέρουμε αυτά, τα βλέπουμε και τα νιώθουμε στο πετσί μας και ειδικά οι άνθρωποι που έχουν χάσει και τα σπίτια τους, που έχουν δει όλο το περιβάλλον όλες αυτές τις μέρες να καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον και όλα αυτά. Αυτά τα ξέρουμε, μέχρι εδώ τίποτα ενδιαφέρον. Λέει όμως το εξής, πάει παρακάτω και λέει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρέμβει ή που έχει οδηγήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην Αυστραλία για το θέμα των πυρκαγιών. Τι έχει, που έχει αποφανθεί
τα πιο, όχι τα τεχνητή νοημοσύνη τώρα, τα, αυτά που έχουμε εμείς στο κινητό, τα αεραστεχνικά, άλλα πράγματα, πιο κομπιουτεράζ, πιο προχωρημένα κτλ. Είναι ένας πάρα πολύ ειδικός στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, ξεχνάω το όνομά του, που δεν έχει και μεγάλη σημασία. Αλλά ειδήμων, έτσι. Ο οποίος ψάχνοντας και θέλοντας να αφοσιωθεί στο κομμάτι των πυρκαγιών στην Αυστραλία, το οποίο είναι μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα στην Αυστραλία, οδηγήθηκε σε ένα μεγάλο συμπέρασμα. Εδώ είναι η αξία τώρα να πούμε, έτσι, και να το δουλέψουμε λίγο στο μυαλό μας. Εμείς δεν μπορούμε σε κανέναν ούτε να πούμε τίποτα ούτε. Στην Αυστραλία την περίοδο, το καλοκαίρι του 2019, ίσως τα βλέπαμε και εμείς εδώ στις ειδήσεις, αλλά ποιος δίνει τώρα σημασία, πυρκαγιές στην Αυστραλία, εντάξει, μακάρι να μην γινόταν, λέμε, μέχρι εκεί, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι κάτι κοντινό να πεις, ξέρω εγώ, ότι το θυμόμαστε όλοι. Το 2019 λοιπόν, αλλά και το 2020, κυρίως το 2019 το καλοκαίρι, είχε φοβερές, τεράστιες πυρκαγιές στην Αυστραλία. Γι' αυτό ονομάστηκε και το μαύρο καλοκαίρι για τους Αυστραλούς. Αν δηλαδή βρεις ένα Αυστραλό και τους πεις ποιο είναι το, τι εννοείται όταν λέτε μαύρο καλοκαίρι, θα σου πει, έχοντας μια επίγνωση βεβαίως, όχι άμα δεν ενδιαφέρεται και αυτός για τίποτα, θα σου πει ότι είναι το καλοκαίρι του 2019. Εκεί λοιπόν είχε τεράστιες πυρκαγιές. Τι έκανε λοιπόν, τι αποφάνθηκε η τεχνητή νοημοσύνη πέρα από αυτά, δορυφόροι, drones, αυτό, κοιτάξτε, μην πάρει έκταση φωτιά κτλ. Λέει, απευθυνθείτε προς τους ηθαγενείς. Απευθυνθείτε, δηλαδή το λέω τώρα με απλά λόγια, έτσι. Απευθυνθείτε προς τους ηθαγενείς της Αυστραλίας. Έλεγε σε αυτούς που κάνουν κουμάντο. Οι ηθαγενείς της Αυστραλίας ήταν οι άνθρωποι που μεγάλωσαν και λάτρευαν τη φωτιά. Ήξεραν όλα τα μυστικά της φωτιάς. Από μικρή φωτιά, δηλαδή που είναι για μαγείρεμα, μέχρι μεγάλες φωτιές οι οποίες έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν χωρίς να υπάρχουν πυροσβεστικά αεροπλάνα, χωρίς να έχουν φοβερά πυροσβεστικά σώματα, δορυφόρους, drones και όλα αυτά. Εκεί λοιπόν το οποίο οθούσε η τεχνητή νοημοσύνη τους σύγχρονους είναι να κοιτάξουν προς το παρελθόν και πώς αντιμετώπιζαν οι ηθαγενείς τις φωτιές. Μπράβο. Έρχεται λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, εν έτη 2000, το μπράβο δεν πάει στο Σολεμέζι. Έρχεται λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη εν έτη 2026 και λέει ότι η φωτιά αντιμετωπίζεται, ο μεγαλύτερος εχθρός της δεν είναι το νερό, είναι η άλλη φωτιά. Είναι η άλλη φωτιά. Η άλλη φωτιά υπάρχει, εδώ τώρα υπάρχουν δύο φωτιές, έτσι. Δηλαδή συναντώνται δύο φωτιές. Θα πούμε σε λίγο και ότι και σε εμάς εδώ δεν είναι άγνωστο. Δεν είναι άγνωστο. Στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου άγνωστο. Μια στιγμή. Η μία είναι η κανονική φωτιά, η άλλη την ονομάζουν ψυχρή φωτιά. Δηλαδή η μία είναι θερμή φωτιά και την άλλη την ονομάζουν ψυχρή φωτιά. Αυτό είναι στο κομμάτι το οποίο διαβάζαμε σήμερα. Τι γίνεται λοιπόν όταν η ψυχρή φωτιά ενωθεί με την κανονική φωτιά, με τη θερμή φωτιά, και οι δύο κανονικές φωτιές είναι, αλλά τέλος πάντων, τότε αυτομάτως η μία εξουδετερώνει την άλλη. Υπάρχει δηλαδή αλληλοεξουδετέρωση. Αυτό το χρησιμοποιούσαν, άρχισαν να το χρησιμοποιούν οι Αυστραλοί και με την μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πώς το πω. Δηλαδή λέει, παιδιά, καλή είναι η δορυφόρη, καλή είναι να βλέπεις που είναι η υγρασία, η καύσιμη ύλη, όλο αυτό το πράγμα. Μέχρι και σκιές βάζαν το δέντρο. Δηλαδή για να καταλάβουν, είχαν πάει, δηλαδή το είχαν τερματίσει. Και έρχεται λοιπόν και τους λέει, απευθυνθείτε στους ηθαγενείς για να μάθετε και αυτό το πράγμα το παλιό να το ενσωματώσετε σήμερα. Εμένα τώρα τι μου θύμισε αυτό, έτσι. Γύρω στο 1990, όταν έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ τότε, είχα πάει για ένα θέμα σαν κανάλι μου, τότε ιδιωτικό, είχα πάει στην Κρήτη για μια φωτιά.
Εκεί λοιπόν σε μια φωτιά στην Κρήτη, όταν είχα πάει στο χωριό να ρωτήσω πού είναι και πώς αντιμετωπίζουν, ξέρετε αυτά τα κλασικά ρεπόρτερ και τα λοιπά, πώς αντιμετωπίζετε, πού κινδυνεύετε και τα λοιπά. Λέω, μα πού είναι όλος ο κόσμος εδώ, πού είναι. Έβλεπα τα καφενεία άδεια και όλα αυτά, πού είναι, στα σπίτια τους, ξέρω, προσπαθούν να προστατεύσουν. Όχι. Στην Κρήτη. Όχι, λέει. Πήγανε να βάλουν αντιπύρη. Λέω, τι είναι αυτό το αντιπύρη. Αντιπύρη το λέγανε, έτσι, στην Κρήτη. Πήγαν να βάλουν αντιπύρη. Αυτό δηλαδή που λέγαμε προηγουμένως για τους ηθαγενείς στην Αυστραλία, το κάνανε και εδώ, τα παλιότερα τα χρόνια. Βάζαν δηλαδή μια φωτιά ώστε να συναντήσει την άλλη φωτιά και η ψυχρή φωτιά να σβήσει τη θερμή φωτιά. Δεν λέμε κάτι, ούτε καταλαβαίνετε τώρα με ποιο τρόπο. Απλώς μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή αυτό το πράγμα το να σβήσει τη θερμή φωτιά. Δεν λέμε κάτι, ούτε καταλαβαίνετε τώρα με ποιο τρόπο. Απλώς μου έκανε εντύπω

κομμάτι το εξής, ότι αυτό είναι ξένο προς το δυτικό πολιτισμό, προς την κουλτούρα των Ευρωπαίων, των Αμερικάνων. Δηλαδή ότι η κουλτούρα, η δυτική κουλτούρα δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Αν πάει δηλαδή κάποιος στον Κιθερώνα και βάλει και πει παιδιά θα θυσιάσουμε 100 μέτρα δάσους, θα βάλουμε φωτιά σε 100 μέτρα δάσους να δημιουργήσουμε από εκεί που έρχεται η φωτιά. Έτσι. Αν πάμε και βάλουμε 100 μέτρα, σε 100 μέτρα δάσους φωτιά, η φωτιά μετά δεν θα έχει πώς να διανύσει κι άλλα κι άλλα κι άλλα χιλιόμετρα. Είναι ξένο προς την κουλτούρα μας και δύσκολο να το αποδεχθούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μυαλό μας αντιδράει πάνω σε αυτό, ότι θα πάει κάποιος μόνος του να βάλει φωτιά ώστε να δημιουργήσει την νεκρή ζώνη και τα λοιπά, να μην συνεχίσει η φωτιά να εξαπλώνεται και να γίνει 20 χιλιόμετρα. Σου λέει θυσίασε τα 100 μέτρα προκειμένου να μην γίνει 20 χιλιόμετρα η πυρκαγιά. Όμως αυτά είναι σημερινά πράγματα, δηλαδή σημερινά πράγματα τα οποία τα διαβάζουμε και τουλάχιστον μας προβληματίζουν. Δεν ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω και εσείς φαντάζομαι και τέτοια, όλοι το ίδιο μυαλό κουβαλάμε, προς τα που είναι το σωστό και που είναι το λάθος και τι παγίδες μπορεί να υπάρχουν στο ένα και στο άλλο. Ξέρω όμως ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πιο έξυπνα για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε σήμερα και πονάει η καρδιά όλων μας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε, συνεχίζουμε επιτέλους, δηλαδή μπήκατε κι εσείς λίγο στο χορό εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, μας κάνετε λίγο παρέα, να περάσουμε αυτό το μεσημέρι. Ο μήνας έχει, γιατί στο ένα κομπιούτερ εδώ πέρα βλέπω 12:31 η ώρα, ενώ είναι 12:35 η ώρα, ό,τι λέει το άλλο δηλαδή κομπιούτερ. Κάτι έπαθε αυτό το ένα εδώ πέρα. Μας βγάζει παλιές ειδήσεις. Έτσι. Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά και μετά πάμε και στα άλλα. Πρώτα δηλαδή να εξαντλούμε κάθε θέμα. Λέει ο Γιώργος, στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Να έχετε καλή εκπομπή. 5 εργάσιμες για άδεια. Επιτέλους. Θέλεις άλλες 5 για να πάρεις την άδεια. Αυτό καταλαβαίνω. Εφημερίδα, καφεδάκι. Και περισυλλογή σήμερα. Το άλλο και εγώ το κάνω, αλλά δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Γιώργο, καταλαβαίνεις. Και συνεχίζει τώρα για το θέμα. Αυτά που λέτε για τη φωτιά και τους τρόπους αντιμετώπισης της στο να βάζουν φωτιά ανάποδα με τη δασική φωτιά είναι τεχνική που την εφαρμόζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1944 στην Καλιφόρνια. Είναι αρκετά παλιά τεχνική. Δεν χρειάζεται το AI για κάτι που είναι ήδη. Αποτελεί ήδη γνώση. Στην Ελλάδα από πέρυσι η πυροσβεστική πιλωτικά το κάνει, αλλά δεν ευνοεί πάντα το ανάγλυφο της Ελλάδας για τέτοιου είδους αντίμετρα. Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λέω απλώς ότι πηγαίνουν, ρε παιδί μου, σαν να υπάρχει ένα μπλόκο στις καινούργιες τεχνικές αναχέτησης ή καταστολή των πυρκαγιών και αρχίζουν και σιγά σιγά και σκέφτονται παλιότερα μέτρα, έτσι. Για να δούμε. Καλησπέρα το 1000 από το Γιώργο, άλλος Γιώργος τώρα. Καλησπέρα, λέει, το 1994 εργαζόμουν ως αερομεταφερόμενος δασοπυροσβέστης στο δασαρχείο Εγάλεο. Είχα πάρει μέρος σε δεκάδες πυρκαγιές και το αντιπύρι το εφαρμόζαμε με τεράστια επιτυχία. Έκτοτε και με την διάλυση της δασικής υπηρεσίας, γράφει ο Γιώργος, έμαθα ότι ποινικοποιήθηκε. Τίποτα δεν είναι ξένο στην κουλτούρα μας. Απλά ο κόσμος εκπαιδεύτηκε να περιμένει το αεροπλάνο. Τα ενάαερια μέσα δεν σβήνουν φωτιές, ούτε οι μάνικες κατεβάζουν τη φωτιά για να μπορούν να τη δουλέψουν τα πεζοπόρα τμήματα. Λέει ένας ειδικός, έτσι, και τους ειδικούς πρέπει να τους ακούμε, όπως το Γιώργο. Εγώ δεν είμαι καθόλου μακριά από αυτό που λέει ο Γιώργος, έστω και αν τώρα τα εναέρια μέσα, η κατάσβεση δηλαδή, πώς το πω, η βοήθεια που έχουν είναι, ρε παιδί μου, πώς θα πω, το 80%, το 90% πολλές φορές. Είναι σαν αυτό που λένε για τους πολέμους. Μπορεί, ξέρω εγώ, η αεροπορία να βομβαρδίζει το έτσι, αλλά τελικά το πεζικό είναι αυτό το οποίο τελικά θα καταλάβει, θα υπερασπιστεί, ξέρω εγώ, μια περιοχή. Αυτό δεν λένε. Το αεροπλάνο δεν μπορεί να κατέβει και να κυριαρχήσει, να καταλάβει ένα έδαφος ή να ανακαταλάβει, που σε ενδιαφέρει περισσότερο, μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι καταλήψεις εδαφών όσο οι ανακαταλήψεις. Τέλος πάντων, αυτό λέει και ο Γιώργος, με άλλα λόγια, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, και έτσι είναι τα πράγματα. Το τελικό θα το δώσουν τα πεζοπόρα τμήματα, έτσι είναι, αλλά και τα αεροπλάνα ρίχνουν. Είδατε τώρα τι γινόταν χωρίς τα αεροπλάνα, έτσι, χωρίς δηλαδή, μια και δεν μπορούσαν να πετάξουν. Ή θυμάστε εκείνο το τεράστιο το αεροπλάνο, ποιος το ξεχνάει, εκείνο το τεράστιο ρώσικο το αεροπλάνο εκεί που πέρναγε από πάνω, που ήταν εκείνο το θηρίο, τέλος πάντων, που πέρναγε από πάνω και έριχνε τόνους και τόνους. Για να δω άλλοι φίλοι τι λένε. Λοιπόν, το R2 Sport ρωτάει ο Μαρίνος, δεν δείχνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, ξέρετε αν θα κάνει σύνδεση και πότε? Ευχαριστώ πολύ. 2:10 είναι ο Ντούσκος, έτσι, οπότε 2:10 θα υπάρχει και εμείς θα το έχουμε εδώ πέρα την προσπάθεια. Αυτό, φίλε Μαρίνο,
κάτι γίνεται με το κομπιούτερ σήμερα. Δηλαδή πολύ πολύ αργή είναι. Ο Βαγγέλης κάτσε μέχρι να... Τι έχει γίνει ρε παιδιά εδώ? Έρχονται εδώ τα μηνύματα αλλά δεν ανοίγουνε. Λοιπόν, άλλος Γιώργος είναι τον Γιώργιδον σήμερα. Μέχρι τώρα έχουμε σχεδόν μόνο Γιώργους από μηνύματα. Ο Γιώργος πήγε στο άλλο το θέμα, το καλοκαιρινό. Έχει αυτό το πιο βάρη με τις πυρκαγιές. Λέει, παραλία στο Αίγιο, δεν θυμάμαι πια, λέει, πριν από 15 χρόνια βρίσκω 20 ευρώ. Κάτω, φυσικά. Ναι. Περπατάω 10 μέτρα, βρίσκω ένα ζευγάρι γυαλιά Ray-Ban. Παραλία Χάρακα στο Λαύριο πριν 8 χρόνια, εκεί που πάω να αφήσω την ομπρέλα μου που είχε η ξαπλώστρα, παραλία τον καφέ μου που ήταν μέσα στην τρύπα, 20 ευρώ. Αυτά, καλή συνέχεια. Α, εσένα δηλαδή σε ακολουθούσε η τύχη, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ του Βαγγέλη, ο Βαγγέλη στέλνει αυτοκινητάκια εδώ, δεν ξέρω τι τέτοιο, γιατί τα στέλνει τα αυτοκινητάκια. Λέει ο Δημήτρης, έχω βρει σε παραλία πακέτο με λεφτά, γύρισα στο σπίτι και ο πατέρας μου έβριζε ότι έχασε λεφτά. Είχα βρει, λέει, τα λεφτά του πατέρα μου σε πόλη 30.000 κατοίκων μια μέρα. Μια μέρα μετά, σε δραχμές, λέει, εννοείται. Τσάμπα η χαρά ότι είχα βρει λεφτά. Προφανώς θα έδωσες. Διαπραγματεύτηκες καθόλου? Άπεις, ξέρω εγώ, μπαμπά, εντάξει, σου βρήκα τα 30.000, αλλά δεν και σε, τα έβρετρα, ξέρω εγώ, κάτι, τέλος πάντων, είναι ακριβή η ζωή. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, τα πήρε ο μπαμπάς, όπως ήταν το κανονικό, έτσι, και το τίμιο. Δεν ξέρω τι γίνεται με το ποντίκι, έχει θέμα, τα μηνύματα, Για πάμε, ο Ηλίας λέει, έτσι ακριβώς είναι, από την ώρα που έφυγαν οι βοσκοί από τα βουνά έγιναν όλα στάχτη. Αυτοί ήξεραν πως να βάλουν φωτιά. Αυτό φυσικά έγινε η θελημένα, λέει, η απογύμνωση της Υπαίθρου για να την εκμεταλλευτούν. Και γι' αυτό έχετε ευθύνη και εσείς οι δημοσιογράφοι που δεν λέτε την αλήθεια στον κόσμο. Και Ηλία, βλέπεις, το διαβάζουμε το μήνυμα, όμως για να λέει κάποιος να μπει, να φτάσει μέχρι εκεί για το αν θα πει την αλήθεια ή δεν θα την πει την αλήθεια, πρέπει και να την ξέρει πρώτα την αλήθεια. Γιατί αν δεν την ξέρεις την αλήθεια και κάνεις εικασίες ή λες μάλλον αυτό θα είναι, τότε δεν έχεις βρει την αλήθεια, έχεις βρει αυτό που φαντάζεσαι ή υιοθετείς μια εικασία ως την αλήθεια. Αν κάποιος ξέρει την αλήθεια και μπορεί δηλαδή να ορκιστεί στο δικαστήριο ότι ήταν και παρόν και έτσι και τα λοιπά, και έχει κάποιες αυτές τις νόμιμες αποδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις έστω για αυτό το πράγμα, τότε αυτός πραγματικά κρύβει την αλήθεια. Τώρα βεβαίως το να γενικεύεις και να λες ότι οι δημοσιογράφοι ξέρουν την αλήθεια αλλά δεν θέλουν να την πούνε, γιατί αυτό το πράγμα, okay, δεν μπορώ να σου πω κάτι εξάλλου. Δύσκολα σήμερα όλοι μας, όχι μόνο εσύ, όλοι μας αλλάζουμε γνώμη αν πιστέψουμε κάτι. Ο Νίκος ο Κουνούπης λέει, συγκινήθηκε από την ανάλυση. Έτσι είναι ο Νικολάκης εδώ, ο δικός μας, συγκινείται εύκολα, είναι συγκινησιάρικος αυτός. Γενικότερα από το Αγρίνιο είναι, εντάξει, συγκινούνται εύκολα. Ο Θόδωρος λέει, αυτό γίνεται όταν δεν υπάρχουν, δηλαδή το αντιπήρη θέλει να πει, όταν δεν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, διαφορετικά δημιουργείς νέα μέτωπα. Και το ακούω αυτό, απλώς παιδιά, δεν είπε κανένας τίποτα, ούτε είπε κανένας ότι όπου βλέπουμε μια φωτιά πάμε αμέσως και βάζουμε άλλη φωτιά ή βάζουμε αντιπήρη κτλ. Και το αντιπήρη έχει τέχνη, δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνεις και να βάζεις όπου να είναι. Όλα έχουν τέχνη. Όλα προϋποθέτουν γνώση. Όλα προϋποθέτουν εμπειρία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν είπε κανένας, είπαμε κάτι το οποίο αναφέρεται σήμερα.
και το πώς τελικά το AI, αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, το χίλιο διαφημισμένο που θα πάει τον κόσμο, που θα κάνει τους ανθρώπους, τις μελλοντικές γενιές να ζει διαφορετικά και όλα αυτά τα πράγματα, καταλήγει σε μερικά συμπεράσματα τα οποία τα έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι εδώ και δεκαετίες, δηλαδή μπούμε και εκατονταετίες και αιώνες. Αυτό, μέχρι εκεί ήταν, αυτό είπαμε. Γενικά, μη στέλνε... Α, όχι, άνοιξε τώρα. Άνοιξε τώρα η φωτογραφία. Ευχαριστώ κύριε Ράνιο, ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης σε μήνυμα, ωραία τα λες, λέει, αλλά ξεχνάς και τη φορά του ανέμου που είναι η ίδια παντού και μεταδίδει την καινούργια φωτιά προς την αντίθετη κατεύθυνση της υπάρχουσας. Φυσικά, δεν είπαμε ότι κάνει για τα πάντα. Παιδιά, δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω, αυτό είναι βασικό πράγμα. Όταν βλέπεις, ξέρω, πώς θα βάλεις φωτιά όταν έρχεται κατά πάνω σου. Δηλαδή όταν έρχεται να σε κάψει εσένα και πάει να βάλεις φωτιά. Όταν η φορά του ανέμου είναι προς εκεί που βάλεις φωτιά. Άρα δημιουργείς νέο μέτωπο. Σωστό. Δεν λέμε όμως αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, θα διαβάζω απλώς το μήνυμά σας. Ο Μιχάλης λέει, Βασίλη, στην Κύπρο το έχουν ψωμοτήρι πολλά χρόνια και κάτι άλλο, λέει, και κάτι άσχετο. Τσατσάρα έχεις τώρα με τόσους αέριδες. Όχι, δεν είχα. Εγώ, χτένα, δηλαδή, με το ζόρι χρησιμοποιώ και το πρωί, ρε παιδιά. Δεν έχω τώρα σκέψει. Δηλαδή, να ξέρω εγώ, τσατσάρα που λέγανε στο πουκαμισάκι, στο τέτοιο μέσο, φυσάει λίγο, τσούπα μέσα στο μαλλί. Όχι, βέβαια. Όχι, όχι, μου είναι άγνωστα αυτά. Ο Νίκος, Βασίλη, πες μας πότε θα βγει στη σύνταξη ο Κοντός. Για να απαλλαγούμε. Καλά να διαβάσω. Κοντά και εγώ και ο Κοντός. Κοντά. Δεν είμαστε και τόσο μακριά. Έτσι. Χαιρετισμούς στο δίδυμο της Φόρμουλα 1, λέει ο Βαγγέλης που στέλνει αυτοκινητάκια εδώ και Φόρμουλα. Κωστάς, καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή, Βασίλη, καλό μήνα. Όλες οι φωτιές μπαίνουν με σκοπό το μετέπειτα αποχαρακτηρισμό των περιοχών για να μπουν αναμειοκινήτηρες, φωτοβολταϊκά, ξενοδοχειακές μονάδες, όλα πηγάζουν από την απληστία του ανθρώπου. Κώστα, με όλο το σεβασμό, όχι ότι ξέρω το αντίθετο, αλλά κάπου άκουσα για το αντίθετο. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Όχι, λέω αν είσαι σίγουρος. Αν είσαι σίγουρος, το ακούω. Έτσι, απλώς γράψε μου ένα νέο μήνυμα. Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί ο νόμος που έλεγε κάποιος ότι υπάρχει, τέλος πάντων, είναι ότι σε δασικές, σε καμένες δασικές εκτάσεις, απαγορεύεται δηλαδή να μπει οτιδήποτε από αυτά που αναφέρεις. Δηλαδή, βάσει νόμου. Δεν ξέρω, ισχύει, δεν ισχύει. Ισχύει ή δεν ισχύει. Πάντως κάτι ενδιάμεσο δεν μπορεί να είναι. Εκτός αν το ενδιάμεσο είναι, ξέρω εγώ τι. Γιατί αυτό έχω ακούσει. Δηλαδή, ξέρετε, αυτές οι συζητήσεις ή αυτές οι απόψεις, παιδιά, οποιοδήποτε βλέπει αυτή την εποχή, πυρκαγιές ή πέρυσι έτσι και τα λοιπά, αμέσως αναπτύσσονται και τέτοιες κουβέντες, τέτοιες συζητήσεις. Εγώ δεν λέω, δεν τις χαρακτηρίζω ούτε θεωρίες συνωμοσίας ούτε τίποτα. Μακριά από μένα αυτά. Λέω όμως αν είμαστε σίγουροι όταν λέμε κάτι. Γιατί εγώ άκουσα από σοβαρό άνθρωπο ότι, παιδιά μου, λέει, μην το λέτε αυτό. Γιατί εκεί, βάσει νόμου, εκεί σε αυτό το πράγμα δεν μπορείς να βάλεις ούτε ανεμογεννήτριες, δηλαδή σε δασική, καμένη δασική έκταση, ούτε φωτοβολταϊκά, ούτε τίποτα. Λάθος είχε. Δεν ισχύει αυτό. Τι να σου πω τώρα. Δεν είμαστε και ειδικοί, πώς το πω. Απλώς μεταφέρουμε κάποιες απόψεις, ξέρω εγώ, έχοντας πάντα και τη ματιά μας, ξέρω εγώ, στο Earth News και αυτά που συμβαίνουν, πώς πάνω, γύρω μας. Με την ευχή να τελειώνουν γρήγορα.

Καλησπέρα, λέει ο Στράτος. Στράτος, φίλος του Ολυμπιακού, είμαι, λέει, από τις Σέρες. Τον κύριο Κοντό τον πάω πολύ. Είναι ο μόνος μη loser Παναθηναϊκός με δημόσιο λόγο, ειλικρινής και παθιασμένος με την ομάδα του. Γι' αυτό το λόγο και μόνο θα έπρεπε να είναι Ολυμπιακός. Να είστε καλά, με υγεία. Κοίταξα, ο Κοντός έπαθε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, όταν ήταν μικρός. Όλοι οι φίλοι του είχαν γίνει Ολυμπιακοί, οπότε μετά αυτός ήθελε να είναι λίγο, ξέρω εγώ, διαφορετικός, λίγο different. Τις είχαν πιάσει τις καρέκλες όλοι οι υπόλοιποι και ο Κοντός, ξέρω εγώ, έγινε Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν. Είχε και τον πατέρα του, τον κύριο Γιάννη εκεί πέρα, ήταν και αυτός Παναθηναϊκός κτλ. Δεν ήθελε και πολύ μετά. Οπότε αυτή είναι η σύντομη, πλην όμως πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του Κοντού και πώς έγινε Παναθηναϊκός. Αλλά κατά τα άλλα, ναι. Ο Νικόλαος, καλησπέρα σας, Νίκος από Αλεξανδρούπολη. Ο Τζόλης θα αφήσει εποχή στην Arsenal. Παιδιά, ήδη ο Τζόλης, ήδη υπάρχει σήμερα δημοσίευμα στην Αγγλία, γιατί υπάρχει αυτό στην επικαιρότητα, παιδί μου, ότι η Arsenal ετοιμάζει μια μυθική πρόταση για τον για τον Βινίσιους, τέλος πάντων. Και βγαίνει σήμερα η Sun. Εντάξει, δεν είναι και η πιο έγκυρη, τέλος πάντων, η πιο έγκριτη, έτσι, αγγλική εφημερίδα, αλλά όπως δείτε διαβάζεται από πολλά εκατομμύρια ανθρώπους, η οποία γράφει τι τον θέλετε, γιατί να πάτε να σπαταλήσετε τα λεφτά όταν έχετε πάρει ήδη το Τζόλι, γιατί να πάτε να σπαταλήσετε χρήματα για το Βινίσιους όταν ήδη έχετε αποκτήσει αυτόν τον παίχτη που λέγεται Χρήστος Τζόλης. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν αποθεωτικά σχόλια για το Χρήστο Τζόλη. Τον έβαλε για 61 λεπτά ο Αρτέτα στο χθεσινό φιλικό με τη Τζιρόνα. 4 γκολ η Άρσεναλ στη Τζιρόνα. Το δεύτερο το έβαλε ο Τζόλης. Έχει αρχίσει όμως κάτι ενοχλητικό ήδη από τις πρώτες μέρες του Χρήστου στην Αγγλία. Άρχισαν να τον αποκαλούν Κρίς και Κρίς και Κρίς. Άστο Κρίς, Κρίστος, Κρίστος. Είναι μερικοί τον λένε Κρίστος και τα λοιπά. Νομίζω θα υπεκρατήσουν εκείνοι με το Κρίς και ο Κρίς. Έτσι. Εντάξει. Δεν είναι, εντάξει, κοντά σημάτα Γιάννη που λένε, αλλά ρε παιδί μου, κάνε το λίγο Χρήστος. Πάντως όλοι μιλάνε για τον Έλληνα, άλλοι τον λένε γίγαντα, άλλοι τον λένε ημίθεο, άλλοι ήδη δηλαδή, και δεν έχει πατήσει το παιδί εκεί. Ο Αρτέτα έκανε επίσης δηλώσεις για τον Τζόλι, ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι το πρώτο, λέει, πάρα πολύ ευχάριστο νέο είναι ότι ο Κρίς, το είπε και ο Αρτέτα, Κρίς, έχει ενσωματωθεί στην ομάδα πάρα πολύ γρήγορα και από την πρώτη στιγμή θα πάει εξαιρετικά με τους καινούργιους τους συμπαίκτες του. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το παιδί. Και είπε και κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι μεγάλη κουβέντα. Νομίζω, είπε ο Αρτέτα, απευθυνόμενος βεβαίως στους οπαδούς, στους φίλους της Arsenal, ότι αυτόν τον ποδοσφαιριστή θα τον αγαπήσετε. Μεγάλη κουβέντα, έτσι. Βγαίνει ο Αρτέτα και λέει για ένα παιδί το οποίο είναι λίγες μέρες μόνο υπό την καθοδήγησή του και λίγες μέρες τον ξέρει ο Αρτέτα, αλλά φυσικά τον ήξερε από νωρίτερα. Ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το ok για να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, σε αυτή τη μεταγραφή με τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Είπε αυτόν τον παίχτη θα τον αγαπήσετε. Και ο Αρτέτα δεν είναι κανένας πολυλογάς ή κάποιος ο οποίος μοιράζει εύσημα έτσι στην πλάκα. Λοιπόν, ο Σωτήρης θέλει μήνυμα. Καλημέρα στην παρέα σας. Λέει δύο παρατηρήσεις βασισμένες σε προσωπικές απόψεις χωρίς διάθεση φιλονικίας με κανέναν. Α, το παρόν επίπεδο εκμεταλλεύσιμης τεχνητής νοημοσύνης δεν παράγει γνώση, αναζητά πηγές διαθέσιμες και τη συνθέτει. Στο Α είμαι πάρα πολύ κοντά, συμφωνώ θα λέγα με αυτό που λέει ο Σωτήρης. Για να δούμε και το Β. Β. Ο φίλος ακροατής που διατύπωσε την άποψη πως η απογύμνωση της υπαίθρου έγινε βάση σχεδίων θα έπρεπε να λάβει υπόψη ότι ελάχιστοι σύγχρονοι Έλληνες θα πήγαιναν να βοσκήσουν κοπάδι στα άγραφα. Εδώ τώρα
απομακρύνουμε λιγάκι η Σωτήρη. Δεν εννοούσε αυτό, φαντάζομαι, ο φίλος ακροατής. Και εσύ τώρα το πας στην άλλη, δηλαδή τον βάζεις στον τοίχο χωρίς να εννοεί κάτι τέτοιο. Κανένας δεν είπε ο ακροατής ότι ξέρεις κάτι, δηλαδή και είναι κάποιοι επισχεδίου, ξέρω εγώ, τα δάση μας προκειμένου να μην γίνουμε όλοι βοσκοί. Έτσι, δεν είπε αυτό το πράγμα. Άλλο είπε. Οπότε νομίζω είσαι λίγο άδικος εδώ πέρα. Λοιπόν, για πάμε στο Μιτσάκος. Λέει καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Λέει υπάρχει νόμος που το απαγορεύει στα καμένα να γίνει το οτιδήποτε, αλλά αυτές τις μέρες θέλουν να το αλλάξουν αυτό με την αναθεώρηση του συντάγματος. Καλημέρα σε όλους. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, μη λέμε τώρα και. Εγώ δεν το ξέρω. Θέλουν να το αλλάξουν αυτό με την αναθεώρηση του συντάγματος. Ο Κώστας, ο Χρήστος Κοντός και εσύ είστε το αλάτι και πιπέρι της Era Sport. Μάλιστα, ο Κοντός είναι το πιπέρι, εγώ είμαι το αλάτι. Ας τα χωρίσουμε λιγάκι. Ο Ηλίας, παιδιά, μας πάτε σε τέτοια, δεν μπορώ και να... Δεν μπορώ και να έλεξω. Μην με πάτε σε νομολογίες τώρα και νόμους. Εγώ είπα για μια άποψη που άκουσα για τον αν υπάρχει νόμος. Ο Ηλίας που έστειλε προηγουμένως αυτό το μήνυμα και του ζήτησα εγώ, αφού του ζήτησα απάντηση, απαντάει λοιπόν. Και άρα πρέπει να διαβάσω το μήνυμα αφού απαντάει και του ζήτησα την απάντηση. Λέει ναι, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, νόμος 998-79, όπως τροποποιήθηκε 2014 και της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτρέπεται, λέει, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε καμένες εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδοστές υπό αυστηρούς όρους και περιορισμούς. Τι να σου πω τώρα, δεν το ξέρω, μην παραπέμπεις κάπου, θα πρέπει και εγώ να... και τα λοιπά. Όμως αφού έδωσε την απάντησή σου, να το κλείσουμε εδώ αυτό, παιδιά, για να μην εκτεθούμε κιόλας, έτσι. Πόσο εύκολα, λέει, βρίσκεις... Έλα ρε Δεσποινάρα. Λέει, πόσο εύκολα βρίσκεις τον τρόπο που γίνεται ο κόσμος άλλη ομάδα εκτός από τη δική σου. Σου έχει βγάλει τα μάτια η ομάδα μου. Αλλιώς θα σχολιώσουν και με άλλες ομάδες. Άντε μωρέ, λέει, όπου σας συμφέρει μιλάτε. Όταν σας λένε για το μπάσκετ, κοκοκό. Έλα ρε Δέσποινα. Έλα, Κυριακή είναι, καλοκαίρι είναι, Αύγουστος είναι. Πάτω και εσύ λίγο έτσι. Ο Κώστας. Ο Τσάβη, δηλαδή, 13 Αγρίνιο, λέει για να το ελαφρύνουμε λίγο. Οι φωτιές είναι σαν να προσπαθείς να αναλύσεις το εξάμηνο του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Οπότε άστα να πάνε. Ωραίο, μας έστειλε αλλού την μπάλα. Είναι και 57, θα συνεχίσουμε και μετά, παιδιά. Είπα ότι θα πούμε και λίγα πράγματα για τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά και με τα δικά σας μηνύματα θα πάμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Η ώρα είναι 1 παρά 2 πρώτα λεπτά, πολύ μικρή διακοπή και επιστροφή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας συνεχίζεται για τρίτη μέρα με σημαντικές ελληνικές συμμετοχές σε τελικούς. Στον τελικό του Σκύφελα Φρόν Βαρών αγωνίζεται η Γαβριέλα Λιόλιου στις 2:20 το μεσημέρι, στις 2:30 στο ίδιο αγώνισμα για τους άνδρες ο Πέτρος Γκαϊδατζής και στις 3:10 στον τελικό του Σκύφ θα αγωνιστεί ο Στέφανος Ντούσκος με κάλυψη από την ΕΡΤΙΟΣΠΟΡ και το ΕΡΤΦΛΙΞ. Δύο ασημένια μετάλλια για τα ελληνικά κουπιά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε χθες. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν η Μιλένα Κοντού με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, ενώ ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν και η Πασχαλίνα Μουρατίδου με τη Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Την τέταρτη θέση στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος του ομαδικού κατέλαβε η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, περνώντας τον τελικό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρουστίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Η Εθνική Ομάδα συγκέντρωσε 220.062,66 βαθμούς, μένοντας πίσω από την ομάδα των ουδέτερων αθλητριών από τη Ρωσία, την Ισπανία και την Ιταλία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν χθες τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Άννα Μαρία Αλεξανδρή με την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Στον τελικό, στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλο, το πρωί της Δευτέρας θα αγωνιστεί η Βασιλική Αλεξανδρή που κατέλαβε την 8η θέση στα προκριματικά. Το τελευταίο της φιλικό επιλονδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, δίνει στις 3 το μεσημέρι η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τη βελγική Σεντ Τρουίντεν, με ενημέρωση από την Ερασπορ και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Προβάρει τη φανέλα της ΑΕΚ ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης, καθώς η Ένωση είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ. Την Ολλανδική Βαλ Βάικ θα αντιμετωπίσει στις 3 το μεσημέρι η Κηφισιά σε φιλικό μάτς, ενώ στις 6 το απόγευμα σε φιλικό παιχνίδι θα παίξουν η Πάρμα με τον Ηρακλή. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει στις 2 το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων με στόχο την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας και παράλληλα τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελο κάτω των 19 που θα γίνει του χρόνου στην Τσεχία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε χθες του Ισραήλ με 84-64. Ισχυρή παρουσία φίλων του Παναθηναϊκού αναμένεται στη ρεβάνς της 11ης Αυγούστου με την Τσέσκα Σόφιας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε 1.600 εισιτήρια, ενώ υπάρχει προοπτική για ακόμη περισσότερα λόγω ζήτησης. 6 με 7 μήνες μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους θα μείνει ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Παύλος Παντελίδης μετά τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε. Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με το Γάλλο δεξιό αμυντικό Γουλιάμ Μικέλ Πρενσί που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Ο ΠΑΟΚ συνεχάρει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη για τη μεταγραφή του στη Ρώμα εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για την εξέλιξη ενός παιδιού των ακαδημιών του. Η Καλαμάτα συνέχισε τα μεταγραφικά της χτυπήματα ανακοινώνοντας τις προσθήκες του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και του Αξέλ Γκεσάν. Η ΑΕΚ προχωρά τις επαφές της με τον Δημήτρη Φλιώνη για νέο συμβόλαιο, θέλοντας να κρατήσει τον Έλληνα γκάρτ στο ρόστερ της έως το 2029. Ο Χρήστος Τζόλι σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Arsenal στο φιλικό 4-1 επί της Ζιρόνα, ενώ στις 5 Αυγούστου αναμένεται να παίξει το δεύτερο του παιχνίδι με αντίπαλο τη Real Betis. Ο Μικέλ Αρτέτα αποθέωσε τον Χρήστο Τζόλι για την εμφάνισή του στο μάτς με τους Ισπανούς. Την απόσυρση του αμφιλεγόμενου σχεδίου της FIFA για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από τις συνομοσπονδίες που αντέδρασαν στην πώληση του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Η UEFA χαιρέτησε την απόσυρση του σχεδίου της FIFA για ιδιώτες επενδυτές και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην διοίκηση Infantino αναφέροντας ότι το έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη FIFA έχει μόλις αρχίσει. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr.
0: Ερασπορ 101,8.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Μάλιστα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 1:10 η ώρα, Ερασφόρ ακούτε. Χαράγιανοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Νίλη Τζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Βασίλης Παπανικολαίος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. Είχα την εντύπωση, παιδιά, ότι είχαν πει ότι σήμερα οι άνεμοι δεν θα έχουν τόσο μεγάλη ένταση, αλλά από διάφορα μέτωπα που βλέπουμε και από τις εικόνες που δίνει η Earth News αυτή τη στιγμή και που έχουμε εμείς στις οθόνες μας, βλέπω πολύ αέρα σε πολλά σημεία, πολύ αέρα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εδώ πέρα στα δικά μας εμείς. Ο Ντούσκος 3:10, το ακούσατε έτσι, για το δελτίο ειδήσεων, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, 3:10 τελικά, όχι 2:10 όπως ήταν νωρίτερα, απλώς μετατέθηκε, άλλαξε η ώρα, οπότε πάει 3:10. Επίσης 2:20 το μεσημέρι, η Γαβριέλα Λιόλιου. 2:30 στα σκύφελα Φρόν Βαρών, η Γαβριέλα Λιόλιου. Στις 2:30 στην ίδια κατηγορία σκύφα ελαφρών βαρών, ο Πέτρος Γαϊδαζής, ενώ όπως είπαμε στο τελικό του σκύφ θα αγωνιστεί ο Στέφανος Ντούσκος με κάλυψη από R2 Sport και Earthflix. Και βεβαίως εδώ θα τα ακούσετε και την προσπάθεια, θα συνδεθούμε και εμείς με την R2 Sport για τη μετάδοση της προσπάθειας του Στέφανου Ντούσκου. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα ποδοσφαιρικά, πάμε από Τρίτη. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν. Προσπάθεια του Ολυμπιακού για να πάει η League Face στο Champions League. Και πρώτο εμπόδιο θα είναι η Ναϊμέγγεν. Η Ναϊμέγγεν, η οποία ανακοίνωσε την αποστολή, 22 παίκτες. Έξω έμεινε ο Γκάβα και ο Ταχάουι, αλλά μπήκαν στη θέση τους, μπήκε ο Τάντιτς και ο Μόρ. Αυτή είναι στην ευρωπαϊκή λίστα της Ναϊμέγγεν για τις δύο αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό για τα προκριματικά του Champions League. Αυτοί έμειναν οι δύο που σας είπαμε, ο Γκάβα και ο Ταχάουι, έμειναν εκτός αποστολής καθώς η Ολλανδική ομάδα αναγκάστηκε να περιορίσει τον αριθμό που μπορούσε να δηλώσει στην UEFA εξαιτίας του ανεπαρτούς αριθμού ποδοσφαιριστών που έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες της. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να αναδεικνύεις και να έχεις παίχτες από τις ακαδημίες. Είναι αυτό το θέμα, η υποχρεωτική συμμετοχή γηγενών παικτών, και η Ναϊμέγγεν δεν έχει με αποτέλεσμα αναγκαστεί να δηλώσει, να περιοριστεί η ευρωπαϊκή λίστα σε 22 ονόματα, και το μάρμαρο πλήρωσαν ο Ιάπωνας φόρο Κόκι Ογκάβα, ο οποίος πέρυσι έβαλε 9 γκολ και έδωσε 4 ασίστ, ο οποίος ήταν και στο Μουντιάν, και το νέο απόκτημα της ομάδας, ο μέσος Ταχάουι, όπως επίσης διαβάζω και άλλους, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι και πολύ βασική μόνο αυτή, η επιτελική μέση Βίλουμ Θόρ, ο Βίλουμσον και ο Βίτο Φαν Κρόι, οι οποίοι αποκλείστηκαν από την ευρωπαϊκή λίστα και δεν θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια με τους ερυθρόλευκους. Τώρα η Ναϊμέγγεν έδωσε κάποια φιλικά παιχνίδια, δηλαδή τα δύο τελευταία παιχνίδια γνώρισε 2 ήττες σε φιλικά παιχνίδια. Το τελευταίο έπαιξε με τη Σεβίλη, έχασε 2-1, και πριν από αυτό, 31 Ιουλίου ήταν το τελευταίο φιλικό που έδωσε η Ναϊμέγγεν, ενώ νωρίτερα, 25 Ιουλίου, είχε δώσει άλλο ένα φιλικό με την Elversberg, τη γερμανική ομάδα, την οποία έχασε με 1-0. Γενικότερα, εντάξει, δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στα φιλικά, το θέμα είναι βεβαίως πως είναι οι ομάδες
Έτσι, γιατί και ο Ολυμπιακός δηλαδή στα φιλικά δεν είναι ότι τα πήγε και πολύ καλά. 3-2 έχασε ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε 25 του μηνός, 25 Ιουλίου ήταν το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού. Έχασε 3-2 από την Αλκμαρ ο Ολυμπιακός. Μια μέρα νωρίτερα, μια άλλη ενδεκάδα, γενικά ο Μεντιλίμπαρ το κάνει αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή βάζει τους μισούς βασικούς, ας πούμε, παίζουν τη μία μέρα, τους άλλους μισούς τους βάζει με αρκετούς αναπληρωματικούς την άλλη μέρα, οπότε δεν μπορείς να βγάλεις και ακριβές, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα δηλαδή για την δυναμικότητα. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν έδωσε αυτό που λέμε πρόβα τζενεράλ, δεν έκανε μια πρόβα τζενεράλ. Δεν ξέρω αν η Μέγκεν έκανε αυτό το τελευταίο φιλικό με τη Σεβίλη, ήταν αυτό που λέμε πρόβα τζενεράλ, δηλαδή με τους παίκτες που έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει ο προπονητής στα παιχνίδια με τους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός όμως δεν το έκανε. Έχασε επίσης από την Αντβέρπ Ολυμπιακός με 3-0 και από τον Άγιαξ 1-0, ενώ είχε νικήσει νωρίτερα τη Φορτούνα Σιντάρτ με 3-1. Τι άλλα φιλικά της Ολυμπιακός, με τη Λέουβεν 1-1 και με την Ρακόφα από την Πολωνία, την οποία είχε νικήσει με 2-1. Εντάξει, είπαμε ότι αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, τα φιλικά παιχνίδια. Το θέμα είναι τι έχουν στο μυαλό τους και τι ομάδα θα δούμε την Τρίτη το βράδυ από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Τι έχει στο μυαλό του εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως ξέρετε, και τα δύο φορ του Ολυμπιακού, ο Ταρέμι και ο Γιάρεντσουκ, δεν θα παίξει κανονικά με LKB, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι που θα έχει στη διάθεσή του, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Γενικά όμως, εντάξει, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις επιλογές του προπονητή. Έτσι είναι, θέλοντας ή όχι. Εξάλλου με τη Λίμπαρ το ξέρει καλά όλο αυτό το σκηνικό, τι γίνεται τα καλοκαίρια, τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα και δεν μπορεί κανένας να του προσάψει κάτι στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός στα καλοκαίρια, έτσι. Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσκα. Με την Τσέσκα Σόφιας 1948. Θυμίζω ότι έχει ένα γήπεδο η Τσέσκα το οποίο χωράει μόνο 2.500 θεατές. Το Μπίστριτσα Στάντιουμ είναι και στάδιο, και χωράει μόλις 2.500 θεατές. Έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία, δηλαδή η Τσέσκα θα έρθει, και ο Παναθηναϊκός βεβαίως έχει δύο επίσημα παιχνίδια, αλλά η Τσέσκα έχει έπαιξε και με την πρωτάθλημα, με την Αρντά, την νίκησε 2-1, δέχτηκε και κόκκινη κάρτα από ό,τι βλέπω, 31 του μηνός, ενώ είχε αποκλείσει, θυμίζω, τη Σπάρτακ Τρνάβα, τη Σλοβάκικη, στα πέναλτι. Ήταν αυτό το παιχνίδι και δεν ήταν, μια στιγμή ρε παιδιά, πότε έχει αρχίσει αυτό το 0-0, ήταν και τα δύο παιχνίδια με τη Σπάρτακ Τρνάβα. Ενώ το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία έχει, πόσες αγωνιστικές έχει, 17 του μηνός, 17 Ιουλίου άρχισε η Πάρβα Λίγκα, όπως λέγεται στη Βουλγαρία, έτσι το βλέπω εδώ, από τις 17 Ιουλίου δηλαδή, έχει αρκετά επίσημα παιχνίδια η Τσέσκα Σόφιας και δεν βλέπω να έχει και ήττα μέχρι τώρα. Βέβαια, οι ομάδες που έπαιξε δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, άλλο πράγμα αυτές που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, άλλο πράγμα ο Παναθηναϊκός που θα βρει μπροστά της, αλλά βλέπω με την Σπάρτα 17 Ιουλίου, Σπάρτακ Βάρνα, Τσέσκα Σόφιας 1948, 2-2. Μετά η Conference 0-0, μετά πάλι βουλγαρικό πρωτάθλημα με την Μπότεφ Βράτσα 2-1 και με την Αρντά, όπως σας είπα, 2-1 επίσης. Τέλος πάντων, εντάξει, καμιά ομάδα τώρα δεν μπορείς να βγάλεις, ρε παιδί μου, και να πεις, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να μιλήσεις με σιγουριά, αλλά όπως και να έχει τώρα
Εντάξει, πιστεύουμε ότι δεν έχει τώρα να φοβηθεί κάτι ο Παναθηναϊκός. Ένα σοβαρός Παναθηναϊκός, ο οποίος έδειξε ότι ναι, μεν έχει αρκετά πράγματα να βελτιώσει. Όλες οι ομάδες όμως έχουν αρκετά πράγματα να βελτιώσουν. Το είδαμε αυτό και στα παιχνίδια που έδωσε για να προκριθεί τώρα στο Conference League. Αλλά όπως και να είναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιότητας και οι περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός να περάσει στην επόμενη φάση του Conference League.

Για να δούμε τι, και την αντίπαλο του, του ΠΑΟΚ, ο οποίος την Άντερλεχτ, ο οποίος ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη, θυμίζουμε. Απέκλεισε, όπως γνωρίζουν όλοι, τη Χάμαρμπι, τη σουηδική ομάδα. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στη Σουηδία, 3-1 στην, στο Βέλγιο, 3-1 η Άντερλεχτ. Αυτό το, σε αυτό το παιχνίδι, για να δούμε, να θυμηθούμε και ποιος έβαλε τα γκολ, η Άντερλεχτ, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έχανε μόλις το δεύτερο λεπτό, 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι, στη Ρεβάνς λέμε τώρα, εκεί που κέρδισε με 3-1. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Άμπραχαμ, δεύτερο λεπτό, ισοφάρισε, έτσι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό, δεύτερο ημίχρονου 1-1 με τον Σικάν, έτσι λέγεται ο παίχτης, ο οποίος ισοφάρισε, 2-1 με τον Τσβέτκοβιτς στο 81 και 3-1 στο 81ο λεπτό με τον Ντεγκρέφ, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η οποία φυσικά η Άντερλεχτ έχει όνομα, έτσι, έχει όνομα, είναι ένα όνομα βαρύ γενικά, με δεκαετίες, με παλιούς ας πούμε, ξέρω εγώ, ποδοσφαιρόφιλους να γνωρίζουν την Άντερλεχτ, σε όλη την Ευρώπη η Άντερλεχτ, δηλαδή δεν την ακούει κάποιος και να πει ποια ομάδα είναι αυτή. Η Άντερλεχτ είναι μια πασίγνωστη ομάδα στα ευρωπαϊκά, όσο και αν τα τελευταία χρόνια έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι πρωταγωνιστεί, ότι έχει τίποτα τρομερές επιτυχίες. Και εδώ ισχύει το ίδιο, αλλά όχι βέβαια στο βαθμό που ισχύει για τον Παναθηναϊκό, έτσι για να τα λέμε τώρα αυτά. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ, και εδώ είναι αυτό που λέμε, ότι ο καλός ΠΑΟΚ απέναντι στην καλή Άντερλεχτ, έτσι να το πούμε έτσι, όχι απέναντι στην κακή Άντερλεχτ, ο καλός ΠΑΟΚ απέναντι στην καλή Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό το πράγμα βλέπουμε, και να συνεχιστεί βεβαίως, να συνεχιστούν και αυτά τα μαγικά του, του Κωνσταντέλια. Αν αρχίσει και τα μαγικά ο Κωνσταντέλιας και με την υπόλοιπη ομάδα που έχει φτιάξει τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ φέτος, όπως πάει, πάει να πάρει και αυτό στην πρόκληση στην επόμενη φάση του Europa League.

Αυτά γενικά συμβαίνουν για τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, έχουν μπροστά τους και ο Ολυμπιακός στην Αϊμέγγεν και ο Παναθηναϊκός. Ποτέ δεν μπορείς να υποτιμήσεις καμία ομάδα. Την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948-1944, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονολογία είναι. Αλλά και ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ έχουν τη δυνατότητα να περάσουν. Φαίνεται ότι είναι καλύτερες ομάδες. Τώρα, τι να σας πούμε τώρα, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Βεβαίως, το θέμα είναι να χρειάζεται προσοχή όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε ακόμα στην αρχή της περίοδου, οι ομάδες δεν είναι μονταρισμένες, οι προπονητές ακόμη και αυτοί δεν μπορούν να, με σιγουριά έτσι, ούτε τους καλύτερους μπορούν να βάζουν, ούτε πρέπει να βλέπουν και σε τι κατάσταση είναι επέθεση, γιατί έχει προηγηθεί μια προετοιμασία. Όλα αυτά τα πράγματα λαμβάνονται υπόψη. Αλλά οι ελληνικές ομάδες έχουν την εντύπωση εξής, ότι επειδή τα τελευταία χρόνια, καλός ή κακός, κακός μάλλον, έχουν μάθει από προκριματικές φάσεις το καλοκαίρι, έχουν μάθει δηλαδή τα νοκάουτ και το τι θα πρέπει να κάνουν και όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία, μακάρι να μην υπήρχε. Μακάρι δηλαδή να παίζαν όλοι league face με τη μία, έτσι, να μην χρειάζονται τα προκριματικά. Έλα όμως που τα μάθαμε όλα αυτά, ελπίζουμε να ανέβει ακόμη περισσότερο η βαθμολογία, η Ελλάδα και η βαθμολογία των ομάδων και οι ομάδες μας όπως τις βλέπουμε να πηγαίνουν απευθείας στη league face χωρίς αυτά τα τεσταρίσματα του καλοκαιριού που μερικές φορές μπορεί να σημαίνουν και αρκετά πράγματα. Μπορεί να σημαίνουν και αρκετά πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν πιστεύει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μείνει απ' έξω, αλλά το λέμε έτσι. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει δώσει, μέχρι στιγμής κάτσαν και μετρήσαν τα λεφτά τα οποία έχει δώσει φέτος μέχρι τώρα η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ο Αλαφούζος, έχει δώσει 26 εκατομμύρια ευρώ τώρα το καλοκαίρι, χωρίς να έχουν τελειώσει μεταγραφές. Ένας δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει, έτσι. Το ξαναλέμε. Δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Θα είναι στη League Phase του Conference League. Σκεφτείτε όμως μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει μόνο μία υποχρέωση μετά. Μόνο ελληνικό πρωτάθλημα. Άντε και το κύπελο Ελλάδας που πότε αρχίζει το κύπελο Ελλάδας και όλα αυτά τα πράγματα. Και να έχεις ένα τέτοιο ρόστερ τόσο πολλών παικτών, οι οποίοι δεν θα βρίσκουν χώρο να παίξουν μπάλα. Δεν θα βρίσκουν χώρο, θα έχουν πληρωθεί, θα έχουν χρυσοπληρωθεί και δεν θα βρίσκουν παιχνίδι να παίξουν. Γιατί ο προπονητής κάποια στιγμή, καλός ή κακός, θα πάει σε μια ενδεκάδα, μετά θα κάνει, ξέρω εγώ, μια-δυο αλλαγές στο επόμενο παιχνίδι. Είναι πολύς ο χρόνος και είναι σημαντικό το πρόβλημα για μια ομάδα να έχει παιχνίδια, ειδικά όταν έχει μεγάλο ρόστερ, γιατί και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες, τον Όφη το βάζω λίγο στη δίπλα, γιατί ο Όφη ίσως είναι η μοναδική από τις πέντε ομάδες οι οποίες μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη, που θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει εκείνο το τεράστιο ρόστερ, ή τουλάχιστον εκείνο το ρόστερ που έχουν οι τέσσερις άλλοι, η ΑΕΚ δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι έχουν μεγάλο ρόστερ. Ο Όφη δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ, ποσοτικά. Σκεφτείτε λοιπόν δηλαδή να έχεις πάρει τόσους παίχτες, 10 παίχτες και να μην έχεις πού να τους βάλεις. Πότε να παίξουν αυτοί, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να παίζεις, ξέρω εγώ, από Σαββάτο, μετά το άλλο Σάββατο και μετά το άλλο Σάββατο και τέτοια. Πότε θα παίξουν οι ποδοσφαιριστές, πότε θα δείξουν τι μπορούν να κάνουν, πότε θα βγάλουν τα λεφτά τους, πότε θα κάνουν απόσβεση. Πότε και μετά το άλλο Σάββατο και τέτοια. Πότε θα παίξουν οι ποδοσφαιριστές, πότε θα δείξουν τι μπορούν να κάνουν, πότε θα βγάλουν τα λεφτά τους, πότε θα κάνουν.

αρχίζει σε 3 εβδομάδες, έτσι, σε 3 εβδομάδες αρχίζει από τώρα, όλοι πρέπει να έχουν αγώνες, το εύχονται και οι αντίπαλοί τους να έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι είναι τώρα τα πράγματα, σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε και μακάρι να συνεχίσουν όλοι δηλαδή και από εκεί και πέρα να δείξουν όλοι και όλοι οι παίκτες που έχουν αγοραστεί ότι άξιζαν να δοθούν χρήματα για αυτούς. Γιατί και αυτοί, μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο για το καλό μιας ομάδας, είναι και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ποτέ περιουσιακά στοιχεία δεν μπορεί να είναι παρκαρισμένα. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις παίκτες και να μην σε ενδιαφέρουν πότε θα παίξουν αυτοί οι παίκτες. Δεν μπορεί οι ποδοσφαιριστές να είναι παρκαρισμένοι και να περιμένουν μια φορά στο τόσο ή να μπαίνουν ως αλλαγή ή οτιδήποτε πράγμα όταν δεν έχουν καπαρώσει μια θέση στην ενδεκάδα. Τέλος πάντων, πιστεύουμε ότι θα είναι καλή αυτή η εβδομάδα. Θα πάνε καλά και οι 3 ελληνικές ομάδες. Και εδώ θα είμαστε ώστε να μπορούμε μετά να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη αισιοδοξία τις ρεβάνς που θα γίνουν μετά από μια εβδομάδα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Hera Sport.

Μάλιστα, εδώ είμαστε. Κάτι για τους φίλους της ΑΕΚ τώρα. Να πω, η ΑΕΚ εντάξει είναι γνωστό ότι ψάχνει τον Αντιπινέδα, όπως λέμε, Αντιπινέδα, ο οποίος είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό στο φιλικό που έδωσε η ομάδα του, η νέα του ομάδα, και ήταν πραγματικά λίγο σοκαριστικός. Θα δούμε τέλος πάντων τι θα γίνει, ποια θα είναι η κατάσταση του Πινέδα, για τον οποίο πάντα θα τον αγαπάει η ΑΕΚ, οι φίλοι της ΑΕΚ δηλαδή, αυτό είναι γεγονός. Τώρα η ΑΕΚ κοιτάζει τον Μίλαν Βιτάλις, τον διεθνή Ούγγρο, έτσι, ο οποίος αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, Γκιόρι Έτο. Εκεί έχει στραφεί το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, όπως λέγεται. Υπάρχει ένα δημοσίευμα εφημερίδας, μεγάλης εφημερίδας στην Ουγγαρία, η οποία λέγεται Νεμζέτη Σπορ, η οποία αναφέρεται στο θέμα του 24χρονου χαφ και έχει, όπως ισχυρίζεται, όπως γράφει, και επίσημη δήλωση από τη διοίκηση της Γκιόρι τελικά, όχι Γκόρι, Γκιόρι, ο οποίος φαίνεται να δήλωσε στην εφημερίδα: διαπραγματευόμαστε σχετικά με τον Βιτάλις. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ευκαιρία του παίχτη να προχωρήσει μπροστά στην καριέρα του, αλλά περιμένουμε

την επαγγελματική προσέγγιση και των τριών μερών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εννοεί την ίδια την ομάδα του, την ΑΕΚ και φυσικά την πλευρά του παίχτη. Τρία τα μέρη πάντα. Και η εφημερίδα σημειώνει ότι πολλά θα εξαρτηθούν για την απόφαση δηλαδή της ομάδας για το αν θα είναι ο Βιτάλη στη αρχική ενδεκάδα της ομάδας του σήμερα με μια ομάδα ονόματι Νιρεγκίχαζα για το πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω ξανακούσει την ομάδα Νιρεγκίχαζα, μην σας πω ότι δεν είχα ξανακούσει και την και την Γκιόρη, τέλος πάντων την Γκιόρη κάπου την είχα πάρει κάποτε αυτή μου, αν μου λέγανε όμως με σιγουριά δεν θα ήμουν και 100% σίγουρος. Οι Ούγγροι σημειώνουν πως αν ο Βιτάλης δεν παίξει σήμερα, δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα, τότε θα φύγει σίγουρα. Εάν όμως είναι στην αρχική ενδεκάδα, σημαίνει ότι υπάρχει παζάρι και υπάρχει το ένα και το άλλο και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να ανεβάσει κι άλλο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να ανεβάσει κι άλλο την προσφορά.

Όλα αυτά που αφορούν τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων θα τα ακούσετε αμέσως μετά στο μαγκαζίνο και από με τον Βασίλη Μότση και από τους συναδέλφους που καλύπτουν τα ρεπορτάζ. Θα σας πούν αναλυτικά, γιατί υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία παίζουν, είναι κοντά, υπάρχουν διαπραγματεύσεις και όλα αυτά σε όλες τις ομάδες, έτσι, σε όλες τις ομάδες. Οπότε εμείς σας το αφήσουμε αυτό, ένα ωραίο αν και περίεργο μήνυμα από τον 045 που δεν στέλνει ούτε το όνομά του. Είναι λίγο περίεργο. Λέει γεννημένος το 1951. Για να ακούσουμε λίγο. Για να το κοιτάξω λίγο. Γιατί είναι περίεργο το μήνυμα, έτσι. Είναι γεννημένος το 51 στο Αμάρι Ρεθύμνου. Και επειδή είναι και από το Ρεθύμνο, δύο φορές περισσότερο να το διαβάσουμε. Το 63, λόγω αδιαφορίας και περιφρόνησης της υπαίθρου τότε, φεύγαμε όλοι για φτώχεια Αθήνας. Θυμάμαι όμως, παίρναν όλοι παντού, θέριζαν, βοσκούσαν λίγο τα γαϊδουράκια, μετά καλαμοκάψιμο, πυρκαγιά ποτέ, πολλοί οι λόγοι, χέρια, ζώα, καθάρισμα τριγύρω. Λέει ο άνθρωπος, ναι, αυτό για τις φωτιές, λέει ότι ήμασταν όλοι εκεί. Και όπως να είσαι, όταν είναι, ξέρω, στο χωράφι σου, λίγο θα καθαρίσει, λίγο θα κάνεις. Σήμερα, παιδιά, θα σου το πω, δηλαδή, και εκπείρασα, θα σου το πω, τα περισσότερα, πάρα πολλά, όχι τα περισσότερα, τώρα δεν μπορώ να πω για περισσότερα και λιγότερα, πάρα πολλά χωράφια είναι εγκατελειμμένα, δηλαδή οι άνθρωποι, επειδή δεν τους αποδίδουν, δεν τα προσέχουν πια, έτσι. Σε μερικές περιπτώσεις εγώ αναρωτιέμαι, κάποιοι που λένε, ξέρω εγώ, για καθαρισμό, δηλαδή τι καθαρισμό να κάνεις, ξέρω εγώ, από καύσιμη ύλη, ξέρω εγώ, όταν είναι, ξέρω εγώ, πάνω στα βουνά, ποιος να το καθαρίσει, ποιος να καθαρίσει, ρε παιδιά, όλη την καύσιμη ύλη από όλα τα βουνά, δηλαδή αυξάνεται η ζέστη, γίνονται, δημιουργούνται ξερόχορτα, ποιος θα καθαρίσει όλα τα βουνά ώστε να μην υπάρχει η καύσιμη ύλη? Καμιά φορά αναρωτιέμαι, εντάξει, μακάρι να γινόταν, ποιος το λέει όχι, μακάρι να γινόταν. Δεν καθαρίζονται οικόπεδα, δεν καθαρίζονται τέτοια. Εδώ βλέπεις μέσα στην Αθήνα. Μέσα στην Αθήνα, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά γύρω στα προάστια. Όλα αυτά. Τι να πω τώρα, εντάξει. Τι να σου πω. Ένας άλλος, ακόμη πιο περίεργο μήνυμα. Δεν θέλω μακριά σου να περνώ. Έχουν φύγει άσκοπα τα χρόνια, μα φτάνει ως εδώ. Διαβάσω μόνο αυτό, γιατί το υπόλοιπο είναι ποίημα. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε και να το δίνεις έτσι ποιήματα, να τα δίνεις έτσι, γιατί έχουν και ευαισθησίες μέσα. Ο Χρήστος ο συντοπίτης μου λέει, Βασίλη, ο Αρτέτα είπε θα τον λατρέψετε, όχι θα τον αγαπήσετε, θα τον λατρέψετε. Okay. Χριστό, όλο το σφάλμα δικό μου, θα τον λατρέψετε. Γεια σου Βασίλη, από τα Κιτρινόμαυρα Άνω Πατήσια, καλό μεσημέρι. Η Αλεξάνδρα, γεια σου Αλεξάνδρα. Για να δούμε. Λέει, με το αυτοκίνητο μπορείς να το βρεις πόσα χιλιόμετρα κάνεις. Βλέπεις το καντράν. Πόσα χιλιόμετρα για ποιο πράγμα? Για θύμισε μου τι λέγαμε εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι.

Παιδιά, καλημέρα, λέει ο 969. Τώρα όλα αυτά είναι SMS, έτσι. Και πάλι υπάρχει λύση για τις φωτιές που βάζουν αυτοί οι ασυνείδητοι οικοπεδοφάγοι. Να φτιάξει η κυβέρνηση μια φυλακή ψηλά στον Όλυμπο, που έχει και πολύ κρύο, και όποιος από αυτούς συλλαμβάνεται, ισόβια. Να δεις μετά, θα ξαναβάλει κανένα φωτιά. Κρίμα για τους ανθρώπους που υποφέρουν τώρα και για τα δάση μας που χάνονται. Κάποιος με αποκαλεί λουκουμοκλέφτη. Άλλον. Α, είναι στην προηγούμενη την εκπομπή. Γιατί εγώ λουκούμια. Α, στην προηγούμενη ήταν την εκπομπή. Εντάξει. Γιατί λέω και εγώ λουκούμια, εγώ. Και λουκουμοκλέφτης. Ε. Ναι. Αλήθεια λες τώρα. Κάτσε εσύ. Μέχρι 12 και 48 η Αλεξάνδρα. 10 και 53. Α, το καντράν για το αυτοκίνητο δεν ήταν. Λέω και εγώ τι έλεγα εγώ για καντράν. Πότε μέτραγα χιλιόμετρα εγώ σε αυτή την εκπομπή εδώ. Όχι, ούτε λουκουμωτής, γιατί δεν είμαι λουκουμωτής. Δεν μου αρέσουν τα λουκούμια. Δηλαδή, α, λουκούμια, άμα δεν υπάρχει τίποτα άλλο και τι στον κόσμο. Λουκούμι, δεν. Για πάμε εδώ τώρα στα παιδιά, στα Viber. Για κάτσε, γιατί αυτό με προβληματίζει τώρα λίγο το, αυτή η εναλλαγή. Ο Σωτήρης, για να δούμε. Συγγνώμη, λέει, αν παρεξήγησα, άκουσα ως αίτιο πυρκαγιών την έλλειψη βοσκών. Και πάλι συγγνώμη αν παρεξήγησα. Όχι ρε Σωτήρη, μη ζητάς συγγνώμη, δεν είπα εγώ αυτό. Είναι αυτό που σου είπα, ότι στο Β' διαφωνώ, έτσι. Έγινε βάση σχεδίου για να υπάρχουν οι Έλληνες που θα βοσκήσουν κοπάδι στα άγραφα. Όχι, όχι, όχι. Κανένα πρόβλημα, Σωτήρη. Σου είπα και με το αλφα μέρος, δηλαδή συμφωνώ. Που είχε στείλει νωρίτερα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που έγραφες. Για να δούμε, Σωτήρης ο Παοκτζής, το διάβασα το μήνυμά του. Καλησπέρα, φίλε Βασίλη. Σωτήρης Παοκτζής από ορεινή Ράχη Βέρειας. Καλό μήνα, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Δεσποινά. Εντάξει, λέει. Της είπα να το πάρει λίγο τέτοιο, λίγο ήσυχα, γιατί μπήκαμε, είναι Κυριακή και Αύγουστος, και λέει εντάξει πάμε για βουτιές, λέει, μόλις τελειώσεις εγώ να πάω για βουτιές. Πήγαινε εσύ Δέσποινα και να μου πεις πως είναι η θάλασσα. Ο Κώστας, ο Ντέλιας μόνο για Ρεάλ, Μπαρτσελώνα ή Μπάγερν, πουθενά αλλού, όσα και να είναι τα λεφτά. Αμάν και εσύ ρε Κώστα, δηλαδή Ρεάλ Μπαρτσελώνα ή Μπάγερν, και μάλιστα βάζεις και τη Ρεάλ την Μπαρτσελώνα μαζί. Δηλαδή είτε πάει στη Ρεάλ είτε πάει στην Μπαρτσελώνα. Τι είναι δηλαδή, μήπως ξέρει κανένας, αλλά μας πει τώρα στα σίγουρα. Ο Ντέλιας τι υποστηρίζει στην Ισπανία. Εσείς Θεσσαλονικής, εκεί πέρα Παοκτζίδες, εσύ. Τον έχει ρωτήσει κανένας τον Ντέλια, τι υποστηρίζει στην Ισπανία. Αν και οι ποδοσφαιριστές, όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν πας να πάρεις και να λες αυτά ποιον υποστηρίζει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το μέλλον τι μπορεί να γίνει. Και αν κάποιος μετά σου πει, εσύ που μου ήρθες τώρα εδώ στη Ρεάλ, μας είχες πει κάποτε ότι υποστηρίζεις Μπαρτσελώνα, τότε τι θα γίνει. Ο Ζούγκας 7, θα καλώ μεσημέρι Βασίλη, καλή συνέχεια στην εκπομπή, ήταν το πιο γλυκό ευρωπαϊκό μέσα στο εξοχικό. Ποιο είναι το? Το πας εκεί. Ο Σάκης με ένα τριφύλι δίπλα υπογράφει. Έλα Βασίλη καλησπέρα. Την είδα προχθές στη Τσέσκα Σόφιας. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ καλύτερη ομάδα υπάρξει, λέει. Έτσι πιστεύω και εγώ. Εντάξει, το ποδόσφαιρο τώρα της Ουγγαρίας σαφώς είναι καλύτερο, έτσι, από της Βουλγαρίας. Λέμε, όχι ότι έχω μεγάλη, αλλά μου λες ότι την είδες κιόλας. Εντάξει παιδιά, μερικές φορές όμως για τέτοιες ομάδες είναι, ρε παιδί μου, τα μάτς στη σεζόν. Ξέρεις, αυτό είναι να ανησυχείς μερικές φορές. Είναι, σου λέει, θα γίνουμε ήρωες, πάμε να το χτυπήσουμε, θα γίνουμε ήρωες. Πόσες φορές θα μας δοθεί η ευκαιρία, έτσι. Και δείχνουν μια, κάτι που το κάνανε και οι ελληνικές ομάδες στο παρελθόν. Να παίζαμε κανένα μεγάλο όνομα ευρωπαϊκό και όλα αυτά. Η ευκαιρία να γράψουν ιστορία, αυτό το λέγαμε. Και εφημερίδες τα γράφανε. Η ευκαιρία να γράψετε ιστορία. Και όλα αυτά τα πράγματα. Το ίδιο είναι και για αυτούς. Ευκαιρία να γράψουν ιστορία. Τίποτα. Δεν μπορεί να μείνει τίποτα. Να μην το αντιμετωπίζεις. Λες και αντιμετωπίζεις μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι πρέπει να κατεβαίνεις. Αν σου βγει
κάτι πιο εύκολο, ευχάριστο. Ευχάριστο, καλοδεχούμενο. Πρέπει όμως να είσαι προετοιμασμένος για οτιδήποτε. Να δούμε τι άλλο. Ο Φάνης, καλημέρα από Κοζάνη. Ο Φάνης Βασίλη, την καλημέρα μου και καλό μήνα. Τι λέει? Τι γράφεις, Φάνη? Που Φεν Μπέι και τι γράφεις? Με το καλό και κουράγιο στους πυρόπληκτους και στους συγγενείς των αδικοχαμένων. Αλλά το προηγούμενο δεν το κατάλαβα. Που δεν μπήκε και έγραψες, έβαλες δηλαδή το δεν, το έκανες θεν και το μπήκε το έγραψες αλλιώς. Δεν μπήκε με το καλό. Ακόμη βλέπω να συνεχίζονται. Ο πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα μέγαρα. Το 112 ηχή για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς την Πέραμο, στη Νέα Πέραμο, από τα μέγαρα. Από τα μέγαρα. Μάλιστα. Αυτά βλέπω αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς δέκτες. Επίσης δύσκολη μέρα για την Κεφαλονιά, στο νοτιοδυτικό μέρος του νησιού. Μάλιστα. Για να δούμε εδώ πέρα, να επανέλθουμε εμείς στα δικά μας. Ο Χρήστος, καλησπέρα από Χρήστο Κουφάλια ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό. Πες μας και για τον Τέλια, τι ομάδα είναι στην Ισπανία. Καλησπέρα, λέει ο Οδυσσέας. Υπάρχει ενδιαφέρον με τις δύο ομάδες της ΣΚΑ Σόφιας που χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα. Υπάρχει ενδιαφέρον, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, Οδυσσέα. Γράφεις, υπάρχει ενδιαφέρον με τις δύο ομάδες της ΣΚΑ Σόφιας που χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα. Ποιο ενδιαφέρον υπάρχει? Ο Νίκος, α δούμε τι γράφει. Βασίλη, αληθεύει ότι αν αποκλειόταν ο Παναθηναϊκός με τους παξούς θα έπαιζε μετά με τους αντίπαξους? Άρε με τα αστεία σου τα ωραία. Είδες όμως ότι δεν αποκλείστηκε από την... Παιδιά, εντάξει, κοροϊδεύετε. Είδατε τι ομάδα ήταν, έτσι? Στρωμένη ομάδα, μια χαρά. Ήξερε ο καθένας, δυνατή ομάδα. Τα βλέπατε εσείς, κοροϊδέψτε από τα ονόματα. Τι να πω.

Λοιπόν, πέφτει το έπεσε ματιά μου σε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που έχει γράψει ο Ανδρέας Δημάτος για το gazeta.gr και αναφέρει κάτι το οποίο εντάξει, πρέπει να κρατάς νούμερα και να κοιτάς, ξέρω εγώ, και τα παλιά. Λέει, γράφει ο Ανδρέας, ο εξαιρετικός συνάδελφος και ειδικό σε θέματα Ευρώπης και όλα αυτά τα πράγματα, τον ειδικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι εφέτος το ελληνικό ποδόσφαιρο διεκδικεί με πιθανότητες, πολύ καλές πιθανότητες, το 5 στα 5 σε league phase διοργανώσεων. Λέμε τώρα ποιο διοργανώσεων, μπορεί να είναι conference, μπορεί να είναι, ξέρω, Europa, όλες οι διοργανώσεις μέσα. Διεκδικεί το 5 στα 5, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Όφι έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή, έτσι. Η ΑΕΚ επίσης εξασφαλισμένη. Οι τρεις ομάδες είναι δυνατές τώρα εδώ. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός είναι οι δυνατές. Άρα διεκδικούμε το 5 στα 5. Αυτό επισημαίνει ο Ανδρέας Δημάτος. Το πλησίασε, γράφει, δύο φορές την τελευταία δεκαετία. 4 στους 5 πέρυσι, 4-5 ομάδες συμμετείχαν στην League Phase πέρυσι και τη σεζόν και το ίδιο πράγμα έγινε και τη σεζόν 23-24. Αλλά έχει να το καταφέρει, το πλησιάσαμε πέρυσι και πρόπερσι, αλλά έχει να το καταφέρει από την περίοδο 2007-2008. Τότε μάλιστα είχε κάνει το 6 στα 6 στην καλύτερη εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Έτσι, 6 στα 6, 2007-2008. Αλλά τα δεδομένα τότε, σημειώνει, ήταν πιο ευνοϊκά. Προκριματικά τον Αύγουστο είχε παίξει μόνο η ΑΕΚ, που αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο της Άμπειρος Λίγκ από τη Σεβίλη. Ο Ολυμπιακός ήταν απευθείας στους ομίλους και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, τον Πανιόνιο και τη Λάρισα προκρίθηκαν από τον πρώτο γύρο του πάλε ποτέ κυπέλου UEFA στη φάση των ομίλων με τις 5 ομάδες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο, μπορείτε να μπείτε, για να μην το διαβάσουμε εμείς φυσικά, να κλέψουμε όλη τη δόξα. Το έχει γράψει στο gazeta.gr ο Ανδρέας ο Δημάτος, μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτό που γράφει ο Ανδρέας, ότι πάμε, εφέτος έχουμε σοβαρές πιθανότητες για το 5 στα 5, 5 ομάδες δηλαδή, σε league phase, έτσι. Για αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία στις δύο προκρίσεις του ΠΑΟΚ και το 2 στα 2 του Παναθηναϊκού, που δεν έχει περιθώρια λάθος ούτε κόντρα στη βολγαρική ομάδα. Όπως ο Ολυμπιακός βεβαίως έχει προκριθεί και η ΑΕΚ και ο ΟΦΕ έχουν εξασφαλισμένη θέση στη League Phase. Χωρίς φυσικά να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να παλέψουν για το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή η ΑΕΚ πρέπει να παλέψει και να μπει σε League Phase του Champions League. Γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως και να το κάνουμε. Επίσης, μόνο αυτό θα κλέψω ακόμη από το κομμάτι. Γράφει, την ίδια ώρα στο πλαίσιο τρίτου προκριματικού, οι τρεις ομάδες από την Τσεχία θα έχουν πολύ πιο δύσκολο έργο. Την Τσεχία, δηλαδή, παλεύουμε την Τσεχία στην ευρωπαϊκή βαθμολογία. Η Σπάρτα Πράγας, που όπως και ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένο μίνιμουμ το Europa, έχει να αντιμετωπίσει τη γαλλική Λιόν. Μια άλλη ομάδα, η Χράντετς Κράλοβε, στο Europa League έχει μπροστά της την Μπεσίκτας, ενώ η Γιάμπλονετς στο Conference θα αντιμετωπίσει τη Ρίγα από τη Λετωνία. Τα υπόλοιπα ακολουθούν. Πάντως είναι αλήθεια αυτό, ότι σε κάθε περίπτωση το βράδυ της 13ης Αυγούστου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος προκριματικός και στις τρεις διοργανώσεις, η εικόνα για τις 36 ομάδες στις τρεις league phase θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη, θα είναι πολύ πιο καθαρή, όπως και η εξέλιξη της μάχης για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Αυτό το πράγμα δηλαδή, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ.

Κάποιος φίλος ρωτάει αν έχει ανακοινωθεί ο Τζολάκης από τη ΧΑΛ. Ο Τζολάκης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από τη ΧΑΛ, αλλά είναι εντελώς τυπικό το θέμα για τον 23χρονο τερματοφύλακα, πρώην του Ολυμπιακού πια και νυν της ΧΑΛ, θα αγωνιστεί στην Premier League. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα η έκδοση βίζας για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι ξέρετε ότι μετά το Brexit, τέλος πάντων, υπάρχει βίζα για την για το Ηνωμένο Βασίλειο, για την Αγγλία. Εκεί δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως δεν έχει ολοκληρωθεί για τη ΧΑΛ και η βίζα του άλλου νεοαποκτηθέντα, του Νομέλ Μεντί. Οπότε τις επόμενες μέρες είναι τυπικό το θέμα για να ανακοινωθεί Κωνσταντής Τζοντάκης από την ΧΑΛ. Τώρα να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Ο Κώστας ο Σαριδάκης: μακάρι να πάνε όλες οι ελληνικές ομάδες καλά και να βγάλουμε και έκτη ομάδα στην Ευρώπη. Θανατική ποινή για αυτούς που καίνε τα δάση, λέει. Καλησπέρα από Κυκλάδες, λέει ο Κρις. Από Σύφνο, μάλιστα. Και ο Νίκος: καλησπέρα Βασίλη, όσον αφορά ένα προηγούμενο ακροατή που ανέφερε ότι πήρε το ευρωπαϊκό μέσο στο εξωγικό, να του θυμίσω πως ο Παναθηναίκος δεν ήταν εκεί για να υπερασπιστεί, ας πούμε, την έδρα του, να μας πει πόσους τίτλους έχει πάρει μέσα στο ΆΓΑ και πόσο ο Παναθηναίκος μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας. Ωραία, αρχίσανε τα όργανα. Και ακόμη δεν έχουν μαζευτεί οι ομάδες ούτε για το πρώτο. Να χτυπήσουν λίγο την πορτοκαλί μπάλα για την προετοιμασία. Και αρχίσατε εσείς, αλλά βεβαίως πάντα οι οπαδοί των ομάδων είναι πιο μπροστά ακόμη και από τους παίχτες στην προετοιμασία, λέμε, γιατί όλα αυτά είναι προετοιμασία για τα μηνύματα που θα στέλνετε όλη τη χρονιά. Τι λέει Νίκ, δεν το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν το καταλαβαίνω απόλυτα το μήνυμά σου για τα AI, τα γυαλιά και όλα αυτά. Οπότε δεν μπορώ και να σου απαντήσω. Βασίλη, πώς βλέπεις φέτος το θρύλο? Πιστεύω ότι φέτος θα το πάρουμε αέρα το πρωτάθλημα. Άστον αέρα, γιατί ο αέρας μας έχει στενοχωρήσει πολύ τις τελευταίες μέρες. Άστον αέρα εσύ, εκεί που βρίσκεται. Θα τα πούμε, είναι νωρίς ακόμη, μη βάζετε ούτε στοιχήματα. Πάντα όμως να ξέρεις το εξής, όπως έλεγαν και οι παλιότεροι, πάντα το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του επόμενου πρωταθλήματος είναι ο πρωταθλητής της προηγούμενης σεζόν. Και με αυτό το σκεπτικό, ο φαβορί, αφού πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, είναι δηλαδή η ΑΕΚ. Έτσι πάει, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με όλα αυτά τα παλιά, λίγο κλισέ, είναι η αλήθεια, αλλά πάντα μας αρέσει να τα μνημονεύουμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν, παιδιά, πάει 2 η ώρα, σε λίγο έρχεται ο Βασίλης Μούτσης για την ραδιοεφημερίδα στις 2, η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στην κονσόλα των ήχων, Νίλη Ζαφυροπούλου δημοσιογραφική υποστήριξη, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Εμείς έχουμε αύριο ραντεβού την κάθε επόμενη ώρα στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαβεροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μός στο μικρόφωνο. Στο ξεκίνημα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις χθεσινές επιτυχίες που είχαμε. Με τα ελληνικά χρώματα, οι αδερφές Αλεξανδρίοι κατέκτησαν και δεύτερο χρυσό μετάλλιο. Μετά το χρυσό που πήρανε στο τεχνικό ντουέτο, πήρανε το χρυσό και στο ελεύθερο ντουέτο χθες το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Να φερόμαστε βεβαίως στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Η R2 Sport μεταδίδει όλους τους τελικούς και όλα τα αγωνίσματα που αφορούν την καλλιτεχνική κολύμβηση τα απογεύματα. Και έτσι λοιπόν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την προσπάθεια των δίδυμων αδερφών. Τρίδυμες είναι για την ακρίβεια. Η Βασιλική Αλεξανδρή αγωνίζεται αύριο στον τελικό του ελεύθερου σόλο, αύριο το πρωί. Θα ασχοληθούμε στο ξεκίνημα με αυτή την επιτυχία. Εδώ να σας πω επίσης ότι σήμερα έχουμε και την τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας που γίνεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Υπήρξε αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα λόγω των καιρικών συνθήκων που υπήρχαν σήμερα το πρωί στη γείτονα χώρα και συγκεκριμένα στο Βαρέζε. Υπήρξε λοιπόν μια καθυστέρηση στην έναρξη των αγωνισμάτων, στην έναρξη των τελικών. Έχουμε 3 συμμετοχές σήμερα ελληνικές σε τελικούς, μετά τα 2 μετάλλια τα αργυρά που πήραμε χθες με την Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, ενώ και το αργυρό που κατέκτησαν η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Έχουμε τις συμμετοχές στις 2:20 της Γαβριέλας Λιόλιου στο σκιφ ελαφρών βαρών, στις 2:30 του Πέδρου Γκαϊδατζή στο αντίστοιχο αγώνισμα των άνδρων και στις 3:10 τη συμμετοχή του Στέφανο Ντούσκου στο τελικό του σκιφ. Ο Στέφανος Ντούσκος διεκδικεί το 5ο του μετάλλιο συνεχόμενο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχει 4 σημαίνια. Επομένως θα κάνουμε και συνδέσεις με την R2 Sport, από όπου μεταδίδεται ζωντανά η τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βαρέζε. Η Ελλάδα έχει ήδη επιτυχημένη παρουσία και θέλει βεβαίως να ανέβει, να κατακτήσει και άλλα μετάλλια και το περιμένουμε αυτό να συμβεί. Και στη συνέχεια έτσι, της ημέρας, είπαμε μέχρι τις 3 και κάτι θα τα έχουμε καλύψει όλα σε ό,τι έχει να κάνει και με την Κοπηλασία. Τα είπαμε για την καλλιτεχνική κολύμβηση, αλλά θα τα πούμε και εκτενώς σε πολύ λίγο, γιατί θα κάνουμε σύνδεση με το Παρίσι, με τον Άκη Ιωακίμογλου, ο οποίος περιγράφει για την R2 Sport τις προσπάθειες των Ελληνίδων αθλητριών και έχει περιγράψει βεβαίως τα 2 χρυσά μετάλλια που κατέκτησαν στο τεχνικό ντουέτο και στο ελεύθερο ντουέτο οι αδερφές Αλεξανδρή. Καλησπέρα, Άκη.
1: Γεια σου, Βασιλή. Καλησπέρα. Ναι, πραγματικά είχαμε το 2-2 για τις αδερφές Αλεξανδρή και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι έκαναν τροποντινά και μια ανατροπή, γιατί πέρασαν στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τις Ισπανίδες. Όμως στον τελικό ήταν αυτές οι οποίες είχαν την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή και πήραν το χρυσό μετάλλιο. Αγωνίστηκαν προτελευταίες λόγω της δεύτερης θέσης που είχαν πάρει στον προκριματικό. Πήραν μια βαθμολογία η οποία ήταν καλύτερη από αυτή που είχαν στο προκριματικό και πολύ κοντά σε αυτή που είχαν οι Ισπανίδες, το 316 περίπου. Και δεν αποκλείεται να βάλαν και μια πίεση παραπάνω σίγουρα στις Ισπανίδες, οι οποίες έβλεπαν ότι ο βασικός τους αντίπαλος έχει κάνει πολύ καλό πρόγραμμα. Οι Ισπανίδες έκαναν κάποια λαθάκια στον δικό τους τελικό, στο δικό τους πρόγραμμα, και αυτό τους στήχησε και έτσι η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή πανηγύρισαν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε πολύ συγκινητικές καταστάσεις βεβαίως εκεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου για τον ελληνικό αθλητισμό. Γενικά άλλωστε είναι και μια εβδομάδα με πολύ μεγάλες επιτυχίες για τον ελληνικό υγρό στίβο. Άρχισε από το πόλο των ανδρών το World League. Ήρθαν τα κορίτσια K16 στο παγκόσμιο και τα 2 χρυσά μετάλλια από τις 2 αδερφές.
0: Ναι, όντως. Η εβδομάδα χρυσή, έτσι, για τον ελληνικό υγρό στίβο. Δεν το συζητάμε.
1: Απονομή από τον Κυριάκο Γιαννόπουλο χθες. Το πρώτο μετάλλιο το απένιμε ο Ισίδωρος Κούβελος την πρώτη μέρα. χθες την απονομή την έκανε ο Κυριάκος Γιαννόπουλος και για αυτούς βεβαίως ήταν πολύ ωραίες στιγμές και μια δικαίωση, αν το θέλεις, για την επιλογή την οποία έκαναν να φέρουν πίσω τις αδερφές τα Αλεξανδρή και να αγωνιστούν με τα ελληνικά χρώματα.
0: Αποτελεί δικαίωση σίγουρα και για την Ομοσπονδία και για τον Ισίδωρο Κούβαλο, έτσι, τον πρώτο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και βεβαίως για τις ίδιες αθλήτριες. Είναι ονειρεμένη η επιστροφή. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τη Βάσο στο ελεύθερο. Αρχικά στο ελεύθερο αγωνίζεται αύριο τον τελικό. Το πρωί της Δευτέρας είναι αυτός ο τελικός. Και βεβαίως έχει και το τεχνικό πρόγραμμα. Θυμίζουμε ότι προκρίθηκε με την 8η καλύτερη επίδοση στον τελικό του ελεύθερου, στο σόλο. Πρέπει να βελτιώσει πραγματάκια για να πάρει το μετάλλιο που θέλει και η ίδια της επιθυμεί. Και σήμερα επίσης είχαμε και το ελεύθερο στο ομαδικό. Με πρόκριση με την 4η καλύτερη επίδοση για την ελληνική ομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μια συγκομιδή κοντά στην τριάδα, άρα ενδεχομένως με κάτι καλύτερο στο τελικό δεν αποκλείεται να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο και εκεί. Άλλωστε θυμίζουμε ότι το ομαδικό ήταν το αγώνισμα στο οποίο πήραμε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σαν καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό του 2024 στο Βελιγράδι. Επομένως περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και τις υπόλοιπες συμμετοχές για να δούμε και αν θα αυξηθεί η συγκομιδή των ελληνικών μεταλλιών.
0: Ναι, και αύριο το απόγευμα στις 5 θα ξεκινήσει αυτός ο τελικός, θα μεταδοθεί από την ΕΡΔΙΟ Σπόρο, έτσι όπως και το σημερινό πρόγραμμα το απογευματινό, δεν είναι?
1: Και αύριο το πρωί έχουμε μετάδοση.
0: Και αύριο πρωί, ωραία.
1: Και μεθαύριο, ναι, γιατί αύριο είναι ο τελικός της Βάσου Αλεξανδρή στο Σόλο. Αύριο και μεθαύριο έχει μεταδώσει την ΕΡΔΙΟ Σπόρο και το πρωί και το απόγευμα, γιατί έχουμε τελικούς και το πρωί και το απόγευμα. Οπότε.
0: Πολύ ωραία. 10 η ώρα ξεκινά αύριο το πρωί το πρόγραμμα με ελληνική συμμετοχή, έτσι. Και 5 το απόγευμα μετά επίσης με ελληνική συμμετοχή. Και αντιστοίχως νομίζω την Τρίτη τις ίδιες ώρες. Ναι, τις ίδιες ακριβώς ώρες.
1: Τις ίδιες ώρες, ναι.
0: Επομένως, Άκη, καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε εσένα.
1: Συγχαρητήρια
0: για τη μετάδοση σου. Το έλεγα εδώ πέρα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και στην Έλτσα Φερόπουλο. Επομένως, συγχαρητήρια για τη δική σας δουλειά που κάνετε εκεί μαζί με τον Νίκο Καραγιώργη.
1: Και χρειάζεται και με επιτυχίες και αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι η αλήθεια. Γιατί αλλιώς να περιγράφεις μετάλλια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πάντα έχει άλλη αίσθηση.
0: Βέβαια και λέει. Και έχεις ακούσει τον εθνικό ύμνο δύο φορές κι εσύ. Χάρη πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο λίγο Καραγιώργη. Άγιο Ακίμο Γλουμπερ. Να σε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ να ακούσουμε και τι δήλωσαν οι αδερφές Αλεξανδρή μετά το δεύτερο χρυσό που κατέκτησαν. Είπαμε την Παρασκευή πήραν το χρυσό στο τεχνικό ντουέτο. Το Σάββατο, χθες δηλαδή, πήραν το χρυσό στο ελεύθερο ντουέτο και για 14 χρόνια αγωνίζονταν με τα χρώματα της Εθνικής Αυστρίας, με τα χρώματα της Αυστρίας τέλος πάντων. Κάποια γεγονότα τις είχαν οδηγήσει σε αυτή την απόφαση. Επαναπατρίστηκαν, ας το πούμε έτσι. Εκπροσωπούν την Ελλάδα πλέον και το ξεκίνημά τους ήταν ονειρεμένο με δύο χρυσά μετάλλια. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στον καλό συνάδελφο τον Νίκο Καραγιώργη.
2: Κορίτσια, συγχαρητήρια. Μας κάνετε και πάλι όλους υπερήφανους. Φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο 24ωρο το βλέπατε στα όνειρά σας. Δύο χρυσά μετάλλια στην επανεμφάνισή σας, στην επιστροφή σας με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Ήταν δύο πολύ δύσκολες μέρες γιατί έπρεπε να βγάλουμε, να κολυμπήσουμε τρεις φορές το μάξιμο. Ήταν στόχος σήμερα. Είχαμε στόχο το χρυσό, πηγαίναμε για το χρυσό. Μας είπε και η προπονήτρια, go for it, τα τελευταία της λόγια. Νομίζω τα δώσαμε όλα. Το ευχαριστηθήκαμε, διορθώσαμε κάποια πράγματα και από χθες. Και δεν ξέρω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
4: Ναι, και εγώ συμφωνώ. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Δεν μπορώ καν να περιγράψω αυτές τις δύο μέρες. Έχουμε βιώσει πάρα πολλά συναισθήματα. Νομίζω όμως, δεδομένου κιόλας ότι είχαμε να αγωνιστούμε και έναν ολόκληρο χρόνο και μάλιστα το ελεύθερο ντουέτο έχουμε να το κολυμπήσουμε δύο χρόνια
3: από την Ολυμπιάδα. Από την Ολυμπιάδα. Σε αυτό το κολυμπητήριο ήταν η τελευταία φορά που αγωνιστήκαμε.
4: Ναι, οπότε θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά και το άγχος και τον όλο αγώνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες.
2: Πιστεύετε ότι θεωρείτε ότι επιβεβαιώσατε την σπουδαία κλάση σας αυτές τις 24 ώρες και μικρότερο χρονικό διάστημα με τις διαδοχικές νίκες στους δύο τελικούς, στο τεχνικό ντουέτο και στο ελεύθερο ντουέτο?
4: Πιστεύω πως ναι, είναι το τρίτο πανευρωπαϊκό μετάλλιο που φέρνουμε χρυσά μετάλλια.
3: Πρωτάθλημα
4: που φέρνουμε χρυσά μετάλλια. Τώρα πόσο μάλλον το ελεύθερο μας δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση κιόλας για το μέλλον. Το Ελεύθερο είναι μια τελείως καινούρια χορογραφία, δηλαδή την ολοκληρώσαμε, φανταστείτε, πριν περίπου 1,5 μήνα. Οπότε είναι πραγματικά, νομίζω, πάρα πολύ μεγάλο αυτό το σημερινό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και πάρα πολύ περήφανες.
2: Είδαμε στο δεύτερο κομμάτι του τελικού, 13 δίδυμα, να αλλάζει 6 φορές η πρωτιά. Με τελευταία βέβαια να φτάνει στα δικά σας χέρια. Είναι αυτό ένα δείγμα του πόσο ανταγωνιστικός ήταν αυτός ο τελικός και πόσο υψηλού επίπεδου από πάρα πολύ δυνατές ομάδες?
4: Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Ανεβαίνει σε κάθε αγώνα. Έρχονται όλοι και περισσότερες χώρες και κυνηγάνε τα μετάλλια και τις θέσεις και τις επιδόσεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περάσαμε και την Ισπανία και τα κορίτσια από τη Ρωσία. Γιατί είναι. Αυτό που είπατε και εσείς είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Παίζονται σε λεπτομέρειες, στις δυσκολίες, στην καλλιτεχνικό κομμάτι. Και πιστεύω ότι δουλέψαμε εμείς μαζί με την προπονήτριά μας πάρα πολύ καλά στο να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.
5: Ναι, και είχαμε ένα πολύ καλό balance ανάμεσα στην καλλιτεχνική εντύπωση και τη δυσκολία.
2: Πού θα θέλατε να αφιερώσετε αυτό το δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
4: Σε όλη την Ελλάδα, στην οικογένειά μας, στις προπονήτριές μας που δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά μαζί μας. Το ξαναλέμε και σήμερα στο θείο μας που μας βλέπει από ψηλά και μας δίνει
5: αυτό
4: δύναμη.
5: Το θέμα και όλες θα του άρεσε ιδιαίτερα γιατί
4: αυτού
5: του στυλ, ναι.
4: Ναι. Οπότε το φερώνουμε και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας πιστέψανε και μας στηρίξανε από την αρχή μέχρι τώρα.
2: Και πλέον ο επόμενος στόχος για τις αδερφές Αλεξανδρίπιος είναι με δεδομένο ότι το Los Angeles αργεί ακόμα. Έχει άλλα 2 χρόνια γι' αυτό.
4: Αργεί. Του χρόνου έχει πάρα πολλά. Έχει παγκόσμια κύπελα, έχει European Games, έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τέλος, όπου είναι και η Ολυμπιακή πρόκριση. Θα είναι μια full season. Οπότε τώρα θα κοιτάξουμε να ξεκουραστούμε, να μαζέψουμε δυνάμεις για να γυρίσουμε.
5: Θα κάνουμε το πλάνο, δεν το έχουμε κάνει ακόμα.
4: Για να γυρίσουμε 100% φρέσκες και δυνατές, γιατί έρχονται 2 πολύ πολύ δύσκολες χρονιές.
5: Και θα θέλαμε ξανά να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κυριάκο Γιαννόπουλο, και της ΕΟΕ, τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο, και την ΕΦΟΡΟ, την κυρία Δέσποινα Καράβελα. Μας έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή, μας αγαπάνε, μας δείχνουν την αγάπη τους, μας στηρίζουν και βγαίνει και στο νερό, δηλαδή μας δίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο.
4: Τις προπονητριές μας και φυσικά το φερώνουμε και στην αδερφή μας, τη Βάσο. Που είναι πραγματική στο ντουέτο και μας βοηθάει γιατί αυτό την όλη χορογραφία και το επίπεδο είναι και εκείνη μέρος αυτής της δουλειάς. Δουλεύει και εκείνη και νομίζω ότι της αξίζει.
2: Έχει και τελικό μπροστά της,
4: Έχει τελικό μπροστά της.
5: Και στη μανούλα μας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε λοιπόν την Άννα Μαρία Αλεξανδρή και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή στις δηλώσεις τους μετά την κατάκτηση του δεύτερου χρυσού μεταλλίου σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τρίτου συνολικά έτσι για τη χώρα μας σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Μπράβο και στις δύο. Εδώ να υπενθυμίσω μάλλον αυτό που είπαμε προηγουμένως και με τον Άγιο Ακίμογλου, ότι έχει προκριθεί στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού η Εθνική με την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία. Την ομάδα μας την αποτελούν η Θάλια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, η Σμήνη Μαρία Καραβασίλη, ο Στυλιανός Κουκουσέλης Φούσκης, η Σοφία Ευαγγελία Μαλκογιώργου, η Βασιλική Θάνου, η Δανάη Τσαπραλή, η Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά. Είναι λοιπόν ο αθλητής και οι αθλήτριες που αποτελούν την εθνική μας ομάδα και την εκπροσωπούν στο ελεύθερο ομαδικό. Πήραν λοιπόν την πρόκριση τον τελικό, τον αυριανό, το απόγευμα, με την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία. Εδώ, σε αυτό το σημείο, να σταθούμε λίγο και στην εθνική μας ομάδα των κορασίδων, κάτω των 16 ετών, του Πόλο, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, με κορυφαία την Αφροδίτη Μπιτσάκου, ήταν η κορυφαία της διοργάνωσης. Και μάλιστα η Αφροδίτη Μπιτσάκου δεν ήρθε στην Αθήνα, όπως επέστρεψαν χθες οι συμπαίκτριές της, οι συναθλήτριές της, αλλά πήγε κατευθείαν στην Πορτογαλία, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα κάτω των 20 ετών έχει ξεκινήσει από χθες τις προσπάθειές της στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, των κάτω των 20 ετών δηλαδή, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των γυναικών.

0: Έφτασαν χθες λοιπόν τα κορίτσια μας στην Αθήνα και ο προπονητής του Αργύρης Θεοδωρόπουλος, και ας ακούσουμε τη δήλωση του Αργύρης Θεοδωρόπουλος στον Δημήτρη Γιαχανατζή χθες το απόγευμα για αυτήν την πολύ μεγάλη επιτυχία των κοριτσιών.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τα συγχαρητήρια δεν είναι μόνο προσωπικά, είναι από όλη την οικογένεια της Eraspor.
1: Ευχαριστούμε.
2: Τώρα που αρχίζει να καταλαγιάζει η σκόνη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει καταλαγιάσει, γιατί έχουν περάσει πολύ λίγες ώρες από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και της πρώτης θέσης στον κόσμο. Συναισθήματα, εικόνες από το τελικό, από τη διοργάνωση.
1: Εντάξει, όταν μια διοργάνωση τέτοια καταλήγει με ένα τόσο εντυπωσιακό και θετικό αποτέλεσμα, νομίζω κάθε τέτοιο γεγονός είναι μια ευτυχία, μια αγαλίαση και μια επιβράβευση.
2: Είχατε το χρυσό μετάλλιο στο στόχο όταν πήγατε στο Ζάγκρεπ ή ήταν στο βάθος του μυαλού? Ή καθόλου, ας πούμε, και πηγαίνατε παιχνίδι με παιχνίδι και βλέποντας πώς θα πάει η ιστορία?
1: Όχι, εγώ γνώριζα εξ αρχής ότι έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Απλά ήμουνα συγκρατημένα αισιόδοξο, γιατί ήθελα λίγο να δω που βαδίζουν και άλλες ομάδες, ώστε να μπορέσω να καταλάβω κάποια πράγματα. Και ήδη από το δεύτερο παιχνίδι ήταν μια ομιλία που είχαμε κάνει κιόλας πριν από κάποιο παιχνίδι, το δεύτερο ή το τρίτο, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Και τους είπα ξεκάθαρα ότι θα τους κερδίσουν όλους. Ναι, το είπα τόσο ξεκάθαρα, γιατί ήθελα να δημιουργήσω ένα κλίμα αυτοπεποίθησης, το οποίο μας έλειπε όλα αυτά τα χρόνια, με την έννοια ότι με τις Ισπανίδες έχουμε βρεθεί κατά καιρούς πάρα πολλές, και πέρυσι στο ευρωπαϊκό αντίστοιχο πρωτάθλημα, αλλά και γενικότερα σε μεγαλύτερα ηλικιακά τμήματα, και συνήθως χάνουμε, κάτι το οποίο δεν ήθελα να ξανασυμβεί.
2: Δεν φοβηθήκατε μήπως με την ομιλία σας αυτή λίγο φουσκώσετε περισσότερο τα μυαλά των κοριτσιών και τους βγει σε άγχος και λειτουργήσει μπούμεραν όλη αυτή η ιστορία?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί αυτό, τώρα που το θυμάμαι, προήλθε μετά από ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα της Τουρκίας απέναντι από την Ισπανία. Δηλαδή κοντράρε πάρα πολύ η Τουρκία την Ισπανία, οπότε και αναθάρισα και εγώ και απευθύνομαι και σε κορίτσια, να ξέρετε, τα οποία έχουν παραστάσεις από την Α1 γυναικών, mm-hmm. έχουν παραστάσεις από ευρωπαϊκά κύπελα, θέλω να πω, κάνουν προπόνηση με πολύ υψηλό επίπεδο αθλήτριες και γνωρίζω τη δυναμική μας. Απλά ήθελα να έχω και μια οπτική των ομάδων που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε.
0: Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Αργύρης Θεοδωρόπουλος. Πολλά από τα κορίτσια, όπως η Αφροδίτη Μπιτσάκου για παράδειγμα, παίζει στην Water Polo League των γυναικών από τα 11 της χρόνια. Και τώρα είναι 16. Πάμε να συνδεθούμε όμως με την R2 Sport. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός, στον οποίο μετέχει η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκιφ ελαφρών παρών. Πάμε να συνδεθούμε R2 Sport.
3: Και εδώ αρχίζουν να φαίνονται οι Κέτλερ με την Λιόλιου. Σε ένα αγώνισμα όπου η Ελλάδα έχει κατακτήσει 2 ασημένια μετάλλια το 2023 με την Αναστασιάδου και το 2022 με την Φίτσιου. Απομένουν 300 μέτρα. Η Γαβριέλα εδώ με την κίτρινη βάρκα, την βλέπετε χαμηλά στην οθόνη, μαζί με την Ολλανδέζα, την Κέτλερ. Και αρκετά κοντά τους και η Λευκορωσίδα, η Σέντλερ. Η Ολλανδέζα τώρα δείχνει να έχει ένα μικρό προβάδισμα λίγο πριν τον τερματισμό, απομένουν 200 μέτρα. Είναι συσσωρευμένη πλέον και η κούραση στις αθλήτριες μετά από ένα έντονο τριήμερο. Εδώ είναι η προπορευόμενη, η Ζόβνερ, η μοναδική από το περσινό βάθρο. Η Κέτλερ έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα σε σχέση με την Ελληνίδα κοπηλάτρια, η οποία τώρα ανεβάζει ρυθμούς. Πάμε για το φινάλε, απομένουν περίπου 50 μέτρα. Εδώ είναι η προπορευόμενη η Ρωσίδα, η Ζόβνερ, και στο βάθος η Ολλανδέζα. Άνοιξε το πλάνο, πάμε για τον τερματισμό, με τη Ζόβνερ να παίρνει την πρώτη θέση. Η Ολλανδέζα θα είναι δεύτερη και η Γαβριέλα Λιόλου θα πάρει την τρίτη θέση, θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, ακόμα ένα μετάλλιο για την Ελλάδα, ακόμα ένα μετάλλιο για την

0: και η τελική κατάταξη με την Λευκορωσίδα τη Σέντλερ στην τέταρτη θέση, την Γερμανία τη Ρέιτσχαρτ στην πέμπτη.
1: Χάλκινο μετάλλιο λοιπόν για την Γαβριέλα Λιολιού, τρίτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Και έχουμε αξιώσεις να πάρουμε άλλα δύο σήμερα στους επόμενους δύο τελικούς, στους οποίους μετέχουν ο Πέδρος Γαϊδατζής στον τελικό του σκι Φελαφρών Παρών που θα ξεκινήσει σε περίπου δύο λεπτά από τώρα, και με τον Στέφανο Ντούσκο στον τελικό του σκιφ που θα ξεκινήσει στις 3 παρα 10. Η Γαβριέλα Λιόλιου λοιπόν παίρνει το χάλκινο μετάλλιο και το παραλαμβάνει και τώρα μάλιστα για να το φορέσει. Είναι σίγουρα μια σημαντική επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία αυτό το τρίτο μετάλλιο, μετά τα δύο που πήραμε χθες με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, και με τη Σελίνα Μωρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ Ελαφρών Βάρων. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2:34. Πριν από λίγο λοιπόν η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 7:39:14 στον τελικό του σκι ελαφρών βαρών των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε. Αυτό το μετάλλιο για την Ελλάδα ήταν το 46ο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουμε 20 ασημένια, 21 χρυσά και πλέον 5 χάλκινα με αυτό που κατέκτησε η Γαβριέλα Λιόλιου. Ενώ να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και ο τελικός του σκι ελαφρών βαρών των ανδρών, με τον Πέντρο Γαϊδατζή μάλιστα να είναι πρώτος αυτή την ώρα, λίγο πριν τα 1500 μέτρα, και να κάνει πολύ καλή προσπάθεια για να ανέβει εκείνο στο βάθρο. Είπαμε, έχουμε πολλές αξιώσεις και για άλλα δύο μετάλλια με τον Πέντρο Γαϊδατζή και τον Στέφανο Ντούσκο. Επομένως, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη μετάδοση του Νίκου Γκομόλη από την R2 Sport, καθώς οι αθλητές μπαίνουν στα τελευταία 500 μέτρα της κούρσας, που συνολικά είναι 2000 μέτρα, έτσι, κάθε κούρσα. Ακούμε τον Νίκο Γκομόλη από την R2 Sport.
1: Από τα τετραπλά, ο Πέτρος τώρα αμφισβητεί ξεκάθαρα την περσινή του πρωτιά, ουσιαστικά θέλει να τον εκπαραθυρώσει, και προς το παρόν η κούρσα πηγαίνει όπως τα θέλει. Περάσαμε τα 1500 μέτρα με τον Έλληνα Κοπηλάτη να είναι μπροστά στην κούρσα, δεύτερος ο Γερμανός, τρίτος ο Ουκρανός. Ο Πέτρος έχει ένα σταθερό προβάδισμα και ένα σταθερό τράβηγμα. Εδώ βλέπετε και τις κουπιές, λίγο πιο δυνατά ο Γερμανός, αλλά η απόσταση παραμένει και διατηρείται, ενώ απομένουν 300 μέτρα για να δούμε αν θα έχουμε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας σε αυτή την διοργάνωση. Πέτρος Γκαϊδατζής ελέγχει απόλυτα την κούρσα, απομένουν λιγότερα από 250 μέτρα για να πάμε στο φινάλε. Εδώ ο 26χρονος Κοπηλάτης της Καλαμαριάς για τον τερματισμό. Τελευταία μέτρα φαίνεται ο τερματισμός. Κάτω χαμηλά ο Γερμανός, στο κέντρο της οθόνης ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος φαίνεται να έχει αυξήσει την απόσταση από τον αντίπαλό του και να οδεύει εδώ και με το κοντινό πλάνο προς το φινάλε, προς τη γραμμή του τερματισμού για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Θα είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο μετά το 2022 για την Ελλάδα, τότε όπου ο συναθλητής του, ο Αντώνης Παπακοσταντίνου, το κέρδισε. Εδώ λοιπόν Πέτρος Γκαϊδατζής, χρυσό μετάλλιο, πρώτη θέση στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών των ανδρών. Μια πολύ όμορφη κούρσα από τον χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παρισιού, ο οποίος δεν δέχτηκε καμία απειλή από τον Γερμανό που τερμάτισε στην δεύτερη θέση, τον Φάμπιο Κρές, ούτε τον Ουκρανό, ο οποίος θα κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο εδώ, ο Ιγκόρ Κίμαρα. Πρώτο χρυσό μετάλλιο λοιπόν για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο φινάλε αυτής της διοργάνωσης. Η εθνική μας ομάδα θα φτάσει τα 4 μετάλλια με ένα χρυσό, 2 ασημένια και ένα χάλκινο το νωρίτερα.
0: Αυτός
1: που είδαμε
0: λοιπόν μέχρι τώρα απολογισμός της εθνικής μας. Χρυσό μετάλλιο για τον Πέντρο Γκαϊδατζή στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε. Χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διαφορετικά. Είπαμε 4 τα μετάλλια, πήρε νωρίτερα το χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου. Και χθες είχαμε τα αργυρά από Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου, όπως και από τις Λίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου επίσης, που ήταν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Και πάμε τώρα θα αφήσουμε για λίγο την κοπηλασία. Θα επιστρέψουμε στη σύνδεση με την R2 Sport και για τον τελικό του Στέφανου Ντούσκου, αλλά και για οτιδήποτε άλλο προκύψει από το Βαρέζε. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείνει μεταγραφικές υποθέσεις, ενώ να πω ότι έγινε απονομή και πήρε και το χάλκινο, το μετάλλιο, έτσι, η Γαβριέλα Λιόλιου, απλά να το επισημάνω αυτό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κλείνει μεταγραφικές υποθέσεις που ήθελε να ολοκληρώσει, τέλος πάντων, σιγά σιγά.
2: Ναι, και φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ δίνει έμφαση στη γαλλική αγορά, γιατί αν σκεφτούμε και ότι ο Σάντα Μαρία που ήδη βρίσκεται στην ομάδα και αγωνίζεται είναι Γάλλος και τώρα ο ΠΑΟΚ περιμένει δύο Γάλλους ακόμη, έτσι ένας έρχεται μάλιστα σε περίπου τρεις ώρες στη Θεσσαλονίκη, ο Χαφ, ο Τόμ Λουσέ, και έχει κλείσει και τον Γουίλιαμ Μικέλ Μπρεσί, ο οποίος πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βέβαια και τον ΜΕΙΤΕ, αν και ο ΜΕΙΤΕ περνά αυτή την περιπέτεια με τον τραυματισμό του και δεν πρόκειται να αγωνιστεί πολύ σύντομα, γιατί θα πρέπει να υποβληθεί σε εγχείρηση και να παίξει καλώς εχόντων των πραγμάτων σε περίπου τρεις μήνες. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την αγορά της Γαλλίας τελευταία. Είχε ανακοινωθεί βέβαια εδώ και μέρες για τον Τόμ Λουσέ, ο οποίος αναμένεται το απόγευμα, 23 ετών θυμίζω, ο Γάλλος. Ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε από τη Νις, ένας παίκτης ο οποίος πέρσι έκανε 42 αγώνες, μια γεμάτη σεζόν με τη Νις, και ένας παίκτης ο οποίος χαρακτηρίζεται πολυεργαλείο από την άποψη ότι είναι ως επιτοπλίστων χαφ. Ο ΠΑΟΚ περισσότερο βέβαια τον παίρνει για να παίξει ως οχτάρι εκεί όπου υπάρχουν κάποια κενά, αν σκεφτούμε ότι ναι μεν είναι ένα δίδυμο αυτή τη στιγμή Ζαφίρη Σάντα Μαρία, από πίσω υπάρχει ο Καμαρά, ο Θημιάνης δεν φαίνεται να υπολογίζεται ιδιαίτερα, και με τον τραυματισμό και όλα του ΜΕΙΤΕ καταλαβαίνουμε ότι εκεί στον άξονα για τον ΠΑΟΚ οι λύσεις είναι περιορισμένες. Ωστόσο ο Τόμ Λουσέ, σύμφωνα τουλάχιστον με το βιογραφικό του και όσα έχουν γίνει γνωστά από την Γαλλία όπου αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια, παίζει και σε άλλες θέσεις, δηλαδή μπορεί να παίξει και στην επίθεση και στην άμυνα. Έχει παίξει δηλαδή στην καριέρα του και δεξιός αμυντικός, έχει παίξει και επιθετικός, αλλά ας εστιάσουμε στο ότι ο Τόμ Λουσέ έρχεται για να πάρει μια θέση στα χαφ του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, για τον Γουίλιαμ Μικέλ Μπρενσί, χθες το βράδυ δώσαμε στην Ερασπόρ την τελευταία ενημέρωση που υπήρχε ότι έκλεισε αυτή η μεταγραφική κίνηση. Θα περιμένουμε βέβαια να μάθουμε και την ώρα, τη μέρα άφηξής του στη Θεσσαλονίκη, και από εκεί και πέρα βέβαια, εφόσον έρθει, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Ο Μικέλ Μπρενσί είναι μια άλλη περίπτωση, είναι δεξιός μπακ, από το 2022 αγωνίζεται στο Αμβούργο, είναι προϊόν των Ακαδημιών της ΜΕΤΣ, ωστόσο τα τελευταία 4 χρόνια ήταν στο Αμβούργο. Πέρσι είχε 26 αγώνες με τη φανέλα του Αμβούργου, ένας παίκτης που έρχεται για να δώσει μια επιπλέον λύση δεξιά στην άμυνα, εκεί όπου υπάρχει βέβαια η αξιόπιστη παρουσία του Τζότζο Κένι, αλλά προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και μια ακόμη λύση τουλάχιστον. Άρα λοιπόν ο Μικέλ Μπρενσί έρχεται ως μια εναλλακτική λύση, να πούμε. Ναι. Μάλλον έτσι έρχεται στο ξεκίνημα, γιατί ο Κένι φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που πραγματικά έχει δώσει πράγματα και πέρσι στην ομάδα, αλλά καταλαβαίνει κανείς στη διάρκεια μια σεζόν δεν μπορεί να, με έναν παίκτη να βγει η σεζόν. Ο Μικέλ Μπρενσί λοιπόν θα δώσει μια ακόμη λύση μαζί με τον Κένι, και βέβαια από χθες το βράδυ είναι επίσης γνωστό ότι ο Λίρατζης, ο οποίος είχε επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, έκανε προετοιμασία, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο.
0: Ως δανεικός ή ελεύθερη μεταγραφή?
2: Ως ελεύθερη μεταγραφή, με κάποια οψιόν που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν ο Λίρατζης δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Τη θέση του δεξιού μπακ θα τη μοιραστούν ο Κένι και ο Μικέλ Μπρενσί,
0: ο οποίος είναι ο τρίτος Γάλλος έτσι που αποκτάται αυτό το καλοκαίρι, και τέταρτος μαζί με τον ΜΕΙΤΕ συνολικά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτός είναι ένας δεύτερος γύρος, θα έλεγα, μεταγραφών για τον ΠΑΟΚ, μετά την πρώτη τετράδα που έγινε με τον Ελουστόντο, με τον Χατζηδιάκο, με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος βέβαια αντιμετωπίζει το πρόβλημα τραυματισμού του, και τον Σάντα Μαρία για τον οποίο μιλήσαμε. Περιμένουμε λοιπόν αυτό το δεύτερο κύκλο μεταγραφών με τον Λουσέ, με τον Μικέλ Μπρενσί, και από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια που έπεται με κάποιον center for που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, και βέβαια είναι και η περίπτωση πάντα του αριστερού μπακ σε εκκρεμότητα, με το Γιαννούλη να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Δεν τα έχει βρει ακόμη ο ΠΑΟΚ με την Augsburg, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα βρει κάποια στιγμή στη διάρκεια του Αυγούστου. Αυτά για τα μεταγραφικά. Τώρα βέβαια, επειδή μιλάμε για μεταγραφές, νομίζω πρέπει να σταθούμε σε αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δύο παιδιά των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ ανοίγουν τα φτερά τους για να παίξουν σε πολύ μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Η Arsenal βέβαια, στην οποία ήδη αγωνίζεται ο Τζόλης, έπαιξε χθες και σε φιλικό και σκόραρε.
0: Παρεμπιπτόντος σκόραρε ένα πολύ ωραίο γκολ και εξήρε την παρουσία του Αρτέτα. Θα πω αργότερα γιατί είπε ο προπονητής Arsenal, αλλά τον αποθέωσε στην πραγματικότητα ο Αρτέτα τον Τζόλη. Για συνέχισε, με συγχωρείς που σε διέκοψα.
2: Ο Τζόλης, όχι, κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ο Τζόλης, προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, και πραγματικά ένα παιδί που φαίνεται να έχει δουλέψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Όταν τον πρωτοείδαμε να παίζει στην βασική ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι δεν έπαιξε και πάρα πολύ, έφυγε γρήγορα ο Τζόλης, δεν είχαμε την εικόνα ότι ήταν το σπάνιο ταλέντο π.χ. Κωνσταντέλιας, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα παιδί που δούλεψε πάρα πολύ, είχε φυσικά ταλέντο, θα το συζητάμε αυτό, αλλά δούλεψε πάρα πολύ και έφτασε πλέον να αγωνίζεται στην Arsenal, όπως ο Κουλιεράκης, προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Πολλά χρόνια τον παρακολουθήσαμε έτσι στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, K19, ΠΑΟΚ Β, έφυγε στη Βόλφσμπουργκ και πλέον από χθες και επίσημα είναι μέλος της ομάδας της Ρώμα. Καταλαβαίνει κανείς και για τον Κουλιεράκη μια έτσι νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του, ένα άλμα στην καριέρα του, από τη Βόλφσμπουργκ να πάει στη Ρώμα, που εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ιστορικούς.
0: Και είναι μόλις τα 21 του Κουλιεράκης, μόλις τα 24 ο Τζόλης επίσης. Ο Τζίμας έχει πάει γι' αυτός στην Μπρέντφορντ, γιατί όλοι τον μπερδεύουν την αγγλική ομάδα που είναι μαζί με τον Κοστούλα.
2: Τι να πω, μόνο για τον Τζίμα. Ο Κωνσταντέλιας βέβαια, που προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ αγωνίζονται και άλλα παιδιά, δηλαδή είναι ο Μύθου, μην το ξεχνάμε, υπάρχει ο Μύθου, ο Μιχαηλίδης, κάπως παλιότερος στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ο Πέλκας ακόμη παλιότερος, έκανε και αυτός έτσι
0: μια διαδρομή σημαντική,
2: έκανε τη διαδρομή του. Είναι πολλά παιδιά και άλλα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω. Ο Γιαννούλης, για τον οποίο μιλήσαμε, και αυτός έκανε μια πολύ καλή καριέρα και τώρα θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟΚ, έτσι είπαμε, υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, και άλλα παιδιά τα οποία έρχονται
0: σωστά
2: από πίσω.
0: Βγάζει παίχτες ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και οι ακαδημίες του λειτουργούν σε πολύ ψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Γιάννη, επειδή αρχίζει και μας πιέζει πλέον ο χρόνος, γιατί θα έχουμε τον τελικό.
2: Κάτι άλλο.
0: Έτσι αγωνιστικά μόνο έτσι ένα, επειδή υπάρχει μπροστά το μάτς με την Άντερλεχτ, αν υπάρχει κάποιο νεότερο ή αν όλα κυλούν ομαλά.
2: Όχι, όχι, από την προπόνηση τη σημερινή δεν υπήρχε κάποιο νεότερο, δεδομένου ότι ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Η ομάδα περιμένει αυτό τον αγώνα της Πέμπτης 9 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι μεθαύριο. Από την Τετάρτη θα πωλούνται τα απλά εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης. Και βέβαια για τον ΠΑΟΚ να πούμε, θα περιμένουμε να δούμε και την έγινε μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα σε σύγκριση με τους αγώνες τους πρώτους με την Δυναμό Κιέβου. Ο Γκουγκεσασβίλη βγήκε, γιατί άλλωστε δεν αγωνίζεται πλέον στην ομάδα, μπήκε στη θέση του ο Σορετήρε που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, αλλά είναι πολύ πιθανόν οι δύο Γάλλοι για τους οποίους μιλήσαμε να μπουν και αυτοί. Υπάρχει περιθώριο για δύο αλλαγές μέχρι την Τετάρτη, να μπουν και αυτοί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ και να τεθούν στη διάθεση της ομάδας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, Γιάννη Βοητσή, σε ευχαριστώ. Πάμε για την απονομή στον Πέτρο Γκαϊδατζή του χρυσού μεταλλίου που κατέστησε πριν από λίγο.
1: Πήρε το χάλκινο μετάλλιο.
0: Ακούμε δύο σχόλια.
1: Όπως είπαμε, δυστυχώς είναι πιο γρήγορη η διαδικασία των απονομών. Ο Γερμανός εδώ, ο Φάμπιο Κρές, προσπάθησε να κοντράρει τον Έλληνα σκυφίστα, δεν τα κατάφερε. έμεινε στη δεύτερη θέση και μεγάλος νικητής εδώ ο Πέτρος Γκαϊδατζής, το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η μεγαλύτερη του στιγμή μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μαζί με τον Αντώνη Πάπα Κωνσταντίνου στο διπλό σκύφελ αφρών βαρών. Ένα χρυσό μετάλλιο που θα κοσμήσει την ελληνική ομάδα, η οποία θα φτάσει τα 4. Είδαμε νωρίτερα τη Γαβριέλα Λιόλου να κάνει.
0: 4 μετάλλια σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Χρυσό για τον Πέτρο Γκαϊδατζή, το πρώτο του ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα να κάνουμε σύνδεση με τον Πάπη Παπάζουλου, τον οποίο θα διακόψουμε και στην πορεία για την κούρσα του Στέφανο Ντούσκου που θα ξεκινήσει σε λίγο στον τελικό του Σκιφ. Μπάμπη, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Και εννοείται θα με διακόψω όποτε χρειάζεται, πάντα.
0: Ναι, ξεκινάει λίγο, ξέρεις, ο τελικός του Σκύφ. Έχουμε τον Στέφανο Ντούσκο, 4 αργυρά μετάλλια στα 4 ευρωπαϊκά. Πέρυσι το χρυσό πήρε στο παγκόσμιο. Υπάρχει και χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το συζητάμε. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό υπάρχει το όνομα του Μπραγκάντσα σε περίοπτη θέση, έτσι, του Ντάνιελ Μπραγκάντσα.
3: Κοίταξε, ο Ντάνιελ Μπραγκάντσα ήταν μια από τις περιπτώσεις που είχαμε πει εδώ και λίγο καιρό που είχε εξετάσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση ενός ακόμη μέσου. Δεν ήταν τόσο ψηλά. Υπήρχαν άλλες περιπτώσεις που δεν προχώρησαν, αλλά ήταν εκεί. Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, είναι μια μεταγραφή που είναι πιθανό να προχωρήσει τις επόμενες μέρες. Αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πρόταση από τον Ολυμπιακό, αλλά ότι στην υπόθεσή του εμπλέκεται ο μάνατζερ του, ο περίφημος Μέντες, έτσι, ο μεγάλο ατζέντης ο Πορτογάλος, και ότι όπως αναφέρουν αυτός θα φέρει τις δύο πλευρές κοντά σε συμφωνία. Δοσιάζω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, Βασίλη μου, ξέρουμε ότι πολλές φορές οι ατζέντες αναλαμβάνουν, ετοιμάζουν μια υπόθεση και οι δύο ομάδες μιλάνε στο τελικό στάδιο, αν τους ενδιαφέρει δηλαδή, και μπορεί αυτή η πρόταση να τους βολεύει. Ο Μπρακάντσα είναι μια περίπτωση που την έχει εξετάσει, πολύ ζεστά ο Ολυμπιακός, αλλά είχε έναν ενδιασμό, έχοντας κι άλλες επιλογές, ότι πέρσι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, χιαστούς. Και ήταν βέβαια στο ξεκίνημα της σεζόν. Το παιδί έχει επιστρέψει, επέστρεψε το Γενάρη. Έπαιξε αρκετά μάτσες αλλαγή, αλλά έχει παίξει και 90 λεπτά. Και είναι ένας παίχτης εκεί, στο 8 που έχει ψάξει ο Ολυμπιακός, δηλαδή στο βασικό, στον άξονα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον οι προπονητές δεν θέλουν ούτε παλιού τύπου εξάρι, ούτε παλιού τύπου οχτάρι. Δηλαδή το εξάρι μόνο να κόβει και το οχτάρι μόνο να δημιουργεί. Πρέπει να είσαι με τρεξίματα, να έχει και δημιουργία. Και να έχεις να πηγαίνεις στη μονομαχία και να έχεις ανακτήσεις μπάλας. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βεβαίως κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι ακόμη καλύτερο στο αμυντικό σκέλος, κάποιοι περισσότερο στο δημιουργικό. Αλλά πρέπει να τα έχεις όλα αυτά για να παίξεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ο ΧΑΦ. Είναι μια υπόθεση λοιπόν που πρέπει να την παρακολουθούμε, γιατί δεν είναι ένα όνομα που ήρθε από πουθενά. Παραλαμβάνω, ήταν στη λίστα του Ολυμπιακού παίκτες που είχε εξετάσει το προηγούμενο διάστημα. Είδαστε τι και σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο Τραουή που δεν προχώρησε. Okay, το παιδί δεν ήθελε να έρθει στη χώρα μας. Δεν υπήρχε λόγος να επιμείνει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν θα είναι αυτός τελικά ο εκλεκτός του Ολυμπιακού και θα αποχωρήσει όπως προβλέπουν οι Πορτογάλοι άμεσα. Ναι. Ή ο Ολυμπιακός περιμένει και κάτι άλλο. Γιατί έχει δουλέψει και άλλες υποθέσεις. Ακόμη και του Φρόιλερ την έχει δουλέψει ακόμη. Και πριν λίγες μέρες τουλάχιστον, δεν ξέρω ακόμη και τώρα, αν την είχε. Απλά
0: η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν έχει τελειώσει, αυτό θέλω να πω. Όχι να έχει ολοκληρωθεί.
3: Ο Φρόιλερ απλά έχει πει, έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να μείνει, προτιμάει να μείνει Ιταλία και δει στην Πολώνια. Αλλά δεν μπορεί. Οικονομικό είναι το θέμα. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής άκρη. Επίσης, αν σε τραβάει, είναι θέμα διάθεσης μιας ομάδας. Θα περιμένει. Γιατί είναι βέβαιο ότι προς το τέλος Αυγούστου θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Εκεί είναι θέμα αποφάσεις μιας ομάδας. Αν θέλει τώρα να σώνει και δεν παίχνει, πάει σε κάποιον άλλο.
0: Ναι, ναι.
3: Αν αισθάνεται ότι είναι οκ, okay, για μένα ο Ολυμπιακός έχει λύσει, αλλά μπας τόσοι, ξέρεις είναι απόφαση διοίκησης προπονητή, πάει και παίρνει το άλλο παίχνει. Ναι. Όποιος είναι αυτός.
0: Έχεις ακρίνει ότι και, για παράδειγμα ο Μπρακάντσα μπορεί να του δώσει πράγματα σημαντικά.
3: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
0: Να πω ότι μετά τα 1000 μέτρα είναι δεύτερος ο Ντούσκος στο τελικό που είναι σε εξέλιξη. Στα τελευταία 500 μέτρα θα συνδεθούμε. Μπάμπη, συνεχίζεις.
3: Επίσης είναι ανοιχτό το θέμα του αριστερού μπακ. Είπαμε από χθες ότι αυτό που προέκυψε κάποια στιγμή από την Αργεντινή είναι ότι η διαφορά δεν είναι στο 1 εκατομμύριο όπως είχε βγει τις προηγούμενες μέρες, είναι μεγαλύτερη. Και επίσης είναι ανοιχτό και το θέμα του Σαλάχ Εντίν. Να πάρει ο Ολυμπιακός μπακ που μπορεί να έχει δώσει τον Ορτέγκα, το βλέπω δύσκολο για μένα, απίθανο. Αλλά είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Και οι δύο, μάλλον, είναι δύο ανοιχτές υποθέσεις. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό άμεσα. Το τρίτο είναι ότι έχει ανοίξει και επίσημα, όχι δεν είχε ανοίξει, αλλά το ξέραμε, έχει ανοίξει και επίσημα το θέμα του Σίντερφορ. Όχι άμεσα μάλλον, γιατί τώρα δεν προλαβαίνει και ο Ολυμπιακός, έχει τα μάτια με την Αϊμέχελ, αλλά θα χρειαστεί Σίντερφορ. Ειδικά αν φύγει και ο Ταρέμ και ο Γιάννητσικο. Που αν κρίνουμε από το γεγονός ότι ήταν εκτός, ότι έμειναν εκτός λίστας της Ευρωπαϊκής Λίστας, δεν έχει λόγο να, τι να περιμένεις να αλλάξει. Εκτός αν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά. Και αύριο στις αλλαγές που θα γίνουν, που έχουν δικαίωμα οι ομάδες να αλλάξουν παίχτες, να τους δεις να μπαίνουν, να μπει ένας τουλάχιστον. Δεν προβλέπεται για την ώρα. Δεν έχω προς αυτή την κατεύθυνση. Mm. Δηλαδή οι δύο αλλαγές που θεωρητικά θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει είναι να πάρει ένα χαφ και να, ξέρουμε, να αλλάξει και να κάνει αυτές τις δύο αλλαγές. Αλλά για την ώρα δεν έχουμε να υποχωρήσει τόσο πολύ. Αλλά υπάρχει ακόμη σήμερα και άλλη μια μέρα αύριο για να δεις να αποφασίσει και με τη Λίμπαρ αν θα χρειαστεί κάτι διαφορετικό ή αν ο Ολυμπιακός έχει πάρει παίχτη και πάει και τον αλλάξει. Αλλάξει έναν ποδοσφαιριστή και βάλει τον καινούριο.
0: Μια ανατελεία, Μπάμπη, για να πάμε να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ για τελευταία 500 μέτρα. Να πω ότι ο Στέφανος Δούχος έχει μεγάλη διαφορά από τον πρώτο, η αλήθεια είναι. Αλλά και μια σημαντική από τον τρίτο, για να δούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Γκομόλη για την ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Περνάει πρώτος. Τον Στέφανο να παραμένει στη δεύτερη θέση και τον Ζάλατη κοντά του. Ενώ ο Τσιρούτα είναι στην τέταρτη θέση, ο Βέλγος, ο Βαντεμπούσε στην πέμπτη και ο Ελβετός, ο Σάτσλε στην έκτη. Εδώ Ντούσκο στο βάθος, Ζάλατη σε πρώτο πλάνο. Πάμε για το φινάλε. Σε περίπου 350 μέτρα βρίσκεται ο τερματισμός. Ζάλατη και Ντούσκος σε αυτή την κόντρα. Σχεδόν μαζί τώρα. Ο Ζάιτλερ έχει ξεφύγει μπροστά. Είναι 13 μέτρα πίσω του οι δύο κοπηλάτες. Ο Ζάλατη τώρα δείχνει να παίρνει ένα προβάδισμα. Πλησιάζουν και τον Ζάιτλερ. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Πάμε στο φινάλε. Ο Γερμανός ανεβάζει ταχύτητά του. Ο Στέφανος έχει μείνει στην τρίτη θέση, 2 μέτρα πίσω από τον Ζάλατη. Και πάμε για το φινάλε. Με τον Ζάιτλερ να είναι στην πρώτη θέση. Ο Στέφανος Ντούσκος στο βάθος δίνει ό,τι μπορεί στο τέλος για τον τερματισμό. Ο Ζάλατη σε πρώτο πλάνο, Ντούσκος, Ζάλατη. Ο Ζάιτλερ θα πάρει το ξωμετάλλιο. Ζάλατη και Ντούσκος. Ενώ έχουμε και τον Ρουμάνο που προσπαθεί. Ο Στέφανος Ντούσκος θα πάρει το τρίτο μετάλλιο, την τρίτη θέση. Ο Ζάλατη έκανε την αντεπίθεσή του. Ο Στέφανος κρατήθηκε, έμεινε μέσα στη ζώνη των μετάλλιων και θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, πέμπτο μετάλλιο συνεχόμενο για τον Στέφανο Ντούσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Ζάιτλερ.
0: Πέμπτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε ρί για τον Στέφανο Ντούσκο μετά από τα 4 αργυρά. Παίρνει τώρα το χάλκινο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε. Πέμπτο μετάλλιο και για τα ελληνικά χρώματα. 3 σήμερα, 2 χθες. Θα τα συνοψίσω όλα μετά τις 3 για την ελληνική κοπηλασία που κλείνει πολύ επιτυχημένα την παρουσία της σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε. Με το χρυσό που πήρε ο Καϊδατζής νωρίτερα στο σκίφ ελαφρών βαρών. Το αργυρό, το χάλκινο στο σκίφ ελαφρών βαρών των γυναικών από την Λιόλ. Και το χάλκινο τώρα στο σκιφ των ανδρών από τον Στέφανο Ντούσκο. Μπάμπη Παπάζογλου, συνεχίζουμε.
3: Μπράβο στα παιδιά, έτσι. που πρέπει να πει κανείς, είναι μπράβο στα παιδιά. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχουμε και την ανάλογη
0: και πολύ προβολή. Ούτε την προβολή μέσα. Και μιλάμε για πάρα πολύ κοπιαστικό άθλημα. Έτσι,
3: και η κοπηλασία. Και τα ανάλογα μέσα που, αυτά που έχουν οι διαφημισμένοι αθλητές, τα ομαδικά σπορ. Λοιπόν, την υποστήριξη δηλαδή. Έλεγα λοιπόν για τα μεταγραφικά, κλείσουμε ότι υπάρχουν στην Αργεντινή και δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι και ο Ορτέγκα πιέζει για να γίνει μεταγραφή του στη Ρίβερ, ότι θέλει να φύγει. Αλλά αυτό λογικό είναι. Αν έχει πει σαν παίχτη ότι ξέρει, μιλά για να σου φέρει πρόταση.
0: Λογικό, αλλά υπάρχει διαφορά ακόμα, τουλάχιστον σύμφωνα με του Αργεντινού.
3: Έτσι δεν είναι η Αργεντινή. Πάω στο Ορτέγκα, δεν είναι παιδί που νομίζω θα δημιουργούσε προβλήματα.
0: Ναι.
3: Σε αντίθεση ενδεχομένω με άλλου. Λοιπόν, πάμε και στα αγωνιστικά. Γιατί καλά όλα τα μεταγραφικά, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του σε δύο μέρες ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Αϊμέχεν, τρίτος προκριματικός του Champions League. Έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες και αυτό ισχύει και θα το δούμε αύριο. Οριστικά θα πάρουμε απαντήσεις. Αν μπορεί να προλάβει Σιπιόνι, Έσε, ένας τουλάχιστον τους δύο, έστω να είναι στον πάγκο, θα δούμε. Έχει μπει στην προπόνηση στο Σιπιόνι, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο είναι και έτοιμος για να μπορέσει να παίξει και κάνει και καλή προετοιμασία ο Αργεντινός. Σε αυτή την περίπτωση σου έλεγα ότι αν ήταν ο Σιπιόνι και ο Έσενας από τους δύο θα έπαιζε με τον Μουζακίτη, αλλά τώρα αν δεν είναι 100% θα παίξει ο Γκαρθία. Πόποβιτς εννοείται κατά τον goal post, με αυτά που πλέον έχουν γίνει αριστερά ο Μπρούνο, αφού ο Ορτέγκα είναι που μεταγραφή, σαν ξέρω εγώ το παιδί, είναι οκ, okay, πίσω το γοντίνο, ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα, θέλω να παίξω. Αλλά όταν ένα παίξει είναι που μεταγραφή, το σκέφτεται ας πούμε, να το βάλει, οπότε Μπρούνο αριστερά, δεξιά βλέπω ανοιχτό Μαφέο και Σάλιακα. Γιατί έχει πάει καλά ο Σάλιακα, ο Πυρόλα, με το Ρέτσα να προέρχεται από τον αγωνισμό να μην έχει παίξει λογικά Σμαϊλόβιτ. Είπαμε Γκαρθία Μουζακίτη, αν ο Μποέσο Σιπιόνι. Ο Έσσα δεν το βλέπω. Αν μπορέσει λίγο Σιπιόνι, θα δούμε εκεί. Δύσκολο πάντως και για αυτόν. Μπροστά καλά δεν το συζητάμε. Ελκάμπι.
0: Δεν είπα κι άλλο. Καθαρό ήμουν. Ναι,
3: τα Ρέμι Γιάρε τη Βεκτό. Ζέλσον σίγουρα. Δεν ξέρω, επειδή ο Ζώτα είναι στο μυαλό του με τη Λίμπερ και για Φόρ, δηλαδή από τη στιγμή που δεν έχει του άλλου δύο. Οπότε λογικά σε αυτέ τι περιπτώσει μπορεί να τον κρατήσει τον πάγκο, μήπω τον χρειαστεί. Γιατί υπό άλλε συνθήκε στον νέο λόγο βασικό, αλλά το παιδί είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, μάλλον θα πάμε έτσι κίνη ορδινή, αλλά ακόμη έχουμε μέρο. Έχουμε δύο μέρε και την αυριανή προπόνηση για να δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με του Ολλανδού. Το πρώτο παιχνίδι στο Καϊσκά και τρίτη βράδυ, 9 η ώρα, παναλυτικό μετά από μια εβδομάδα στην Ολλανδία.
0: Και να μπάμπει κάτι άλλο, επειδή αύριο, εντάξει, είμαστε μαζί για το μεσημέρι. Υπάρχουν νωρίτερα οι κληρώσεις για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο Ολυμπιακός θα μετάσχει στις 2 ή δεν μετέχει στην αυριανή?
3: Ο Ολυμπιακός θα μετάσχει μόνο στην κλήρωση του Champions League.
0: Α, ναι, σωστά. Γιατί έχει εξασφαλισμένη παρουσία League Face αν αποκλειστεί την Ελλάδα. Σωστά.
3: Εάν αποκλειστεί, πάει κατευθείαν League Face στην Europa League.
0: Σωστά, σωστά.
3: Δεν έχει να κάνει κάτι εξής με αυτό.
0: Ναι.
3: Και επίσης να πω, να μην το ξεχάσω γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Μπρούνο. Επειδή λέγαμε για τον Ορτέγκα, βέβαια να υπενθυμίσω ότι επειδή βγάλανε οι Τούρκοι και χθες και προχθές για την τράπεζα του σπορ, δεν είναι καινούργιο. Τον ήθελαν παλιά οι Τούρκοι. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο μπορεί να βρίσκεται, αλλά όπως είχα πει, να μην αποκλείσουμε στο τέλος τη μεταγραφική περίοδο να έχει φύγει και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσου και βλέπουμε αυτό να γίνεται.
0: Σωστά, το
3: έχει πει εδώ. Έχω πει εδώ και δύο μέρε ότι να μην αποκλείσουμε.
0: Να φύγουν και δύο. Κατάλαβα.
3: Από το να μην φύγει κανένα, το θεωρώ απίθανο.
0: Ναι.
3: Ναι, δεν είναι. Βλέπει και τι προτάσει που έχει μια ομάδα, βλέπει και τι μπορεί να πάρει. Και νομίζω, χωρί να έχω κάτι χειροπιαστό, ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει τουλάχιστον να κάνει κάτι γενικώς και μάλλον Έλληνα. Έχει πρόβλημα στους Έλληνες.
0: Ναι. Έλληνα και αριστερό μπακ εννοείς ή γενικά.
3: Καλά, μην γελιόμαστε. Είχε μπει στο Γιάννουλη.
0: Στο Γιάννουλη, σωστά.
3: Μα ο Γιάννουλης δεν είχε δεχτεί πιέσεις. Γιατί αρχικά είχε υποθέσει ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα να έρθει στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος να την κλείσει τη μεταγραφή.
0: Ναι.
3: Ουσιαστικά τα είχε βρει με την Άουξμπουργκ και το παιδί ζήτησε χρόνο. Εντάξει, καταλάβαινε και στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω ότι υπήρξαν πιέσεις και κακό
0: συντελεί.
3: Εννοείται. Δηλαδή, κάποιος γενικός Έλληνος, δεν είναι ότι ξέρω κάτι συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει αν υπάρχει μια καλή περίπτωση Έλληνα.
0: Ωραία, επειδή έχουμε ξεπεράσει αρκετά το χρόνο, είναι και 4,5 αύριο συνέντευξη τύπου του Μεντιλίβαρ και του Μουζακίδη.
3: Θα γίνουμε και πιο σοφοί για κάποια πράγματα εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΜΕΧ.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαζούλου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, χαιρετώ.

0: Era Sport 101,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Η ώρα είναι 3 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή με σιδηρινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων πλέον μαζί μας η Ολυμπία Γενικοπούλου, που αντικατέστησε την Χάρα Γενοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει η Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στο σκι Ελαφρών Βαρών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος έκανε καταπληκτική εμφάνιση, πήρε τα ηνία από την αρχή της κούρσας. Ο 25χρονος χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, τότε με τον Αντώνη Παπακοσταντίνου στο διπλό σκι Ελαφρών Βαρών, πήρε το πρώτο του χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο, το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χρυσό για τον ίδιο, και είναι και το πρώτο χρυσό για την εθνική μας ομάδα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε. Μάλλον το μοναδικό χρυσό, αλλά είχαμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη παρουσία, καθώς σήμερα και μόνο κατακτήσαμε άλλα δύο αργυρά, μάλλον άλλα δύο μετάλλια. Το χάλκινο μετάλλιο το οποίο πήρε η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκιφ Ελαφρών Βαρών, μετά το αργυρό που είχε κατακτήσει χθες στον τελικό του διπλού σκιφ Ελαφρών Βαρών μαζί με την συναθλήτριά της, την Λίνα Μουρατίδου. Ενώ πριν από λίγο και ο Στέφανος Ντούσκος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ των ανδρών, το οποίο μάλιστα μετάλλιο είναι το 5ο συνεχόμενο για τον ίδιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει 4 αργυρά, 2 και 4 αργυρά και πλέον και ένα χάλκινο μετάλλιο. Μάλιστα ο Στέφανος Ντούσκος παραλαμβάνει τώρα το χάλκινο μετάλλιο. Όταν ακούσουμε τον Νίκο Γκομόλη.
1: 5ο του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σταθερά και μόνο αυτός στο βάθρο της Ευρώπης από το 2022 μέχρι σήμερα. Κανένας άλλος σκοπιλάτης δεν το έχει καταφέρει αυτό στο σκιφ των ανδρών. Εδώ ο Ζάλατη, ο Λευκορώσος.
0: Ακούσατε λοιπόν και το πίτευμα αυτού του Στέφανου Ντούσκου στην περιγραφή του Νίκου Γκομόλη. Είναι ο μοναδικός σκοπηλάτης που καταφέρει να είναι στο βάθρο στα 5 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Από το 25, από το 22 και έπειτα. Μάλιστα πέρυσι είχε πάρει και το χρυσό στο παγκόσμιο μετά από μια συγκλονιστική προσπάθεια. Ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος είχε πάρει και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, εκτός των άλλων, ένας σπουδαίος σκοπηλάτης, το επιβεβαιώνει και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Και να υπενθυμίσω ότι χθες είχαν πάρει το αργυρό μετάλλιο η Μιλένα Κοντού με την Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ των γυναικών. 5 μετάλλια λοιπόν για τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε στην κοπηλασία. Το παρακολουθήσατε σε μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, και ενώ και η ΕΡΑ Sport είχε πλήρη ενημέρωση αυτές τις 3 ημέρες. Πάμε τώρα να συνδεθούμε, να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντοριναίο. Έχει ήδη ξεκινήσει το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σεντ Τρούιντεν και μάλιστα η ΑΕΚ έχει σκοράρει, προηγείται. Και βεβαίως θα συζητήσουμε τον Γιάννη. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ Ένωση σε μεταγραφικό κυρίως επίπεδο. Γεια σου, Γιάννη.
2: Λοιπόν, καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 10ο λεπτό σε ένα φιλικό που ολοκληρώνει την προετοιμασία της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Σεντρου Ίντερ με ένα πολύ ωραίο γκολ του Σταύρου Πίλιου. Ήταν μια επίθεση της ΑΕΚ η οποία έγινε όπως ακριβώς την θέλει ο Νίκολιτς. Η βελγική ομάδα πίεζε ψηλά. Η ΑΕΚ έκανε εξαιρετικό build-up. Κατάφερε και πέρασε την μπάλα στην αδύναμη πλευρά της βελγικής άμυνας. Στο ανοιχτό γήπεδο εκεί όπου βρισκόταν ο Πίλιος από τα αριστερά, έκανε την κούρσα. Μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το διαγώνιο σουρτός ούτε στην μπάλα στην αριστερή γωνία του Κοκούμπο. Ένα πολύ ωραίο γκολ με το οποίο η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με 1-0 τη Σεντρούιντερ. Μάλιστα ο Σταύρος Πίλιος, αφού πανηγύρισε τον γκολ, έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση ότι δεν τον αγγίζουν τα όσα λέγονται. Ξέρεις, έκανε με το χέρι την ένδειξη λόγια δίπλα στα αυτιά του, ότι είναι ένας παίκτης που συνεχίζει να δουλεύει, να εργάζεται, και έδειξε με τον τρόπο δηλαδή που πανηγύρισε τον γκολ ότι δεν τον αποσπούν από τα όσα θέλει να πετύχει με την ΑΕΚ, όλα όσα κατά καιρούς ακούγονται. Εδώ τώρα υπήρξε μια μεγάλη φάση για την βελγική ομάδα στον 10ο λεπτό, μια σέντρα η οποία έγινε από πλάγια θέση δεξιά μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, από τη γωνία της μικρής περιοχής, μια σκαστή κεφαλιά, και ο Θωμάς Τρακώσια έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση χαμηλά στη δεξιά του γωνία για να αποκρούσει την μπάλα και τελικά η ΑΕΚ να ελέγξει αυτή την φάση. Είναι ένα πολύ καλό τεστ αυτό, ναι, για τις δύο ομάδες, διότι θυμίζω ότι η Σεντρου Ίντερ πέρσι τερμάτισε τρίτη στο βελγικό πρωτάθλημα πίσω από την πρωταθλήτρια Μπριζ και από την Union Saint-Gilloise που είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών για το Champions League, μετέχει τα play-off του Europa League, δηλαδή μπαίνει ευρωπαϊκά σε παραπλήσεις ημερομηνίες με αυτές της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπαίνει τα play-off του Champions League 18-19 Αυγούστου, Saint-Truiden μπαίνει στις 20 Αυγούστου και το πρωτάθλημα το βελγικό ξεκινά μια εβδομάδα νωρίτερα από το ελληνικό. Άρα, ας πούμε, στο περίπου είναι στο ίδιο στάδιο προετοιμασίας με βασική ενδεκάδα, με βασικές επιλογές και η βελγική ομάδα και η ΑΕΚ. Για την ομάδα της ΑΕΚ, λοιπόν, τροματοφύλακας είναι ο Στρακόσκια, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίγιος, ο Ρέλβας Μουκουντή είναι τα δύο στόπερ, μεσά γραμμή Μαρίν και Κάιρινεν, αριστερά είναι ο Κοϊτά, δεξιά είναι ο Μάγερ και το δίδυμο μπροστά είναι ο Γιώβιτς και ο Βάργα.
0: Φανέλα βασικού, ο Μάγερ το πρώτο φιλικό μετά την αποκτήση, όταν θυμάμαι καλά, ή κάνω λάθος, είχε προηγηθεί κι άλλο.
2: Πρώτη φορά βασικό. Στο άλλο φιλικό δεν είχε προλάβει, όπως είπε ο Νίκολη, το προπόνηση να κάνει.
0: Ναι, ναι.
2: Μόνο το μικρό πρόγραμμα και τον είχε βάλει για να μπει στο κλίμα και να αγωνιστεί για 30 λεπτά. Ο Μάγερ είναι η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ. Είναι παίκτης που έρχεται από την Bundesliga και καταλαβαίνουμε ότι θα είναι βασικός και μπορεί να υπηρετήσει πολλές από τις μεσοεπιθετικές θέσεις, έτσι, και στον άξονα και στις δύο πλευρές. Αντίθεση με τα προηγούμενα φιλικά, δηλαδή, που επέλεγε ο Νίκολιτς να αποκαλέσουμε βασική ενδεκάδα, επί της ουσίας δεν ξεκίνησε ο Ζούμπκοφ που ξεκινούσε από τα δεξιά και ξεκίνησε ο Μάγερ με τον Κοϊτά από τα αριστερά. Και πολύ ωραία κίνηση ο Κοϊτά κάτω τη μεσαία γραμμή που δεν τον προλαβαίνουν οι Βέλγοι, αλλά η μπαλιά του δεν ήταν τόσο καλή για τον Μάγερ. Στο 13 λοιπόν, σε αυτό το φιλικό τεστ, η ΑΕΚ προηγείται τη Saint-Truiden.
0: Ένα σχόλιο μόνο για τον αγωνιστικό χώρο θα έχει τα θεματάκια του. Έτσι βλέπουμε σε αρκετά σημεία να μην υπάρχει χορτάρι. Έτσι να έχει
2: χωματάκι. Ναι, δεν είναι αυτό το φιλικό στο Apeldoorn, εκεί όπου προετοιμαζόταν η ΑΕΚ. Είναι μια μισή ώρα από το Apeldoorn. Η ΑΕΚ αποχώρησε ως αποστολή από το μέρος το οποίο έκανε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της σε δύο δόσεις. Μόλις ολοκληρωθεί το φιλικό, η αποστολή θα ταξιδεύσει Άμστερνταμ και από εκεί θα γίνει η επιστροφή στην Αθήνα, ακολουθεί τριήμερο ρεπό και επιστρέφει στις προπονήσεις από την Πέμπτη.
0: Λοιπόν, πάμε μεταγραφικά τώρα.
2: Ναι, ωραία, στα μεταγραφικά. Κοίταξε τώρα, η υπόθεση έχει να κάνει με τον Μίλαν Βιτάλης, τον κεντρικό μέσο από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, την Γκιόρ. Είναι μια υπόθεση στην οποία η ΑΕΚ τα έχει βρει όλα με τον ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, όπως έγραψαν και οι Ούγγροι σήμερα και συγκεκριμένα είναι MZ Sport, συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Γκιόρ. Είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, λίγα πράγματα δηλαδή εκκρεμούν να γίνουν. Η συμφωνία αναμένεται να είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να παίρνει 800 χιλιάρικα ευρώ το ετήσιο συμβόλαιο και με τα μπόνους να είναι κοντά στο εκατομμύριο. Γενικά είναι μια υπόθεση που περιμένουμε το αργότερο έως την Τρίτη να έχει ολοκληρωθεί με τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης για την ΑΕΚ. Το ζητούμενο για τον Νίκολιτς είναι Πέμπτη που ξεκινούν οι προπονήσεις, οι μεταγραφές που είναι να γίνουν σε αυτό το διάστημα να είναι διαθέσιμες και να μπουν κατευθείαν πια στην προετοιμασία της ομάδας για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που θα έχει, κάνοντας πρεμιέρα 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο με το Super Cup απέναντι στον κυπελούχο Όφη. Άρα, το ουσιαστικό θα είναι ο Βιτάλης να κλείσει συμφωνία με την Γκιόρ, να έρθει στην Αθήνα και να ακολουθήσει η διαδικασία.
0: Πάντως το έλεγε, θυμάμαι, ο Νίκολης, έτσι, σε δηλώσεις που είχε κάνει μετά από φιλικό της ΑΕΚ, ότι σε λίγο καιρό θα χαμογελάω κι εγώ κι εσείς. Και οι κινήσεις έγιναν γρήγορα, έτσι, αρχικά με τον Μάγερ, ενώ στα χαφ, έτσι, και τώρα με τον Βιτάλης, που εντάξει δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Και είναι παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι όπως άκουγα να λες και χθες. Και αν θες να το επαναλάβεις δηλαδή.
2: Ναι, τα χαμόγελα είναι για τον Μάγερ, έτσι, γιατί είναι παίκτης από την Bundesliga. Πάλι βλέπουμε και κομμάτια του παιχνιδιού τώρα, ναι, στο φιλικό που είναι η ομάδα πιο φρέσκια, γιατί έκανε μονές προπονήσεις, έδωσε και ρεπό Νίκολιτς, οπότε βλέπουμε την ΑΕΚ να παίζει πιο κοντά σε αυτό που θέλει ο προπονητής και ξέρουμε. Mm. Πάλι πίεσε ψηλά, έκανε ανάκτηση κατοχής, παίρνει την μπάλα. Θέλει ο Νίκολιτς φετινή εκδοχή της ΑΕΚ να είναι μια ομάδα που θα παίζει σε ψηλότερα μέτρα, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, κατοχή μπάλας, και να έχει και τη δυνατότητα πίεσης για να έχει άμεση ανάκτηση κατοχής. Όπως είναι και πολύ διαφορετικός ο ρόλος του Γιώβιτς που πάλι χαμήλωσε και έδωσε μια καταπληκτική μπαλιά για τον Βάργα, ο οποίος την πάτησε για τον Πίγιο και το πλασέ του Μάγερ ήταν στο 16ο λεπτό. Άλλη μια πολύ ωραία επίθεση πάλι από το βιβλιαράκι του Νίκολη. Ναι. Δηλαδή, Γιώβιτ να χαμηλώνει σε μέτρα, να δίνει την μπάλα για να κάνει την κάθετη κίνηση ο Βάργκα, ο οποίος έκοψε αριστερά και έφτασε μέχρι το ημικύκλιο της περιοχής, πήρε την μπάλα από τον Βάργκα, έστρωσε δίπλα στον Μάγερ, ο Μάγερ με το αριστερό έκανε το πλασέ, με το καλό του πόδι δηλαδή, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από εδώ.
0: Και είχαν συγκλίνει όλοι προς τον άξονα, έτσι, δηλαδή και ο Πήλιος προς τον άξονα του γηπέδου και ο Μάγερ μετά που ήταν το σωτήριο.
2: Ναι, ναι, ναι, ξέρουμε ότι θέλει να γεμίζει το κέντρο του γηπέδου, οπότε όπως είπες και εσύ, ο Βιτάλης είναι ο κεντρικός μέσος που έρχεται να δώσει τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ εντάσεις, τρεξίματα, δυναμισμό, ο MVP του Ουγγρικού πρωταθλήματος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Γιόρ, στην οποία αγωνιζόταν, άλλο ένα κλέψιμο αυτή τη φορά από τον Μαρίν, και βλέπουμε πόσο ο Γιόβιτς κατεβαίνει μέτρα και στρώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ, και άλλη μια ευκαιρία για την ΑΕΚ σε ένα πιο άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο, με τον Μαρίν να κάνει το κλέψιμο, να δίνει στο Γιώβιτς, ο Γιώβιτς να κάνει την πάσα στο ανοιχτό γήπεδο για τον Μαρίν, ο Βάργκα να έχει πάρει παίκτες πάνω του. Είπαμε, ο Γιώβιτς θα έχει ένα ρόλο playmaker πίσω από τον φόρο. Ο Βάργκα πήρε δύο παίκτες πάνω του. Ο Μαρίν υπό πίεση έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά. Ούτε αυτή η φάση του 18ο λεπτό. Το ξεκίνημα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ ωραίο. Με την ΑΕΚ θυμίζω να προηγείται από το 7ο λεπτό με το κουλ του Πίου με ένα 0. Άρα λέγαμε για το τι ακριβώς περιμένει ο Νίκολιτς να φέρει ο Βιτάλης. Τώρα, η υπόθεση του Κώστιτς είναι σε ένα σημείο που και οι Σέρβοι λένε ότι η ΑΕΚ έχει αποκτήσει πλεονέκτημα απέναντι στην Αϊτχόβεν. Μάλιστα, σήμερα οι Ολλανδοί έγραφαν ότι η Αϊτχόβεν θα κρατήσει τον βασικό της αριστερό μπακ. Όλα παίζουν το ρόλο τους δηλαδή σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ο Νίκολιτς έχει εξηγήσει τι ακριβώς περιμένει από τον Κώστιτς και ποιο είναι το αγωνιστικό πλάνο της ΑΕΚ, και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι υπό διαπραγμάτευση, εφόσον ο Κώστιτς πάρει την απόφαση να έρθει στην Αθήνα και να συνεχίσει.
0: Και δεύτερο γκολ ο Πήλιος πάλι. Το, αν βλέπω καλά, στο 19.
2: Ναι, έχεις πιο γρήγορη την εικόνα. Είναι δεύτερο γκολ ο Πήλιος, γιατί ο Κοϊτά πήρε την μπάλα από το ύψος της περιοχής με ωραίο τρόπο, έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα αριστερά. Και ο Σταύρος Πίλιος πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της βελγικής ομάδας στο 19. Η ΑΕΚ προηγείται της Έντρου Ίντεν με 2-0. Με τον Σταύρο Πίλιο που ήταν στο επίκεντρο, πάλι η ΑΕΚ στο κέντρο έκανε το κλέψιμο. Πάλι βγήκε γρήγορα. Ο Βάργκα δεξιά, ο Πίλιος αριστερά. Ο Κοϊτά έδωσε το Πίλιο και ο Πίλιος σημάδεψε πάρα πολύ ωραία από θέση μέσα αριστερά. Λίγο έξω από την μικρή περιοχή του Κοκούμπου προς την δεξιά γωνία.
0: Και είναι σαν να κινείται εξτρέμο Πήλιος, έτσι. Δηλαδή είναι back παίζει. Και έχει βρεθεί. Δεν έχω δει το πρώτο γκολ, αλλά τώρα το δεύτερο βρέθηκε πολύ μπροστά ο Πήλιος. Ναι. Σε ρόλο εξτρέμου ουσιαστικά.
2: Το ίδιο ήταν και στο πρώτο. Στο πρώτο γκολ πήρε την πλάγια γραμμή και μπήκε από την αδύναμη πλευρά, δηλαδή βρέθηκε ο ανοιχτός διάδρομος. Μπήκε στην περιοχή και έκανε το διαγώνιο στην απέναντι γωνία. Τώρα ήρθε να κλείσει ώστε η ΑΕΚ να κάνει επίθεση με τρεις. Δηλαδή είχε δεξιά τον Βάργκα, ο Κοϊτά αριστερά τον Πίο, έδωσε τον Πίο και ο Πίος με το αριστερό έβαλε και δεύτερο γκολ. Ένα πολύ ωραίο γκολ με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται 2-0 της Έτρου Ίντερ, επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ δυνατό τεστ. Το πιο δυνατό τεστ της ΑΕΚ σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, απέναντι σε μια ομάδα που μετέχει στα play-off του Europa League, έχοντας σταματήσει πέρσι τρίτη στο βελγικό πρωτάθλημα και έχοντας βάλει και ο Νίκολης την σύνθεση τις βασικές επιλογές. Άρα καλό έκανε στο ποιό το γεγονός ότι ακούγεται ο Κώστη.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Αν για παράδειγμα η ΑΕΚ προχωρήσει εν τέλει και πάρει τον Κώστης, ο παίκτης ο οποίος λογικά αποχωρεί, γιατί φαντάζομαι τον παίρνει στο αριστερό μπακ, όχι χαφ, τον Κώστης, θα είναι ο Πενδράης ή θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί ομάδα να συνεχίσει αλλού την καριέρα του?
2: Κοίτα, λογικό είναι το ερώτημα, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει του Κώστης. Πολύ καλά κάνεις και το ρωτάς, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει συμφωνήσει για ανανέωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Αυτός που έμεινε πιο πίσω στην προετοιμασία είναι ο Πενράις. Αλλά δεν είναι και απαραίτητο να φύγει ο Σκοτσέδος. Και δεν το λέω αυτό τυχαία, γιατί χέρι εκτίμησης του ποδοσφαιρικού διευθυντή του Χαβιέρ Ιμπάλτα, για παράδειγμα, είναι παίκτης που έκανε πολύ καλό επίλογο στα play-off. Και ο Κώστιτς είναι επίσης ποδοσφαιριστής που μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο μεσοεπιθετικά την ΑΕΚ. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν half extreme, στα τελευταία έγινε back half, ειδικά στη Γιουβέντους με την άμυνα τριών που είχε Γιουβέντους. Καλύτερη και εξαιρετική περίοδο στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και με Νίκολιτς, με Γιώβιτς και με Γκατσίνοβιτς, έτσι, για τον Κώστιτς. Οπότε το να έρθει ο Κώστης σαφέστατα ενισχύει την ομάδα της ΑΕΚ, σε κάθε περίπτωση. Δίνει και επιλογές με έναν ποδοσφαιριστή που έχει άλλα χαρακτηριστικά μέσω επιθετικά. Και αν θες και τη γνώμη μου, ενισχύει και αυτό που λέει ο Νίκολιτς, να υπάρχει συναγωνισμός για την ενδεκάδα. Εγώ βλέπω έναν Πίο απόλυτα συγκεντρωμένο, απόλυτα σοβαρό, να βάζει δύο γκολάρες, να παίζει όλη την πλευρά. Ναι. Πρωταθλητής είναι ο Πίος, έτσι. Ναι. Μην το ξεχνάμε. Σωστά. Αυτό. Και έχει τον ποδοσφαιρικό εγωισμό, αλλά όλα έχουν να κερδίσουν όταν έρχονται έμπειροι ποδοσφαιριστές με την ποιότητα και την αξία του Κώστιτς. Και καταλαβαίνω ότι ακόμη και το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για τον Κώστιτς έχει ανεβάσει και τον Πίο.
0: Αυτό
2: είπε δύο καταπληκτικά και τελειώματα.
0: Και χειρονομία που έκανε ήταν χαρακτηριστική. Έτσι. Αυτό που είπε, ότι δεν ακούει τα όσα λέγονται, τέλος πάντων. Όντως, δύο τελειώματα καταπληκτικά. Το ένα είδα εγώ, μας λες για το πρώτο. Δύο τελειώματα καταπληκτικά λοιπόν για το, από τον Πίνιο.
2: Οπότε εκεί είμαστε στα μεταγραφικά. Στο 22ο λεπτό, Άξεντρο ήταν 2-0 με δύο γκολάρες του Σταύρου Πίου. Πρώτα στο 7ο λεπτό, να τη θυμίσω, με την ΑΕΚ να βγαίνει γρήγορα, να κλέβει μπάλα, να κάνει ένα καταπληκτικό build-up έξω από την περιοχή της και να ελευθερώνει αριστερά, με το οποίο να ξεκινάει την πλάγια γραμμή διαγώνια, να μπαίνει στην περιοχή, να κάνει διαγώνιο σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Και στο 19ο λεπτό να γίνεται το 2-0 για την ομάδα της ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να κλέβει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, ο Κοϊτά να έχει πάει στον άξονα, γιατί ο Κοϊτά κινείται συχνότερα εσωτερικά, να έχει δεξιά τον Βάργκα, αριστερά τον Πίο, να μοιράζει στον Πίο, ο οποίος να μπαίνει περιοχή και με ένα πολύ ωραίο πλασέ να στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του goalkeeper της Αντρούιντερ και να διαμορφώνει με δύο δικά του γκολ το 2-0 υπέρ της ΑΕΚ. Στο 23ο λεπτό είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Γιάννη Σεντορίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε και αργότερα, έτσι, αν big goal ή αν έχουμε και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα, να σε καλά. Πάμε εμείς να συνδεθούμε τώρα με τον Χρήστο Κοντό, να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Είχαμε και την πρώτη προπόνηση σήμερα του Κάγκουα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βεβαίως μετρά αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Χρήστο, Κοντέ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη μου, καλησπέρα και εσύ. Βασικά με την πρώτη προπόνηση του Κάγκουα σήμερα, ο οποίος μπήκε απευθείας κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή δεν χρειάστηκε να κάνει ατομικό ή κάποιο πρόγραμμα προσαρμογής. Και αυτό γιατί το παιδί ήρθε σε φουλ ρυθμό, έπαιξε και δύο παιχνίδια με την Χάπολη Πεσεβά κοντά στην Βίκινγκουρ. Φιλικά τα πάντα όλα, οπότε δεν χρειάζεται κάτι από φυσική κατάσταση. Το μόνο που θέλει είναι λίγο χρόνο να μπορεί να μάθει τους παίχτες του, το παιχνίδι τους, να μπει λίγο στα συστήματα της ομάδας, να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον, ό,τι χρειάζεται κάθε ενωφερμένος, έτσι. Όχι απλά σε μια ομάδα, αλλά και σε μια καινούργια χώρα. Γιατί δεν έχει ξανά αγωνιστεί σε ελληνική ομάδα, οπότε ό,τι ζήσει εδώ καινούργιο θα δουν. Το λέει και το πρωτάθλημά μας, την οτροπία μας, τη χώρα μας και όλα τα σχετικά. Θεωρητικά είναι μια καλή επιλογή. Ο Παναθηναϊκός πήρε έναν παίκτη που αναδείχθηκε πέρυσι MVP στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Ένα παίκτη ο οποίος είναι καλός και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού, και παραγωγικά, επιθετικά. Είναι παίκτη που βοηθάει, σκοράρει, πασάρει, και αμυντικά έχει πολύ ταχυδύναμη και νεύρο στο παιχνίδι του. Οπότε θεωρητικά είναι πολύ καλυμμένος σε αυτή τη θέση. Υπάρχει βέβαια, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι πολλές φορές με έχουν ερωτήσει και εσύ και άλλα παιδιά που κάνουν εκπομπή, αν ο Παναθηναϊκός θα πάει για άλλο
0: οχτάρι που ακούγεται από και που, ας πούμε, λέγεται.
3: Ναι, ξέρω, οχτάρι γενικά. Έχω πει παραπλουσιάζω ότι είναι κομπλέ ο Παναθηναϊκός με τους παίχτες που έχει, είναι κλεισμένο στις θέσεις, δηλαδή είναι μια χαρά, εκτός κι αν βρεθεί κάποιος και φέρει μια πρόταση. Έτσι, αυτό ισχύει για κάθε παίχτη του Παναθηναϊκού.
0: Εννοείς να αποχωρήσει κάποιος.
3: Ναι, να αποχωρήσει, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα στην Ισπανία που λέει ότι ο Τσιριβέγια, ο μάντζερ Τσιριβέγια, έχει ενημερώσει τον Κοτσόλη να είναι έτοιμος, γιατί θα φέρει μια καλή πρόταση.
0: Ναι.
3: Να την συζητήσουν για να δουν αν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Και αυτό το λέω γιατί ο Τσιριβέγια, εκεί που πέρυσι ήταν βασικός και αντικατάστατος όσο καιρό ήταν διαθέσιμος, φέτος αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ πίσω πια στις επιλογές, γιατί μπροστά του αρκετό κόσμο, δηλαδή βασικός δεν είναι.
0: Ναι.
3: Και θα περιοριστεί πάρα πολύ ο χρόνος, η συμμετοχή του και η επιρροή του στην ομάδα. Οπότε, επειδή είναι σε μια ηλικία που θέλει να παίζει, και κανένα παίκτη θέλει να παίζει, θα κάπου που υπάρχουν παίκτες που δεν αντέχουν να είναι ανατροματικοί. Αυτή είναι η εκτίμηση, ότι προφανέστατα είπε στον μάνατζερ του, ψάξε την αγορά και βάζουμε κάποια καλή πρόταση. Ο μάνατζερ ειδοποίησε τον Κοτσόλη ότι να περιμένει πρόταση. Τώρα, τι πρόταση ήταν αυτή, τι θα περιμένει, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γιατί...
0: Σωστά, γιατί το θέμα είναι πόσα είναι διατεθειμένος, με πόσα είναι διατεθειμένος να το δώσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή.
3: Το θέμα είναι ότι ο Τσιριβέγια είναι ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο 1,3
0: ναι.
3: το χρόνο. Δεν είναι εύκολο να δεχτεί μια ομάδα να του δώσει 1,3. στο εξωτερικό και να πληρώσει ταυτόχρονα και τον Παναθηναϊκό. Δεν τον έχουν πάρει βέβαια τα χρόνια, 29 χρονών είναι. Έτσι. Έχει καλό όνομα στην αγορά γενικά, δεν είναι δηλαδή κάποιο παιδί που μπορεί να πει ότι έχει μπει στη δύση της καριέρας του, ίσα-ίσα, τώρα νομίζω είναι εκμή του. Είναι ένα θέμα διαπραγμάτευση, από εκεί προπαθώς για τον δώσει θα πρέπει να ικανοποιηθεί, δηλαδή με τα χρήματα που θα πάρει και το συμβόλαιο που θα γλιτώσει, το 1,3, να μπορεί να βγει στην αγορά και να πάρει κάποιον παίχτη που είναι αντιστοίχων προσόντων και αξίας και ποιότητας. Να πάρει λίγα και να πάει μετά να ξανατρέχει στο και πέρα την αρχή να βρει ένα παίχτη και να βάλει και πολλά χρήματα, δεν ξέρω αν είναι κάτι λογικό. Απλά υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη ότι δυσαρεστημένο ποδοσφαιριστή.
0: Καλύτερα να μην το κρατήσει, ας πούμε. Εντάξει,
3: δεν έλεγε, αν κάποιος θέλει να φύγει.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα, επειδή ο Κάγκουα δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στα προκριματικά και ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δύο γύρους εφόσον θέλει να φτάσει στη League Phase του Conference. Έτσι. Και Δευτέρα θα μάθει το ζευγάρι με το οποίο, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος όταν περάσει στις 1948. Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι δηλαδή, γιατί ο Κάγκουα δεν είναι. Είναι η Ριβέγια, ο Καμαρά, ο Τσέριν,
3: ο
0: Κοντούρης. Σωστά.
3: Ο Γιάγκουσης, πώς να πει.
0: Ναι, Γιάγκουσης, πιο. Ναι,
3: έχει, δηλαδή, δεν είναι δεν έχει επιλογές για αυτή τη θέση. Έχει. Είναι θέσεις οι οποίες μπορεί να καλυφθούν και από παίχτες από γύρω-γύρω περιοχές. Δηλαδή, ακόμα και το Αμπόρδο Οχτάρι έχει παίξει αρκετές φορές. Δηλαδή, μπορεί να καλυφθούν και από παίχτες από γύρω-γύρω περιοχές. Δηλαδή, ακόμα και το Αμπόρδο Οχτάρι έχει παίξει αρκετές φορές.

0: ήρθε η ώρα της League Phase. Δηλαδή, τέσσερα παιχνίδια είναι ακόμα, τα δύο του τρίτου γύρου και τα δύο των playoff. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα υπολογίζω τη Σβέγια στα playoff, φυσικά και θα υπολογίζετε.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα θα παίξει κιόλας και δεν νομίζω ότι είναι μια υπόθεση η οποία θα κλείσει γρήγορα. Δηλαδή, σήμερα το πρωί ή σε πρόταση ή σήμερα το βράδυ τον δώσαμε. Πιθανότατα ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά, όπως κάνει κάθε σοβαρή ομάδα και πάντα έχει περιπτώσεις για οτιδήποτε προκύψει, να μην ευνηδιαστεί, μην μείνει καγγελό, αν κάτι συμβεί, ένας τραυματισμός, οτιδήποτε, να μπορεί να καλυφθεί, να έχει ένα σημείο εκείνης. Προφάσιστα μπορεί να έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του Κοτσόλης για το πώς θα κινηθεί, αν και εφόσον φύγει ο Τσιριβέγια και ο κάθε Τσιριβέγια, γιατί αυτό που συμβαίνει με τον Τσιριβέγια, αν συμβεί, αν προκύψει, το έχουμε πει από την αρχή και για όλους τους πάντων. Δεν υπάρχει αυτό που λέγε φανατικά πριν δύο χρόνια, αλλά αφού δεν πολύ το Ιωαννίδης, δεν πολύ το Βαγιαννίδης και απειρείται μία πρόταση μετά την άλλη. Τώρα έχει πει ο Παναθηναϊκός στη λογική ότι όποιο και να, αν δεν θες να μείνεις εδώ, αν νομίζεις ότι θες να πας κάπου αλλού, και αν, και αν, και αν, και αν, όποιο και να είσαι, φέρε την πρότασή σου, να τα βάλουμε κάτω.
1: Θα αξιολογηθεί.
0: Τη πλευρά τι γίνεται εδώ, αν μπορούμε να σε αντικαταστήσουμε, αν έχουμε χρόνο να σε αντικαταστήσουμε, αν υπάρχει στην αγορά κάποιο που έχει πρόβλημα στα διάρκεια του και φεύγει. Αυτά ισχύουν για όλους, δεν είναι μόνο για τον...
1: Ωραία, καταλάβαμε τι γίνεται με τη θέση αυτή στον άξονα. Τι άλλη μεταγραφή, προσδοκά Παναθηναϊκός ή μπορεί να περιμένει, ας πούμε, να δει τι θα συμβεί για να κινηθεί. Το έχεις εξηγήσει και για τον επιθετικό σε σχέση με τον Ντέσσερς, έτσι πώς θα μπει.
0: Όλα οι ανάγκες δημιουργούνται από τη διαθεσιμότητα. Δηλαδή, αν ο Ντέσσερς δεν είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια και κρυθεί ότι αγωνιστικά, ιατρικά ή ψυχολογικά χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο να επιστρέψει. Αν ο Πάλμερ Μπράουν επίσης δεν είναι ιατρικά και αγωνιστικά έτοιμος να προσφέρει, τότε ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά θα πρέπει να κοιτάει την αγορά να δει τι θα κάνει, γιατί μπορεί να τη βγάλει τη σεζόν μέχρι να γυρίσει ο 4-6, όποτε θα είναι. Λέμε τώρα, θεωρητικά σε 20 μέρες παίζει.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω για το σενάριο ότι μπαίνει, αλλά δεν έχει ρυθμό, πονάει. Δεν βρίσκεται με την ομάδα, ξέρεις, γιατί ένα παίχτη που λείπει ένα χρόνο. Δεν είναι και εύκολο αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να επιστρέψει. Και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει παίχτες που να μπουν άμεσα να βοηθήσουν.
1: Mm-hmm.
0: Το δώσει ο τετράτο λίγο ακόμα, αλλά αν εκτιμηθεί ότι το παιδί είναι ακόμα πολύ πίσω, θέλει πολύ χρόνο, μπορεί να βγει στην αγορά. Το ίδιο με τον Πάλμερ Μπράουν.
1: Ναι.
0: Και τώρα ίδιες προέκυψε το θέμα με τον
1: Παντελίδη.
0: Με τον Παντελίδη. Ποιο θα περίμενε. Χάνει τη σεζόν. Αυτές οι ανάγκες είναι που γεννάνε μεταγραφικές κινήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε σίγουρα θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για κάτι στα άκρα.
1: Ναι.
0: Περιμένοντας την επιστροφή του Παντελίδη που θα είναι λογικά την επόμενη αγωνιστική περίοδο ή στο φινάλε της τωρινής. Και από εκεί και πέρα, με ερωτηματικό, μεγάλες πιθανότητες να κινηθεί πρώτα για στόπερ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δεν βλέπω να πιστεύουν πάρα πολύ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να προχωρήσει. Και πολύ πιθανά να κινηθεί και στην επίθεση για Σεντερφόρ, παρότι έχει τον Πάντοβιτς, ένα παιδί το οποίο.
1: Α, ναι, δεν έχει φύγει ο Πάντοβιτς, βέβαια.
0: Δεν έχει φύγει. Είναι από τους παίχτες που είναι αυτή τη στιγμή έτοιμοι να παραχωρηθούν. Που είναι ο Σισοκό, είναι ο Μπακασέτας, mm-hmm. είναι ο Βιλένα. Είναι ο μόνος που έχει ακόμα τρία χρόνια συμβόλαιο. Είναι τα τελευταία χρόνια του.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει μία χρονιά πέρυσι και άλλα τρία χρόνια μπροστά του. Οπότε θεωρητικά θα μπορούσε να πει: το επιστρατεύω, τον ενεργοποιώ. Αλλά προφανώς επειδή τα χαρακτηριστικά του δεν ταιριάζουν στο στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός τώρα.
1: Ο Νίστρουπ.
0: Έτσι. Προφανώς ήταν γι' αυτό λόγο, είναι εκτός πλάνων. Αλλιώς ήταν και αυτός με στο ρωτήσουν και θα έξω ότι είναι τέταρτο σεντερφόρ. Δεν ξέρω τώρα αν μπουν στη λογική να τον επιστρατεύσουν. Έχει συμβεί στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Να φέρουν παίχτες που είναι κομμένοι και να τους βγάλουν στον αφρό για να δουν κάτι διαφορετικό. Αλλά νομίζω ότι θα βγει στην αγορά. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε χρόνο μπροστά μας. Ναι. Ακόμα 2 Αυγούστου είμαστε.
1: Μπράβο. Επομένως, πάμε στο αγωνιστικό για να κλείσουμε με αυτό. Έτσι, υπάρχει μπροστά το μάτς με την CSKA 1948. Βγήκε η είδηση ότι πήρε πάνω από 1.600 εισιτήρια για τον αγώνα της Ρεβάνς σε 10 μέρες από τώρα.
0: Γιατί είναι και κοντά, δηλαδή είναι και ακόμα και οδική να γίνει η εκδρομή. Να φύγει κάποιο αμάξι από την Αθήνα μέσα στην έξοδα και να πάει Σόφια δεν είναι πολύ. 7-8 ώρες είναι. Ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα ή ξέρω εγώ την Κεντρική Ελλάδα. Είναι πολύ κοντά. Να φύγεις το πρωί ή το μεσημεράκι και πίνεις καφέ στη Σόφια. Άμα είσαι πιο κοντά λίγα.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε πολλοί θα πάνε και ο δικός. Ο Παναθηναϊκός πήρε 1.600 εισιτήρια και από ό,τι φαίνεται θα ζητήσει κι άλλα.
1: Α, μάλιστα.
0: Αν το

0: το γήπεδο είναι χωρητικό των 43.000 θεατών.
1: Μεγάλο, το γήπεδο της Λεύσκη. Και θα ζητήσει κι άλλα. Τώρα οι Βούλγαροι νομίζω θα τον διευκολύνουν, γιατί και λεφτά θέλουν. Ναι, ναι. Οπότε πιθανότατα θα τον εξυπηρετήσουν το αίτημά του για παραπάνω εισιτήρια. Αλλά ας δούμε πρώτα πώς θα πάει.
0: Το πρώτο μας το ΆΚΑ.
1: Να δούμε πώς θα κυλήσει τη σκορθά και τα λοιπά. Ξέρεις, άμα είναι κανένα 5-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, μπορεί κάποιος να λέει: βαριέσαι τώρα που να τρέχεις. Άστο. Άλπα, δούνε μια ωραία εκδρομούλα. Μπαίνουμε 4 σε ένα μάξι και το κάνουμε ένα ωραίο ταξιδάκι. Πάμε και κάνουμε δύο μέρες εκεί, κάνουμε και λίγο τουρισμό. Φτηνά είναι, γυρνάμε. Τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά. Οπότε δηλαδή μπορεί και να έχει και παραπάνω από 1.600 ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Τέλεια. Και αγωνιστικά ζητήματα δεν υπάρχουν πέραν των γνωστών, έτσι. Δηλαδή Παντελίδη πλέον, ο Καλάμπρια και ο Ίγκαρσον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Χρήστο Κοντέ, να σε ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλή συνέχεια. Καλή μεσημέρι.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 3:37 η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έχουμε μπει για τα καλά πλέον στην τελική ευθεία της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Ο Πήλιος μπήκε μέσα στην περιοχή της Εντρουίντεν και έψαξε το χατρίκ. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 στο φιλικό με την βελγική ομάδα. Και το παιχνίδι είναι στο 37ο λεπτό. Θα ακούσουμε αργότερα με δύο γκολ του Πήλιο, έτσι, και θα ακούσουμε αργότερα ξανά τον Γιάννη Σαντορινέο. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Δωρή Φελάνη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για Άρη και Ηρακλή. Γεια σου, Δωρή.
1: Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά και εγώ τόσο
0: χαίρομαι. Λοιπόν, ο Άρης ψάχνεται έτσι, για μεταγραφές, φαντάζομαι το ίδιο και ο Ηρακλής, ναι, αλλά ναι. Στον Άρη υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Νομίζω ότι έχει μείνει πίσω.
1: Αλήθεια. Να πούμε βεβαίως ότι η αποστολή του Άρη έχει γυρίσει από το βράδυ της Παρασκευής στην Θεσσαλονίκη, επιστροφή στην έδρα μετά από ένα δεκαήμερο στην Ιταλία. Δόθηκε ένα διήμερο ρεπό στους παίκτες και πλέον μετράει αντίστοιχα για το πρώτο μάτς της σεζόν. Είναι αυτό για το κύπελλο Ελλάδος απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας. Τώρα βεβαίως πριν από αυτό το παιχνίδι, ο Άρης Τετάρτη στις 7:30 αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι τον Πανθρακικό στο Κλεάρχη της Μικελίνης. Έχει βγει και μια ανακοίνωση από την Μπαϊάρης σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα. Θα ακολουθήσει και άλλο παιχνίδι το Σάββατο 8 Αυγούστου με τον Πανσεραϊκό. Αυτό μάτς είναι στις 8, στις 7:30 είπαμε με τον Πανθρακικό. Μεγάλο παιχνίδι, σημαντικό πρόβα τζενεράλε για τον Άρη θα είναι σίγουρα αυτό της 12 Αυγούστου που θα γίνει στην Ιταλία απέναντι στην Νάπολη. Και φυσικά στόχος της ομάδας είναι να είναι όσο πιο δυνατόν πιο έτοιμη εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είπαμε για το κύπελο και για την πρώτη αγωνιστική του παθήματος βεβαίως της Super League. Αναφέρθηκε στα μεταγραφικά. Αν βάλουμε σε σειρά τις προτεραιότητες, προτεραιότητα για τον Άρη είναι η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Αυτό είναι που βρίσκεται έτσι ψηλά στην λίστα της Παϊάρης. Ειδικά και μετά τον τραυματισμό που είχε ο Ματάρ Τιάμ, ο οποίος θα δούμε, θα εκτιμηθεί η κατάστασή του για να δούμε τι ακριβώς έχει. Ένα όνομα το οποίο έχει απασχολήσει τον Άρη το τελευταίο διάστημα είναι αυτό του Λιούμπομιρ Σάτκα. Είναι Σλοβάκος, είναι φυσικά στη λίστα του Άρη. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρονται στον παίκτη κατατέθηκε μια πρόταση για ένα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Έμεινε ελεύθερος από την Samsung Sports. Εκεί έπαιζε την τελευταία τριετία. Να πούμε ότι είχε και μια γεμάτη χρονιά περσινή με 52 παιχνίδια. Είναι διεθνής. Έχει ένα καλό βιογραφικό και υπάρχει ένα καλό feedback για τις δυνατότητες που έχει ο παίκτης και είναι ένα πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρει εν πάση περιπτώσει και στον Άρη θέλουν να κλείσει το συντομότερο δυνατό να τον έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Έχει μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ράφα Μίρ. Είναι ο πρώην επιθετικός της Σεβίλ. Θα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα αύριο να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φυσικά είναι πολύ γνωστός για την ποιότητά του. Έχει 240 παιχνίδια στην Λαλίγκα. Είναι πολλά, ναι. Είναι όμως μια ειδική περίπτωση. Τα έχουμε, έχουν υποθεί και από τον Τάσο τον Μπακαριζή το προηγούμενο διάστημα. Έχει αυτή την υπόθεση με τη σεξουαλική επίθεση κτλ. Έχει καταδικαστεί για 8,5 χρόνια. Του έχει επιβληθεί η αφαίρεση διαβατηρίου και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ζήτησε μια ειδική άδεια ο ίδιος και το δικαστήριο της Βαλένθια του επέτρεψε, του έκανε δεκτό το αιτήμα του να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Πρέπει όμως να δίνει μια φορά το μήνα το παρόν στο ισπανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης τώρα για να είναι κατοχυρωμένος έχει βάλει και μια ρήτρα ότι αν συμβεί κάτι με το
0: συγκεκριμένο θέμα,
1: ναι, οπότε το συμβόλαιο θα λυθεί χωρίς να έχει υπαιτιότητα ο Άρης. Τώρα αν τελειώσει και του Μύρα, εκεί στους φορ θα έχουμε τον Κατεβέρε, τον Αλφαρέλα, τον Μωρόν, τον Κουαμίν, αρκετοί παίκτες σε αυτή τη θέση. Όμως υπάρχει μια υποσημείωση για τον Μωρόν. Φαίνεται ότι δεν αποτελεί βασική έτσι, επιλογή. Υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να λυθεί μεταξύ τους συνεργασία. Και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι η περίπτωση του Κάρλες Πέρεθ μπαίνει έτσι ξανά στο κάδρο του Άρη. Είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στην Φέλτρα. Ολοκληρώθηκε αυτός ο δανεισμός. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις ότι θα του δοθεί και μια ακόμη ευκαιρία. Ναι, μήπως και ταιριάξει στο πλάνο της ομάδος του Άρη.
0: Ωραία. Πάμε και στο φιλικό. Πάμε και στον Ηρακλή. Φιλικό έχει σήμερα, έτσι.
1: Στο αθλητικό κέντρο του Πιντσόλο. Εκεί κάνει την προετοιμασία της αυτό το διάστημα η Πάρμα. Γι' αυτό και ο Ηρακλής είναι εκεί. Για να παίξει με την Πάρμα στις 6 ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από το YouTube της ομάδος της Πάρμα. Υπάρχει και αυτή η ενημέρωση. Είναι το τελευταίο από τα τρία προγραμματισμένα έτσι δυνατά και αξιόπιστα τεστ αυτού του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Ο Ηρακλής, ο οποίος είχε παίξει με την Παλέρμο 1-1, με την Μπολόνια έχασε με 2-0. Έχει πολλά νέα πρόσωπα. Διαρκώς ο Ηρακλής έχει έτσι αφήξεις παικτών. Είναι μια ευκαιρία για τον προπονητή της ομάδας, τον Βάλτερ Ματσάρη, να τεστάρει ονόματα όπως είναι ο Χρωμάντας, ο Πόλιτς, ο Ρος, ο Ισπανός, ο Ιβόη Λόπεθ, ο Βίτορ Μύρο Βραζιλιάνος. Και ο Ηρακλής πλέον αντιμετωπίζει και το παιχνίδι που έρχεται στην πορεία με τον Βόλο για το κύπελλο Ελλάδος ως ένα πολύ καλό αξιόπιστο τεστ εν όψη της πρώτης αγωνιστικής του καθήματος. Θυμίζουμε παίζει με την ΑΕΚ εκτός έδρας ο Ηρακλής αυτό το παιχνίδι. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το κύπελο, υπάρχει ένα θέμα εκεί με την έδρα την οποία θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Ηρακλής είναι γηπεδούχος, όμως υπάρχουν θέματα στο Καθατζόγλο, δεν είναι ακόμη έτοιμο προς χρήση. Θέλει ο Ηρακλής, έχει προτείνει την περίπτωση του γηπέδου του Μακεδονικού στην Πολύχνη, δεν έχει κλειδώσει ακόμη. Όμως εκεί θα ήθελε ο Ηρακλής να γίνει αυτό το παιχνίδι. Γιατί αρχικά είχε ως δεύτερη διοδοθήσα έδρα του Ηρακλή ήταν το Πανθεσσαλικό στάδιο, αλλά τώρα ξέρεις με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
0: Σωστό.
1: Δεν θέλει να χάσει αυτό το
0: πλεονέκτημα
1: της έδρας. Και η ενημέρωση που έχουμε, Βασίλη, από τον Ηρακλή, δεν τελειώσαν οι μεταγραφές. Ψάχνει και σεντερφόρ, ψάχνει και μεσοπιθετικό ακόμη έναν. Και ένα δεξιό μπακχάφ ενδεχομένως. Δηλαδή
0: έχει ακόμη δρόμο.
1: Ο Ματσάρη είναι ότι θέλει επίσης δύο-τρεις κινήσεις ακόμη να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα και όπως αναφέραμε ήδη έχουν γίνει πολλές μέχρι στιγμής. Βασίλη.
0: Θοδωρή Φελάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Γιάννη Σαντρινέο. Η ΑΕΚ έχει εξαιρετική εικόνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του φιλικού με τη Σεντρούιντεν. Έχει πετύχει τρίτο γκολ. Γιάννη Σαντρινέο.
2: Ναι, είμαστε στο 44ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται τη Σεντρούιντεν με 3-0 το τρίτο γκολ ο Γιώβιτς, αλλά η ΑΕΚ παίζει συναρπαστικό ποδόσφαιρο πρωταθλήτρια Ελλάδας και εδώ είναι κοντά σε ένα τέταρτο γκολ, αλλά έγινε ανοιχτό κοντρόλ από το Βάργα και δεν πρόλαβε να εκτελέσει για να μπει η ΑΕΚ με την μπάλα στα δίκτυα. Το πρώτο ημίχρονο που παίζει η ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα που πέρυσι ήταν τρίτη στο βελγικό πρωτάθλημα, έχει βάλει τη βασική της ενδεκάδα γιατί είναι πρόβα, γιατί σε μια εβδομάδα ξεκινάει το βελγικό πρωτάθλημα, μια εβδομάδα νωρίτερα από το ελληνικό. Οι 8 από τους 11 είναι ίδιοι με τους περσινούς που έκαναν αυτή την καταπληκτική πορεία και απέναντι σε αυτή την ομάδα η ΑΕΚ πραγματικά παίζει ένα συναρπαστικό ποδόσφαιρο. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Το τρίτο γκολ του Γιώβιτς λοιπόν ήρθε στο 41 με την ΑΕΚ να βγαίνει με ταχύτητα στην επίθεση. Ο Γιώβιτς να κάνει ένα καταπληκτικό τσίμπημα της μπάλας με πλάτη στην εστία από με θέση μέσα δεξιά να γυρίζει το κορμί του και να εκτελεί τον Κοκούμπο στην απέναντι γωνία. Θυμίζουμε τα ωραία γκολ στο 7ο λεπτό όταν ο Μαρίν έβγαλε μια τριαντάρα μπαλιά σε build-up της ΑΕΚ και έβγαλε τον Πίλιο να κινείται από τα αριστερά, να μπαίνει στην περιοχή και να στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία του Κοκούμπο. Το 17 πάλι ο Πίλιος έβαλε το δεύτερο γκολ όταν ο Γιώβιτς πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου, έδωσε στον Κοϊτά που κινήθηκε κάθετα, είχε δεξιά Βάργα αριστερά, πήγε εδώ στο Πίλιο και ο Πίλιος από θέση μέσα αριστερά στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Κοκούμπο για το 2-0. Στο διάστημα λοιπόν που δεν είχαμε επικοινωνία, το 35 και μετά, η ΑΕΚ είναι σαρωτική. Στο 37, γρήγορη επίθεση με τον Πίλιο να μπαίνει από τα αριστερά, άγγιξε το χατρίκ καθώς έκανε με το εξωτερικό ένα δυνατό σουτ με φάλτσα. Η μπάλα πέρασε out δίπλα από το αριστερό δοκάρι, από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κοκούμπο. Στο 39 ήταν πάλι τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά, πάλι με build-up το οποίο ξεκινάει με την ΑΕΚ να κάνει build-up μέσα στην περιοχή της. Καταφέρνει και ο Μουκουντή να βγάλει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, να έρθει ο Βάργα με το στήθος να δώσει για τον Μαρίν και ο Μαρίν να βγάλει τον Κοϊτά με φοβερή μπαλιά λόμπα στην πλάτη της βελγικής άμυνας. Ο Κοϊτά να μπαίνει από θέση μέσα αριστερά με το δεξί με δυσκολία με το πόδι έδιωξε ο Κοκούμπο και μετά δεν κατάφεραν ούτε ο Μαρίν ούτε και ο Γιώβιτς να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα. Αυτή η φάση έγινε στο 39. Στο 40 ήταν κόρνερ του Μάγερ, κεφαλιά του Γιώβιτς, δύσκολη επέμβαση από τον goalkeeper της Σεντρούιντεν και στο 41 Είδε τον γκολ, βλέπετε ότι η ΑΕΚ με καταιγιστικό ρυθμό δημιουργούσε. Ναι,
0: χωρίς να κινδυνεύσει, έτσι. Ξέρεις το ξεκίνημα που είχε μια φάση εντρού, ήταν και είχε αποκρούσει 300. Αν θυμάμαι, αν
2: ναι, όπω έχω παρατηρήσει. Στο 10ο λεπτό, στην κεφαλιά του Ζωέλ, ο 300 έχει πέσει χαμηλά στη γωνία του και είχε αποκρούσει. Στο διάστημα εκείνο η ΑΕΚ είχε προλάβει, είχε σκοράρει ήδη μια φορά με τον Πίλιο. Και φτάσαμε στο 41 που βάλε το πολύ ωραίο γκολ ο Γιώβιτς. Το κρατάω, Βασίλη, για να πάμε για ημίκρονο.
0: Ναι.
2: Ήδη στο δεύτερο λεπτό το καθυστερήσω. Με ωραίο γκολ
0: του Γιώβιτς. Ωραία, να σε ρωτήσω για τον Μάγερ, έτσι, επειδή είναι το πρώτο του μάτσο βασικό. Κυρίως η ανάμεση
2: έχει. Ναι. Απλά να θυμίσουμε πώς έβαλε και τον γκολ ο Γιώβιτς. Ήταν πολύ ωραίο με πλάτη πώς γύρισε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο περσινός πρώτος σκόρ της ΑΕΚ με τα 21 γκολ. Έβαλε το πρώτο του γκολ σε φιλικά παιχνίδια. Κοίταξε, ο Μάγερ ξέρουμε όλοι ποιος είναι και βλέπουμε το τι κερδίζει η ΑΕΚ με την παρουσία του στην ενδεκάδα, γιατί τον φέρνει εσωτερικά μέσα ο Νίκολιτς μαζί με Μαρίν και Κάιρινεν. Ας πούμε το τρίκ αυτό που γινόταν με τον Περέιρα από την απέναντι πλευρά γίνεται με τον Μάγερ τώρα πολύ πιο έντονα, με περισσότερα τρεξίματα, με καλύτερες εντάσεις. Και ο τρόπος με τον οποίο κουμπώνει τώρα ο Μάγερ είναι σαν να έχει κάνει όχι μια εβδομάδα προπονήσεων, που ούτε μια εβδομάδα δεν είναι, σαν να έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με την ομάδα της ΑΕΚ, έτοιμος παίκτης, έξυπνος παίκτης. Αλλά βλέπουμε το ένα είναι ο Μάγερ με αυτό το τρίκ και το δεύτερο είναι ο Γιώβιτς που κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα και εκεί πραγματικά φτιάχνει παιχνίδι και δίνει τη δυνατότητα και στον Κοϊτά από αριστερά και στον Μάγερ από δεξιά και σε έναν από τα δύο κεντρικά χαφ, κυρίως τον Μαρίν, να ανέβουν και να δημιουργεί η ΑΕΚ σε διάφορα σημεία του γηπέδου υπεραριθμίες ή αδύναμες πλευρές όταν σημαδεύουν μεταξύ του δεξού στόπερ και του δεξού αμυντικού, εκεί που βγήκε ο Πίλιος και στις τρεις περιπτώσεις. Στις δύο έβαλε γκολ, στη τρίτη έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γενικά, η ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας στη νέα της εκδοχή. Έτσι. Πολύ γρήγορη, πολύ καλό build-up.
0: Με αρκετή φρεσκάδα έτσι, για τα δεδομένα της εποχής. Επίσης σημαντικό.
2: Ευκαιρίες και έχουμε λοιπόν το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Μια καταπληκτική ΑΕΚ με τα δύο γκολ του Πίλιου και με τον γκολ του Γιώβιτς προηγείται 3-0 της Βελγικής.
0: Γιάννη Σαντορίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στην επόμενη εκπομπή, έτσι, με το δεύτερο ημίχρονο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Σαντορίνης. Έχω δίπλα μου και τον Γιάννη Ροζή, με τον οποίο θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
3: Από Γιάννη σε Γιάννη.
0: Από Γιάννη σε Γιάννη. Θα επαναλάβουμε έτσι και τις επιτυχίες που είχαμε για τα πληρώματα της κοπηλασίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε. Είναι όλες οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών ανεβασμένες και στο Air Sports. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και τα βίντεο τα αντίστοιχα. Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε νεότερο, ουσιαστικό δεν υπάρχει.
3: Νομίζω. Έχει κάτσει η σκόνη τώρα. Ναι. Είχαμε συνεχώς δημοσιεύματα, προσθήκες, αφαιρέσεις, κυρίως από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνει παίκτη στο 4. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, νομίζω ότι κλείνει ο Παναθηναϊκός. Mm. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι νεότερο, γιατί προφανώς σίγουρα μπορεί να έχουμε νεότερα μέσα στη σεζόν, γιατί πάντα κάποιες προσθήκες στη μέση τη σεζόν πάντα είναι ευπρόσδεκτες για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αλλά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει τελειώσει με το ρόστερ του. Ανακοινωθήκαν και τυπικά οι, ας το πούμε, οι επιστροφές του Μωραΐτη και του Ματζούκα. Και πρακτικά έκλεισε αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνει. Ένα τεσάρι, ένα τελείως διαφορετικό τεσάρι από αυτό το οποίο ήταν ο Πίτερς πέρσι. Έναν παίκτη με στοιχεία τα οποία δεν έχει ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, δηλαδή αθλητικότητα.
3: Ένα αθλητικό.
0: Ναι.
3: Ζητούμενο απαραίτητο όπως έχει γίνει η κατάσταση πλέον στο μπάσκετ είναι ότι άμα δεν είσαι πολυθεσίτης δύσκολα μπορείς να παίξεις.
0: Ναι. Άρα θέλει ένα παίκτη να παίζει δύο θέσεις, φαντάζομαι 3-4.
3: 3-4.
0: Ναι.
3: Έναν παίκτη ο οποίος να είναι στο 4 και να πατάει και στο 3. Αυτό. Και συν το ότι πρέπει να βρει και έναν ακόμα παίκτη στο 3 λόγω του ότι δεν υπάρχει ο Μακίσικ πλέον.
0: Είναι. Άρα για δύο μεταγραφές.
3: Σίγουρες.
0: Σίγουρα.
3: Σίγουρες, οπωσδήποτε δύο. Ναι. Και είναι και το θέμα.
0: Θα γίνει με τον Γκόκαπ.
3: Μπράβο. Είναι γιατί θα γίνει και με τους παίκτες οι οποίοι τώρα είναι σε διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι το δύσκολο διάστημα αυτό των πρώτων ημερών με την Ντουμπάι πέρασε και τις αστείες προτάσεις των. Από τα Εμιράτα, εντάξει τώρα. Αυτά τα 300 χιλιάρικα φέτος και 300 χιλιάρικα του χρόνου.
0: Όταν είμαστε μια πρόταση που είναι κοντά στα 850, η δεύτερη τέλος πάντων. Και αυτή, επί της ουσίας, αστείες εισαγωγικά, σχέση με αυτό που έχει βγάλει προς τα έξω ο Ολυμπιακός, ότι θέλει για.
3: Όχι, δεν ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είναι αστεία από πλευράς Ολυμπιακού, είναι αστεία από πλευράς Ντουμπάι. Δεν γίνεται να δίνει στον παίκτη 3 εκατομμύρια και να λες ότι θα δώσω στην ομάδα 300 χιλιάρικα φέτος και άλλα 300 του χρόνου. Αφού δίνεις και πληρώνεις, δώσ' το άλλα κατευθείαν, τελειώνει ιστορία. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έλεγε και όχι, αλλά ήταν και πιο σοβαρό το buyout.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί τώρα 600.000 για το walk-up, ναι, δεν ξέρω.
0: Προφανώς, ναι.
3: Δεν ξέρω και τι ισχύει με αυτό.
0: Αυτό βγαίνει προς τα έξω, αν ισχύει ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα η Ντουμπάι, ή αν ο Ολυμπιακός θα έλεγε ναι με λιγότερα. Θα το δούμε πάντως. Θα έχει αρκετά επεισόδια, νομίζω, αυτό το, ας το πούμε, serial.
3: Ναι.
0: Και δεν ξέρω για ποια θα είναι η κατάληξή του.
3: Αναμένεται. Πάντως, άμα δεν υπάρχει walk-up στο ρόστερ της επόμενης σεζόν, πρέπει ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει Έλληνα παίκτη να καλύψει το κενό. Γιατί κακά τα ψέματα, το διαβατήριο του walk-up έδινε μια επιλογή και στη θέση του άσου σε περίπτωση που παίζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά πλέον είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα και δεν ξέρω και πώς θα καταλήξει. Πάντως,
0: είναι και αγαπημένο παιδί του Μπαρτζόκα ο walk-up.
3: Ναι.
0: Δηλαδή είχε εκφράσει το σεβασμό του απέναντι στον Γκόκα άπειρες φορές στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε αν κολλάει το γυαλί ή όχι. Μπορεί για να ξανακολλάει. Αν έχει. Αν πούμε ότι έχει ραγίσει.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ραγίσει το γυαλί, όπως λες, γιατί ακούγονται πολλά. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα καθίσει τόσο εύκολα να αφήσει έναν παίκτη ο οποίος, κακά τα ψέματα, είναι από την πρώτη μέρα που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αυτό το νέο εγχείρημα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να. Είναι ζωντανά τα γυαλιά, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
0: Πήγα να πα στην γυαλιά,
3: δεν το είδα. Νομίζω όμως είναι αυτό. Ότι είναι ένα παίκτη από την πρώτη μέρα που ο Ολυμπιακός έφτιαξε αυτή την ομάδα με σκοπό να πρωταγωνιστήσει. Δεν έχει χάσει Final Four από τότε. Και φέτος ήπιανε και από τον νέκταρ των νικητών, τέλος πάντων.
0: Σωστό.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Άρα εντάξει, άρα περιμένουμε. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κάτι άλλο και γενικότερα για τον μπάσκετ.
3: Γενικότερα.
0: Σε σχέση με ελληνικό ενδιαφέρον, μόνο ότι θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία με τον Φιλιώνη για ένα ακόμα χρόνο δηλαδή.
3: Καραδοκούν παίκτες ομάδες για τον Φιλιώνη, βέβαια, να το πούμε αυτό, ότι νομίζω ότι και από την πλευρά των Αιωνίων δεν θα τους χάλαγε η περίπτωση του Φιλιώνη για το μέλλον. Η ΑΕΚ προσπαθεί να τον δέσει τώρα οπωσδήποτε για να μην έχει θέμα. Από εκεί και πέρα να σου πω, επειδή το πάμε και λίγο και στα πιο φρέσκα, γιατί τα έχουμε τώρα έτοιμα, σήμερα τα νεαρά παιδιά του ελληνικού μπάσκετ δίνουν δύο αγώνες. Ο πρώτος αγώνας είναι της εθνικής Under 18 εφήβων, δηλαδή με τη Γερμανία για τις θέσεις 5-6. Άμα νικήσουμε τη Γερμανία, κλειδώνουμε τη θέση μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε τα παιδιά έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάθηκε μία σε εκείνο το παιχνίδι, τέλος πάντων, με τη Γαλλία, έτσι όπως χάθηκε, που τέλος πάντων έγινε ένα χειρουργείο, ας πούμε, σε λεπτομέρειες, με ανοιχτή και το φάουλ. Και πρέπει να κερδίσουν τώρα τη Γερμανία για να πάνε στο παγκόσμιο.
0: Είναι καλή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι βλέποντας τα αποτελέσματά της. 4,5 το τζάμπολ σε αυτό το παιχνίδι.
3: Σωστά, σωστά. Για όσους είναι, έχουν την ευκαιρία να δώσουν κάποια λεφτά στη FIBA, γιατί τα παιχνίδια είναι κλειστά. Πρέπει να πληρώσουμε συνδρομή, τέλος πάντων, στη FIBA για να δω τα παιχνίδια. Και στις. Πού το είδα να δεις. Εδώ το είδα, μπράβο. Στις 6,5 η αντίστοιχη εθνική νεανίδων δίνει το παιχνίδι της με τη Σλοβακία για την β' κατηγορία του Ευρωμπάσκετ. Ναι. Προσπαθούμε να ανέβουμε εκεί. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Έχει 2-2 η εθνική. Παίζει με τη Σλοβακία. Αν κάνει και το 3-3, είναι φαβορή για να κλειδώσει την είσοδο της.
0: Νίκες λοιπόν σε εφήβους και νεάνιδες.
3: Μπράβο, να τελειώνουμε. Ναι.
0: Ναι, είπαμε κάτω των 18 ετών αυτό το Ευρωμπάσκετ, και διεκδικούν την πρόκληση. Αν πάρουν την νίκη, εξασφαλίζουν την παρουσία τους στο παγκόσμιο του χρόνου.
3: Ακριβώς.
0: Μακάρι τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στους δύο, λοιπόν.
3: Να τελειώνουμε, αν πάρουμε τις νίκες, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει λίγο οι μικρότερες εθνικές να έχουν λίγο μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν έχουμε αυτά που ακούμε ότι έχουμε παίκτες, δεν έχουμε ακόμα παίκτες. Έχουμε χάσει κάποιους παίκτες.
0: Φαίνεται αυτό, εντάξει, η αλήθεια είναι. Μακάρι να βγουν παιδιά που θα μπορούσαν να στελεχώσουν και την εθνική ομάδα στην πορεία των ανδρών, εννοώ.
3: Κοίτα, κατά ψέματα, δύο παίκτες να βγάλεις που είναι δύσκολο, κάπως μπορείς να πορευτείς τα επόμενα χρόνια. Δύο εννοούμε βαριά όπλα για την ομάδα.
0: Γιατί έχεις δίκιο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι τώρα, ας πούμε, όπως ο Αυδάλλας ή ο Σαμοντούροφος, που μπορεί να
3: περιμένει. Δεν τους βάζω στην εξίσωση.
0: Δεν τους βάζω, εννοείς είναι πιο μεγάλοι. Γι' αυτό. Απλά θέλω να πω ότι αν έρθουν και κάποια παιδιά από την εφήβων, και ο Σαμοντούροφ και ο Αυδάλλας δεν ήταν πολύ μεγάλοι, ήταν στελέχη
3: εκείνη. Όχι, θα είναι κοντά σε ηλικία. Είδες, οι Ισπανοί μπορεί να φάγαν τα ψωμιά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα είναι σε μια φάση που ξαναχτίζονται από την αρχή.
0: Σωστά.
3: Και θέλουν να προχωρήσουν έτσι.
0: Και έχουν και υλικό να έρχεται.
3: Σίγουρα.
0: Οπότε εντάξει. Λοιπόν, εδώ να επιθυμίσουμε για να κλείσουμε την εκπομπή, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την παρουσία σου. Τις επιτυχίες των Έλληνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Έτσι, είχαμε αρχικά το χάλκινο μετάλλιο από την Γαβριέλα Λιόλιου στο σκύφι λαυρών παρών των γυναικών. Είχε πάρει και το αργυρό χθες στο διπλό σκύφι μαζί με την Ελίνα Μωρατίδου. Είχαμε το χρυσό μετάλλιο πρωταθλητής Ευρώπης, είναι ο Πέτρος Καϊδατζής, στο σκύφι λαυρών παρών των ανδρών. Πήρε την πρώτη θέση και με διαφορά, με πολύ μεγάλη άνεση, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, στο διπλό σκύφι τότε. Και ο Στέφανος Δούσκος για πέμπτο σερί Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βάθρο. Τέσσερα αργυρά. Τώρα πήρε το χάλκινο. Σήμερα πήρε το χάλκινο.
3: Πέντε συνεχόμενα.
0: Πέντε συνεχόμενα. Είναι φοβερό τώρα αυτό, ναι, το επίτευγμα. Σε συνδυασμό, μάλιστα, ότι πέρυσι ήταν και παγκόσμιο πρωταθλητή, είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Στέφανος Δούσκος. Συγχαρητήρια λοιπόν και σε εκείνον. Και αυτή και ένα ακόμα μετάλλιο που δεν αναφέραμε, πέντε συνολικά σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χτες το είχαν κατακτήσει η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Έτσι, στο σκύφ,
3: μια χαρά.
0: Το διπλό σκύφ.
3: Καλά πάνε τα κουπιά.
0: Ναι, ισχύει.
3: Καλά πάνε τα κουπιά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε με σύμβουλο η εφημερίδα. Στη δήμηση των ήχων ήταν Ολυμπία Γιανικοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι Ελιζαφέροπουλου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης, παρέα με τον Γιάννη Ροζή, τώρα εδώ στο φινάλι της εκπομπής. Γιάννη, καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
3: Επίσης, Βασίλη, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ.
3: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
8: Ακούτε, Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην συντροφιά της Era Sport. Απόγευμα Κυριακής, 2 Αυγούστου. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Με μπάλα κι άλλα. Και με μια επικαιρότητα που έχει απ' όλα. Από τις δύσκολες ειδήσεις των πυρκαγιών που δυστυχώς συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη χώρα. Μέχρι βεβαίως εκείνες τις ειδήσεις που μας γεμίζουν χαμόγελα έτσι και περηφάνεια με τους Έλληνες αθλητές να συνεχίζουν να ανεβαίνουν στα βάθρα της Ευρώπης. Θα τα πούμε όλα λοιπόν μαζί. Εδώ μαζί με την βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και επειδή λοιπόν αυτή εδώ η εκπομπή δεν έχει νόημα χωρίς εσάς, στείλτε μας τα μηνύματά σας, πείτε μας από ποια γωνιά της Ελλάδας ή και του κόσμου, γιατί όχι, μας ακούτε σήμερα. Γράψτε μας αν είστε στην Αθήνα, αν έχετε ήδη φύγει για διακοπές, αν είστε σε κάποιο νησί, σε κάποιο χωριό, σε κάποια θάλασσα, σε κάποια παραλία. Αν μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο έτσι καθοδόν για τον προορισμό σας, δώστε μας εν πάση περιπτώσει το στίγμα σας. Ανεβάστε λοιπόν λίγο την ένταση γιατί θα ακούσουμε και καλή μουσική. Βολευτείτε λοιπόν όπου και αν βρίσκεστε και ελάτε λοιπόν να περάσουμε μαζί και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Διότι μπήκαμε επιτέλους στον Αύγουστο και η Αθήνα τουλάχιστον για μας που είμαστε ακόμα εδώ είναι όπως θέλουμε πραγματικά να είναι. Είναι μια Αθήνα που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και μοιάζει κυριολεκτικά να έχει αδειάσει. Ιδανικό πραγματικά έτσι. Οι δρόμοι είναι ήσυχοι, η κίνηση ελάχιστη, οι μετακινήσεις γίνονται σε χρόνους που συνήθως βλέπουμε μόνο αργά τη νύχτα. Και είναι από εκείνες πραγματικά τις λίγες μέρες του χρόνου που η πρωτεύουσα θυμίζει πόλη που πήρε και αυτή έτσι μια βαθιά ανάσα. Και όσοι λοιπόν παραμένουμε ακόμη εδώ, έτσι πριν έρθει και η δική μας η σειρά για λίγες διακοπές, για λίγες ημέρες ξεκούρασης, προσπαθούμε έτσι να απολαύσουμε αυτή τη διαφορετική εικόνα της πόλης. Και δεν σας κρύβω ότι μετράω και εγώ αντίστροφα, έτσι, σαν τους φαντάρους ένα πράγμα. Διότι λίγες ώρες έμειναν και για μένα, για τη δική μου απόλυση.

Αλλά βεβαίως έλεγα και λίγο νωρίτερα για τα δύσκολα, γιατί δυστυχώς το καλοκαίρι δεν έχει μόνο όμορφες εικόνες. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Εκείνη η πλευρά που δυστυχώς κάθε χρόνο επιστρέφει και μας πληγώνει. Είναι ο εφιάλτης των πυρκαγιών που μοιάζει πραγματικά να μην τελειώνει ποτέ. Και κάθε καλοκαίρι έτσι η ίδια αγωνία, οι ίδιες εικόνες καταστροφής, άνθρωποι που χάνουν τις ζωές τους, άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους, ολόκληρες εκτάσεις που γίνονται στάκτη. Διαβάζω λοιπόν από το Earth News, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς ότι ανεξέλεγκτο παραμένει το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, κατακαίοντας το πέρασμά του Παρθένο Πευγοδάσος, και την ίδια ώρα οι φλόγες χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να σκεπάσουν την βουνοπλαγιά στο Όρος Πατέρα. Το μεγάλο μέτωπο κατευθύνεται από το Κρύο Πηγάδι στον Άγιο Νεκτάριο. Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματικά μια τεράστια μάχη, η οποία επικεντρώνεται στο τρίγωνο Ψάθα, Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος Αγία Παρασκευή. Ο στόχος βεβαίως είναι να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα. Για την ώρα δεν απειλούνται σπίτια στην περιοχή της Ψάθας, ωστόσο κάηκαν άλλα δύο σπίτια στο Όρος Πατέρα, όπως μετέδωσαν οι απεσταλμένοι του Earth News. Δύσκολη λοιπόν η κατάσταση, το βλέμμα μας θα είναι στις περιοχές και στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Ωστόσο, εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε έτσι μέσα σε αυτές τις επόμενες δύο ώρες να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει, αλλά και να σας δώσουμε και αφορμές να χαμογελάσετε, διότι ευτυχώς, όπως είπα και στο ξεκίνημα, υπάρχουν και οι ειδήσεις που μας κάνουν περήφανους. Οι ειδήσεις που μας έρχονται από το Παρίσι και την Ιταλία, εκεί όπου διεξάγονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών, γυναικών, υγρού, στίβου και κοπηλασίας αντίστοιχα, και έχουμε πάρα πολλές ελληνικές επιτυχίες. Από το Παρίσι και από το Ευρωπαϊκό Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, όπου χθες πανηγυρίσαμε δύο χρυσά μετάλλια από τις αδελφές Αλεξανδρή, την Ειρήνη και την Άννα Μαρία, οι οποίες κατέκτησαν δύο ιστορικά μετάλλια στο τεχνικό αλλά και στο ελεύθερο ντουέτο, και περιμένουμε πιθανότατα και ένα ακόμα από την Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία έχει προκριθεί στον τελικό της Δευτέρας στο ελεύθερο σόλο. Και δεν είναι μόνο από την καλλιτεχνική κολύμβηση, είναι και από την κοπηλασία, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Βαρέζε. Εκεί λοιπόν όπου η ελληνική αποστολή μετράει ένα χρυσό, δύο αργυρά και δύο χάλκινα μετάλλια. Μάλιστα πριν από λίγο είχαμε τρία μετάλλια. Χρυσό από τον Πέτρο τον Γκαϊδαζή, ο οποίος έκανε πραγματικά την Ελλάδα να δακρύσει, κατακτώντας αυτό το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με μια εκπληκτική εμφάνιση στο μονό σκίφ ελαφρών βαρών. Κάλκινο μετάλλιο επίσης από την Γαβριέλα Τιλιόλου, η οποία συνέχισε την συλλογή των μεταλλίων. Μετά το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών μαζί με την Λίλα την Μουρατίδου, κατέκτησε και το χάλκινο στο σκίφ ελαφρών βαρών γυναικών. Και επίσης σήμερα είχαμε ακόμα ένα χάλκινο από τον Στέφανο Ντούσκο, από τον Ολυμπιονίκη μας, ο οποίος κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του μονού σκίφ. Ενώ είχαμε δύο ακόμα μετάλλια από την Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου, οι οποίες τερμάτισαν δεύτερες στον τελικό του διπλού σκιφ. Αυτό ήταν χθες. Και αργυρό επίσης μετάλλιο από την Γαβριέλα Τιλιόλου και την Λίλα την Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών.

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη η προσπάθεια των παιδιών της Κοπηλασίας, οι οποίοι κυριολεκτικά, έτσι να το πω, ότι τραβάνε κουπί 365 μέρες το χρόνο σε δύσκολες συνθήκες, συνεχούς προπόνησης, σε κοινόβια. Αλλά με τη δουλειά βεβαίως καταφέρουν λοιπόν να αποζημιώσουν πρώτα απ' όλα τους εαυτούς τους. Και κατ' επέκταση βεβαίως κάνοντας την Ελλάδα να ακουστεί μακριά όπου βρίσκονται και όπου αγωνίζονται.

0: Να πούμε ότι πολύ κοντά στο βάθρο έφτασαν ο Ανδρέας Μπούρκας και ο Αντώνης Παπακοσταντίνου, που έκαναν ένα συγκλονιστικό φινί στο φινάλε του τελικού της Αδικόπου Ανδρών, για να πάρουν τελικά την τέταρτη θέση με χρόνο 6:19:01, αφού δεν πρόλαβαν για λίγα λεπτά την Ιταλία, που τερμάτισε τρίτη σε χρόνο 6:18:78. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία πρώτη σύνδεση λοιπόν με Ιταλία, γιατί όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, το πρώτο χρονικά μετάλλιο της Ελλάδας σε αυτό το ευρωπαϊκό κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου, οι οποίες τερμάτισαν δεύτερες στον τελικό του διπλού σκιφ με χρόνο 6:46:10 πίσω από την ανεξάρτητη Βάρκα από τη Λευκορωσία με 6:44:78 και μπροστά από τη Λιθουανία που ξεπέρασαν στα τελευταία μέτρα, και αυτό βεβαίως ήταν το δεύτερο συνεχόμενο μετάλλιο της Ελλάδας στο αγώνισμα αυτό, αφού και πέρσι στο Πλόβντιβ η Μιλένα Κοντού μαζί με την Ζωή Φίτσιου είχαν κατακτήσει το ασημένιο. Επίσης αυτό το αργυρό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο της Μιλένας Κοντού μέσα σε λίγες μέρες μετά τα δύο χρυσά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23, ενώ η Αναστασιάδου φτάνει τα τέσσερα ασημένια σε ευρωπαϊκά ανδρών γυναικών από το 2022 και μετά. Λοιπόν, η Μιλένα και η Ευαγγελία είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Μιλένα, γεια σου Ευαγγελία.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας κορίτσια. Καλώς ήρθατε. Πολλά πολλά συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για την μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κοπηλασίας. Να υποθέσω είσαστε στο αεροδρόμιο.
1: Όχι ακόμα, δεν είμαστε στο αεροδρόμιο.
2: Τώρα είμαστε στη διαδικασία.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε έτσι λίγο τα συναισθήματά σας μετά την κατάκτηση αυτού του ασημένιου μεταλλίου, Μιλένα.
2: Είμαστε πολύ περήφανοι για το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, πιστέψαμε πολύ στον εαυτό μας. Συνεργαστήκαμε, θεωρώ, πολύ καλά. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μας και συγκεκριμένα για μένα, γιατί πριν μερικές μέρες είχα το παγκόσμιο πρωτάθλημα K23. Οπότε έπρεπε και ψυχολογικά και σωματικά να μπορέσω να το εξελίξω σε μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά νομίζω παρόλα αυτά με την Ευαγγελία το διαχειριστήκαμε όλο πολύ καλά και καταφέραμε και φέραμε ένα μετάλλιο για την Ελλάδα.
0: Ευαγγελία μου, εσύ πώς νιώθεις, τέταρτο αργυρό σε ευρωπαϊκά ανδρών γυναικών από το 2022 για σένα?
3: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενες και οι δύο. Ήταν μια καλή στιγμή. Είμαστε ένα πλήρωμα το οποίο δεν έχουμε πολύ καιρό μαζί. Κάνουμε καλή προετοιμασία όμως το τελευταίο διάστημα και ευελπιστούμε να πάμε ακόμα καλύτερα σε δύο εβδομάδες που έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μιλένα, για σένα τώρα αυτή η επιτυχία έχει ακόμα, όπως είπαμε, μεγαλύτερη αξία. Αν σκεφτούμε, και το είχαμε πει και ξανά πάλι πριν από μερικές μέρες στην Ερασπόρο, ότι ήρθε λίγες μέρες μετά τα δύο χρυσά μετάλλια που κατέκτησες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23. Πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστείς αυτή τη μετάβαση, να αφήσεις δηλαδή πίσω σου μια τόσο μεγάλη επιτυχία και να μπεις ξανά σε αγωνιστικό ρυθμό σε ένα επίσης τελικό κορυφαίο επίπεδο?
2: Το είχα στο μυαλό μου ότι δεν θα έχω χρόνο να ευχαριστήσω όσο θέλω τα μετάλλια από το παγκόσμιο. Παρ' όλα αυτά ήμουνα προετοιμασμένη ψυχολογικά, γιατί ο κύριος στόχος μου ήταν αυτό εδώ το ευρωπαϊκό στην κατηγορία ανδρών γυναικών. Να μπω κατευθείαν στον αγώνα και στην προετοιμασία και να μπω κατευθείαν ουσιαστικά σε ψυχολογία αγώνων για να καταφέρουμε την Ευαγγελία να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο. Και νομίζω το πετύχαμε πολύ καλά αυτό, γιατί δεν ήταν μόνο δική μου προσπάθεια, ήταν ομαδική μαζί με την Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία Αναστασιάδου, μπήκατε σε ένα πολύ απαιτητικό τελικό που η διαφορά από την πρώτη θέση ήταν μικρή και η μάχη για το βάθρο κρίθηκε μέχρι τα τελευταία μέτρα. Πώς εξελίχθηκε η κούρσα λοιπόν μέσα από την δική σου ματιά?
3: Θεωρώ πως κάναμε μια καλή κούρσα για τα δεδομένα μας. Είχαμε ένα σκεπτικό πως θα κυλήσει η κούρσα. Κάπου εκεί στα 1000 μέτρα, δηλαδή στα μισά της κούρσας, σκεφτόμασταν ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, και κάποιες άλλες χώρες φάνηκαν ότι είναι σε καλή κατάσταση. Όταν δηλαδή τα πράγματα έτσι δυσκόλευαν, αυτές συνέχιζαν να κρατάνε καλή ταχύτητα. Δεν το αφήσαμε, ούτε μέχρι το τέλος δεν το αφήσαμε καθόλου, οπότε ήρθε και το αποτέλεσμα.
0: Στα τελευταία μέτρα, Μιλένα, καταφέρετε να ξεπεράσετε τη Λιθουανία και να εξασφαλίσετε λοιπόν το αργυρό μετάλλιο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μέσα στη βάρκα, τι είναι αυτό το οποίο σας οδηγεί? Είναι η δύναμη, είναι η συγκέντρωση, είναι η ψυχολογία? Τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Νομίζω ότι αυτό που λέμε ελληνική ψυχή υπάρχει.
0: Ναι.
2: Σίγουρα έχουμε κάνει πάρα πολύ προπόνηση με την Ευαγγελία και γνωρίζουμε τις δυνάμεις μας, γνωρίζουμε τα όρια μας. Και νομίζω ότι στη δύσκολη στιγμή της κούρσης και του αγώνα, εκεί που όλα θα κρυθούν, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πολύ καλά. Και το δείξαμε κιόλας. Οπότε από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε και όλα στα δύναμά μας κομμάτια μέσα στον αγώνα, για να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλα τέτοια αποτελέσματα.
0: Ποια είναι, Ευαγγέλια, τα δύσκολα κομμάτια που πρέπει να βελτιώσετε, τα δύναμα?
3: Έχουμε κάποιες δυσκολίες στο να κάνουμε κάποιες αλλαγές ταυτόχρονα, διότι δεν είμαστε, όπως είπα, πολύ καιρό μαζί, πολύ καιρό πλήρωμα τώρα τον τελευταίο καιρό. Επίσης, εγώ και η Μιλένα έχουμε αγωνιστεί στο παρελθόν σε πρωταθλήματα κάτω των 23 στην ελευθερία κατηγορία, που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, ήμασταν άνετα μπροστά, κερδίζαμε πολύ εύκολα. Οπότε τώρα που είμαστε σε μια διαφορετική κατηγορία, τη βαριά κατηγορία, όλες οι αθλήτριες είναι πιο δυνατές, εννοείται, και είναι όλες πιο κοντά μας. Οπότε όποια αλλαγή πρέπει να κάνουμε μέσα στην κούρσα, πρέπει να την κάνουμε μαζί. Κυρίως θα εστιάσουμε εκεί μέχρι το παγκόσμιο.
0: Μιλένα Κοντού, τώρα πόσες ώρες δουλειάς κρύβονται πίσω από μια κούρσα λίγων λεπτών? Τι δεν βλέπει ο κόσμος από την καθημερινή προετοιμασία ενός αθλητή αυτοπλασίας?
2: Κρύβεται από πίσω ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Για μας η πρόκληση δεν είναι η κούρσα, γιατί η κούρσα, όπως είπατε, είναι μόνο 7 λεπτά. Για μας η πρόκληση είναι όλες τις ώρες προπόνησης, είναι οι 300 μέρες το χρόνο στο Ολυμπιακό Πιλωτοδρόμιο της Χινιά, που μένουμε και προπονούμαστε συνεχώς. Είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ζωή μας που περιτριγυρίζεται γύρω από την κοπηλασία. Με αυτό ξυπνάμε και με αυτό κοιμόμαστε. Οπότε νομίζω ότι μπορεί ο τηλεθεατής να βλέπει τα 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ή τα 7 λεπτά του αγώνα στην οθόνη του. Αλλά για μας αυτός ο αγώνας σημαίνει πολλά παραπάνω.
0: Ευαγγελία Αναστασιάδου, η ελληνική κοπηλασία τα τελευταία χρόνια έχει σταθερή παρουσία στα μετάλλια των μεγάλων διοργανώσεων. Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον τόσο ψηλά στο άθλημα?
3: Θεωρώ πως τα τελευταία χρόνια φέρνουμε πάρα πολλές επιτυχίες, ειδικότερα στα πρωταθλήματα των ανδρών γυναικών. Ακολουθούμε ένα πολύ αυστηρό πλάνο με τον προπονητή. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και εννοείται ότι έχουμε πολύ μεγάλα πρότυπα μέσα στο δικό μας χώρο, οπότε και εμείς ερχόμενες στην κατηγορία αυτήν είμαστε πολύ μαχητικές και θέλουμε να πηγαίνουμε και να διεκδικούμε, όχι απλά να υπάρχει μια ελληνική παρουσία.
0: Μιλένα, υπάρχει και συνέχεια λοιπόν τώρα, έτσι?
2: Λοιπόν, σε 20 μέρες έχουμε την Παγκόσμια Ανδρών Γυναικών στην Ολλανδία, ναι, που είναι και πιο μεγάλος αγώνας της χρονιάς για μας. Είναι ο τελευταίος αγώνας που θα τρέξω προσωπικά φέτος. Είναι μια τεράστια πρόκληση να μπορέσουμε να αποδώσουμε το παγκόσμιο αυτό και νομίζω είμαστε έτοιμες με την Ευαγγελία να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία που θα μας έρθει και να είμαστε έτοιμες να κάνουμε όλη τη σκληρή δουλειά για να φέρουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε.
0: Τώρα μιλάμε για τρίτη συνεχόμενη, έτσι, σε πολύ λίγες μέρες διοργάνωση. Δεν ξέρω αυτό το οποίο πραγματικά αναρωτιέμαι, πώς αντέχετε?
2: Θεωρώ ότι η προετοιμασία που κάνουμε μέσα σε όλο το χειμώνα, που είναι πολύ σκληρή, μας προετοιμάζει και ψυχολογικά και σωματικά για το δύσκολο καλοκαίρι που έρχεται και το πόσους αγώνες έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα σε μερικές μέρες. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια και η βάση για την επιτυχία ξεκινάει από τον χειμώνα που ουσιαστικά γίνεται όλη η προπόνηση.
0: Μάλιστα. Ευαγγελία, ποιος είναι ο στόχος τώρα στο παγκόσμιο?
3: Σίγουρα κοιτάμε να περάσουμε στον τελικό και να είμαστε σε όσο καλύτερη κατάσταση μπορούμε εκείνη τη μέρα. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη στιγμή να μπούμε στον τελικό και να διεκδικήσουμε, γιατί όπως είπα και πριν, άμα μπούμε δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή την αρχή του πρωταθλήματος δεν υπάρχει περίπτωση να μην διεκδικούμε κάτι καλό και απλά να βρισκόμαστε ανάμεσα στα πληρώματα. Πάντα είμαστε στα κορυφαία πληρώματα, οπότε θεωρώ ότι ένας τελικός και μια μάχη για ένα μετάλλιο είναι αυτό που κυνηγάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κορίτσια, Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου, συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά για τις επιτυχίες σας. Να συνεχίσετε έτσι με υγεία, με δύναμη και με πολλές ακόμα επιτυχίες. Καλή συνέχεια εύχομαι στην προετοιμασία σας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και καλή δύναμη. Να είστε καλά, κορίτσια. Καλή επιστροφή.
3: Να είστε καλά και εσείς.
2: Ευχαριστούμε.
4: Το βρήκατε.
0: Γεια σας.

Η επόμενη είδηση βεβαίως είναι πραγματικά συγκλονιστική. Διαβάζω από το Earth News ότι υπάρχει συναγερμός στις αρχές, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για πτώση 2 ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει την Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, λοιπόν, τα 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα. Είναι πραγματικά από τις τραγικές ειδήσεις. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι άλλο θα ακούσουμε. Κάθε καλοκαίρι πραγματικά τα ίδια. Ένας εφιάλτης με τις φωτιές. Να χάνονται ζωές, να χάνονται άνθρωποι και να χάνονται και άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν έτσι να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Οι συνθήκες πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι άνεμοι που πνέουν είναι πάρα πολύ δυνατοί και δυσκολεύει σίγουρα τα εναέρια μέσα να κάνουν την κατάσβεση.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι χάθηκε η επικοινωνία με το ένα από τα ελικόπτερα που μετήχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από ισχυρές δυνάμεις οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των χειριστών. Οι πρώτες πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας χειριστής επικοινώνησε με το συντονιστικό της πυροσβεστικής, ενώ ο άλλος φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Είναι, επαναλαμβάνω, οι πρώτες πληροφορίες για σύγκρουση και πτώση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Για ό,τι βεβαίως νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνία.
2: Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο

Λοιπόν, επαναλαμβάνω για σας που πιθανόν μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας. Έχουμε μία όχι καλή είδηση, καθώς δύο ελικόπτερα που μετήχαν στο έργο της κατάσβεσης συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάφας και όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, διότι η ΑΕΚ σήμερα ρίχνει αυλαία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Από τις 3 η ώρα λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη φιλική αναμέτρηση με την Sint-Truiden, στο τελευταίο λοιπόν τεστ που δίνει επί Ολλανδικού εδάφους. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Σαντορινιό, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Βίκη, καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που συνδέθηκαν τώρα με την Ερασπόρο. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο ήταν καταιγιστικό για την ΑΕΚ. Προηγήθηκε 3-0, όσο είναι και το σκορ τώρα που έχουμε φτάσει στο 70. Δύο γκολ ο Πίος, ένα γκολ ο Γιώβιτς διαμόρφωσαν αυτό το σκορ. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή, με γρήγορες μεταβάσεις, με αποτελεσματικό build-up, με ανακτήσεις κατοχής σε ψηλά μέτρα και με δημιουργία πολλών ευκαιριών. Τώρα, η εικόνα αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι διαφορετική. Η ΑΕΚ ελέγχει το μάτς με κατοχή μπάλας. Κινδύνευσε βέβαια μια φορά την ευκαιρία με το σουτ που έκανε από θέση μέσα δεξιά εντός περιοχής ο Φαν Βέσεμελ για τη Sint-Truiden. Αλλά ο Στρακόσια έκανε μια πολύ δύσκολη επέμβαση παραχωρώντας το κόρνερ. Αυτή η φάση έγινε στο 63. Νωρίτερα η ΑΕΚ πλησίασε στον γκολ με μια ενέργεια του Γιώβιτς και από το 65 έχουν γίνει 4 αλλαγές για τον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ η ΑΕΚ 71 έχει κερδίσει ένα φάουλ, αλλά βγαίνει μπάλα από την περιοχή της Sint-Truiden. Με Ζήνη Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμι και Ζούπκοφ να έχουν μπει στο μάτς. Καλοσκάμις αριστερά, Ζούπκοφ δεξιά, Ζήνη Γκατσίνοβιτς είναι το δίδυμο μπροστά. Αντί Γιώβιτς, Βάργα, Μάγερ και Κοϊτά. Είναι στο 72. Είναι το πιο δυνατό φιλικό που δίνει η ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας, όπως είπες, την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με βασικές επιλογές και μετέχει στα play-off του Europa League, και η ΑΕΚ προηγείται 3-0 σκορ που, όπως είπαμε, διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, θα ξαναμιλήσουμε στην συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.

Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση σχετικά με την είδηση για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής και βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια της περισυλλογής τους. Οι πληροφορίες είναι ότι είναι σώο το πλήρωμα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε ακόμα. Τα δύο ελικόπτερα ήταν τύπου Bell.

Να πούμε ότι ανεξέλεκτο παραμένει και το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, κατακαίοντας το πέρασμά του Παρθένο Πευκοδάσος. Την ίδια ώρα οι φλόγες χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να σκεπάσουν την βουνοπλαγιά στο Όρος Πατέρας. Το μεγάλο μέτωπο κατευθύνεται από το Κρύο Πηγάδι στον Άγιο Νεκτάριο.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Είπαμε, αυτή είναι δυστυχώς η ζωή. Έχει και, και τις καλές στιγμές, έχει και τις άσχημες. Θα συνεχίσουμε όμως με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στην Κοπηλασία. Καθώς, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ότι η Γαβριέλα Ηλιόλιου και η Λίλα Ιμουρατίδου στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν αργυρό μετάλλιο σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, πρόσθεσαν ακόμη ένα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή τους, μετά και το χρυσό που κατέκτησαν πρόσφατα στο Παγκόσμιο ΚΑΠΑ 23 στο Ντουίσμπουργκ, ενώ λίγο νωρίτερα η Γαβριέλα Ηλιόλιου κατέκτησε και ένα ακόμα μετάλλιο, το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών στους ίδιους αγώνες. Λοιπόν, και τα δύο κορίτσια είναι εδώ κοντά μας, στην συντροφιά μας. Κορίτσια, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σας, μάλλον δεν είναι μόνο μία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το αργυρό μετάλλιο, το οποίο είναι το πρώτο σας μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σωστά, Γαβριέλα?
1: Ναι, ήταν το πρώτο μας μετάλλιο. Καλά πήγε η κούρσα, ήταν όλα ευχάριστα, με το πόλησε λίγο καιρό. Αλλά αυτό δείχνει ότι έχουμε περιθώριο να βελτιωθούμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρα πραγματικά, και εσύ βεβαίως είχες τη χαρά να κατακτήσεις και πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες ίσως, και ένα ακόμα μετάλλιο, το χάλκινο, έτσι, στο σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν και αυτό κάτι πρωτόγνωρο, δεν έχω ξαναχωριστεί στο σκιφ σε διεθνή αγώνες, ούτε έχω ξανατρέξει δύο αγωνίσματα.
0: Όλα καλά πήγανε.
1: Και εκεί το ίδιο δείχνει ότι υπάρχουν περισσότερα βελτίωση.
0: Μάλιστα. Λίλα Μουρατίδου, σαν τα δικά σου συναισθήματα, πώς βίωσες αυτή την επιτυχία σας?
2: Είμαι πολύ χαρούμενη για την επιτυχία μας, ειδικά που είναι και σε μια πολύ μεγαλύτερη κατηγορία από εμάς. Όπως είπε και η Γαβριέλα, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση και ήταν ένας ωραίος αγώνας.
0: Γαβριέλα, λίγες μέρες πριν είχατε κατακτήσει, όπως είπα, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο ΚΑΠΑ 23, στο Ντουίσμπουργκ. Και τώρα λοιπόν έρχεται και το μετάλλιο αυτό μαζί, ως ζευγάρι. Νιώθετε ότι αυτή η διοργάνωση ήταν μια επιβεβαίωση ότι μπορείτε πλέον να ανταγωνιστείτε στις κορυφαίες αθλήτριες στις κατηγορίες ανδρών γυναικών?
1: Η κατηγορία ανδρών γυναικών είναι μια κατηγορία που κυνηγάμε να πάμε από πέρυσι. Έτσι, υπερασπιστήκαμε τον περσινό μας τίτλο στη μικρότερη κατηγορία, των κάτω των 23, και αυτό μας ανέβασε στη μεγαλύτερη κατηγορία και δείξαμε ότι μπορούμε να σταθούμε πλέον και σε αυτό το επίπεδο, και ευελπιστούμε να καταφέρουμε να νικήσουμε και στο μέλλον.
0: Λίλα Μουρατίδου, πόσο διαφορετικό τώρα ήταν αυτή τη φορά το συνέστημα στο βάθρο σε σχέση με τη Γερμανία?
2: Το συνέστημα στο βάθρο δεν είχε μεγάλη διαφορά, γιατί είμαστε περήφανες για τον εαυτό μας, είτε πάρουμε χρυσό είτε ασημένιο. Ήμασταν ακόμα πιο χαρούμενες και πιο περήφανες που πήραμε ασημένιο μετάλλιο σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Και αυτά.
0: Ο συναγωνισμός με τις άλλες βάρκες, Γαβριέλα, πώς ήταν?
1: Πιο έντονος, εννοείται. Τώρα όλα αυτά ευχάριστο, γιατί νιώθουμε κι εμείς ότι υπάρχουν άτομα που μπορούμε να ανταγωνιστούμε και να μας προβλήξουν παραπάνω.
0: Λίλα Μουρατίδου, εσύ τι πιστεύεις ότι έκανε τη διαφορά για εσάς αυτόν τον τελικό και πήρατε αυτή τη δεύτερη θέση? Πού ήσασταν καλύτερες?
2: Ήμασταν πιο συγκεντρωμένες και υπήρχε πολύ καλή συνεργασία και πείσμα.
0: Συνεργασία και πείσμα. Γαβριέλα, το διπλό σκύφο απαιτεί σίγουρα απόλυτη αρμονία και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους αθλητές. Πόσο χρόνο τώρα χρειάστηκε για να βρείτε εσείς το ρυθμό σας μέσα στη βάρκα, και ποιο είναι έτσι το στοιχείο που πιστεύεις ότι σας ξεχωρίζει?
1: Εμείς δουλεύουμε μαζί όλο το χρόνο. Όλο το χειμώνα κάνουμε μαζί προπόνηση και, όπως είπαμε, στο πλήρωμα από την περσινή χρονιά. Οπότε γνωρίζουμε μία την άλλη και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Μάλιστα. Και το μεγάλο σας κορίτσια κοπηλατικό όνειρο ποιο είναι, Λίλα?
2: Ποιο είναι, δεν άκουσα.
0: Το μεγάλο σας κοπηλατικό όνειρο, το μεγάλο σας αθλητικό όνειρο.
2: Εντάξει, το μεγάλο μου κοπλετικό όνειρο είναι η Ολυμπιακή, είναι ακόμα μακριά, αλλά για αυτή τη χρονιά είναι να πάρω σε περισσότερα μετάλλια μπορώ. Ακόμα.
0: Γαβριέλα, για σένα.
1: Τους ίδιους έχουμε κοινούς στόχους, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Οπότε συμφωνώ με ό,τι είπε η Λίνα.
0: Υπάρχει και συνέχεια τώρα στο παγκόσμιο, θα αγωνιστείτε και στο παγκόσμιο?
1: Ναι, έχουμε το Amsterdam στο τέλειο Αυγούστου και αργότερα έχουμε και τους μεσογειακούς αγώνες.
0: Οπότε πολύ λίγες μέρες να υποθέσω, Λίλα, ξεκούραση, έτσι.
2: Ναι, εγώ τώρα φεύγω αύριο και για το παγκόσμιο κάτω των 19.
0: Ναι.
2: Που θα τρέξω σκι και μετά φεύγω για το Άμστερνταμ και μετά στην Μεσογειακού.
0: Είσαστε ασταμάτητες πραγματικά, πάρα πολλές διοργανώσεις σε μία πίσω από την άλλη και πραγματικά σας θαυμάζω για το γεγονός ότι μπορείτε και διαχειρίζεστε την κούραση, την πίεση, αλλά φαντάζομαι ότι γι' αυτό έτσι, όλο αυτό το χρόνο προετοιμάζεστε, έτσι.
2: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν έρχεται. Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Επίσης. Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σας πω λοιπόν ότι συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων, τα οποία συγκρούστηκαν το απόγευμα σήμερα στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή της Ψάθας, καθώς επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά που κατακαίει την Δυτική Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα έχει επικοινωνήσει ήδη με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν προσπάθεια περισυλλογής τους. Ειδικότερο κυβερνήτης του ελικοπτέρου ήταν εκείνος ο οποίος επικοινώνησε και ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί. Σύμφωνα βεβαίως με όσα μετέδωσε και η απεσταλμένη του ΕΡΤ News, η Πέγκη Προύσαλη. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου.

Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία. Να δώσουμε λοιπόν τα χαιρετίσματά μας στον Παναγιώτη που μας ακούει από την Κόρινθο. Και ο οποίος λέει κρεμάλα για τους εμπριστές. Καλησπέρα και στον Νίκο, δεν μας γράφει από που μας ακούει. Να σε ευχαριστήσω πραγματικά για τα πολύ καλά σου λόγια, Νίκο. Καλησπέρα και από τον και στο Σωτήρη. Το Σωτήρη τον ΠΑΟΚΤΖΙ από την ορεινή Ράχη Βέρειας. Καλησπέρα και στον Τάκαρα που μας ακούει, όπως λέει, από το εξωτικό Μανχάιμ της Γερμανίας με τις θερμοκρασίες, λέει, που έχουμε το καλοκαίρι. Μια καλησπέρα και στον Νίκο που μας ακούει από το όμορφο Καρπενήσι. Καλησπέρα και στον Χρήστο από Πειραιά. Είμαι, λέει, στα Βίλια για να δώσουμε νερό και φαγητό στους αγωνιστές, πυροσβέστες και θελοντές. Μπράβο σας και πραγματικά πολλά συγχαρητήρια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, διάβαζα ότι είναι περίπου 2-3 μέρες που δεν κοιμώνται, δεν τρώνε, προσπαθούν με κάθε τρόπο έτσι να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αυτή την ώρα κινδυνεύουν.

Πάντως, σαφώς βελτιωμένη είναι η κατάσταση σε σχέση με τη νύχτα στο πύρινο μέτωπο της Κεφαλονιάς, όπου επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Αλλά αντιμετωπίζουν βεβαίως πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί κατά διαστήματα πνέουν ισχυροί άνεμοι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχής μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Και το πιο δύσκολο μέτωπο πλέον είναι στην περιοχή Μαυράτα, καθώς η πυρκαγιά μετά την αλλαγή φοράς του ανέμου έχει φτάσει πολύ κοντά στα σπίτια. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουν επικεντρωθεί και οι προσπάθειες κατάσβεσης των πυροσβεστών, ωστόσο η συνεχής αλλαγή φοράς του ανέμου δεν επιτρέπει στα εναέρια μέσα να εστιάσουν.

στο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σεντρουίτεν, την Βελγική. Ένα φιλικό με το οποίο η ΑΕΚ ρίχνει αυλαία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Το σκορ εξακολουθεί να είναι 3-0 υπέρ της ΑΕΚ. Και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα η αποστολή θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, όπου θα ξεκινήσει και η τελική προετοιμασία εν ώψη των πρώτων επίσημων και ιδιαίτερα απαιτητικών αγώνων της νέας σεζόν. Την ίδια ώρα βεβαίως και την Όμπαυρη συνεχίζουν και τις κινήσεις τους και στο μεταγραφικό πεδίο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ πριν από την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Στο προσκήνιο βρίσκεται και η υπόθεση του Μίλαν Βιτάλης, καθώς η ΑΕΚ έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές για την απόκτησή του. Ο 24χρονος Ούγγρος Χαφ βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα κυτρινόμαυρα, με τη συμφωνία να εκτιμάται ότι θα κοστίσει συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που καλύπτει τα αγωνιστικά θέλω του Μάρκο Νίκολιτς, που μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο ως μέσος αλλά και ως αριστερό, στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Αλλά στο τραπέζι παραμένει και το θέμα του Φιλίπ Κώστιτς, παρότι η απόκτηση αριστερού μπακ δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της ομάδας. Η συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αν και η ΑΕΚ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να την προχωρήσει.

Λοιπόν, λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για τις ελληνικές επιτυχίες. Πέρα από την κοπηλασία, είχαμε και αυτές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, όπου μέχρι αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε πανηγυρίσει 2 χρυσά μετάλλια από τις αδερφές Αλεξανδρή, την Ειρήνη και την Άννα Μαρία. 2 πραγματικά ιστορικά μετάλλια από τα 2 κορίτσια, στο τεχνικό αλλά και στο ελεύθερο ντουέτο. Και περιμένουμε λοιπόν τι θα κάνει και η τρίτη αδερφή, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία έχει προκριθεί στον τελικό της Δευτέρας στο ελεύθερο σόλο. Είδαμε πραγματικά στο ντουέτο 2 συγκλονιστικές εμφανίσεις από τα κορίτσια, από 2 αθλήτρες που για 14 ολόκληρα χρόνια αγωνίζονταν με τα χρώματα της Αυστρίας και πλέον επέστρεψαν λοιπόν και πάλι στην Ελλάδα και στην εθνική ομάδα. Και όχι απλά επέστρεψαν θριαμβευτικά, ανεβαίνοντας 2 φορές μάλιστα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της Ευρώπης. Το τεχνικό ντουέτο λοιπόν εκτέλεσαν άψογα το πρόγραμμά τους με το αγαπημένο τους θέμα χορογραφίας «Η λίμνη των Κύκνων», το οποίο βαθμολογήθηκε με 311,43 βαθμούς. Ενώ στο ελεύθερο ντουέτο οι Ελληνίδες πρωταθλήτρες βαθμολογήθηκαν με 316,33 βαθμούς, παίρνοντας ξανά την πρώτη θέση. Η πρώτη θέση που ωστόσο κρίθηκε σε λεπτομέρειες, καθώς οι Ισπανίδες Λιλού Γιουίς Βαλέτε και Ήρις Τίο Κάσας βαθμολογήθηκαν με 315,64 βαθμούς, μένοντας λιγότερο από ένα βαθμό πίσω από τις αδελφές Αλεξανδρή. Έτσι λοιπόν η ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση προσθέτει 2 χρυσά μετάλλια στη συλλογή της σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όταν μέχρι φέτος η μοναδική φορά που η γαλανόλευκη ανέβηκε στο ψηλότερο ιστό ήταν το 2024 στο Βελιγράδι, στο ελεύθερο μαδικό, αλλά με πολύ βεβαίως χαμηλότερο επίπεδο ανταγωνισμό. Με αυτά τα 2 μετάλλια, οι αδερφές Αλεξανδρίου, οι οποίες είναι τρίδημες βεβαίως, αλλά τα 2 μετάλλια τα κατέκτησαν στο ντουέτο, μετρούν 5 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 1 συνολικά, με τα προηγούμενα να τα έχουν κατακτήσει, όπως είπα, με τα χρώματα της Αυστρίας.

0: Να καλησπερίσω και τον φίλο μας τον Ηλία που μας ακούει από την Ρόδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ηλία για τα καλά σου λόγια. Η Ρόδος, η οποία, παιδιά, να πω ότι ήταν γεμάτη από το Μάιο που είχα πάει εκεί για τον μαραθώνιο. Πάρα πολλής τουρισμός. Φαντάζομαι τι θα γίνεται τώρα, έτσι, μέσα στον Αύγουστο. Πάντως, όπου κι αν είστε, να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα, να είστε κάπου έτσι δροσερά, γιατί οι θερμοκρασίες είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλές και ειδικά τον Αύγουστο η πρόβλεψη του καιρού δεν είναι και η καλύτερη σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Οπότε φροντίστε όπου βρίσκεστε να είστε, είστε κάπου χαλαρά και κάπου δροσερά. Λοιπόν, ξαναβάζουμε πάλι στην παρέα μας τον Γιάννη τον Σαντορινέο να μας πει για το φιλικό της ΑΕΚ. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Βίκυ, έληξε το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Τελείωσε και η προετοιμασία της. Στο πιο δύσκολο μάτς η ΑΕΚ έβγαλε την καλύτερη εικόνα. Την νίκησε με 3-0 την Σεντρουίντεν. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Σε αυτό το διάστημα η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή. Έβαλε 2 γκολ με τον Πίο, έβαλε γκολ με τον Λούκα Γιώβιτς, είχε πολλές ευκαιρίες. Είδαμε πώς ακριβώς θέλει την νέα εκδοχή της ΑΕΚ ο Νίκολιτς. Οι πρωταθλητές παίζουν με μέτρα ψηλά στο γήπεδο, κάνουν καλό build-up, έχουν ανάκτηση κατοχής, κινούνται με ταχύτητα στις μεταβάσεις. Γενικά η ΑΕΚ του πρώτου ημιχρόνου ήταν σχεδόν τέλεια σε αυτό το 3-0 με την τρίτη ομάδα στο περσινό βελγικό πρωτάθλημα που μετέχει στα play-off του Europa League. Στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά έγινε διαχείριση, έπεσε και ο ρυθμός φυσιολογικός, δεν ήθελε να κάνει λίγες αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς στην πορεία του παιχνιδιού. Δηλαδή στο 65 μπήκαν Ζήνη, Κατσίνοβιτς, Καλοσκάμι, Ζούπκο και στο 77 Μάνταλος Πενράιζ, δηλαδή μόλις 6 αλλαγές από τον προπονητή της ΑΕΚ. Έδειξε και ο Στρακώσια πλέον ότι επιστρέφει για τα καλά μέσα στην πορεία του παιχνιδιού, είχε δύο έτσι δύσκολες και εντυπωσιακές επεμβάσεις, οπότε το τελευταίο τεστ για την ΑΕΚ ήταν θετικό. Επιστρέφει στην Αθήνα με νίκη και αμέσως μετά ξεκινάει το τριήμερο ρεπό και η ΑΕΚ μπαίνει στην δουλειά Πέμπτη στο προπονητικό κέντρο των Σπάρτων. Μάλιστα αναμένεται να δώσει και ένα φιλικό παιχνίδι 4 μέρες πριν το τελικό του Super Cup με τον κυπελούχο Όφη που είναι στις 12 Αυγούστου. Η Athens Καλυθέα ανακοίνωσε ότι 8 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Δίκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Σαντορινέ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, μικρή διακοπή για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

εδώ είμαστε. Aerosport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπάλα κι άλλο, μέχρι τις 6 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Ένα πραγματικά πολύ δύσκολο απόγευμα Κυριακής. Αυτή την είδηση που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει. Για τα δύο ελικόπτερα τα οποία συγκρούστηκαν νωρίς το απόγευμα στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή της Ψάθας. Επιχειρούσαν λοιπόν στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει την Δυτική Αττική. Έχει σημάρει λοιπόν συνταγερμό στις αρχές. Τα δύο ελικόπτερα ήταν τύπου Bell. Και σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής και βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη προσπάθεια περισυλλογής τους από διασώστες του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα λοιπόν του ενός ελικοπτέρου είναι ζώο. Ειδικότερα ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου του πρώτου ήταν εκείνος ο οποίος επικοινώνησε και ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η απεσταλμένη του Earth News, η Πέγγι Προύσαλη. Αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου. Έχει πάντως εντοπιστεί το σημείο που έχει πέσει και εκεί σπέβδουν δυνάμεις διάσωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News του Νίκου Κουντούρη, τα εν λόγω ελικόπτερα είναι μισθωμένα. Ο κυβερνήτης τους δεν είναι Έλληνας, ενώ επιβαίνει ένας Έλληνας αξιωματικός ως συντονιστής, ο οποίος έχει την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Πάντως, μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο έκαναν λόγο για ένα δυνατό θόρυβο που ακούστηκε πριν πέσουν τα δύο ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα τα οποία είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Έχουμε και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα, η οποία αναφέρει ότι κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης δύο ελικόπτερα τύπου Bell μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων έκαστο κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας διάσωσης. Να ευχηθούμε λοιπόν να εντοπιστεί και το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου και να είναι και αυτό το πλήρωμα ζώο. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι η δουλειά των πιλότων είναι εξαιρετικά δύσκολη κάτω από τέτοιες συνθήκες, με τόσο αέρα και με τόσο καπνό που ουσιαστικά κάνει την ορατότητα σχεδόν ανύπαρκτη. Είναι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι μπαίνουν πραγματικά και δίνουν ακόμα και τη ζωή τους για να σώσουν ζωές αλλά και περιουσίες και τις περιουσίες του κόσμου. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κάθε καλοκαίρι ζούμε αυτό τον πύρινο εφιάλτη.

Ωραία, καλησπέρα και στον Χρήστο το Μάχημο, ο οποίος μας λέει γυναικοπαρέα είμαστε εδώ. Ναι, εδώ στο στούντιο γυναικοπαρέα είμαστε πάντα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, πείτε μας που βρίσκεστε, δώστε μας το στίγμα σας.

Λοιπόν, ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον Γιάννη Σαντορινέο να μας αναλύει το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σετ Ρίτεν, το οποίο έληξε 3-0 υπέρ της ΑΕΚ. Στο στρατόπεδο τώρα του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει καμία διάθεση να συζητήσει την παραχώρηση του Γιάννη του Κωνσταντέλια, παρά το ενδιαφέρον που φέρεται να υπάρχει από τη Ρώμα. Διότι για τους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορρά, ο διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου και δεν βρίσκεται υπό παραχώρηση. Πάντως, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι εμφανίσεις του 23χρονου έχουν τραβήξει το βλέμμα των Τζιαλορώσι. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει φτάσει στα γραφεία του ΠΑΟΚ κάποια επίσημη πρόταση, με τη στάση της ομάδας βεβαίως να παραμένει ξεκάθαρη. Στο μεταξύ, οι Αστρόμαυροι βρίσκονται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί. Ο 22χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται ως τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει από απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Η απόκτησή του έχει στόχο να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην δεξιά πλευρά της άμυνας, εκεί όπου την περσινή σεζόν ο Τζόντζο Κένι είχε τον πρωτολόγο. Παράλληλα, ο Γάλλος δεξιός μπακ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε ολόκληρη την δεξιά πτέρυγα, προσφέροντας επιπλέον επιλογές και πιο ψηλά στο γήπεδο.

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, γυρίζουν οι πράσινη σελίδα μετά την δύσκολη πρόκριση απέναντι στην Πάξη και επικεντρώνεται πλέον στην αναμέτρηση της Τετάρτης με την Τσέσεκα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Περσίνων είναι να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης από το πρώτο μάτσο ώστε να ταξιδέψουν στην Βουλγαρία με μεγαλύτερη ασφάλεια και τη στήριξη των φιλάθλων τους, οι οποίοι ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρόν στη ρεβάνς. Και η προετοιμασία για το ευρωπαϊκό μάτς άρχισε το πρωί της Κυριακής, σήμερα δηλαδή, με τον Τζέικομ Νίστρουπ να δίνει έμφαση στη κυκλοφορία της μπάλας, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε και παιχνίδια τριών εναντίον τριών. Σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση και το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα των Πρασίνων, ο Κίνγκς Κάγκουα, ο οποίος ακολούθησε κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα μαζί με τους νέους του συμπαίκτες. Βέβαια, ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια δεν υπολογίζεται για τα μάτς των προκριματικών, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί με την Χάπολ Μπερσεβά στις 2-3 απέναντι στην Βέικινγκουρ και βάσει κανονισμών δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Να καλησπαρίσουμε και τον Παναγιώτη από την Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα στις τρεις κυρίες που βρίσκονται στο στούντιο της Era Sport. Γεια σου Παναγιώτη και από τις τρεις μας. Δύσκολες ώρες, λέει, για πολλούς συμπολίτες μας κάτω από ακραίες συνθήκες. Ώρες που χάνονται ανθρώπινες ζωές στο καθήκον, κόπη ετών, περιουσίες και μεγάλη βεβαίως περιβαλλοντική καταστροφή. Δύναμη, κουράγιο, γράφει και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παλεύουν με τις φλόγες. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.

0: Καλησπέρα και από το Μεσολόγγι Κέρκυρας. Εν ώρα υπηρεσίας μας γράφει ο Γιάννης, ο οποίος είναι ναυαγοσώστης, με αρκετή ζέστη και ένα αεράκι να μας δροσίζει, γράφει που και που. Καλή δουλειά εύχομαι, Γιάννη. Δύσκολη και η δουλειά σου, έτσι, η δουλειά του ναυαγοσώστη, πάρα πολύ δύσκολη και με τέτοιο αέρα θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, διότι το ελληνικό πόλο συνεχίζει να γράφει ιστορία και το κάνει σε όλα τα επίπεδα, από τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών μέχρι τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου. Μία ακόμη λοιπόν απόδειξη ήρθε από την Εθνική Κορασίδων K16, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Τα κορίτσια λοιπόν του Αργύρη Θεοδωρόπουλου επικράτησαν στον τελικό της Ισπανίας με 17 και ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Μία ομάδα που απέδειξε σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης την ποιότητά της, το χαρακτήρα της και την νοοτροπία του νικητή. Και μάλιστα η αρχηγός της ομάδας, η Αφροδίτη Μπιτσάκο, αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά, ενώ η Ανδρίανα Κοντάκου πήρε το βραβείο της καλύτερης τερματοφύλακα της διοργάνωσης. Για αυτή λοιπόν την μεγάλη επιτυχία, για τη δουλειά που γίνεται στις μικρές ηλικίες και για τη νέα γενιά του ελληνικού πόλου λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Κορασίδων K16 και Ολυμπιονίκη του 2004, τον Αργύρη Θεοδωρόπουλο. Αργύρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη, σε εσένα και τους ακροατές.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το ελληνικό πόλο συνεχίζει βεβαίως να γράφει λαμπρές σελίδες ιστορίες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Πώς βιώσατε λοιπόν με την ομάδα αυτή την μοναδική στιγμή? Τι σημαίνει για μια ομάδα να ανεβαίνει στην κορυφή του κόσμου?
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικές στιγμές, πολύ στιγμές περηφάνειας. Κάθε κορίτσι το οποίο λαμβάνουν, πολλές από αυτές πήραν μέρος και πρώτη φορά σε τέτοια διοργάνωση. Νομίζω είναι κάτι πολύ ευχάριστο για εκείνες και τους δίνει έτσι περισσότερο κίνητρο και αγάπη για το άθλημα που κάνουν να το συνεχίζουν με ακόμα περισσότερο ζήλο.
0: Μια επιτυχία που έρχεται ως συνέχεια της περσινής παρουσίας της Εθνικής Κορασίδων K16, η οποία είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό της Κωνσταντινούπολης. Τι δείχνει αυτή η σταθερή παρουσία της Ελλάδας στις μικρές ηλικίες και πόσο σημαντικό είναι για το ελληνικό πόλο να έχει αυτή τη συνέχεια?
1: Εντάξει, σίγουρα αναμφισβήτητα είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας, για όσους αγαπάνε το άθλημα. Μας δίνει τα μηνύματα ότι σίγουρα κάνουμε κάτι σωστά, ότι τα σωματεία δουλεύουν σε ένα σωστό μοντέλο και αναδεικνύουν κορίτσια τα οποία, ας πούμε, δεν είναι και πολλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μεγάλο όγκο κοριτσιών στην Ελλάδα στο πόλο. Προσδοκούμε σε αυτό, μαζί με τις επιτυχίες που έρχονται, να έρθουν περισσότερα. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό απέναντι σε χώρες οι οποίες έχουν μακρά παράδοση και πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή άντληση κοριτσιών.
0: Στον τελικό με την Ισπανία είδαμε μια ομάδα που έδειξε από την αρχή αποφασιστικότητα και έλεγχο του παιχνιδιού. Ποιο ήταν το στοιχείο που σας έκανε να ξεχωρίσετε?
1: Αναμφισβήτητα νομίζω ότι όλη μας η πορεία ήταν καθολική και η υπεροχή μας ήταν πολύ ισχυρή, οπότε νομίζω ότι δικαίως και στον τελικό εμφανίσαμε το ίδιο πρόσωπο που είχαμε εμφανίσει και στα υπόλοιπα παιχνίδια και με αρκετή διαφορά, θα έλεγα, από όλες τις ομάδες. Οπότε είχαμε ξεκάθαρη διαφορά από τις ομάδες. Αυτό οφείλεται κυρίως σε κορίτσια τα οποία έχουν παραστάσεις από το γυναικείο, συμμετέχουν δηλαδή στις ομάδες τους κανονικά των γυναικείων τμήματων και έχουν έτσι μια εμπειρία παραπάνω, θα έλεγα, από άλλα κορίτσια.
0: Αργύρη Θεοδωρόπουλε, ποια είναι, θα έλεγες, έτσι, η δική σου φιλοσοφία? Τι θα ήθελες έτσι να χαρακτηρίζει τα κορίτσια μέσα στην πισίνα?
1: Εντάξει, για μένα πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που έχουμε αποκτήσει μια νοοτροπία νικητή, την οποία αυτή ήθελα και να περάσω. Τα τελευταία χρόνια είχαμε χάσει, που δεν είναι δικό μου επίτευγμα, έτσι χωρίς να παίρνω εγώ μόνο τα εύσημα. Είναι δουλειά που γίνεται στα σωματεία με τους προπονητές σου καθημερινά. Εγώ απλά συνέθεσα μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο και γνωρίζουν και οι ίδιες ότι κουβαλάνε μια κληρονομιά η οποία ανά τα χρόνια έχει κατακτήσει το πόλο, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα έχει κατακτήσει σχεδόν πάνω από 80 μετάλλια. Οπότε αυτό και μόνο δημιουργεί μια, έτσι, ένα αίσθημα ευθύνης και μια ετεροφημία που από μόνο του κάνει τα κορίτσια να μάχονται περισσότερο και να καταλαβαίνουν σε ποια χώρα παίζουν το άθλημα που αγαπάνε.
0: Σε σχέση τώρα με την περσινή ομάδα που είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, φέτος υπήρξε μια ανανέωση στο ρόστερ, έτσι.
1: Πόσο... δεν είναι θέμα ανανέωση, είναι θέμα ότι οι γενιές αλλάζουν.
0: Α, αυτό.
1: Περίσταν οι 2009 γεννημένες συν κάποιες από φέτος και φέτος ήταν οι 2010 γεννημένες και νεότερες.
0: Ναι, αυτό. Άλλαξε η ηλικιακή κατηγορία ουσιαστικά. Και...
1: ναι.
0: Η Αφροδίτη τώρα Μπιτζάκο αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια της διοργάνωσης. Είναι ένα παιδί που έχει ήδη βρεθεί και στην Εθνική Γυναικών. Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει και ποια στοιχεία της πιστεύεις ότι μπορούν να την οδηγήσουν ακόμα ψηλότερα?
1: Εντάξει, η Αφροδίτη είναι ένα κορίτσι, θα το χαρακτήριζα παιδί θαύμα της ελληνικής γυναικείας της ατμοσφαίρησης. Από πολύ μικρή ηλικία έχει φανεί ότι ξεχωρίζει πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί με τρομερή ενσυναίσθηση και φιλότιμο σε αυτό που κάνει. Εκτός από τις αρετές, δηλαδή τις κολυμβητικές ή τις δεξιότητες που έχει μέσα στο παιχνίδι, είναι και τρομερός χαρακτήρας.
0: Βλέποντας αυτή τη γενιά των αθλητριών, θεωρείς ότι εκτός από την Μπιτζάκο υπάρχουν κορίτσια που μπορούν τα επόμενα χρόνια να αποτελέσουν τον κορμό της Εθνικής Γυναικών και να συνεχίσουν αυτή τη μεγάλη παράδοση?
1: Ναι, σαφώς. Αν όχι το 28, σίγουρα το μέχρι το 32 κάποια κορίτσια από αυτά θα συλλεχώσουν την Εθνική Ομάδα των Γυναικών.
0: Τώρα, πίσω από ένα χρυσό μετάλλιο σίγουρα υπάρχει πάντα πολλή δουλειά που δεν φαίνεται. Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα σε αυτές τις ηλικίες και να συνδυαστούν διαφορετικοί χαρακτήρες, ταλέντο και αγωνιστική πειθαρχία, δεδομένου ότι είναι νέα κορίτσια, το αίμα τους που λέμε βράζει, θέλουν να ζήσουν και τη ζωή τους, έχουν και το σχολείο?
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν από μικρότερη ηλικία, έχουν πάρει μια απόφαση στη ζωή τους να κάνουν αυτό που εν πάση περιπτώσει τους χαρακτηρίζει, το αγαπάνε, το κάνουν με ζήλο, με μεράκι, και έχουν καταλάβει ότι τα βήματα, κάνοντας κιόλας τροπόνηση δίπλα σε αθλήτριες οι οποίες είναι πιο καταξιωμένες και μεγαλύτερες, καταλαβαίνουν ότι ο δρόμος είναι αυτός. Οπότε δεν θεωρώ ότι τους λείπει κάτι, το λέω και από δική μου προσωπική εμπειρία. Τους αρέσει αυτό που κάνουν και αυτό είναι σημαντικό, και σίγουρα αποτελούν υγιή πρότυπα της νέας γενιάς, πέρα από κάθε κακοτοπιές και οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζει την σημερινή μας, ας πούμε, κοινωνία.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, τι θα ήθελες να κρατήσουν τα κορίτσια περισσότερο από αυτή την εμπειρία και από αυτό το μετάλλιο, τι τους έχεις πει?
1: Εντάξει, το να φτάνεις στο ψηλότερο σκαλί του κόσμου στην ηλικία, ας πούμε, των 15 και 16 χρόνων δεν είναι απλό πράγμα, αλλά δεν είναι και το τελείωμα. Τώρα είναι η αρχή τους, αυτή τη στιγμή ξεκινάνε μια πορεία αθλητική πολύ πιο σοβαρή από αυτή που είχαν μέχρι τώρα, και για μένα είναι ξανά μια επαναστοχοθέτηση άμεση. Δηλαδή να κοιτάξουν αμέσως το επόμενο. Καλό είναι να γιορτάζουμε, αλλά καλό είναι επίσης να το ξεχνάμε γρήγορα και να πηγαίνουμε στο επόμενο. Γιατί η καριέρα τους θα είναι γεμάτη σταθμούς, άλλοτε αρνητικούς και άλλοτε θετικούς. Ελπίζω να είναι μόνο θετική, αλλά δεν γίνεται αυτό, αθλητισμός είναι. Παρόλα αυτά ξεκινήσανε πολύ σωστά τα βήματά του στον χώρο και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αργύρη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ στην Έρα Σπορ σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά συγχαρητήρια ξανά σε εσένα και στις αθλήτριές σου. Και...
1: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να συνεχίσετε έτσι να μας κάνετε περήφανους. Και αυτή η γενιά νομίζω δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες και το μέλλον φαίνεται να είναι ακόμα πιο λαμπρό.
1: Ο αθλητισμός είναι από τα λίγα πράγματα που μας έχουν απομείνει, που μας κάνουν περήφανους. Δυστυχώς το λέω, αλλά και κάθε φορά. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε μετάλλιο, κάθε φορά γίνεται μια καταστροφή, μια πυρκαγιά, μια αυτή. Δηλαδή το θυμάμαι γιατί ενίοτε σε όλα τα χρόνια πάντα αυτό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά.
1: Συμπέφτουν πάντα τέτοια γεγονότα.
0: Ναι, λοιπόν, γιατί γίνονται καλοκαίρι και έχουμε αυτό,
1: ναι,
0: λέω,
1: ναι,
0: που είπα και στην αρχή.
1: Γίνονται καλοκαίρι, γίνεται αυτό. Αλλά γενικά νομίζω ότι ο αθλητισμός κρατάει τη σημαία μας και όσο μπορεί κάνει τους Έλληνες περηφάνους, γιατί δεν είναι, είναι δύσκολα τα χρόνια που περνάμε.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια και καλά κάνεις και την επισημαίνεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια έτσι νεότερη ενημέρωση σχετικά με τα δύο πληρώματα του ελικοπτέρου. Βασικά το ένα γνωρίζουμε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων και το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου είναι ισό. Και μάλιστα γνωρίζουμε ότι ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου ήταν εκείνος ο οποίος επικοινώνησε και ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί. Ήδη δύο χειριστές του ελικοπτέρου που περισυνελέγησαν μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου. Ωστόσο, έχει εντοπιστεί το σημείο που έχει πέσει και σπέβδουν εκεί δυνάμεις διάσωσης. Για εσάς λοιπόν που πιθανότατα μπήκατε τώρα στην συχνότητα της Ερασπόρου και δεν έχετε ακούσει την είδηση αυτή, ξανααναφέρω λοιπόν για αυτό το συναγερμό που έχει σημάνει στις αρχές, καθώς δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική συγκρούστηκαν νωρίς το απόγευμα στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή της Ψάθας.

0: επίσης.
1: Ανεξέλεκτο, ωστόσο, παραμένει το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι για τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, κατακαίοντας το πέρασμα του Παρθένου Πευκοδάσος. Και η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες είναι τεράστια, είναι πραγματικά κολοσσιαία και επικεντρώνεται στο τρίγωνο Ψάθα, Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή. Ο στόχος είναι να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα.

0: έργου. Και όπως μετέδωσαν μάλιστα και απεσταλμένοι του Earth News, στην περιοχή κάηκαν δύο σπίτια. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη με το Γιώτα ήταν εκείνος ο οποίος κατέκτησε σήμερα τη νίκη στο Ράλι Φιλανδίας, στον 10ο φετινό αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος WRC, μετά την ολοκλήρωση της 20ης και τελευταίας ειδικής διαδρομής.

Ο 24χρονος οδηγός που είχε πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας στο WRC πριν από δύο εβδομάδες στο Ράλι Εστονίας έκανε το 2-2 λοιπόν, επικρατώντας και στον εντός έδρας αγώνα του, γεγονός που τον ανέβασε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Ο Παγιάρη, ο οποίος διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα το προβάδισμά του σήμερα και τερμάτισε με διαφορά άνω των 26 δευτερολέπτων από τον Σουηδό ομόσταυλό του στην Toyota Oliver Solberg, μετρώντας πλέον 7 παρουσίες στο βάθρο σε 10 αγώνες μέσα στη σεζόν. Ο Φιλανδός, ο οποίος είχε περάσει στην κορυφή της Γενικής Κατάταξης το βράδυ του Σαββάτου, μετά το σοβαρό ατύχημα του Γάλλου Σεμπαστιάν Οζιέ με το Γιώτα, μαζί με τον συνοδηγό του Ζουλιέν Ιγκρασιά, που βγήκαν εκτός διαδρομής και μέτρησαν πολλαπλές ανατροπές με μεγάλη ταχύτητα. Ο Οζιέ και ο συνοδηγός του Ιγκρασιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις που δεν έδειξαν κάποιο ωστόσο ανησυχητικό έβριμα, αλλά παρέμειναν προληπτικά για νοσηλεία και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η εγκατάλειψη λοιπόν του Γάλλου τον άφησε πλέον 62 βαθμούς πίσω από τον Evans, 4 αγώνες πριν από το φινάλε της σεζόν, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες του να διεκδικήσει τον 10ο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Νέα Σμύρνη έστειλε ένα μήνυμα ακόμα. Λέει, σε συνέχεια θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες, συγχαρητήρια για την επιτυχία της Εθνικής Κορασίδων. Άξια γράφει το Χρυσό, καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Στον τελικό από νωρίς το προβάδισα με διαφορά χωρίς να κοιτάξει πίσω. Στη μικρή δεξαμενή κοριτσιών στο Πόλο, μια νέα δύναμη ανατέλει. Υποδομές του ιστορικού Παναγιώτης από την Νέα Σμύρνη. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες, Παναγιώτη. Εδώ στο Πόλο υπάρχει ταλέντο και το έχουν αποδείξει. Είναι πλέον ένα άθλημα που μπορούμε έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία να πούμε ότι εξελίσσεται σε εθνικό άθλημα.

Καλησπέρα και στο Χρήστο που λέει: παιδιά, έκκληση, νερό, φαγητό, ισοτονικά σε μέγαρα, βίλια, ψάθα. Παρακαλώ, όλοι μπορούμε για πυροσβέστες και εθελοντές. Πραγματικά λοιπόν να ακουστεί, όσοι βρίσκονται στην περιοχή και όσοι μπορούν λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να δώσουμε και εμείς τη δική μας βοήθεια, νερό, φαγητό και ό,τι άλλο μπορούμε στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που για μέρες ρίχνονται στην μάχη με τις φλόγες και κινδυνεύουν, πραγματικά κινδυνεύει η ζωή τους, έχουν μέρες να φάνε, μέρες να κοιμηθούν. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. Καλησπέρα και στον φίλο τον Γιάννη από την Ξάνθη. Αλλά και στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος είναι φύλακας από τον Δρυμό της Βόνιτσας.

Παναθηναϊκός πήρε 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Τσέσικα Σόφιας. Πανισχυρή λοιπόν η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς της 10ης Αυγούστου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και το γεγονός βεβαίως ότι η απόσταση της Σόφιας από την Ελλάδα αλλά και η δυνατότητα οδικής μετακίνησης είναι τέτοιες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντική παρουσία των φίλων του Τριφυλιού στο γήπεδο. Στο Εθνικό Στάδιο της Βουλγαρίας, χωρητικότητας περίπου 43.000 θέσεων. Θα φιλοξενήσει την δεύτερη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα για επιπλέον εισιτήρια εφόσον προκύψει μεγαλύτερη ζήτηση. Το κόστος των εισιτηρίων, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί στα 20 με 25 ευρώ, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώνει σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων μετά την πρώτη αναμέτρηση στο ΑΚΑ.

Λοιπόν, για τη Σοφία που προφανώς μπήκε τώρα στην παρέα μας και δεν άκουσε και τις συνεντεύξεις που κάναμε λίγο νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τα κορίτσια από την Κοπηλασία. Να πούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα μετράει ένα χρυσό με τον Πέτρο τον Γκαϊδατζή. Δύο αργυρά και δύο χάλκινα μετάλλια. Ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής, ο οποίος έκανε την Ελλάδα πραγματικά να δακρύσει σήμερα από περηφάνεια, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, και όχι μόνο βεβαίως ο Πέτρος, αλλά και χτες και αλλά και σήμερα που είχαμε ακόμα δύο χάλκινα μετάλλια με την Γαβριέλα Τιλιόλιου, την οποία ακούσαμε νωρίτερα, αλλά και από τον Ολυμπιονίκη μας τον Στέφανο Ντούσκο. Ο Γκαϊδατζής λοιπόν, ο οποίος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο μονόσκιφ ελαφρών βαρών, ήταν από την αρχή της κούρσας εξαιρετικός, έδειξε την κυριαρχία του με σταθερό ρυθμό και με έτσι πολύ μεγάλη ψυχραιμία, άφησε πίσω τους αντιπάλους του, πέρασε πρώτος λοιπόν την γραμμή του τερματισμού με εντυπωσιακό χρόνο 06:50:92. Η απονομή βεβαίως του χρυσού μεταλλίου ήταν μια στιγμή που ήταν συγκλονιστική. Ο Πέτρος με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος αφιέρωσε αυτή τη νίκη σε όλους τους Έλληνες που πιστεύουν στον αθλητισμό και στο όνειρο, μια εικόνα που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη. Επίσης σήμερα η Γαβριέλα Ηλιόλιου συνέχισε την συλλογή των μεταλλίων για την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών στη Λίμνη Βαρέζε. Μετά το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών που κατέκτησαν χτες με την Λίλα Μουρατίδου και τα δύο κορίτσια τα ακούσαμε σήμερα εδώ στην Ερασπορ, κατέκτησε σήμερα λοιπόν και το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών. Χάλκινο και από τον Στέφανο τον Ντούσκο στο μονό σκιφ. Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ο οποίος βρέθηκε από την αρχή μέσα στη μάχη του βάθρου και δεν απειλήθηκε ως προς την παρουσία του στην πρώτη τριάδα. Για μεγάλο μέρος της κούρσας κρατούσε την δεύτερη θέση, όμως τα 1700 μέτρα ο Ζάλατη τον προσπέρασε. Και είχαμε βεβαίως και χθες τα άλλα δύο μετάλλια, τα αργυρά από την Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, όπου τερμάτισαν δεύτερες με χρόνο 6:46:10 πίσω από την ανεξάρτητη βάρκα από τη Λευκορωσία που τερμάτισε σε 6:44:78 και μπροστά από την Λιθουανία που ξεπέρασαν στα τελευταία μέτρα. Και αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο συνεχόμενο μετάλλιο της Ελλάδας στο αγώνισμα, αφού πέρσι η Μιλένα Κοντού μαζί με την Ζωή Φίτσιου είχαν κατακτήσει το αργυρό. Και αυτό επίσης ήταν το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο του Κοντού μέσα σε λίγες μέρες μετά τα δύο χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που είχε προηγηθεί λίγες μέρες πριν, ενώ η Αναστασιάδου έφτασε τα τέσσερα αργυρά σε ευρωπαϊκά ανδρών γυναικών από το 2022 και μετά. Είπαμε για το αργυρό της Γαβριέλας Ηλιόλιου με την Λίλα την Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου με τον Ανδρέα τον Μπούρκα έφτασαν πολύ κοντά στο βάθρο. Έκαναν πραγματικά ένα συγκλονιστικό φίνι στο φινάλε του τελικού της Δικόπου Ανδρών για να πάρουν τελικά την τέταρτη θέση με 6:19:01, αφού δεν πρόλαβαν για λίγα μέτρα τη βάρκα της Ιταλίας, η οποία τερμάτισε τρίτη σε 6:18:78. Εμπειρίες όμως αλλά και την έκτη θέση στον τελικό του τετραπλού κέρδισαν τα κορίτσια της ελληνικής βάρκας, την πρώτη τους μεγάλη συμμετοχή ως πλήρωμα. Η Βάλια Ηλικομήτρου, η Έλενα Διαβάτη, η Χριστίνα Ιμπούρμπου και η Ζωή Φίτσιου απέναντι σε πολύ έμπειρα στο συγκεκριμένο αγώνισμα πληρώματα τερμάτισαν σε χρόνο 6:25:03, με την Ελβετία να παίρνει το χρυσό μετάλλιο που τερμάτισε σε χρόνο 6:12:17. Η Γερμανία το ασημένιο με 6:12:85 και η Ρουμανία το χάλκινο με 6:14:40.

καλησπέρα και στον Χρήστο από Βαμβακού, ο οποίος γράφει Αϊκάρα Κάργα. Και το μήνυμα, στο μήνυμα του αναφέρει ότι η Παναγία να τους σκεπάζει όλους αυτούς που δίνουν μάχες με τις φωτιές.

Καλησπέρα και στον φίλο τον Κωστάκη από την Καλαμάτα, ο οποίος μας γράφει ότι είμαστε η παρέα του, είστε η καλύτερη παρέα και μας αγαπάει όλους στην Ερασπό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Κωστάκη από την Καλαμάτα.

Λοιπόν, στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε το ρόλο του φαβορί και εξασφάλισε την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό του Masters του Montreal. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στη θέση 51 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 2-0 σετ 6-3-6-4 του Καναδού Keegan Grice σε 74 λεπτά αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση. Ο Τσιτσιπάς, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά από το 2018 σε προκριματική φάση, επέβαλε το ρυθμό του και στα δύο σετ. Με break στο τέταρτο game, λοιπόν, έθεσε τις βάσεις για την κατάκτηση του πρώτου σετ, ενώ στο δεύτερο ξεκίνησε ιδανικά και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι και το τέλος. Ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο θα προκύψει μετά και την ολοκλήρωση των προκριματικών.

Στο μπάσκετ τώρα τη δεύτερη νίκη της σε αριθμούς αγώνες. Στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 της Β' κατηγορίας πανηγύρισε η Εθνική Νεανίδων, η οποία επικράτησε με 73-42 της Βόρειας Μακεδονίας στην Τούλτσεα της Ρουμανίας. Η Γαλανόλευκη, η οποία ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της και καθάρισε ουσιαστικά την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο, όταν και προηγήθηκε με 40-20. Με όπλο την άμυνα και τα 13 κλεψίματα στο πρώτο 20 λεπτό, η Ελλάδα λοιπόν κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό της και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στις αντιπάλους της. Πρώτη σκόρερ για την Εθνική ήταν η Κακαρά με 20 πόντους, ακολούθησαν η Φουστέρη με 16 και η Φαντοπούλου με 13.

περίπου 40 λεπτά η εθνική μας θα αγωνιστεί κόντρα στην Σλοβακία. 6:30 λοιπόν είναι το παιχνίδι της.

επιστρέψουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο. Ακόμα δύο νέες σημαντικές προσθήκες έκανε στο ρόστερ της ΣΥ Καλαμάτα, ανακοινώνοντας λοιπόν την απόκτηση του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον Όφη, αλλά και του αριστεροπόδαρου γαλλοϊβοριανού στόπερ Αλέξ Γκεσάν, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Πάφο. Παράλληλα, η νεοφώτιστη στη Super League ομάδα ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Λαδά μετά από 5 χρόνια παρουσία στο σύλλογο της Μεσσηνίας.

Σε ό,τι αφορά την είδηση που σας μεταδώσαμε από την πρώτη στιγμή για την σύγκρουση δηλαδή των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου είναι ΣΟΟ, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό του δεύτερου. Τα δύο ελικόπτερα ήταν τύπου Bell με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα, ένας Ρουμάνος χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής, τα οποία επιχειρούσαν από το πρωί σήμερα στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει την Δυτική Αττική. Τα δύο λοιπόν ελικόπτερα τα οποία συγκρούστηκαν νωρίς το απόγευμα στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή της Ψάθας. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα επικοινώνησε με το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Ακολούθησε η επιχείρηση πέρι συλλογής τους από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου, του πρώτου ελικοπτέρου, ήταν εκείνος ο οποίος επικοινώνησε και ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης είχε τραυματιστεί. Έχουν λοιπόν οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου πέρι συλλεγή και μεταφέρονται στο νοσοκομείο της αεροπορίας, αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου. Ωστόσο, έχει εντοπιστεί το σημείο που έχει πέσει και σπέβδουν εκεί δυνάμεις διάσωσης.

Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με μία είδηση που αφορά την FIFA. Καθώς η θέση του Γιάννη Ινφαντίνο στην Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας μοιάζει πλέον μη βιώσιμη μετά το αποτυχημένο σχέδιό του για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Λιγκών. Ο Κλαούντιος λοιπόν Σέφερ, το οποίο η οργάνωση εκπροσωπεί 53 επαγγελματικές ανδρικές και γυναικείες ποδοσφαιρικές λίγκες, υποστήριξε πως για τον Ινφαντίνο υπάρχει μόνο μία συνέπεια μετά την αναστάτωση που δημιούργησε το πλάνο του, το οποίο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από τις περιφερειακές νομοσπονδίες. Όταν είδα, είπε, πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η υπόθεση και ότι τα βασικά όργανα της FIFA δεν είχαν εμπλακεί, τότε ουσιαστικά υπάρχει μόνο μία συνέπεια σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό, δήλωσε ο Σέπερ σε ελβετική εφημερίδα. Και όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι ο Ινφαντίνο δεν είναι πλέον αποδεκτός ως πρόεδρος της FIFA, απάντησε ότι αυτή είναι συνήθως η συνέπεια όταν κάποιος σε μια εταιρεία προωθεί μια τέτοια επιχειρηματική συμφωνία χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα για αυτήν. Ο Ινφαντίνο δήλωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι η FIFA εγκατέλειψε το συγκεκριμένο σχέδιο μετά από τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Οι περιφερειακές νομοσπονδίες UEFA και CONCACAF δήλωσαν ότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ηγεσία του. Ο Σέφερ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Ελβετικής Λίγκας Ποδοσφαίρου, υποστήριξε ότι η πρόταση έδειχνε πως βασικό στόχος της FIFA ήταν η μεγιστοποίηση των κερδών για τρίτους μέσω της διεξαγωγής περισσότερων και μεγαλύτερων διοργανώσεων στο μέλλον. Αφορά, είπε, αποκλειστικά τα οικονομικά ωφέλη. Όλα τα υπόλοιπα αγνοούνται πλήρως, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και έκλεισε λέγοντας ότι κανείς δεν γνώριζε για τα σχέδια, ούτε καν το Συμβούλιο της FIFA, το διοικητικό όργανο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Εξεπλάγει πολύ που ο πρόεδρος ενεργούσε εντελώς μόνος του σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά και για τον Γιάννη Ινφαντίνο και τα όσα είχε εισηγηθεί. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για 2 ώρες ήταν η Βίκη Σπύρου. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά με τα 2 πληρώματα του ελικοπτέρου. Μακάρι να βρεθεί το πλήρωμα και του δεύτερου και όλοι πραγματικά να είναι καλά. Ελπίζουμε να γυρίσει και ο καιρός. Δεν ξέρω, μια βροχή νομίζω θα μας σώσει, να πέσουν και λίγο και οι άνεμοι, γιατί η καταστροφή πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ όλους σας όσοι μπήκατε στον κόπο έτσι και μείνατε στην παρέα μας και στείλατε και το μήνυμά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ακούτε, Era Sport.

Καλησπέρα σας από το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας για τις επόμενες δύο ώρες με την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γαβλίος Ρεμούνδος είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε μέσω του Viber, όπου πληκτρολογείτε τη λέξη Ερασπόρ, είτε με γραπτό μήνυμα SMS, πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και να αφήσετε ένα κενό, μετά συμπληρώνετε το μήνυμα σας και το στέλνετε στο 54160 ή να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Ενημερωνόμαστε και εμείς για την τύχη των πληρωμάτων στα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην περιοχή της Ψάθας. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε λάβει μέχρι τώρα, έχουν παραλυθεί από το ΕΚΑΒ και οι τέσσερις πιλότοι, οι δύο ελαφρά τραυματίες, οι άλλοι δύο χωρίς αισθήσεις τους. Περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση.

Γι' αυτό ίσως αν έχετε ανοίξει αυτή τη στιγμή την τηλεόραση, βλέπετε ότι αναφέρεται ότι είναι σώτο ένα πλήρωμα και δεν αναφέρεται η κατάσταση του άλλου.

Υπάρχουν δίκτυα ειδησιογραφικά άλλα, όχι ενώ τη ΣΕΡΤ, που θεωρούν ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τα δύο μέλη του ελικοπτέρου που συνετρίβει, γιατί το άλλο κατάφερε να συντριβεί, να προσγειωθεί, συγγνώμη. Θυμίζω συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσε εκείνο που ήταν λίγο πιο χαμηλά από το άλλο, αλλά είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σε επιβιώσω αυτή τη στιγμή.

Και επειδή αναρωτηθήκαμε όλοι βλέποντας το σχετικό βίντεο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων πώς γίνεται ο ένας να έπεσε πάνω στον άλλον, διαβάζω εδώ την εκτίμηση, την πρώτη εκτίμηση του αεροναυπηγού, του κύριου Κώστα Λακαφώση. Το γνωρίζετε άλλωστε από την τραγωδία των Τενμπών, ότι αυτό λέει που είδαμε, χωρίς βεβαίως λέει να αποτελεί πόρισμα, είναι σαφώς λέει πρόβλημα ενός υποφορτωμένου χώρου και ότι οι πιλότοι είχαν αμφότεροι κρυφές γωνίες. Σε τέτοιες λέει περιπτώσεις που εμπλέκονται δύο μεγάλα ελικόπτερα που πηγαίνουν γρήγορα και με άλλη ταχύτητα από διαφορετικές γωνίες, το μεγαλύτερο και το μικρότερο πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους. Είχαμε εδώ τέτοια λέει περίπτωση, ένα μεγαλύτερο, ένα μικρότερο, για να έχουν πλήρη ορατότητα το ένα του ενός του άλλου. Και επειδή ο χώρος στην περιοχή της Ψάθας, εκεί στο Πορτογερμενό, ήταν υπερφορτωμένος από πτυτικά μέσα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, προσεκίζουν το ένα το άλλο χωρίς οι δύο χειριστές να βλέπουν ο ένας τον άλλον.

Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω ήταν εκτιμήσεις του αερνοπηγού του κ. Λακαφώση. Βλέποντας απλά το βίντεο, δεν είναι ένα πόρισμα, είναι μια εκτίμηση η οποία μεταδόθηκε από έναν ειδικό. Θα γίνουν περαιτέρω φυσικά έρευνες. Στο 251 στατικό νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες αυτής της σύγκρουσης.

Ναι, είμαστε εδώ για να σας έχουμε αθλητική ενημέρωση ως επί το πλείστον, αλλά δεν γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις να αγνοείς αυτό που συμβαίνει και απασχολεί όλο τον κόσμο. Και δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στους φιλάθλους. Δεν είμαστε μόνο φιλάθλοι, δεν είναι. Στο μεταξύ έχουμε ακόμα μεγάλες πυρκαγιές που συνεχίζονται. Βλέπω εδώ ότι είναι συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Κεφαλονιά. Στη Φωκίδα δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, άλλωστε υποχωρούν πλέον οι θυελλώδεις άνεμοι των προηγούμενων 72 ώρων. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα δικά μας αθλητικά και τα χαρμόσυνα νέα από μεγάλους αγώνες. Όπως εδώ μπροστά μου έχω αυτή τη στιγμή την εικόνα του Πέτρου Γκαϊδατζή, ο οποίος στον τελικό του σκύφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, κάνοντας σίγουρα αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις την κούρσα της ζωής του. Είναι και το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Γκαϊδατζή και έκανε και μία κούρσα υπεροχής, με την έννοια ότι από την αρχή ήταν μπροστά και δεν έκοψε ποτέ το ρυθμό του.

Θα σας ενημερώνουμε και για ό,τι αγωνιστικό υπάρχει για ελληνικές ομάδες, να υπάρχει και ένα φιλικό του Ηρακλή για παράδειγμα, και τι συμβαίνει στο εξωτερικό, γιατί όπως ξέρετε ήδη κάποια πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει. Κάποια ξεκίνησαν πριν από μερικές μέρες μέσα στον Ιούλιο, τώρα παίρνουν σιγά σιγά σειρά και τα υπόλοιπα. Σε τρεις εβδομάδες ξεκινάει και το δικό μας. Βέβαια, πριν ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, αύριο θα είναι στραμμένα η προσοχή, ήθελα να πω, των πέντε ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη στην κλήρωση της Νιόν. Μάλιστα, μία ομάδα μας θα πάρει μέρος σε δύο κλήρωσεις. Αναφέρουμε στον Πάκλα. Είναι πέντε ομάδες μας και έξι οι κλήρωσεις που μας ενδιαφέρουν.

Η κληρώση θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι και σταδιακά οι τρεις διοργανώσεις θα μας πάνε μετά τις 3, δηλαδή μία ώρα το μεσημέρι είναι για το Champions League, στις 2 για το Europa League, στις 3 για το Conference League. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που συμμετέχει σε 2 από αυτές τις κληρώσεις, γιατί είναι υποψήφιος, αν δεν συνεχίσει την πορεία του στο Europa League, να συνεχίσει μετά στο Conference League. Και βέβαια, για να φτάσουμε στον σκοπό που έχουμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο, ως χώρα δηλαδή, αν κοιτάξετε και την γενική βαθμολογία της UEFA, είναι να τα πάνε καλά και οι 5 στον τρίτο προκριματικό γύρο, να στείλουμε όσες περισσότερες ομάδες γίνεται στη League Phase, ώστε πράγματι να διεκδικούμε όχι μόνο την 10η θέση που είναι ο στόχος, αλλά και ακόμα ψηλότερα, εκεί που βρίσκεται τώρα για παράδειγμα η Πολωνία, η χώρα η οποία έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια καλύτερη εξέλιξη και από τη δική μας. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον δεν είναι μόνο να περνάς στις δικές ομάδες, μετράμε και τις απώλειες των διεκδικητών σου. Πάντα παίζει και αυτό ρόλο. ΠΑΟΚ, λοιπόν, είπαμε, θα κληρωθεί στα play-off και του Europa League και του Conference League, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος και έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, έχουμε τις κληρώσεις για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Πάντα, επαναλαμβάνω, για τους αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου. Συγγνώμη, πέρα του τρίτου προγραμματικού γύρου, γιατί ο τρίτος προγραμματικός γύρος ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Το πάω εγώ λάθος προηγουμένως. Και μάλιστα να σας πω και τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, διότι την Τρίτη ξεκινάει τη δική του προσπάθεια ο Ολυμπιακός. Στις 9 η ώρα το βράδυ αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέχεν. Έναν αγώνα που θα ακούσετε από την Era Sport και θα δείτε από την Κοσμοτέ TV. Τετάρτη ο Παναθηναϊκός και αυτός γηπεδούχος, με αντίπαλο την βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948, μάλιστα, το οποίο θα αρχίσει σε 9.30. Θα το ακούσετε από την Era Sport, θα το δείτε από τον Sky. Και γηπεδούχος και ο ΠΑΟΚ, έτσι τα έφερε η κλήρωση, να έχουμε ταυτόχρονα τρεις ομάδες αυτήν την εβδομάδα ως γηπεδούχες. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ λοιπόν την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Μετάδοση και από την Era Sport και από το κανάλι Open. Επειδή έχουμε ερωτηθεί αρκετές φορές, να το διευκρινίσω, το πλεονέκτημα έδρας στο δεύτερο παιχνίδι δεν το παίρνει εξορισμού κανείς, δηλαδή δεν παίζει ρόλο αν είσαι ισχυρός ή ανίσχυρος στην κλήρωση. Βάσει κλήρωσης, όποια ομάδα βγαίνει πρώτη από την κληρωτίδα αυτομάτως είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα. Έτσι συμβαίνει. Τα πλεονεκτήματα θα τα δείτε αργότερα στην πορεία, μετά τη League Phase. Δηλαδή, όταν θα αρχίσουν μετά τη League Phase οι αγώνες knockout, πάντα θα υπάρχει πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή το δεύτερο μας θα είναι γηπεδούχος η ομάδα που θα έχει τερματίσει ψηλότερα στη League Phase.

Αναστάση, είπαμε να στείλεις μήνυμα για καλό σκοπό, για να εξυπηρετήσεις την εκπομπή και όχι για να αλλοιώσεις το νόημά της, γιατί ξεκινήσαμε με το θέμα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Άρα ασχολούμαστε με αυτά που ασχολείστε όλοι. Εντάξει. Και εν συνεχεία περάσαμε στα αθλητικά, τα οποία είναι και η βασική υποχρέωσή μας εδώ ως αθλητικό ραδιόφωνο. Και όταν μιλάμε για κληρώσεις, όχι η Αναστάση, δεν θα αλλοιώσει εμένα με αυτά που γράφεις εσύ. Δόξα σε Θεό, υπάρχουν άλλοι που καταλαβαίνουν περισσότερα και έχουν και καλύτερο σκοπό από σένα προφανώς. Αναφέρομαι στα αγωνιστικά κυρίως πλεονεκτήματα και όχι στα οικονομικά των ομάδων. Βεβαίως υπάρχει και το οικονομικό και μην ξεχνάς ότι όλοι οι φίλαθλοι συμβάλλετε σε αυτό.

Παναγιώτης που ξέρει καλύτερα να συμμετέχει στις εκπομπές αυτές. Εύχεται και δύναμη και κουράγιο σε όσους παλεύουν με τις φλόγες αυτές τις συνεχόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μέσω του Earth News συνεχίζει ρήψεις νερού στο όρος Πατέρας. Και από ό,τι διαβάζω, ναι, είναι στην περιοχή Κρυοπηγάδη.

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Για να δούμε τι έγινε στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Εννοείται ότι με αυτή τη βαθμολογία πήρε την πρόκριση. Αναφέρομαι στην καλλιτεχνική ομάδα ανδρών γυναικών. Στην πραγματικότητα, κακώς το γράφουμε έτσι, έπρεπε να είναι γυναικών ανδρών, διότι είναι περισσότερες οι γυναίκες. Η βαθμολογία ήταν 220,6266 βαθμοί για την εκτέλεση του προγράμματος. Και αυτός ο τελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο το απόγευμα στις 5. Αύριο στις 10 η Βασιλική Αλεξανδρή θα διαγωνιστεί στο τελικό του ελεύθερου σόλο. Και ναι, αυτές είναι οι δύο ελληνικές συμμετοχές στο αυριανό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι. Οι αθλητές Αλεξανδρή, θυμίζω, πήραν 2 χρυσά μετάλλια ήδη. Μετά το χρυσό, δηλαδή στο τεχνικό, πήραν χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο ντουέτο. Οι αδελφές Αλεξανδρή, οι οποίες αγωνίζονταν για την Αυστρία τα προηγούμενα χρόνια, είναι η πρώτη χρονιά που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

παρακολουθώ και την εξέλιξη αγώνων σε πρωταθλήματα, όχι της, του πάνω πάνω ραφιού. Έχουμε εξέλιξη αγώνες στην Αυστρία, για παράδειγμα, στη Δανία, στην Ελβετία, στην Εσθονία. Να σας κάνω εγώ λοιπόν μια ενημέρωση για το τι γίνεται, κυρίως αφορά εσάς που παίζετε στοίχημα στην πρώτη κατηγορία της Αυστρίας, στην Αυστριακή Bundesliga δηλαδή. Μετά από 25 λεπτά η Wolfsburg προηγείται 1-0 της Αυστρία Βιέννης, ενώ το μάτς της Αυστρία Λουστενάου με την Ρίντ είναι στο 0-0. Στην Super League της Δανίας, χωρίς σκορ μετά από 60 λεπτά, είναι ο αγώνας της Brøndby με τη Viborg. Ημίχρονο στην Ελβετία, στη Super League της Ελβετίας, Grasshoppers Lugano 1-0 και Sion Lucerne επίσης 1-0. Και να δω, και πέρα από κάποια φιλικά βεβαίως που υπάρχουν, τι άλλο μπορεί να σας απασχολεί περισσότερο. Η Νορβηγία μετά από 25 λεπτά στην Eliteserien, Aalesund Tromsø 0-1, Kvum Oslo Kristiansund 2-0 και Molde Salzburg 1-0. Και στην Ουγγαρία, λίγο πριν τη λήξη, γιατί παίζουν καθυστερήσεις πλέον, η Ουίπεστ με την Τεμπερσένη, η Ουίπεστ προηγείται με 3-2.

Είχαμε και την Σουηδία, την Alvenskan, όπως λέγεται η κορυφαία κατηγορία τους. Ημίχρονο, ΑΕΚ Στοχόλμης έγκριται 0-2.

Αυτή τη στιγμή ο Sky μεταδίδει ότι είναι νεκρός ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου, Ρουμάνος στην καταγωγή, νεκρός και ο Έλληνας μεταφραστής.

Και μου έχει η μοίρα να σας μεταφέρω και την είδηση ακόμα μιας απώλειας, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρδιτσιώτης, ένα από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Μόλις το διαπίστωσα και εγώ για τον Γιάννη Βαρβητσιώτη, έφυγε την ημέρα των γενεθλίων του. Είχε γεννηθεί 2 Αυγούστου του 1993. Θυμίζω, νομικός στο επάγγελμα, πολιτευόμενος από την εποχή της ΕΡΕ, δηλαδή προδικτατορίας, και είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στο διάστημα 1993-1997. Είχε χρηματίσει υφυπουργός εσωτερικών αμέσως με τη μεταπολίτευση, υφυπουργός εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, υπουργός εθνικής παιδείας, υπουργός εθνικής άμυνας και υπουργός δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, μάλιστα, τότε το 1992 δηλαδή, είχε τα δύο υπουργεία, το εθνικής άμυνας και το δικαιοσύνης. Αναλαμβάνω, γεννημένος το 1933 και ο ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ, του κόμματος δηλαδή που είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κόμματος δηλαδή που είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.

Για την ΑΕΚ ακούσατε περισσότερα προηγούμενες από την ΕΔΕ και Σπύρου, που η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε με 3-0 το τελευταίο της φιλικό σε Ολλανδικό έδαφος απέναντι στην Σέντρου, η Βελγική έπαιξε. Παναλαμβάνω, 3-0 και καλύτερη εικόνα από ό,τι μετέδωσαν όσοι παρακολούθησαν αυτό το παιχνίδι από το τελικό σκορ. Θα μπορούσε δηλαδή και περισσότερα γκολ να σκοράρει. Η άσχημη είδηση μας ήρθε από την εθνική εφήβων στο μπάσκετ. Την εθνική ομάδα δηλαδή πήρε μέρος στο Ευρωμπάσκετ έως 18 ετών, ή αν θέλετε under 18 όπως είναι η επίσημη ημερολογία. Λοιπόν, ιτήθηκε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά 99-69 από τη Γερμανία. Τερμάτισε στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ και μοιραία έμεινε εκτός παγκοσμίου κυπέλλου. Αυτός ο αγώνας σημερινός ήταν για την πέμπτη θέση, μα κυρίως για το εισιτήριο ενόψει του παγκοσμίου του αθλήματος. Δυστυχώς η εθνική μας δεν κατάφερε να παρακολουθήσει το παιχνίδι πέραν του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, η μία είδηση γαβλίδα να τρέφει την άλλη. Με μια καλή, μια κακή συνέχεια.

Στο μεταξύ, βάσει πρωτοκόλλου, μαθαίνω ότι δόθηκε διαταγή σε όλα τα ελικόπτερα, μισθωμένα ελικόπτερα, προσέξτε, τύπου Bell, δεν είναι δικά μας, τα νοικιάζουμε κάθε χρόνο, κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και είναι και πολύ δαπανηρό. Δόθηκε λοιπόν εντολή σε όλα τα Bell να προσγειωθούν βάσει πρωτοκόλλου μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Έχω εδώ μπροστά μου και τη σχετική ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος για την σύγκρουση. Επέβαιναν, διαβάζω, συνολικά 4 άδειξη, των οποίων ήταν 2 μεδαπή και 2 αλλοδαπή υπήκοοι. 2 από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ 2 ακόμα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Λοιπόν, έχω και δηλώσει του Μάρκο Νίκολης μετά την νίκη της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Σεντ Ρούιντεν. Είπε ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση ομάδας του. Δεν ήταν όμως καθόλου ικανοποιημένος στο γεγονός ότι πέτυχε η ΑΕΚ μόνο 3 γκολ. Βρήκε, λέει, και στοιχεία που δεν το άρεσαν. Αυτό άλλο το νόημα έχουν και τα φιλικά παιχνίδια, να το εξηγήσουμε αυτό. Το είπε λίγο, το κάνει πιο σαφές ο Νίκολης, λέγοντας ότι ένα φιλικό μάτς μας παρουσιάζει πολλές λεπτομέρειες και όλες αυτές πρέπει να τις συγκεντρώσουμε, να τις αναλύσουμε και να τις αξιολογήσουμε. Πάντως, λέει, για την ώρα που παίξαμε, για τη ζέστη που είχε και για το γεγονός ότι ήταν η τελευταία μέρα της προετοιμασίας, γενικά δήλωσε πολύ ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολης. Δεν αναφέρθηκε στην αυριανή κλήρωση που για την ΑΕΚ είναι στη 1 το μεσημέρι, διότι όπως είπε, εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο αγώνας του Super Cup με αντίπαλο τον Όφη, ο Όφη ο οποίος έστειλε ανθρώπους του στην Ολλανδία για να παρακολουθήσουν αυτό το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ.

θυμίζω ότι η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη θα γίνει την μεθεπόμενη Τετάρτη 12 του Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο οποίο θα βρεθεί φυσικά και η Ερασπορ, και την τηλεοπτική μετάδοση αυτού του αγώνα Super Cup έχει αναλάβει ο Sky.

Άκια να είναι πιο έτοιμη για τον αγώνα της 12ης Αυγούστου για την διεκδίκηση της Super Cup, κανόνισε να δώσει φιλικό αγώνα με την Athens Καλυθέα στη Νέα Φιλαδέλφια 4 μέρες νωρίτερα.

0: Λοιπόν, θα μας διακόψει ο Γιώργος Μαυρόπουλος να μας ενημερώσει για το φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή. Γιώργο, καλώς απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα, Ηλία. Στο 35ο λεπτό, Ηρακλής Πάρμα 0-0. Φιλικό επί ιταλικού εδάφους το τρίτο για τον Ηρακλή, μετά από αυτά με την Μπολόνια και την Παλέρμο. Μια πολύ καλωστημένη ομάδα αυτή που παρουσιάζει ο Βάλτερ Ματσάρη, με τον Ηρακλή να ελέγχει το παιχνίδι, να έχει τις περισσότερες φάσεις για γκολ, να πιέζει ασφυκτικά προκαλώντας τα λάθη από μια πραγματικά πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Να δώσουμε γρήγορα τις συνθέσεις για τον Ηρακλή. Άρχισαν η Αθανασιάδη, Τσάκλα, Βούρος, Σόρια, ο Σουρλής, ο Πίνια, ο Κράινς, Νταουσίλιο, Καϊμπουέ και Κόλιτς, ενώ για την ομάδα της Πάρμα η Κόρβη, Ενδιαγέ, Πελιγκρίνο, Λαντάνι, Βαλέρι, Σόρενσεν, Φρίγκαν, Μπρίτσκι, Ορντόνιες, Τρόιλο και Κονατέ. Να πούμε ότι τις περισσότερες φάσεις είχε ο Ηρακλής και μάλιστα στην πρώτη και πιο σημαντική ο Κόλιτς, μετά από μια πάσα πολύ καλή του Σόρια, ο οποίος παίζει ναι μεν είναι δεξί μπακάφ, αλλά παίζει στα αριστερά, τους βάζει με ανάποδο πόδι αυτόν και τον Ιζέτ, ο οποίος είναι αριστεροπόδερος και το βάζει στα δεξιά. Θα έλεγα έκλειψε το δοκάρι παραλίγο να πετύχει γκολ. Για να δούμε και τον Ηρακλή σε μια νέα επίθεση. Αρκετές οι επιθέσεις για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία προσπαθεί με τον Καϊμπουέ, χάνει όμως την μπάλα από μια μονομαχία με αντίπαλο. Βλέπω τώρα και παίκτη του Ηρακλή στο έδαφος. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Αθανασιάδης ελέγχει την μπάλα. Να πούμε ότι δεν υπάρχει μια αξιόλογη τελική από πλευράς Πάρμα. Πιο σημαντική το σούτ του Βαλέρη από μακριά και αρκετά out. Ο Ηρακλής επίλυσε και πάλι τρία λεπτά αργότερα με τον Σουρλή, ο οποίος βρέθηκε στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας, αλλά ευνηδιάστηκε από την πορεία της μπάλας, δεν έβαλε σωστά το πόδι του, η μπάλα κατέληξε out. Ο Κράιντς, μετά από πίεση στην άμυνα της Πάρμα, έκλεψε την μπάλα, έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κάνει ένα πολύ καλό σούτ. Αντίθετα, το σούτ ήταν πολύ άστοχο και μια κεφαλιά του Κόλιτς, ο υψηλός όμως επιθετικός της ομάδας του Ηρακλή. Θα έλεγα μια ομάδα πολύ καινούρια, με ελάχιστα άτομα από την περσινή ομάδα. Ο Κράιντς και ο Τσάκλα είναι αυτοί που βρίσκονται στην εντεκάδα. Πολύ περιμένουν στον πάγκο, ήρθαν πριν από λίγο καιρό ο Ίβι Λόπεθ, σίγουρα αυτός θα είναι που θα τραβήξει τα βλέμματα από τη στιγμή που θα μπει, αν θα μπει, γιατί έχει πολύ λίγες προπονήσεις με την ομάδα του Ηρακλή, το μεγαλύτερο μεταγραφικό απόκτημα μέχρι τώρα. Ο Χρώμαντα, ο Ρος, παίκτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί για να αγωνιστούν βασικοί. Και πάλι ο Ηρακλής προσπαθεί από τα δεξιά να δημιουργήσει με τον Ίσετ. Καλή σέντρα, ο Κόλιτς ήταν σε καλή θέση, όμως ο Φρίγκαν έδιωξε την μπάλα. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ ή ανάποδα το έδωσε, δεν έδωσε τίποτα τελικά. Out η μπάλα μετά από το σουτ του Καϊμπουέ, Ηλία.
0: Εν τω μεταξύ, μου ζητούσαν την ενδεκάδα κάποιοι ακροατές και δεν την είχα διαθέσιμη. Σε περίμενα πώς και πώς να βγεις στον αέρα.
1: Κοίταξε, ναι. Η ενδεκάδα είναι λίγο πολύ η ίδια στο περίπου με αυτήν του πρώτου αγώνα.
0: Θύμισε
1: μου
0: τα αποτελέσματα. Δεν έχω ξεχάσει αυτά με την Μπολόνια που είπες.
1: Με την Μπολόνια έχασε ο Ηρακλής 2-0. Με την Παλέρμο ήρθε ισόπαλος 1-1, είχε δύο δοκάρια. Μάλιστα, από ό,τι φάνηκε μετά, δεν το καταλάβαμε ούτε εμείς στην κανονική διάρκεια. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, στο σούτ του Νιζέτ, είχε περάσει τη γραμμή. Εντάξει, δεν υπάρχει VAR, φιλικό είναι. Αλλά δεν,
0: εδώ δεν υπήρχε VAR στον δεύτερο προκριματικό γύρο των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων.
1: Έλαντε. Έτσι είναι. Αλλά σημασία έχει ότι ο Ηρακλής δείχνει μια πολύ συμπαγή ομάδα για την εποχή. Αν σκεφτούμε και το γεγονός ότι ξεκίνησε πιο αργά από τους περισσότερους, νομίζω
0: και για το
1: ότι
0: γεγονό,
1: είναι πάρα
0: και
1: πολύ
0: σύμφωνα και,
1: εικόνα
0: και με μια άλλη πραγματικότητα, δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω, ναι, ο Ηρακλής τι χρωστάει ακόμα αριθμητικά, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, αν γνωρίζεις πόσους ακόμα θα προσπαθείς.
1: 4-5.
0: Είδες, είναι ακόμα αρκετοί που μένουν.
1: Ναι,
0: για όλες
1: αλλά
0: ομάδες.
1: Ακόμα και από αυτούς τους 3-4 που ήρθαν στο τέλος δεν μπορεί να τους βάλει από τα πρώτα λεπτά, με ρισκάρει και
0: εννοείται,
1: κάποιο τραυματισμό.
0: Εννοείται.
1: Αλλά τα μεγαλύτερα ονόματα, δηλαδή όσο περνάει η μεταγραφική περίοδος, δηλαδή ξεκίνησε με λιγότερο εμπορικές μεταγραφές. Για να δούμε τώρα, η Πάρμα είχε μια καλή ευκαιρία, δεν κατάφερε να σκοράρει. Αν δεν κάνω λάθος, ο Σόρενσεν ήταν, αλλά θα δούμε στη συνέχεια, αν μας το δείξουν βέβαια σε επανάληψη. Είναι λίγο μακρινό το πλάνο, να ξέρεις, δεν είναι και πολύ εύκολο να διακρίνουμε τους παίκτες, αλλά λίγο πολύ και σύμφωνα με τις θέσεις που παίζουν. Ο Ηρακλής έτσι ακριβώς, έχει πάρει πολλούς παίκτες οι οποίοι θα μπουν σιγά σιγά στην ομάδα, δεν θέλει να βιαστεί. Ο Ματσάρης για μένα καλά κάνει, γιατί θέλει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσει έναν κορμό και σιγά σιγά να κάνει τις προσταφαιρέσεις του ανάλογα με το ποιος παίκτης μπορεί να βοηθήσει περισσότερο ή λιγότερο. Και το λέω αυτό γιατί 17, 18 ή 19 του μήνα θα παίξει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για το κύπελο με το Βόλο, δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα σε ποια έδρα, αφού το Καφτατζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο και γίνονται προσπάθειες να σου
0: πότε θα είναι περίπου έτοιμο που μπορείς να το προεξοφλήσει κανείς αυτό.
1: Τουλάχιστον οι άνθρωποι του Ηρακλή λένε ότι θα είναι έτοιμο με το που θα παίξει για πρώτη φορά για το πρωτάθλημα στην έδρα του, δηλαδή τρίτη αγωνιστική.
0: Και ξεκινάει με δύο εκτός,
1: ναι. Πήρε κλειδάριθμο.
0: Πήρε κλειδάριθμο, για να, το συγκεκριμένο
1: για
0: λόγο.
1: Για να αποφύγει, το ζήτησε αυτό. Ένα λογικό αίτημα που έγινε δεκτό. Και βέβαια.
0: Όταν ζητάς να παίξεις εκτός έδρας, γίνεται αμέσως δεκτό. Μετά εντός υπάρχει πρόβλημα.
1: Όντως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα, ξέρεις, να παίξει στην έδρα της. Να μην κερνάει δεξιά και αριστερά. Και φυσικά. Δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές να παίξει πού, να παίξει πόσα χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη και καταλαβαίνεις. Πολλοί κόσμος δεν θα είναι ο ίδιος.
0: Κανονικά πάντως, νομίζω δεν κάνω λάθος, κάθε χρόνο συμβαίνει, κάθε ομάδα δηλώνει δύο έδρες.
1: Έχει
0: εναλλακτική, έχει πάντα μία εναλλακτική.
1: Έχει δηλώσει σαν δεύτερη έδρα αυτή του Βόλου. Τώρα πολλοί θα αναρωτιούνται γιατί, αφού.
0: Άστο, και εγώ το αναρωτιέμαι, αλλά. Ναι, για
1: γιατί
0: πες.
1: Δεν θα γίνει με το Βόλο. Γιατί αυτό ισχύει για το πρωτάθλημα και για το κύπελο.
0: Ναι.
1: Και φυσικά αλλάζουν πάρα πολλά. Εντάξει, είναι ότι πρέπει να έχει δύο παίκτες κάτω των 19. Είναι πολλές διαφορετικές συνθήκες από έναν αγώνα κυπέλου σε έναν αγώνα πρωταθλήματος.
0: Με ρώτησε προηγουμένως ένας ακροατής για να δεις τι περνάμε όλες ώρες. Ποιους παίκτες κάτω νέος τελεσμό θα χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ στο μάτς με τον Όφη. Είναι το μάτς με τον Όφη στις 12 Αυγούστου. Πώς να έχουμε ιδέα εμείς? Ούτε ο Νίκολης δεν ξέρει τι θα γίνει στις 12 Αυγούστου.
1: Εννοείται.
0: Φοβερό ήταν αυτό το ερώτημα που δέχτηκα προηγουμένως.
1: Γιατί εντάξει, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο και εμένα μου έχουν ρωτήσει και πολύ περισσότερο περίεργα πράγματα.
0: Τι θα γίνει σε 10 μέρες από τώρα για ένα μάτς?
1: Σε 10 μέρες. Εδώ σου λένε τι θα κάνει του χρόνου πριν ακόμα δούμε.
0: Σωστά.
1: Τι παίκτες θα πάρει, να ξέρουμε. Για να δούμε εδώ, Ηρακλής πολύ κοντά σε ένα γκολ δεν κατάφερε ο Νταοσίλιο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αν και ήταν μια φάση που μπορεί να μην σταμάτησε για offside, αλλά ήταν λίγο ωριακό. Θα μου πεις VAR δεν υπάρχει, από τη στιγμή που συνεχίζει δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι από την αρχική απόφαση του διαιτητή. Έξω βέβαια και αν ο επόπτης στη συνέχεια σήκωνε σημαία. Ο Ηρακλής και πάλι, ο Ηρακλής είναι αυτός που ελέγχει την μπάλα περισσότερο, κόντρα σε μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη. Ξεκίνησε την προετοιμασία πολύ νωρίτερα. Πέρα μα τώρα τι να πούμε, ότι είναι μια πολύ πιο ακριβή ομάδα, εννοείται. Τα εύκολα εννοούμενα παραλείπονται.
0: Παρεπτόντως, μια και αναφέρθηκε νωρίτερα στο Ματσάρι, είδε βρέθηκε επιτελικού εδάφους την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο αρχηγός μας, όπως λέω και εγώ, ο παδός της Μίλαν, ο Φράνκο Μπαρέζη, και είδε πόσο έτοιμος ήταν ο Ματσάρι να μιλήσει στους συμπατριώτες του για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα του ποδοσφαίρου, άλλωστε κοντινή ηλικία,
1: Κοίταξε, μόνο εγώ αυτό.
0: Παράλληλη πορεία, θα έλεγα.
1: Είμαι φανατικός υποστηρικτής της Σίντερ, αλλά ο Μπαρέτς ήταν ένας από τους.
0: Πάμε μια μέρα παρέα στο Σανσίρο.
1: Περισσότερο από τους περισσότερους. Ναι, αντίπαλο, ένας κύριος. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εξαιρετικός και κύριος. Αν και αμυντικός, που συνήθως η αμυντική Ιταλία.
0: Και αφοσιωμένος στη Μίλαν, και στην Εθνική Ιταλίας. Να θυμίσω για τον τελικό του 94 στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που και αυτός έχασε πέναλτι, ασχέτως αν όλοι θυμούνται τον Ρομπέρτο Μπάτζο που έχασε το τελευταίο πέναλτι, ότι για να παίξει εκείνο τον τελικό ο Φράνκο Μπαρέζι όχι απλά είχε σφίξει τα δόντια, είχε περάσει μεγάλη ταλαιπωρία, είχε ένα τραυματισμό σοβαρό, και όμως προσπάθησε να μην χάσει και ήταν όντως παρόν σε εκείνο τον τελικό, και τότε οι Ιταλοί τον είχαν αποθεώσει, Γιώργο.
1: Και όμως πολλοί θα τον κατηγορούν επειδή έχασε εκείνο το πέναλτι που
0: το πήρε πάνω Ρομπέρτο Μπάτζο, μη φοβάσαι. Τρεις Ιταλοί χάσαν πέναλτι σε εκείνο τον τελικό, όλοι τον Μπάτζο θυμούνται.
1: Επειδή ήταν και το μεγαλύτερο όνομα, ας πούμε, για παράδειγμα, που, τώρα
0: ξεσκατή.
1: Από το φετινό Μουντιάλ. Ποια πέναλτι χαμένα θα θυμούνται, όλοι του Μέση.
0: Να σου πω όμως κάτι, πρόσεξε να δεις τώρα ένα βάρος πρόσθετο που κουβαλάει στην ζωή του ο Ρομπέρτο Μπάτζο και δεν το αξίζει. Μα και να είχε ευστοχήσει εκείνο το πέναλτι ο Μπάτζο, αν οι Βραζιλιάνοι μετά σκόραν, πάλι το παγκόσμιο κύπελλο έπαιρναν. Κατάλαβες, λέω. Ήταν ήδη σε μειονεκτική θέση η Ιταλική Εθνική Ομάδα όταν πήρε την μπάλα ο Ρομπέρτο Μπάτζο να εκτελέσει. Δεν θα έδινε με εύστοχο πέναλτι τον τίτλο στην Ιταλία. Θα κράταγε απλώς την Ιταλία ζωντανή. Απλώς δεν το θυμάται αυτό ο κόσμος. Έχουν μείνει όλοι με την εικόνα της μπάλας που πήγε πολύ ψηλά πάνω από το δοκάρι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτή η κατάρα κυνηγάει τους μεγάλους παίκτες.
0: Ναι, σωστό.
1: Και όπως είπα προηγουμένως, σε 10, 12, 14 χρόνια θα θυμούνται όλοι τα χαμένα πέναλτι του Μέση. Στο φετινό Μουντιάλ, που ο άνθρωπος, εντάξει, το συζητάμε.
0: Δεν νομίζω.
1: Έτσι όπως, τώρα, εδώ,
0: από τη στιγμή που έφτασε στο τελικό η Αργεντινή και έγινε έτσι όπως έγινε ο τελικός, τι να θυμούνται πλέον τα πέναλτι, εντάξει. Θυμούνται απλά ότι υπήρχε μόνο μία ομάδα στο γήπεδο στο τελικό. Αυτό τελικά θυμούνται. Και ότι ο Μέση, έκανε θεαματικό επίλογο στην καριέρα του όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα. Γιατί άλλο δεν έχει. Εντάξει, τελείωσε.
1: Εντάξει, μην βάζεις και το χέρι σου στη φωτιά.
0: Κοίτα, στο προηγούμενο δεν έβαλα για κανένα από τους δύο το χέρι μου στη φωτιά και τελικά τόσο σαν το χεράκι μου. Και για τον Κριστιάνο ενώ και για τον Μέση. Γιατί βλέπεις αυτή η ανθεκτικότητα που έχουν στον χρόνο και οι δύο, και είμαστε πολύ τυχεροί που τους ζήσαμε σε όλα αυτά τα 20 και επιπλέον χρόνια της παντοκρατορίας τους. Τώρα όμως, ναι, δεν μπορείς να τον νικήσεις περισσότερο τον χρόνο. Εντάξει.
1: Ηλία, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θυμάμαι περισσότερο από όλους, από όλες τις δηλώσεις, αυτή του Τσάβι Σίμονς, που όταν ήταν συμπαίκτης με τον Μέση στην Παρί, τι είπε. Όλοι λένε για τον Μέση που τριπλάρει, που σουτάρει, που σκοράρει. Εγώ λέω ότι αυτός ο παίκτης, το μεγαλύτερο προσόν είναι η δύναμη. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν το ρίχνεις με τίποτα. Και βλέπεις πολλές φορές παίρνει την μπάλα, κάνει το σλάλο, του τραβάνε 2-3
0: και δεν μπορούν να το ρίξουν. Άσε που δεν έχει κάνει και ποτέ θέατρο στη ζωή του. Ποτέ δεν έκανε θέατρο στη ζωή του.
1: Βεβαίως, και πάνω σε αυτό πρέπει να πούμε ότι για να αντέξει σε αυτή την πίεση και με τέτοιες άμυνες που υπάρχουν σήμερα, πρέπει όντως να είσαι πάρα πολύ δυνατός.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό που λένε οι αναλυτές του ποδοσφαίρου για τον Λιονέλ Μέση, ότι με τόσο λίγο τρέξιμο που κάνει στο γήπεδο, γιατί όπως ξέρεις, όπως ξέρει όλος ο κόσμος πλέον, μετά τα πάντα σε ένα ποδοσφαιριστή, το πόσο ανασένει μέχρι πόσο τρέχει, με τόση λίγη κίνηση παράγει θεαματικά αποτελέσματα, γιατί ξέρει να αξιοποιεί τις δυνατότητες του, το κορμί του, το μυαλό του φυσικά, το οποίο είναι το κυρίαρχο πράγμα στην προσωπικότητα αυτή. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, δεν χρειάζεσαι κόπο, τρόπο χρειάζεσαι, έτσι, ναι.
1: Βεβαίως. Ποδοσφαιρική ευφυΐα πάνω απ' όλα.
0: Ναι, συμφωνούμε. Εγώ έλεγα πάντα σε αυτό το βασανιστικό ερώτημα που μας συνόδευε αυτά τα 20 χρόνια κοινής πορείας του Κριστιάνο με το Μέση, ότι ήταν λάθος η σύγκριση, γιατί ο ένας ήταν κορυφαίος σε επίπεδο αθλητικό, ως αθλητής δηλαδή, ο Κριστιάνο, αλλά ως ποδοσφαιρική ευφυΐα, σαφέστατα κορυφαίος ο Μέση.
1: Είναι, έτσι ακριβώς.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία πολύ πιο εύκολα κιόλας τα αναγνωρίζεις και στο μπάσκετ, Γιώργο, με την ευκαιρία. Τον αθλητικό από τον εγκέφαλο ως παίκτη.
1: Ας πούμε Γκάλης Διαμαντίδης.
0: Πήγες εκεί εσύ.
1: Γιατί ο ένας χαιρός να το βλέπεις, ήταν δηλαδή ό,τι πιο ωραίο. Από την άλλη ο Διαμαντίδης ήταν ένας παίκτης που έκανε τα πάντα και ήταν η ομάδα.
0: Ή όπως γινόταν
1: παίκτης για συμπαίκτης.
0: Όπως γινόταν για τη Χρυσή Ομάδα το 87, αυτή η σύγκριση του Φάνη, νέος τότε, του Φάνη Χριστοδούλου με τον Γκάλη, γιατί ο Φάνης ήταν ο πρώτος εν Ελλάδη μπασκετμπολίστας που τελικά έπαιζε για τους άλλους και δεν έπαιζε για τον εαυτό του. Και χαίρονταν όλοι να τον έχουν δίπλα τους.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά μιλάμε τώρα, όταν μιλάμε για Γκάλη, για Μέση, για Χατζηπαναγή, αυτή είναι φαινόμενα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συγκριθούμε κάποιον. Είναι άλλο επίπεδο.
0: Επειδή ανέφερε τον Βασίλη Χατζηπαναγή, εντάξει, εγώ έχω, πώς να το πω, διαφορετικά βιώματα, ή αν θες και προτιμήσεις. Για μένα το πιο πλήρες πακέτο ποδοσφαιριστή που έχω δει από τη δεκαετία του 70 και μετά, για τα δικά μου τα μάτια, ήταν ο Δημήτρης Αραβάκος. Και σε διάρκεια. Εντάξει. Και σε διάρκεια, κατάλαβα. Και σε διάρκεια, ναι.
1: Αλλά ένας είναι άνθρωπος.
0: Σολίστας ήταν ο Βασίλης.
1: Και ο άλλος είναι, τι να πω, κάτι από άλλο πλανήτη.
0: Έβλεπα προημερών και χάρηκα πολύ, γιατί τα είχα ξεχάσει πλάνα, όταν στη μεικτή κόσμου είχε πάει στη Νέα Υόρκη να αντιμετωπίσει την ομάδα Κόσμος, που αν θυμάσαι είχε προμοτάρει ο Πελέ, και μέσα στην μεικτή κόσμου ήταν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο Βασίλης Χατζηπαναγής και ο Θωμάς Μαύρος, και επειδή ήταν πολλοί Έλληνες στις κερκίδες του γηπέδου της Νέας Υόρκης, αποθεώθηκαν περισσότερο από όλους κατά την παρουσίασή τους.
1: Βέβαια, είχαν πάει γι' αυτό, είχε πάει όλη η ομογένεια.
0: Ναι.
1: Τεράστιος και ο Θωμάς Μαύρος, δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, ότι είχαμε κάποια στιγμή δύο Έλληνες στη μεικτή κόσμου. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Παρεμπιπτόντως να πω ότι το ημίχρονο τελείωσε.
0: Το φαντάστηκα.
1: Κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και δεν είπα κάτι, δεν διέκοψα ή δεν άλλαξα τη συζήτηση.
0: Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν και αργότερα.
1: Περιμένουμε να δούμε και το δεύτερο, ναι.
0: Εντάξει. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, πριν φτάσει η ώρα για ένα μικρό διάλειμμα στις 7, να σας κάνω εγώ μια ενημέρωση για τα παιχνίδια ποδοσφαίρου που βρίσκονται σε εξέλιξη από ξένα πρωταθλήματα. Μετά θα είμαι και λίγο πιο αναλυτικός για το θέμα της αυριανής κλήρωσης που ενδιαφέρει, είπαμε, και τις 5 ελληνικές ομάδες, και μάλιστα τον ΠΑΟΚ εις διπλούν, γιατί θα μετάσχει στην κλήρωση και για τα play-off του Europa League και για τα play-off του Conference League. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στην Αυστρία ημίχρονο, Αυστρία Λουστενάου Ριτ 1-1 και Wolfsburg Αυστρία Βιέννης 1-0. Τελικό αποτέλεσμα στη Δανία για την Super League, Brøndby Viborg 1-0. Στην Ελβετική Super League το Grasshoppers Lugano είναι 1-1 στο 67 λεπτό, ενώ η Σιόν προηγείται με 2-0 της Λουκέρνης, η οποία παίζει και με παίκτη λιγότερο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στην Νορβηγία ημίχρονο στην Eliteserien Alesund Tromsø 1-1, Kfum Oslo Kristiansund 2-0 και Molde Sarpsborg 1-1. Και στην Ουγγαρία έχουν ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα δύο παιχνίδια. Το Ferencváros Vasas είναι στο 0-0, ενώ ο αγώνας της Γκιόρ με την Ρεγκιάζα είναι στο 1-0 μετά από 30 λεπτά. Να πω επίσης ότι πριν από μισή ώρα έληξε ο αγώνας της Σουίπες με την Τεμπρετσέν, τελικό σκορ 4-2. Το είχαμε αφήσει, αν θυμάστε καλά, στις καθυστερήσεις 3-2. Πέτυχε ακόμα ένα γκολ ο Ήπες. Επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα ο Ήπες Τεμπρετσέν 4-2. Και για την πολωνική Εξτρακλάζα, μετά από 27 λεπτά, Σλάσκ Ράκοφ 0-0. Και για τη Σούπερ Λίγκα της Ρουμανίας, Κορδινούλ Σεψί επίσης 0-0 μετά από 30 λεπτά αγώνα. Για την Σκοτσέζικη Πρέμιος που έχει ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα αγώνα στη Χιμπένιον με τη Μάδουργαλ, γκολ δεν έχει μπει. Ενώ στη Σουηδία το μάτς της ΑΕΚ στο Χόλμις με την Έργκριτε στο 73 λεπτό είναι 0-3.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ακούτε Era Sport.

0: magic ships.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Δεύτερη ώρα εδώ της ενημέρωσης από την Ελλάδα με τον Γαβριέλο Ρεμούδο στην κονσόλα των ήχων. Είναι η Παπαζή στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Και ανακοίνωσε ακόμα ένα παίκτη ο Λεβαδιακός και ποιον παρακαλώ. Πρωταθλητή του Ισραήλ ανακοίνωσε τον Νίβ Ελιάση, goalkeeper είναι, ύψος 1,88, 24 ετών παρακαλώ. Έπαιζε στην Χάπουελ Μπερσεβά, γι' αυτό και είπαμε έρχεται ως πρωταθλητής. Ήταν βασικός τερματοφύλακας ομάδας του με 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ήταν και κυπελούχος Ισραήλ την σεζόν 24-25. Είχε πάρει και ένα Super Cup με την Χάπουελ Μπερσεβά, στην οποία αγωνιζόταν από το 2021. Μέλος της Ολυμπιακής ομάδας του Ισραήλ πριν από 2 χρόνια στο Παρίσι. Επαναλαμβάνω, ο Νίβ Ελιάση αποκτήθηκε από το Λεβαδιακό.

Και ο Αρτέτα, ο Μικέλ Αρτέτα, ο προπονητής της Arsenal, έκανε δημόσια τη σύγκριση που είχαν κάνει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι όταν μάθαμε ότι η Arsenal ενδιαφερόταν για τον Χρήστο Τζόλι. Μετά λοιπόν την εμφάνιση του Χρήστο και τον γκολ που πέτυχε στο φιλικό της Arsenal επί της Τζιρόνα στην Ισπανία, ήρθε και ο Αρτέτα, ο προπονητής της Arsenal, να πει ότι έχει πολλές ομοιότητες πράγματι με τον Τροσάρ, σε αρκετά πράγματα λέει μοιάζουν, κυρίως τους χώρους μπορεί να δημιουργήσουν. Βεβαίως λέει ο Χρήστος έχει και ένα όνειρο μπροστά του να το ζήσει, έχει πολλή όρεξη, είναι αποφασισμένος να δείξει την αξία του, το δείχνει και σε κάθε προπόνηση. Θα τον βοηθήσουμε λέει να πετύχει ή να διεκδικήσει καλύτερα το όνειρό του. Και πιστεύω, αυτή είναι και η ατάκα που ξεχώρισε περισσότερο από τον Αρτέτα, θα τον λατρέψετε όλοι αυτόν τον παίκτη, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χάνει ποτέ την μπάλα από τα μάτια του και είναι και πάρα πολύ γρήγορος στις αποφάσεις του. Ο οποίος Τζόλι σκόραρε εναντίον της Ζιρόνα με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα, να μαζέψει την μπάλα με το αριστερό, προσποίηση, εκτέλεση με το δεξί στην άλλη γωνία. Καλή τριάδα επιθετική θα έχουμε αύριο στην εθνική ομάδα, και πολύ ακριβή πλέον παρακαλώ, γιατί έχουμε center for τον Παυλίδη που συνεχίζει την Μπενφίκα και πλέον είναι και πολύ καλά, και έχουμε πλέον τον Τζόλι των 40 εκατομμυρίων στο ένα άκρο της επίθεσης και τον Καρέσα των 32 εκατομμυρίων στο άλλο άκρο, πάνω από 100 εκατομμύρια δηλαδή, όπως σωστά είχε υπολογιστεί από ειδικούς του ποδοσφαίρου από πέρυσι, ότι θα φτάσει δηλαδή η χρηματιστηρική αξία αυτών των τριών παικτών. Και φυσικά θα σας μεταφέρω την ατάκα του Γαβρίλου, γιατί είναι αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας στην πραγματικότητα. Ωραία τα λεφτά, ωραίες αποτιμήσεις, να το δούμε πλέον και στο γήπεδο να αποτυπώνεται σε αποτελέσματα, αφού πλέον έχουμε τόσο καλούς επιθετικούς που όπως θυμάστε δεν τους βγάζαμε στο κοντινό παρελθόν. Βγάζαμε, αν θυμάσαι καλά, το λέγαμε για πολλά χρόνια, βγάζαμε όλο στόπερ, όλο κεντρικούς αμυντικούς. Μου είχε μείνει η εξήγηση του Βαγγέλη Μόρα κάποτε σε μια εκπομπή για το γεγονός εκείνο, ότι ναι, λέει, βγάζουμε πλέον πολλούς αμυντικούς, γιατί στις ελληνικές ακαδημίες ποδοσφαίρου μαθαίνουμε τα βασικά, το να αμυνόμαστε βεβαίως είναι το α, όταν πρέπει να φτάσουμε μέχρι το ω και η δουλειά δυσκολεύει, δεν μαθαίνουμε τα γράμματα τα τελευταία, δηλαδή ωραία να αμυνθούμε, πως θα σκοράρουμε κιόλας.

Θα το επαναλάβω. Τα περισσότερα δισκογραφικά δίκτυα αλλά και τηλεοπτικά κανάλια, σας ανέφερα προηγουμένως, πρώτο τον Sky, μεταδίδουν ότι έχασαν τη ζωή τους οι πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει, Ρουμάνος ο χειριστής, Έλληνας ο μεταφραστής δίπλα του, μισθωμένο ελικόπτερο. Επίσης λείπει βεβαίως η επίσημη ανακοίνωση αυτή τη στιγμή, γιατί επισήμως, όπως σας είπα και εγώ νωρίτερα, και καταλαβαίνω την απορία σας το τι σημαίνει χωρίς αισθήστους, πρακτικά αν το δείτε, το χωρίς αισθήσεις κατά κανόνα σημαίνει ότι έχουν χάσει τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, έλεγα ότι πέραν αυτής της νέας τραγωδίας, 5 τα θύματα από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, μαζί με τους 3 πυροσβέστες που έφυγαν από τη ζωή τις προηγούμενες μέρες, ότι έχουν γίνει και 33 συλλήψεις για εμπρισμό τις τελευταίες 5 ημέρες. 11 γίναν σήμερα.

και σε όλα τα δίκτυα που μεταδίδουν εξελίξεις για τις πυρκαγιές υπάρχουν ειδικοί που προσπαθούν να εξηγήσουν τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας. Να πω εδώ ότι ένας εξ αυτών, ο κύριος Φραγκούλης, μισό λεπτό να σας πω, είναι πιλότος και εμπειρογνωμόνος, ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, βλέποντας το βίντεο από το Μέγκα, έκανε λόγο για τραγικό λάθος και εξήγησε αργότερα ότι πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος που είχε το δεύτερο ελικόπτερο στη στιγμή της σύγκρουσης, διότι ανέφερε ότι το συντονιστικό ελικόπτερο δεν μπορεί να πετάει στον ίδιο χώρο με ένα επιχειρησιακό ελικόπτερο, δηλαδή δεν μπορούν να βρίσκονται στο ίδιο σημείο αυτό που επιτηρεί με αυτό που εκτελεί ρήψεις. Οπότε πρέπει, λέει, να διευκρινιστεί από την πυροσβεστική εάν το δεύτερο ελικόπτερο είχε αποκλειστικά συντονιστικό ρόλο ή τελικά αν συμμετείχε και αυτό ενεργά στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης.

να επιστρέψω εγώ στο θέμα της αυριανής κλήρωσης που αφορά ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και επίσης τον Όφι, ότι έχουν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία φορά που 5 ελληνικές ομάδες συμμετείχαν στην τελευταία καλοκαιρινή κλήρωση, δηλαδή αυτή τον play-off, θα ήταν η σεζόν 23-24, όταν η ΑΕΚ είχε κληρωθεί Αύγουστο και πάλι με την βελγική Αντβέρπ, ο Παναθηναϊκός με την Μπράγκα, ο Ολυμπιακός με την Τσουκαρίτσκι, ο ΠΑΟΚ με την Χάρτς και ο Άρης τότε με ένα ζευγάρωμα, στο οποίο όμως δεν έφτασε, γιατί στο μεταξύ αποκλείστηκε από την Δυνάμο Κιέβου και δεν έφτασε τελικά στα play-off. Η μοναδική φορά που φτάσαμε με 5 ομάδες μετά τις προκριματικές φάσεις των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων ήταν στη σεζόν 2007-2008, ενώ το διεκδικήσαμε 2 φορές τα τελευταία χρόνια, και πέρυσι όπου είχαμε τελικά 4 ομάδες και τη σεζόν 23-24. Τη σεζόν 2007-2008 είχαμε μάλιστα 6 ομάδες, ήταν η καλύτερη εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ευρωπαϊκή ιστορία του, ήταν βέβαια και πιο ευνοϊκά τα δεδομένα. Είχαμε δηλαδή τότε και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό που είχε μάλιστα πάει απευθείας στους ομίλους, είχαμε Παναθηναϊκό, είχαμε Άρη, Πανιόνιο και Λάρισα.

Ιωάννης Πηλάης είχαν πάρει μέρος στο κύπελο UEFA, τον πρόδρομο δηλαδή του σημερινού Conference League, τότε που είχε φάση ομίλων με 5 ομάδες. Άρα στην ουσία φέτος διεκδικούμε ένα ρεκόρ 20ετίας, δηλαδή να στείλουμε όλες τις ομάδες μας στην λεγόμενη πλέον League Phase, ή αν θέλετε αυτή που λέγαμε παλιότερα φάση των ομίλων.

Παναλαμβάνω ότι βεβαίως πρέπει να έχουμε επιτυχίες στον τρίτο κομματικό γύρο και απώλειες για τις χώρες που βρίσκονται από πάνω μας στην βαθμολογία της UEFA, γιατί ο αρχικός στόχος είναι η 10η, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι η 10η θέση στη γενική βαθμολογία. Και μέχρι τώρα, με δύο προκριματικούς γύρους, από τις 15 πρώτες χώρες βαθμολογικές της UEFA, απώλειες έχουν μόνο η Τουρκία, η οποία έχασε την Βασάκ Σεχίρ, και η Κύπρος που έχασε την ΑΕΚ Λάρνακα. Οι υπόλοιπες δηλαδή χώρες συνεχίζουν με όλες τις ομάδες. Από πάνω μας είναι, θυμίζω, η Τσεχία στην 10η θέση και η Πολωνία στην 10η θέση.

Παναθηναϊκός για να βρεθεί σε league phase είναι στη δυσκολότερη θέση. Πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις ακόμα. Δεν έχει δηλαδή περιθώρια λάθος, ούτε με τους Βούλγαρους που παίζει τώρα, ούτε κόντρα στην ομάδα που θα μάθει αύριο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Ο ΠΑΟ χρειάζεται μία στις δύο προκρίσεις, γιατί είπαμε έχει δύο επιλογές. Είναι στο Europa, αν δεν τα καταφέρει εκεί μπορεί να συνεχίσει όμως στο Conference. Και επίσης, όπως είναι γνωστό, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη έχουν εξασφαλισμένη θέση σε league phase, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατόν, δηλαδή να μείνουν στο επίπεδο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή.

καλύτερη μάλλον εικόνα, πιο λίγο πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε 13 του Αυγούστου, θα έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος προγραμματικός γύρος και στις τρεις διοργανώσεις, και έτσι θα ξέρουμε και που βρισκόμαστε εμείς και που βρίσκονται οι Πολωνοί και οι Τσέχοι αντίστοιχα, για να μπορούν να γίνουν περισσότεροι υπολογισμοί. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παναγιώτης Πνευσμίνη θα προσληφθεί εκτάκτως εδώ την εκπομπή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, διότι αυτή τη στιγμή, όπως λέει, ετοιμάζει τον κατάλογο της εθνικής μας ομάδας, η οποία θα κάνει και ρεκόρ συμμετοχών με 60. Θα είναι 60, Παναγιώτη, δεν το ξέρω, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Θα έχει, λέει, τα ranking των αθλητών, τις ημέρες, τις ώρες, το πιθανό πλασάρισμα, τα πιθανά μετάλλια. Θα είμαστε τακτική επικοινωνία, μου φαίνεται. Να απαντήσω εγώ στο φίλο μας, το θεολόγο, γιατί είπα αυτό που είπε προηγουμένως για το UEFA. Εντάξει, με βάση την αξία των τριών παλιών διοργανώσεων που είχαμε, δηλαδή πρωταθλητριών, κυπελούχων και UEFA, έτσι το ονομάζαμε τότε, ενημερώνω τους νεότερους, το κυπελούχων ήταν η δεύτερη τάξη διοργάνωση, άρα αυτό αναφέρω εγώ πλέον ως πρόδρομο το Europa League, απόδειξη ότι ο κυπελούχος πάει κιόλας στο Europa League, και αφήνω το conference τρίτη μοίρα όπως ήταν παλιότερα και το κύπελλο UEFA. Έτσι τα αξιολογώ θεολόγια και έτσι στην ουσία τα αξιολογεί και η UEFA με το προνόμιο που δίνει στις ομάδες που κατακτούν το κύπελλο στη χώρα τους. Τριάντα τρεις άνδρες θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και 27 γυναίκες. Αν μου έλεγες το ανάποδο, Παναγιώτη, θα μου φαινόταν πιο κοντινό στην πραγματικότητα, γιατί σε επίπεδο γυναικών έχουμε μακρά παράδοση τα τελευταία όλα αυτά τα χρόνια του 21ου αιώνα. Στο δικό μου το μυαλό οι γυναίκες στον Στίβου είναι ισχυρότερες από τους άνδρες. Νομίζω ότι θα είναι άλλη η αναλογία, αλλά τέλος πάντων είναι σχεδόν ισοδύναμη. Το φίλο μας τον Αρτέμι να απαντήσω ότι να δούμε πρώτα και τις λίστες που θα δώσουν οι ομάδες, τις ευρωπαϊκές τους λίστες δηλαδή, για τα play-off, αυτό να ενδιαφέρει και όλες η ΑΕΚ. Όταν τις δούμε θα ανακαλύψουμε και τους νεαρούς παίκτες που θα δηλωθούν τότε. Αλλά επειδή με ρωτάς, Αρτέμι, αν δεις αυτή τη στιγμή το ανεπίσημο ρόστερ της ΑΕΚ, θα δεις πέρα του Καλοσκάμι και άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει τελικά ο Μάρκο Νίκολης και το επιτελείο του στην ΑΕΚ, για το ποιοι θα δηλωθούν δηλαδή.

κάνω και αυτή την ενημέρωση, γιατί αξίζει τον κόπο, μια και στέλνετε και εσείς κάποια μηνύματα. Και ξέρετε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε τέτοια ζητήματα. Δεν μπορούμε εντελώς ανεύθυνα να μεταδίδουμε οτιδήποτε. Μαθαίνετε εσείς και μας το στέλνετε. Λοιπόν, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, με βάση την δικογραφία που σχημάτισε η πυροσβεστική, κατηγορούνται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με την έρευνα που έκαναν εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που πήγαν στα σημεία έναρξης της πυρκαγιάς συγκεκριμένης. Είναι δύο Έλληνες αυτοί που συνελήφθησαν. Ο ένας είναι ηλεκτρολόγος μηχανολόγος και ο δεύτερος εργολάβος σε κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και η πυροσβεστική επίσης γνωστοποίησε ότι στην δικογραφία περιλαμβάνεται και η ιδιοκτήτη της εταιρείας των ανεμογεννητριών, εκεί εργάζονταν οι δύο συλληφθέντες, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί.

Να μεταφέρω και μία έκκληση του φίλου μας του Χρήστου. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, Χρήστο, που δεν είδα να δωρείτε την έκκλησή σου. Ότι όποιος μπορεί να βοηθήσει τους εθελοντές στην περιοχή Μεγάρων, Ψάθας και Βιλίων με νερό, φαγητό και ισοτονικά ποτά. Γιατί ο εφοδιασμός σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ξέρετε, είναι έργο όλων μας. Όποιος μπορεί, βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Θυμάμαι, καλή Ρεμούνδε, όταν έγινε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική προ 2 ετών, το καλοκαίρι του 24, που πλησίασε, μάλλον λάθος, που έφτασε στην περιοχή που μένω εγώ, στο Γέρακα, έχοντας περάσει από Χαλάνδρη, όπως θυμάστε, τρέξαμε τόση πολύ να βοηθήσουμε, που στο τέλος η αστυνομία μας έδιωξε, γιατί είχε μαζευτεί τόσος κόσμος, που από ένα σημείο και μετά ήμασταν αχρίαστοι.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δήμαρχε.

Λοιπόν, κάναμε αυτό το μικρό διάλειμμα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει δήλωση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, για τα νέα θύματα στην προσπάθεια αεροπυρόσβεσης. Γράφει η ανακοίνωση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ότι, διαβάζουμε μάλλον αυτήν την ανακοίνωση, ότι πατείται μαζί πολύ δύσκολες στιγμές τελευταίες μέρες με το θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γήθιο, σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας. Κατά την επιχείρηση κατάσβεση έχασαν τη ζωή τους ένας Ρουμάνος χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να υπάρχει ακόμα η επιβεβαίωση

η επίσημη από την πυροσβεστική για τα δύο θύματα. Να φανταστείτε αυτή τη στιγμή ο DRN, μάλλον ένα κανάλι μεταδίδει τελικά ότι ο χειριστής δεν ήταν Ρουμάνος αλλά ήταν Δάνος. Υπάρχει σύγχυση όσον αφορά την καταγωγή του.

0: Έχουμε όμως πάλι τον Γιώργο Μαυρόπουλο, γιατί αν δεν κάνω εγώ λάθος, Γιώργο, έχουμε 2 γκολ να μας πεις για το παιχνίδι, το φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα.
1: Ακριβώς, είμαστε στο 81-1. Οι δύο ομάδες, ο Ηρακλής είχε προηγηθεί στο 52 με γκολ του Πόλιτς μετά από ασίστ του Σόρια, πολύ ωραία να πεις, και από την αριστερή πτέρυγα. Επαναλαμβάνουμε, ένα δεξί μπαξά που παίζει αριστερά, σίγουρα δεν είναι για τις συνθήκες του αγώνα, αλλά το κάνει συχνά αυτό ο Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ηρακλής που είχε τον έλεγχο, είχε και κάποια σούτ με τον Καϊμπουέ, τον Σουρλί. Δεν κλείστηκε πίσω. Η Πάρμα πριν από 3 λεπτά ισοφάρισε με γκολ. Τώρα πρέπει να είναι ο Μικολαγεύσκη, ο οποίος φοράει το νούμερο 90. Ψάχνω στη.
0: Το νούμερο 90.
1: Το 90, ναι, και δεν βρίσκω. Κάτι παύλες έχει. Πιστεύω ότι είναι ο Μικολαγεύσκη τώρα, χωρίς να. Έτσι, τουλάχιστον από τη φωτογραφία που είδα και, και την εικόνα του στο γήπεδο. Σέντερ φορ, ο οποίος ισοφάρισε. Βέβαια, μια φάση που ήταν στο όριο του offside. Η κάμερα δεν μας βοηθάει εδώ, από μια εξαιρετική assist του Almqvist. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Έχουν βέβαια γίνει και πάρα πολλές αλλαγές. Οι δύο προπονητές προσπαθούν να δουν όλους τους παίκτες. Δεν πάει να πει ότι μπαίνουν βασικοί, βγαίνουν αναπληρωματικοί. Λίγο πολύ όλοι μαζί. Όλοι δοκιμάζουν παίκτες να δουν τι μπορούν να πάρουν από τον καθένα. Και θα έλεγα ότι ήδη και εγώ άρχισα να μπερδεύομαι, γιατί βλέπω παίκτες οι οποίοι ίσως δεν τους είχαμε στο πάνω ράφι από αυτούς που έχει η ομάδα, τελικά να δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί ο Ηρακλής αυτό που χτίζει είναι κάτι πολύ συμπαγές. Ομάδα με την έννοια της λέξης, όλοι μαρκάρουν, όλοι αμήνονται, όλοι επιτίθενται. Με 3 στόπερ σφιχτά πίσω και αμυντικούς χάφ, οι οποίοι πιέζουν πάρα πολύ και βοηθάνε την άμυνα, αλλά στις αντεπιθέσεις βγαίνει με πολλούς παίκτες μπροστά, έχει δυσκολεύσει αφάνταστα την Πάρμα και δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Στο 82 βρισκόμαστε και να πούμε ότι έχει περάσει στον αγώνα και ο Ιβι Λόπες, το μεγάλο, όπως σου είπα, μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλής, δηλαδή το πιο γνωστό όνομα με τις περισσότερες παρεμεκαμινές από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Περιμένουν πολλά φίλοι του Ηρακλή να δουν από τον Ισπανό, ο οποίος 5 χρόνια στην Πολωνία έκανε πραγματικά πράγματα και θαύματα. Θα πιέσει και πάλι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής πιέζει πάρα πολύ ψηλά, οπότε προσπαθεί να κάνει passing game, ένα build-up πίσω στην άμυνα η ομάδα της Πάρμα. Κερδίζει πάρα πολλές μπάλες και καταφέρει και πάλι να κερδίσει ακόμα μία με τον Νιζέτ, δεξιά ο αριστεροπόδαρος, αλλά πάντα δεξιά. Σε αυτό το παιχνίδι δεν τον είδαμε να πηγαίνει καθόλου αριστερά. Πάει να πει ότι έχει αποφασίσει ο προπονητής του Ηρακλή λίγο πολύ να τον χρησιμοποιεί με ανάποδο πόδι σε αυτήν τη θέση. Τώρα γίνεται όμως κλέψιμο και πάλι η Πάρμα προσπαθεί από αριστερά να βγάλει μια επίθεση, πολύ γρήγορη όμως η επιστροφή των παικτών του Ηρακλή, που προσπαθούν να κλείσουν τους διαδρόμους και βρίσκονται όλοι αρκετά χαμηλά, με εξαίρεση τον Κούστα, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, έχει πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ένας από τους λίγους παίκτες που έχουν μείνει από την περσινή ομάδα. Για να δούμε και πάλι ο ίδιος Μικολαγεύσκη, ο οποίος θα χάσει τελικά. Ξανακερδίζουν οι της Πάρμα, όμως προσπαθούν να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ, να κάνουν την ολική ανατροπή και να πάρουν αυτή τη φιλική νίκη. Ο Αθανασιάδης πριν από τον γκολ είχε κάνει μια πολύ ωραία απόκρουση σε σούτ του Λοντάνη, η μοναδική που χρειάστηκε να κάνει στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής κλέβει την μπάλα, προσπαθεί.
0: Ναι. Γιώργο, μπορείς λίγο, αν μπορέσουμε να συνδεθούμε με την Net News, γιατί υπάρχει η ενημέρωση του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής για τις 20 των ελικοπτέρων στην Ψάθα.
2: Ας επιχειρούν για τρίτη ημέρα πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας Δευκαλίων που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όσο αφορά την επιχειρησιακή δράση των εναερίων μέσων. Από το πρώτο φως διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν για πέμπτη ημέρα δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τα αεροσκάφη αδυνατούσαν και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν και τώρα να πραγματοποιήσουν ρήψεις παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Γι' αυτό το λόγο, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, στην περιοχή από τις πρωινές ώρες διατέθηκαν για να επιχειρήσουν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους. Λίγο πριν το μεσημέρι, οι συνθήκες βελτιώθηκαν για τα εναέρια μέσα και δόθηκε εντολή ώστε να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Οι υδροφόρες από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μηχανήματα έργου των περιφερειών και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαιτήθηκε η έκδοση συνολικά 17 μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων τα 3 εστάλησαν σήμερα το πρωί για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Αράντης προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην Πάστρα Κεφαλονιάς. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε Σταθέικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλόνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας έχουν ελεγχθεί. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας αλλά και στην πυρκαγιά της Αιγυαλίας δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών και ταυτόχρονων συμβάντων με σημαντικότερα μέτωπα στην Πάρο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, την Αιγυαλία, τη Φωκίδα, τη Λέσβο και την Κάλυμνο, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μετά από σχετικές ενέργειες των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τις παραπάνω πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.100 ευρώ. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η Πάρος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου σε χώρο με απορρίμματα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Φίχθη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, προκλήθηκε σπινθήρας, με αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι λοιπές συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό, σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας, καλύπτοντας έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, ενώ το συμβάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση, ενώ φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Κλιμάκια ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βαθρακογιάννη, δεν προλάβαμε την εισαγωγή του, κατά την οποία συλληπίθηκε τις οικογένειες των δύο θυμάτων. Επαναλαμβάνω, οι δύο χειριστές είναι νεκροί. Ο ένας ήταν Έλληνας μεταφραστής συντονιστής. Ο χειριστής του ελικοπτέρου, ο πιλότος, ήταν, κατά τις πληροφορίες τελευταίες, δανός στην καταγωγή. Δύο μισθωμένα ελικόπτερα αυτά που συγκρούστηκαν στην περιοχή της Ψάθας. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι ακόμα στο...
1: Λοιπόν, είμαστε ακόμα.
0: Έπρεπε να ακούσουμε όλη αυτή την ενημέρωση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τον κύριο Βαθρακογιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Πες μας, Γιώργο.
1: Βεβαίως, όλα θα ήταν πάρα πολύ καλά για τον Ηρακλή. Θα ήταν όλοι πολύ ευχαριστημένοι, αλλά πριν από 5 λεπτά, πριν τελειώσει το παιχνίδι, έφυγε τραυματίας ο Κάι Μπουέ και ένα πολύ δυνατό μακάρισμα.
0: Τελείωσε το παιχνίδι, τελικά, 1-1.
1: Ναι, τελείωσε. Ναι. Σίγουρα μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση με σκόρερ τον Κόλιτς. Θα μπορούσε να το κρατήσει το αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές δεν απειλήθηκε. Λίγες φορές η μπάλα δυσκόλεψε τον Αθανασιάδη. Αλλά το θέμα είναι ότι τραυματίστηκε ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας. Είναι αυτός που δέχτηκε και τα περισσότερα φάουλ, γιατί είναι αυτός που κρατούσε μπάλα περισσότερο, αυτός ήταν ο playmaker που έκανε το παιχνίδι, αλλά έφυγε κουτσένοντας, προσπάθησε να συνεχίσει, έπεσε κάτω δεύτερη φορά και αποχώρησε, και σίγουρα ο Βάλτερ Ματσάρη θα είναι ικανοποιημένος. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε τις δηλώσεις του, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ευχαριστημένος, αλλά είναι και σίγουρα πολύ προβληματισμένος. Βέβαια ο γιατρός θα πει ποια είναι η κατάσταση του Κάι Μπουέ. Αν δεν είναι κάτι το σοβαρό, τότε νομίζω για τον Ηρακλή ήταν όλα καλά. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο τεστ που άφησε πολλές ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον στον κόσμο της ομάδας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνουμε εκεί. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Τελικό αποτέλεσμα, λοιπόν, θυμίζουμε. Πάρμα Ηρακλής 1-1. Αναφέρω την Πάρμα ως γηπεδούχο, μιας και ο αγώνας έγινε επιτελικού εδάφους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Μαυρόπουλε. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο.

Ακούσατε την ενημέρωση του εκπροσωπού τύπου της πυροσβεστικής. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω άλλη μόνο που θέσει αυτή. Απλώς θα μεταφέρω και τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, ότι παραμένει κρίσιμη η κατάσταση σε αυτό το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού. Και είπε κάτι πολύ σαφές ο κύριος Δρίκος, ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής θα είναι επαρκείς όταν θα σβήσει η φωτιά. Όσο δεσβήνει, οι δυνάμεις είναι μη επαρκείς.

υπήρξαν και ανακοινώσεις με συλληπιτήρια μορφή για τους δύο νεκρούς πιλότους και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Υπάρχουν και πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όσοι σχεδιάζετε να μετακινηθείτε, πρέπει οπωσδήποτε να είστε ενήμεροι, γιατί έχουν κλείσει πάρα πολλοί δρόμοι σε εκείνη την περιοχή.

παρακολουθώ και τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν εσάς τους παίκτες του στοιχήματος. Λοιπόν, να πάμε τελικό αποτέλεσμα στην Αυστριακή Bundesliga. Wolfsberger Αύστρια βγαίνει 3-0 και προς τη λήξη το παιχνίδι της Αύστρια Λουστενάου με τη Ρίντ είναι στο 1-1. Περιμένω Δημήτρη Χανατζής να ξαναπεί μετά τις διακοπές του να σας κάνει τη ραδιοεφημερίδα. Έχουμε ημίχρονο στην Βουλγαρική Λίγκα, Λεντογκόρετς Μπότε Βράτσα 2-0. Ημίχρονο στον αγώνα της Σίλκεμπουρ με την Κοπενχάγη στη Δανία 1-2. Προηγείται δηλαδή η Κοπενχάγη. Να πάμε στην Κροατία μετά από 26 λεπτά. Βαρασδίν Χάιντουκ Σπλίτ 0-0. Στην Νορβηγία, τελικό αποτέλεσμα Κφούμο Όσλο Κρίστιανσουντ 2-1. Μόλντε Σάλσμπουργκ 3-3 τελικό αποτέλεσμα. Και δεν μας ενδιαφέρει παρά μόνο το σκορ, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι, το λέω αυτό, της Άλεσον με την Τρόμσο. Το σκορ είναι 2-6. Το νικητή το ξέρουμε, το τελικό σκορ δεν γνωρίζουμε. Τελικό αποτέλεσμα, όχι, λάθος, ημίχρονο στο Super Cup της Ολλανδίας. Η Αϊτχόβεν χάνει 0-1 από την Αλκμάρ. Στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα, 66 λεπτά παιχνιδιού, Γκιόρ Νιρεγκιάζα 2-0 και Φερεντσβάρος Βάσας είναι στο 0-0. Ενώ χωρίς γκολ παραμένει ο αγώνας στην πολωνική εξτρακλάζα, το Σλάσκ Ρακόφ. Και στη Σούπερ Λίγκα της Ρουμανίας, 1-1 είναι μετά από 63 λεπτά ο αγώνας της Κορβινούλ με την Σεψή. Α, 1-1 είναι και το μάτς της σκοτσέζικης Premiership ανάμεσα στη Hibernian και την Motherwell.

Ναι, νωρίτερα είχαμε ένα. Γιατί να το πω αγγλικό, σκοτσέζικο θα το πω. Ένα ωραίο σκοτσέζικο σκορ στην σκοτσέζικη πέμπτη, Σεντ Τζόνστον Κιλμάρνοκ 4-3. Καταρχάς δεν υπάρχει το αγγλικό σκορ. Έχουν τελειώσει αυτά. Πλέον τα γκολ δεν μπαίνουν με την ίδια ευκολία στο νησί με την οποία έμπαιναν παλιότερα. Χθες είχαμε στη σκοτσέζικη πέμπτη Σεντ Τζόνστον Κιλμάρνοκ. Το είπαμε μάλλον, 4-3 το είπαμε. Αμπερντίν Χάρτς 2-1, Φόλκερσεν Μίρεν 0-2 και Νταντί United Rangers 1-1. Όπως καταλάβατε, ούτε χθες ούτε σήμερα η Celtic παίζει αύριο και αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ την Νταντί. Έλα, μετά μουσικής θα σας αφήσω με τον αγαπημένο Brian Adams και ακολουθεί, επαναλαμβάνω, η ραδιοεφημερίδα με τον Δημήτρη Χαναζή. Εμείς θα είμαστε αύριο το πρωί στις 8 εδώ σε ένα διευρυμένο γκολ από τα ποδητήρια, διότι λόγω των αδειών θα το επεκτείνουμε σε 2 ώρες και θα το κάνουμε και παρέα με τον Τάσο Αντωνίνηρε. Επομένως, τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε Era Sport.

πολύ καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας αντίσει συντροφιά μέχρι τις 10. Ολυμπία Γενικόπουλου στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαγανάζης.

μαζί θα δούμε όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των ομάδων της Super League που προετοιμάζονται, καθώς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις την εβδομάδα που έρχονται. Είχαμε σήμερα το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους, νικηφόρο παιχνίδι για την ΑΕΚ με 3-0.

Και οι υπόλοιπες ομάδες συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους. Αλλά πριν πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη, ξεκινώντας από το Super Cup Ολλανδίας που έχουμε ημίχρονο. Ακούγατε και λίγο νωρίτερα από τον Ηλία Δρυμώνα τα αποτελέσματα. Δεν έχει αλλάξει λοιπόν κάτι στο Super Cup της Ολλανδίας. Έχουμε ημίχρονο με την Alkmaar, την κυπελούχο Alkmaar, να προηγείται της πρωταθλήτριας Eindhoven με 1-0. Με την Eindhoven να παίζει με 10 παίχτες. Στην Αυστρία ξεκίνησε με γκολ το μάτς της Rapid Viennis με την Altach. Βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Rapid προηγείται με 1-0. Νωρίτερα είχαμε τελικά αποτελέσματα. Αύστρια Λουστενάου Ριντ 1-1 και Wolfsberger Αύστρια Viennis 3-0. Στη Δανία η Κοπενχάγη στο 48 λεπτό εξακολουθεί να προηγείται τη Σίλκεμπορκ εκτός έδρας με 2-1. Νωρίτερα είχαμε Μίντιλαντ Χάρσενς 2-1, Νόρτζελαντ Ράνταρς 1-0 και Μπρόντμπι Βίμπορκ 1-0. Σε διεθνή φιλικά παιχνίδια αποφορούν βεβαίως ελληνικές ομάδες. Βαλβάη Ολλανδίας και η Φυσιά 3-0, ενώ ο Ηρακλής αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Πάρμα.

Στην Premiership της Σκωτίας νωρίτερα ακούσατε από τον ιδρυμόνα της Σεντ Τζόνστον Κιλμάρνοκ 4-3. Στο 80 λεπτό Χιμπέρνιαν Μάδερουελ 1-1.

Στα θέματα που ξεχωρίζουν εκτός ποδοσφαίρου αλλά από τα υπόλοιπα αθλήματα, το χρυσό μετάλλιο βέβαιος του Πέτρου Γκαϊδατζή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που γίνεται στο Βαρέζε, υπέροχη κούρσα στο μονοσκύφελο Αφροβαρών που το έδωσε το χρυσό μετάλλιο, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονοσκύφ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αντίθετα, στο μπάσκετ, η εθνική ομάδα των εφήβων δεν τα κατάφερε απέναντι στην Γερμανία στον αγώνα που έδωσε για την διεκδίκηση της πέμπτης θέσης. Ιτήθηκε με το βαρύ 99-69, 30 πόντους διαφορά. Έχασε λοιπόν από την Γερμανία και έχασε έτσι και την πρόκριση για να δώσει τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο του Under 19.

Φίλο Ανδρέση και ειδικά οι φίλοι της Arsenal παραμιλάνε με τον Χρήστο Τζόλι με το υπέροχο γκολ που πέτυχε χθες στη φιλική νίκη της Arsenal επί της Γιρόνα με 4-1. Ενώ παραμιλάνε και οι Γάλλοι φιλαθλοί, οι οποίοι άκουσαν ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν πλέον ανέλαβε την εθνική ομάδα της Εθνικής Γαλλίας και σε χρόνο τετέ εξαφάνισαν 80.000 εισιτήρια. Είναι τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα της Εθνικής Γαλλίας κόντρα στην Ιταλία για το Nations League. Το μάτς αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο. Κυκλοφόρησε λοιπόν τα εισιτήρια και μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες έγιναν καπνός. Με ένα τραγουδάκι θα συνεχίσουμε την εκπομπή και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων.

16 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Ερασπόρνη, βραδινή ραδιοεφημέρεια με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπασίση, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, ξεκινώντας με τι άλλο, με την ΑΕΚ, η οποία έδωσε πριν από λίγες ώρες το τελευταίο της φιλικό στην Ολλανδία. Νίκησε την βέλγικη Σεντ Τρούιντεντ με 3-0. Και πλέον επιστροφή στην Αθήνα για την ομάδα του Μάρκο Νικολίτσα.

Εντυπωσιακή η ομάδα της ΑΕΚ και σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που έδωσε κόντρα στους Βέλγους, μια άνετη νίκη και φυσικά τα χαμόγελα για τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος πολύ σύντομα θα έχει και άλλα όπλα στην φαρέτρα του.

0: Περισσότερα όμως για το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ και γενικότερα για την προετοιμασία της θα μας πει ο Νίκος Χαραγιάννης που είναι δίπλα μου στο στούντιο. Νίκο, καλώς ήρθες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλώς ήρθες και εσύ. Πώς είσαι?
0: Σε ευχαριστώ. Καλά είμαι.
1: Μας έλειψες.
0: Με γεμάτες μπαταρίες. Δεν σας έλειψα τώρα. Έλα τώρα, δύο εβδομάδες έλειψα ο Κακομοίρης.
1: Δεν πειράζει. Είναι, ήταν μεγάλη η απουσίας.
0: Κάντε τρεις, δεν πειράζει. Μην αυσπάντω δεν έπιασε.
1: Ήταν μεγάλη η απουσίας.
0: Έλα τώρα, μεγάλη η απουσία μου. Μια
1: λοιπόν,
0: χαρά.
1: Ναι, όπως είπες, ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ. Ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας το οποίο ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου και τελείωσε σήμερα. Οι ποδοσφαιριστές μπήκαν στο αεροπλάνο από το Άμστερνταμ με προορισμό την Αθήνα. Μετέπειτα θα υπάρξει ένα τριήμερο ρεπό και την Πέμπτη ξεκινάνε πάλι προπονήσεις.
0: Τα βάσανε.
1: Ναι, εντάξει, βάσανα. Ξεκινάνε. Σεζόν. Δεν πρέπει.
0: Πρέπει, πρέπει.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα έχει φιλικό η Ένωση με την τρίτη του Βελγίου Σιντ Ρούιτεν. Είναι μια ομάδα η οποία είχε στα χαρακτηριστικά τη.
0: Συγγνώμη τώρα, επειδή ήταν τρίτη στο Βέλγικο Πρωτάθλημα, γι' αυτό τη έβαλε τρία.
1: Δεν ξέρω αν ήταν γι' αυτό. Πάντως ήταν μια ομάδα η οποία γενικότερα σε όλα τα φιλικά ο Μάρκο Νίκολιτς έψαξε να βρει ομάδες οι οποίες κάνουν πολύ ψηλό pressing. Mm-hmm. Το είδαμε αυτό. Και είδαμε την Ένωση να ανταποκρίνεται πλήρως στην όλη κατάσταση γενικότερα. Πάρα πολύ καλή στην κυκλοφορία της μπάλας. Πάρα πολύ καλά έβγαινε στην επίθεση, έσπαγε το pressing. Είδαμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν και πέρυσι στην ομάδα, αλλά να βρίσκονται και τώρα και να δημιουργούν ουσιαστικά καλύτερες συνεργασίες με αυτές τις οποίες είχαν παλιότερα, γιατί εκτός από τα νέα στοιχεία, τα νέα κομμάτια του puzzle το οποίο έχουμε, πρέπει να βάλουμε μέσα στην εξίσωση ότι και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης πλέον μπαίνουν στο δεύτερο χρόνο μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς,
0: μαθαίνουν πιο δεμένοι,
1: ακόμα
0: έτσι,
1: περισσότερο το παιχνίδι του, πιο δεμένοι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Ανέλπιστος ήρωας στο φιλικό, άμα θες, ο Σταύρος Πίλιος, ο οποίος σκόραρε δύο τέρματα.
0: Γιατί ανέλπιστος ήρωας?
1: Εντάξει, δεν είναι ο παίχτης ο οποίος σκοράρει.
0: Δεν περιμένεις από τον Πίλιο να βάλει τα γκολ.
1: Ναι, δεν έτσι είναι ο παίχτης ο οποίος θα περιμένεις να βάλει τα γκολ.
0: Αλλά ο Πίλιος κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σε ό,τι αφορά τα ανασταλτικά του καθήκοντα. Έτσι. Και από τη στιγμή που δίνει τις λύσεις και στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας, είναι ένα έξτρα μπόνους για τον Νίκολιτς, αν θέλεις.
1: Έτσι, ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά στο επιθετικό κομμάτι δεν έχει δώσει τις λύσεις όλα αυτά τα χρόνια στην Ένωση. Μακάρι να μπει και στο παιχνίδι του ακόμα περισσότερο.
0: Δεν το λέω με τη λογική ότι ο Πίλιος μπορεί να μεταφερθεί από την άμυνα.
1: Όχι,
0: στην
1: όχι. Στα ανεβάσματα τα οποία κάνει.
0: Στα ανεβάσματα τα οποία κάνει μπορεί να δώσει λύσεις. Δηλαδή και να ανοίξει διαδρόμους και να δώσει μπαλιές στους επιθετικούς για να έρθει πιο γρήγορα τον γκολ. Πιο εύκολα τον γκολ, αν θέλει.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι το δυνατό κομμάτι αυτή τη στιγμή του Σταύρου Πίλιου είναι κυρίως η άμυνα και γενικότερα η ενέργεια η οποία έχει. Αν να ανεβοκατεβαίνει την πλευρά αυτά στα αγωνιστικά, έχουμε και τώρα στις 8 Αυγούστου θα έχει φιλικό η ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα.
0: Αυτό το μάθημα είναι προβάτης, δεν είναι ρε?
1: Θεωρητικά ναι, γιατί στις 12 Αυγούστου θα έχει το παιχνίδι με το Super Cup, αλλά δεν είναι τόσο προβά general. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περισσότερο να ξεμουδιάσουν οι ποδοσφαιριστές, mm-hmm, να μπουν, να δοκιμάσει κάποια τελευταία πράγματα ο Μάρκο Νίκολιτς. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η έδρα του φιλικού, τουλάχιστον αυτή ήταν η ενημέρωση που έχουμε από την ΑΕΚ. Ακόμα δεν ξέρουμε πού θα γίνει
0: και
1: το
0: πολύ
1: φιλικό.
0: Πιθανό, Νίκο, σε αυτό το μάτς να δούμε και τα νέα αποκτήματα της ΑΕΚ. Έτσι. Αναφέρομαι στους δύο στόχους.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα, θα μην είσαι βιαστικός.
0: Δεν είμαι βιαστικός.
1: Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα.
0: Ωραία. Έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν, με τι θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με το Βιτάλης.
0: Να ξεκινήσουμε με το Βιτάλης που βγήκε εκτός των ομάδων του και είναι, από ό,τι γράφουν τουλάχιστον και από ό,τι λένε, ότι φιγουράρει, μάλλον προβάρει τα κυτρινόμαυρα.
1: Ναι.
0: Φιγουράρει ως το μεγάλο φοβορεί αυτή τη στιγμή για να αποκτηθεί από την ΑΕΚ. Γι' αυτό και μπαίνει σε πρώτη, προσπερνάει αν θέλεις από το όνομα του Κώστιτς. Αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, περίμενα να τα βάλουμε ένα-ένα. Λοιπόν, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, αρχικά το πιο σημαντικό κομμάτι το οποίο ήθελαν να καλύψουν στην Ένωση ήταν ο άξονας. Mm-hmm. Μάλιστα, σε κάτι δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει μετά από το φιλικό, νομίζω με τη Τσβόλε, δεν είμαι 100% σίγουρος αυτό, είναι ότι είναι το ο κόκκινος συναγερμός ουσιαστικά να καλυφθούν οι θέσεις από τον, στον άξονα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα του, η Γιόρ, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας για τη δεύτερη αγωνιστική και είναι εκτός αποστολής.
0: Δεν το χρησιμοποίησα.
1: Αυτό το προηγούμενο διάστημα γενικότερα, επειδή ο ποδοσφαιριστής, η αλήθεια είναι ότι το ρεπορτάζ αυτό το οποίο αναφέρει είναι ότι είναι αρκετά κοντά στην ΑΕΚ. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα χαλάσει η μετακίνησή του στην Ένωση. Υπήρχε από την αρχή του καλοκαιριού, ήταν στα μπλοκάκια των Celtic και των Rangers. Celtic και Rangers ουσιαστικά ήταν οι δύο ομάδες οι οποίες τον παρακολουθούσαν. Αυτά τα οποία βγαίνουν τώρα από την Σκωτία είναι ουσιαστικά, και είναι και τελευταίες πληροφορίες, δηλαδή σημερινά δημοσιεύματα από ιστοσελίδες οι οποίες ασχολούνται με το ρεπορτάζ των Rangers και των και της Celtic, είναι ουσιαστικά ότι η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία κερδίζει την κούρσα. Και αυτό το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε και αυτή τη στιγμή εμείς είναι ότι η Ένωση αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για να αποκτήσει τον Μίλαν Βιτάλη, τον 24χρονο διεθνή Ούγγρο μέσο, ο οποίος αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γιόρ. Είχε νούμερα τα οποία δεν είναι σύνηθες να τα βλέπουμε, κυρίως σε χαφ. Είχε 9 τέρματα και 3 ασίστ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, πατάει και στις δύο περιοχές. Δίνει τις εντάσεις αυτές τις οποίες έχει αναφερθεί γενικότερα ο Μάρκο Νίκολιτς ότι χρειάζεται η ομάδα. Δίνει ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού από τους ήδη υπάρχοντες στον άξονα, που είναι ο Μαρίν, ο Κάιρινεν, ο Μάγερ, ο Μάνταλος. Ο Βιτάλης σε αυτό το κομμάτι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ένταση τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται και γενικότερα αποτελούν τον μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλό χειρισμό της μπάλας και μεταφορά της μπάλας. Είναι κάτι το οποίο έχει προαπαιτούμενο. Να πούμε για
0: βρίσκει λοιπόν στοιχεία ο Νίκολιτς στον Βιτάλης, τα οποία δεν είχε από όλους παίκτες. Τα είχε, ας πούμε, αλλά από 2-3 μαζί.
1: Ναι, εντάξει, είχαμε πει εξ αρχής ότι όταν ουσιαστικά αποχώρησε ο Ορμπελίν Πινέδα για το Μεξικό, το κενό αυτό θα το κάλυπτε η ΑΕΚ με δύο ποδοσφαιριστές. Ένας είναι ο Μάγερ, ένας είναι ο Βιτάλης. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δίνει την δημιουργία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον Πινέδα, γιατί ο Μάγερ σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μπορεί να κάνει πολλά πράγματα καλύτερα στο δημιουργικό κομμάτι της ΑΕΚ, και ο Βιτάλης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δίνει τις εντάσεις. Αλλά αλλάζει τελείως, δεν είναι άτομο νομίζω να συζητάμε ακόμα αυτή την κατάσταση για τον Πινέδα, γιατί αλλάζει τελείως το κέντρο της
0: Ένωσης. Αλλάζει τελείως μορφή.
1: Ναι, τελείως. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα αγωνίζεται, και αυτά τα στοιχεία τα οποία τα βλέπουμε και στο φιλικό, δηλαδή την γρήγορη κυκλοφορία μπάλας που θέλει να έχει. Να πούμε και να κλείσουμε με αυτό ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ένωση ότι η μεταγραφή του Βιτάλης θα κλείσει άμεσα. Και με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μπορεί να έχει τελειώσει και μέχρι και την Τρίτη. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες στην Ερασπόρ ότι το ΧΑΦ ίσως κλείσει μέχρι την Τρίτη.
0: Μετράμε ώρες δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προγραμματικά του Champions League, ναι, της ΑΕΚ, καθώς έχει αγωνιστεί με την Γιόρ, με την ομάδα του.
0: Πήγε στα προγραμματικά του Champions League, αύριο έχουμε την κλήρωση.
1: Αύριο έχει κλήρωση. Η Άρχους μας έκανε το δώρο. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν.
0: Την ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, η Άρχους του Γιάννη Ζόνσον, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν νομίζω να τη θέλαμε και ιδιαίτερα αύριο. Αν θες έτσι, έτσι όπως με ρωτά. Άμα δεν με έχεις ρωτήσει, αλλά φαντάζομαι θα με ρωτήσεις. Δεν είναι μια ομάδα που τη θέλουμε και πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο να γυρνάς με 4 γκολ στην πλάτη από εκτός έδρας. Οπότε καλό θα ήταν να τους αποφύγουμε.
0: Ποιος ακόμα θέλει να αποφύγει, Νίκο, η ΑΕΚ?
1: Εντάξει, κοίταξε, η ΑΕΚ δεν την έδωσε.
0: Μάλλον
1: έχει...
0: να το πω αλλιώς.
1: Εμένα,
0: ποιον, ποιον θέλει η ΑΕΚ να βρει μπροστά της?
1: Η ΑΕΚ, όποιον και να βρει μπροστά της, είναι μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα της. Το έχουμε πει εξ αρχής. Όλες από την αρχή του καλοκαιριού, είτε η ομάδα ήταν στους ισχυρούς είτε ήταν στους ανίσχυρους, όλες οι ομάδες είναι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα τους. Δεν είναι καμία ομάδα η ομάδα η οποία μπορεί να σε αποκλείσει από την κλήρωση. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω που θες να το πας εσύ, θα σου πω εγώ γενικότερα ότι θα ήθελα πάλι ένα καλό συναπάντημα με την Τζέλη. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Να είχαμε πάλι την Τσέλη, την οποία απέκλεισε και στο Conference League. Θα δούμε το τι θα γίνει εκεί. Αύριο θα ξέρουμε τον αντίπαλο και το, ή το ζευγάρι το οποίο θα κληρωθεί η Ένωση να αντιμετωπίσει για την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Τώρα, να μείνουμε λίγο στα μεταγραφικά.
0: Δεν μου πες για Κώστιτς.
1: Αυτό, γι' αυτό είδες, ξέρω. Ξέρω ότι θες να ακούσεις. Λοιπόν, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και χθες το αναφέραμε, η μεταγραφή του Κώστιτς δεν είναι κοντά στην ΑΕΚ. Δεν είναι μια μεταγραφή η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ κοντά ή ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Κώστης είναι ελεύθερος. Υπάρχουν οι συζητήσεις, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ο παίχτης έχει δώσει την έγκρισή του για να αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Είναι μια διαδικασία η οποία φαίνεται της υπομονής κυρίως. Αλλά νομίζω ότι θα αργήσει και λίγο παραπάνω σχετικά. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες από την Σερβία οι οποίες ανέφεραν ότι μπορεί να κλείσει μέχρι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται τώρα αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε πιθανό. Τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν είναι ότι για τον Κώστιτς ενδιαφέρεται η ΑΕΚ. Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει έντονη προσέγγιση από την Αϊντχόφεν, στην οποία δεν απάντησε ο Σέρβος αριστερός μπακ, με τους Ολλανδούς να αναφέρουν ότι αυτό έγινε λόγω της πρότασης που είχε από την ΑΕΚ. Και μένει να δούμε, είναι μια υπόθεση στην οποία η ΑΕΚ παραμένει ενεργή για τον Κώστιτς, αλλά δεν βρίσκεται σε τόσο προχωρημένο στάδιο όπως αυτή, παραδείγματος χάρη, του Βιτάλης, έτσι. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα παίχτη ο οποίος βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των επαφών στην δεδομένη στιγμή την οποία βρισκόμαστε τώρα. Δηλαδή, μπορείς να καταλάβεις ότι επειδή οι μεταγραφές είναι ένα ζωντανό γενικότερα πράγμα το οποίο κινείται, ένα τηλέφωνο.

0: για
1: θα προχωρήσει για αριστερό μπακ. Η απόφαση για να
0: είναι ηλυμένη, έτσι.
1: Πάρει η ένωση αριστερό μπακ είναι ηλυμένη. Mm-hmm. Ο James Penrice στην προετοιμασία δεν έδειξε αυτά τα οποία περιμέναν να δουν οι άνθρωποι της ένωσης.
0: Τον έχει πάρει από κάτω τώρα, είναι ο Πίλιος που τον έχει προσπεράσει.
1: Δεν είναι ο μόνο Πίλιος μόνο. Δηλαδή από την αρχή φαίνεται ότι είχε ένα πρόβλημα με την προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Έπειτα μετά στο τελευταίο διάστημα στα playoffs έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μετέπειτα όμως πάλι τώρα στην προετοιμασία δεν έπεισε τον Μάρκο Νίκολης ότι μπορεί να πει ότι στα αριστερά είναι καλυμμένος. Έτσι. Τουλάχιστον και για αυτό το λόγο κινείται και η Ένωση για την απόκτηση του Κώστιτς. Βέβαια ο Κώστιτς είναι μια περίπτωση η οποία δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παρακολουθούν καιρό στην ΑΕΚ ή ότι έχουν γίνει συζητήσεις. Είναι μια περίπτωση η οποία προέκυψε το τελευταίο διάστημα, οπότε σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς, ο επόμενος αριστερός μπακ θα αργήσει. Mm-hmm. Ο επόμενος ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπει στη λίστα, καταλαβαίνεις το λόγο.
0: Θα περάσει από μικροσκόπιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Να εξετάσουν τα πάντα δηλαδή πριν.
1: Ήταν ουσιαστικά μια θέση η οποία περιμέναμε να δούμε και την προετοιμασία για να μπορέσουν να πούν οι κυτρινόμαυροι ότι θα κινηθούν ή όχι για την απόκτηση ποδοσφαιριστή.
0: Με πήγε

0: Είναι πολλές. Λοιπόν, ήταν αυτό το οποίο είπε κυρίως είναι ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει το τι γίνεται όταν μια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει βρεθεί, έχει ανέφερε ότι έχει βρεθεί σε ομάδες οι οποίες κατέκτησαν το πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά και το τι χρειάζεται για να πάνε ακόμα περισσότερο. Μίλησε για τη δίψα την οποία πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές. Μίλησε γενικότερα για την ΑΕΚ ως ζωντανό οργανισμό και όχι μόνο στους παίχτες. Δηλαδή αναφέρθηκε στην τη μετριοπάθεια ουσιαστικά που πρέπει να έχουν όλοι γύρω από, από τον οργανισμό και μέσα σε αυτό έβαλε τους οπαδούς, τους δημοσιογράφους.
1: Είναι αυτό όλους. Που λέμε χαμηλά η μπάλα.
0: Ναι. Χαρακτηριστικά είπε ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές 50 με 100% σε διαφορετική κατάσταση με σχέση με πέρυσι για να μπορέσει να έχει πάλι μια επιτυχημένη σεζόν. Μίλησε για τις μεταγραφές. Είπε ότι αυτή τη στιγμή λείπουν 3-4 κομμάτια ακόμα στο
1: παζλ.
0: Μπορούμε εμείς να υποθέσουμε μέχρι στιγμής αυτά τα οποία έχουμε σίγουρα ότι είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή μια θέση στον άξονα στο αριστερό μπακ. Και μετά βλέπουμε, γιατί αυτό το οποίο ανέφερε και ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του είναι ότι είμαστε ενεργοί στην αγορά για όλες τις θέσεις γενικότερα, ανάλογα και με τις ευκαιρίες τις οποίες μπορούν να παρουσιαστούν. Και όσο περνάει και ο καιρός, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούνται και όλο και μεγαλύτερες ευκαιρίες στην αγορά, όσο περνάει δηλαδή και το καλοκαίρι. Μίλησε για το, φυσικά για το μεγάλο στόχο των, στο Champions League, για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Ανέφερε ότι πρέπει να έχει ιδιαίτερο σεβασμό στους αντιπάλους οποίους θα αντιμετωπίσει. Χαρακτήρισε ότι είναι πιθανότο να βρίσκεται εκεί. Δεν λέει κάτι το γεγονός ότι η Ένωση βρίσκεται στους ισχυρούς, ναι, στην πλευρά των ισχυρών στην κλήρωση. Γενικότερα, ουσιαστικά αυτό το οποίο μπορούμε να εκλάβουμε από την συνέντευξη την οποία έδωσε ο Σέρβος τεχνικός είναι η ανάγκη για την, να αφήσουν πίσω οι ποδοσφαιριστές την προηγούμενη σεζόν. Και μίλησε φυσικά και για τα μπακ, έτσι, και για τα δεξιά. Τον ρωτήσανε αν είναι καλυμμένος με το, ουσιαστικά με τους τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι εκεί, Ρότα, Γεωργίεφ και Χρυστακόπουλος. Ανέφερε ότι είναι καλυμμένος. Μίλησε για τον Χρυστακόπουλο, για τον νεαρό ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε στην προετοιμασία της ΑΕΚ από την K19, όπως είχαμε αναφέρει, και τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε η ΑΕΚ σε επέκταση συνεργασίας με τον παίχτη. Δείχνει ότι έκανε μια καλή προετοιμασία, φαίνεται ότι τον πιστεύουν στην Ένωση και
1: μάλιστα.
0: Αυτό ουσιαστικά ήταν το οποίο ανέφερε, δηλαδή ότι με τις επιλογές του Ρότα, του Γεωργίου και του Χρυστακόπουλου αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιημένος.
1: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε?
0: Ναι, ναι, έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε.
1: Έχεις πάρει το μικρόφωνο μαζί σου και μιλάς συνέχεια για την ΑΕΚ. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Για τον φίλο Βασίλη που ρώτησε ποιο τραγουδάκι ήταν αυτό που βάλαμε προηγουμένως, Heart of Gold από την Celine Dion και την Adele. Και με ένα τραγουδάκι θα συνεχίσουμε και πάλι.

0: 20 λεπτά πριν από τις 9, αεροσπορ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Κεκτημένη ταχύτητα πήγαν από μικρόφωνο στα γήπεδα. Λοιπόν, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ Δημήτρης Γιαχαναζής. Τελικό αποτέλεσμα στην Πρέμιερ Σιπ της Σκωτίας, Hibernian Motherwell 1-2, ενώ στο Super Cup της Ολλανδίας, μόνο Super Cup δεν είναι, η Alkmaar κάνει πάρτι στο 74ο λεπτό, κερδίζει με 4-0 την Eindhoven. Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας ο Θόδωρος Αλάνης, ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εμείς, εσύ τι κάνεις? Και πες μου αν ο Τόμ Λουσέ ήρθε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
1: Ήρθε πριν από μία ώρα και κάτι, 7 και 10 και 4 ήταν στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι το νέο μεταγραφικό αποκτωσμό, βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, ξέρεις όλα αυτά τα δικαστικά, οι ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διευθετηθούν και άλλα αυτά τα γραφειοκρατικά ζητήματα, και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει την αποκτήση του, 23 ετών. Ο Γάλλος, ο οποίος έπαιζε μέχρι πρώτην ως την Νις, να σου πω ότι είχε 3 γεμάτες σεζόν, ειδικά η τελευταία είχε 42 συμμετοχές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ανακληρώσει τη μεταγραφή προσφέροντας στην Νις ένα ποσοστό τάξης 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το συμβόλαιό του θα αφορά για συνεργασία 3 συν 1 χρόνια. Είπαμε, είναι 23 ετών, αγωνίζονταν ως δεξί μπακ στην Νις, όμως έχει παίξει και σαν οκτάρι από την πλευρά της μεσαίας γραμμής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει για την καλή τεχνική που έχει.
0: Στον ΠΑΟΚ έρχεται για να παίξει στη μεσαία γραμμή ή σαν αμυντικό μπακ?
1: Κυρίως σαν αμυντικό μπακ τον έχουν στο μυαλό τους άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά μιλάμε για έναν... Όχι, ενδεχομένως, ναι. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει κάποια χαρακτηριστικά, γιατί πριν είπα, δεν ξέρω να το ανέφερα. Είναι ένας παίκτης πολυεργαλείο, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει και ως οκτάρι στην πορεία του. Πέρσι το χρησιμοποίησε η Νις και ως δεξί μπακ. Έχει παίξει και ως δεξί χαφ. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόλο που θα έχει στον
0: μπακ. Θα το δούμε.
1: Ανάλογα με ξέρεις. Με τις ανάγκες που θα υπάρχουν.
0: Και καλά πάντως έκανες και ανέφερες πολυεργαλείο, γιατί είναι πολυεργαλείο.
1: Ναι,
0: ένας παίκτης που καλύπτει αρκετές θέσεις, δίνει αρκετές λύσεις στον προπονητή.
1: Και είναι μια αρκετά έτσι, καλή επιλογή, με την έννοια ότι έχει στα πόδια του και στο βιογραφικό του γεμάτος όπως με χρονιά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αυτό που λέμε παιγμένος.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα τώρα υπάρχει και η περίπτωση, να σου πω έτσι, και του William
0: Μικέλ Μπρενσίς.
1: Και αυτό είναι ένας παίκτης με τον οποίο έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις και οι
0: συζητήσεις. Να δούμε, Θοδωρή, αν θα μεγαλώσει περισσότερο η γαλλική παροικία των παιχτών του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Α, σωστό, σωστό. Ναι, Μεϊτέ, έτσι, Λουσέ, Σάντα Μαρία.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα και αυτός λοιπόν ο Γάλλος, 22χρονος, με το Αμβούργο είχε 68 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 22 στην Bundesliga. Όλα δείχνουν ότι θα τελειώσει η μεταγραφή του το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένα τριήμερο, τετραήμερο, στο οποίο ο ΠΑΟΚ δείχνει αρκετά ζωηρό στο μεταγραφικό κομμάτι. Πάντα κοιτάζει και θέλει να ενισχυθεί και σε άλλες θέσεις, όπως είναι η θέση του ΦΟΡ. Εκεί υπάρχει η ανοιχτή γραμμή με τον Χωσέλου, προκειμένου να προχωρήσει και αυτή η κίνηση. Βεβαίως εκεί υπάρχει μια στασιμότητα. Γιατί ο ΠΑΟΚ προσφέρει ένα συμβόλαιο, ένα συν ένα, ο ίδιος θέλει κλειστό διαιτές. Υπάρχει λοιπόν μια διαφωνία ως προς αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι, μια και μου μίλησε τώρα για στασιμότητα. Με τον Γιαννούλη, τι έγινε τελικά? Τελείωσε η ιστορία αρνητικά, έχει μείνει στάσιμη?
1: Τελείωσε αρνητικά, όχι, ίσα ίσα στον ΠΑΟΚ λένε και πιστεύουν ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκλειδώσει. Μέχρι βέβαια να συμβεί αυτό, ο Έλληνας διεθνής συμμετείχε ξανά στο πρόγραμμα προπονήσεων της Augsburg. Mm-hmm. Είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, μπαίνει δηλαδή ξανά σε ρυθμούς αφού και τυπικά ανήκει εκεί. Θα δώσει η Augsburg, που πραγματοποιεί στην Αυστρία το βασικό στάδιο προετοιμασίας, και την Τετάρτη θα δώσει και ένα φιλικό παιχνίδι με την Schwarz. Όμως οι πληροφορίες που υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα αναμένεται το θέμα επιτέλους αυτό να ξεκαθαρίσει οριστικά θετικά όπως ελπίζουν τον ΠΑΟΚ. Θέλω να σου πω ότι εντάξει.
0: Ο ΠΑΟΚ τώρα φαντάζομαι κινείται σε ρυθμούς Άντερλεχτ πλέον, έτσι.
1: Ναι, πολύ σωστά. Την Πέμπτη το παιχνίδι. Να πούμε ότι έκανε μια καλή αρχή, έκανε ένα καλό ξεκίνημα. Δηλαδή, παρουσίασε ο ΠΑΟΚ ένα καλό σύνολο στα παιχνίδια με την Δυνάμο. Mm-hmm. Και ξέρεις, όταν ξεκινάς καλά με μια πρόκριση, με νίκες σε αυτό το χρονικό σημείο τη σεζόν, το ξεκίνημα δηλαδή.
0: Δίνει ψυχολογία. Χρόνο, βέβαια.
1: Χρόνο, ηρεμία, ψυχολογία. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα νέο προπονητή, έχει χτίσει μια νέα φιλοσοφία. Υπάρχουν καλά δείγματα γραφής και από τους καινούργιους παίκτες που ήρθαν. Δηλαδή και ο Σανταμαρέ δείχνει χρήσιμος και δίνει πράγματα. Ο Χατζηδιάκος επίσης εντάξει, ήταν μια μεταγραφή χαμηλού ρίσκου, ξέραμε τι μπορεί να κάνει. Ο Ελστόντ επίσης έδειξε κάποια πράγματα. Είχε την ατυχία με τον Ταχάλη, ο οποίος τραυματίστηκε, υπέστη μια εξάθλωση όμως και θα χάσει τις επόμενες προπονήσεις. Όμως γενικότερα ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι. Πέρα φυσικά από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δείχνει να είναι σε τρομερή κατάσταση, ότι και οι νέες μεταγραφές, όλες οι κινήσεις που γίνανε, έχουν μια λογική και έχουν καταφέρει να δώσουν πράγματα στην ομάδα στο ξεκίνημα. Η Άντερλεχτ είναι ένα δύσκολο και αυτό εμπόδιο. Έτσι, μια ομάδα με 34 πρωταθλήματα στο Βέλγιο, έχει μια κάμψη βέβαια από το 17 και μετά. Είναι μια ομάδα η οποία παράγει όμως παίκτες.
0: Ναι,
1: η Εθνική Βελγία έχει πάρα πολλούς που βγήκαν από τα τμήματα υποδομήσεις. Και αυτοί με νέο τεχνικό διευθυντή, με νέο προπονητή και αυτοί κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μια βαριά φανέλα. Ο ΠΑΟΚ τώρα σιγά σιγά και τις επόμενες ημέρες θα προσαρμόζεται και θα προσαρμόσει τις ανάγκες του και σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ξεκινάμε ο ΠΑΟΚ με εντός έδρας. Έτσι αυτή η αναμέτρηση. Ο Λίγατζης αποχωρεί μετά το επέστρεψε από τον δανεισμό του από τον Πανσεραϊκό. Ο Ατρόμητος, ο οποίος κινήθηκε για την απόκτηση του και θα παραχωρηθεί στον Ατρόμητο. Και ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει μια επαφή με τον 19χρονο τον Μαχαμαντού. Μπάλτι είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στη β' ομάδα του ΠΑΟΚ, Ισπανοσενεγαλέζος. Θα παραχωρηθεί και αυτός. Για τον Γιαννούλη είπαμε, ναι. Μια έξτρα λύση εν ώψη του αγώνα με την Άντερς για τον Αλέσιο λύση θα είναι και ο Σορετήρη, ο οποίος θα δηλωθεί και αυτός
0: στην Ευρωπαϊκή
1: λίστα των παικτών, ναι. Ναι, γιατί αποχώρησε ο
0: Γκερασβίλη. Ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζονταν πολύ από τον Ρασβάν Λουτσέσκου και γι' αυτό είχε δοθεί και δανεικός άλλωστε.
1: Ναι. Και εντάξει, άτυχος ο Μετή, ο οποίος θα μπει στο χειρουργείο, δεν με τύχει ζώο στο βασικό πρόγραμμα.
0: Δεν το γλίτωσε το Νιστέρι, ήταν να το κάνει από πέρσι, το απέφυγε πέρσι, αλλά τελικά δεν το αποφεύγει. Μάλιστα, Θοδωρή, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο που ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα δούμε νέο Ολυμπιακό την νέα σεζόν, έτσι, με αρκετές μεταγραφές, με αρκετά νέα πρόσωπα.
2: Αναπόφευκτα, γιατί κάποιες θέσεις έχουν αλλάξει από πέρσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό είναι για το μάτι με τη Σύρτη, μιλάμε πάντα με την Αϊμέχεν, γιατί άρχισε να μετράει αντίστροφα καλά τα μεταγραφικά, αλλά πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι και είναι και πολύ σημαντικό.
0: Σωστό.
2: Με την Ολλανδική ομάδα την Τρίτη το βράδυ στο Καραϊσκάκι. Καταρχάς να πω ότι αύριο στη 1 το μεσημέρι κλείνει η προπόληση εισιτηρίων διαρκείας και στις 2 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τα περίπου 1500 εισιτήρια που έχουν απομείνει για τον αγώνα με την Αϊμέχεν. Οπότε για να το ξέρει ο κόσμος, από τις 2 το μεσημέρι. Να φέρει ανακοινωθεί η ενημέρωση ο Πλέον Ολυμπιακού για τα εισιτήρια. Τώρα στα αγωνιστικά. Σωστά που λες ότι θα υπάρχουν νέα πρόσωπα. Δηλαδή, μάνι, ξεκινάμε. Κορική πεθάνω από Βόβιτς. Νέο πρόσωπο. Δεξιά θα είναι ο Μαφέο ή ο Σάλιακας. Όποιος και αν επιλεγεί θα είναι νέο πρόσωπο.
0: Και για το αριστερό άκρο της άμυνας, πάλι ενδεχομένως να έχουμε νέο πρόσωπο.
2: Νέο πρόσωπο ποιος?
0: Λέω, ενδεχομένως, αν προχωρήσει κάποια μεταγραφή σε περίπτωση που βγει γιορτάκι.
2: Για να το βάλει τρίτη, ούτε μία. Να το βάλει κατευθείαν με την Λίμπα.
0: Όχι, βέβαια, για την τρίτη.
2: Εγώ λέω για το μάτι τη τρίτη.
0: Α, οκ, εντάξει.
2: Αριστερά τώρα που το πες, επειδή ο Ορτέγκα είναι υπομεταγραφή και είναι όλη αυτή η ιστορία, θεωρείται φαβορεί ο Μπρούνο, αλλά έχω ξαναπεί, το είπα και το μεσημέρι, ότι αν ο Ορτέγκα του δει οκ, ο Μεντιλίμπα δεν έχει τέτοια προβλήματα. Αρκεί να βλέπει να παίχτη ότι είναι οκ, είναι focus.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι τον έβαλε στη λίστα την ευρωπαϊκή. Ενώ άλλο του άφησε έξω. Γιατί δεν ήταν focus που λέμε στο παιχνίδι. Mm-hmm. Π.χ. η Άρεμ σου κατά για να μην το φέρουμε και ρόλο. Λοιπόν, στόπερ θα είναι ο Πιρόλα και λογικά ο Σμαϊλόβιτς να είναι ένα νέο πρόσωπο επίσης. Mm-hmm. Λογικά έτσι, γιατί το λέω γιατί ο Ρέτσος δεν έχει παίξει φιλικά.
0: Έχεις δίκιο.
2: Ξέρεις, είχε εμπιστοσύνη του Ρέτσο, αλλά δεν έχει παίξει το παιδί σε φιλικά. Έχει μπει σε πρόγραμμα, αλλά εκεί πάρα το σκέφτεται.
0: Είναι διαφορετικά να έχει πάρει για παιχνίδια στα πόδια σου και να έχει παίξει ένα-δύο μάτσε.
2: Αυτό. Εδώ ο Ρέτσο είναι αρέθο. Έτσι
0: είναι. Καλά,
2: σίγουρα. Είναι δοκιμασμένο δίδυμο. Σημασία γραμμή ήταν ο Μουζακίτη με Γκαρθία, αν δεν μπορεί ούτε ο Σιπιόνι ούτε ο Έσε να ξεκινήσει. Mm-hmm. Πολύ πιο δύσκολο. Το θεωρώ πιθανό για τον Έσε. Στο Σιπιόνι λίγο να το αφήσουμε λίγο πιο ανοιχτό, αλλά ξέρει πρέπει να σου δείξουν ότι είναι και καλά. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν. Άμα είναι να παίξουν για κάνα 30 λεπτό, δεν τους βάζεις παίχτες στην αρχή. Μπροστά ο Ελκαμπή και τώρα από πίσω πιθανόν Μάρτινς, Τσικίμιο και Ρομπινέι.
0: Είναι γρίφος, Μπαμπή. Είναι μεγάλος γρίφος.
2: Δεν είναι τόσο μεγάλος γρίφος. Θα σου πω γιατί. Θα σου λέγα και σίγουρα Ζωντα Σίλβα, αλλά από τη στιγμή που έχει αποκλείσει το Γιάννη και τον Ταρέμι, ο Ζωντα Σίλβα είναι ο επόμενος φόρ. Στο μυαλό του με την Λίπαρ. Και ο Μασούρα, τελείω. Άρα, αν ισχύει αυτό, θα θέλει να έχει και ένα παίχτη του Παπαγιά. Σου λέγα σίγουρα Ζωντα Σίλβα να ξεκινήσει. Γιατί το παιδί έχει δείξει πράγματα στην προετοιμασία. Βέβαια, έχουμε και αυριανή προπόνηση να δούμε και βασικά ναι. Αν μπορεί ο Σιπιόν και ο Έσε. Και βεβαίω μέχρι αργά το βράδυ, αν θα κάνει κάποια αλλαγή ο με την Λίπαρ στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Έχουν δικαίωμα οι ομάδε μέχρι δύο αλλαγέ. Αλλά όποιου επιλέξουν είναι και για τα δύο μα. Δεν έχει την επόμενη εβδομάδα πριν τον επαναληπτικό πάλι να αλλάξει.
0: Να κάνει αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε αυτά είναι τα αγωνιστικά και θα περιμένουμε και αύριο την τελευταία προπόνηση, όπως είπα, για να έχουμε περισσότερα να πούμε σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Τώρα.
0: Μεταγραφικά.
2: Στα μεταγραφικά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός κινείται. Καταρχάς υπάρχουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν τρία μέτωπα. Το ένα αφορά. Θέση του αριστερού μπακ. Αλλά έχουμε πει, αν δεν φύγει ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, αν και εγώ δεν θα απέκλαινα να φύγουν και οι δύο μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Αλλά πάει τόσο για αυτή τη στιγμή στα καρδιά του Ορτέγκα, αλλά δεν βλέπω να έχει επιτευχθεί συμφωνία. Και όπως έχει βγει για την Αργεντινή, είναι και μακριά η Ρίβερ, με τη Ρίβερ, ο Ολυμπιακός. Αν ισχύει αυτό, έχουμε πράγμα μπροστά μας. Σαλάχ την βγαίνουν άλλες πληροφορίες ότι δεν θέλει τελικά να έρθει η χώρα μας. Οκ. Okay. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα αυτό ο Ολυμπιακός για να τρέξει οπωσδήποτε μια υπόθεση αν δεν έχει και χώρο.
0: Σωστό.
2: Θα δούμε. Για το χάφ όμως που κινείται ο Ολυμπιακός υπάρχουν δύο περιπτώσεις και υπάρχουν και πολλά δημοσίευματα τώρα από το εξωτερικό. Το τελευταίο έχει να κάνει από τη Γερμανία δηλαδή που έχει προκύψει η περίπτωση του Βινίσιου Σόουζα, ένα κεντρικό χάφ είναι 27 ετών της Βόλφσπουργκ.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τον Βινίσιο τη Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Την Τζούνιορ, όχι. Μην μπερδευόμαστε.
0: Okay.
2: Όπως και ο Σαλάχ Εντίν. Δεν έχει. Άλλο Σαλάχ ο ένα, άλλο Σαλάχ ο ένα. Λοιπόν, μάλιστα για τον Σαλάχ Εντίν λέει βγαίνει από ότι μπαίνει και η Αντβέρπ επειδή το όχι στον Ολυμπιακό. Τώρα, μπάσχετο σε αυτά λίγο α είμαστε επιφυλακτικοί. Αν δεν έχουμε δική μα πληροφόρηση έγκυρη, α είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Απλά τα αναφέρω ω ρεπορτάζ στο εξωτερικό. Επίση την Πορτογαλία έβγαινε από το πρωί. Ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση για τον Μπραγκάνσα τη Sporting.
0: Τη Sporting τη Αμπόλα. Ναι. Αυτό το γράφει η Αμπόλα.
2: Ναι, κοίταξε, είναι ατζέντη του ο Ζόζε Μέντες.
0: Είναι
2: μεγάλο ατζέντη και έχει πολύ καλέ άσει σχέση με τον Ολυμπιακό. Και αυτό αναφέρουν οι Πορτογάλοι ότι το έχει αναλάβει για να φέρει τι δύο πλευρέ σε συμφωνία. Mm-hmm. Η περίπτωση του Μπραγκάνσα δεν είναι τωρινή, είναι καιρό. Απλά ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα όταν είχε τεθεί, επειδή είναι πάρα πολύ καλό παίκτη, είχε έναν ενδιασμό. Που έχει να κάνει με τους σωματισμούς που είχε. Είχε πέρσι χιαστούς. Αλλά το παιδί έχει γυρίσει το Γενάρη. Έπαιξε το Γενάρη και μετά. Mm-hmm. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε αν είναι αυτός, αν όντως ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση για τον Βινίσιο Σόουζα, που βγαίνει από την Γερμανία, ή θα γίνει και κάποια άλλη κίνηση.
0: Προκύψει κάτι άλλο, ναι.
2: Ναι. Πάντως, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ανακλείσει αυτήν. Δηλαδή, μια μεταγραφή θα ανακλείσει τώρα, γρήγορα, ενός ακόμη χαφ. Και βεβαίως θα περιμένουμε μετά εξελίξει για την επίθεση, στην επίθεση. Αλλά εκεί είναι και λίγο πιο ιδιαίτερα τα πράγματα. Γιατί για να μην γελιόμαστε, ο Ταρέμι το ξέρουμε εδώ και καιρό ότι θα έφερνε πρώτο στον Ολυμπιακό γιατί θέλει να είναι βασικός. Okay, στον Ολυμπιακό βασικό συνολικά μπει. Όταν με τη Λίμπα εκδόσει, αυτό ισχύει. Και επειδή δεν έχει αλλάξει ο Ολυμπιακό προπονητή, ισχύει με τον Ολυμπιακό. Και είναι λογικό ο Ταρέμι. Απλά ο Ταρέμι δεν είχα την αίσθηση ότι είναι αυτό που λέμε αδιάφορο, δεν αυτό, δεν εκείνο. Και ίσω έπρεπε, δεν ξέρω και αν αύριο θα αλλάξει άποψη με τη Λίμπα, μήπω θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένα ακόμη φόρο. Για το Γιάννη όμω είναι διαφορετικά. Για το Γιάννη νομίζω ότι αν το καταλαβαίνω καλά και. Το αμήγε γελιόμαστε και με την εικόνα που είχαμε από τα φιλικά. Δεν υπάρχει θέμα εκεί. Mm-hmm. Γιατί φαίνεται ότι το παιδί δεν θέλει να παίξει. Mm-hmm. Και είναι πρόβλημα. Είναι για επαγγελματία ποδοσφαίριστη. Τον είχε πιάσει με τη Βίμπακ, του είχε εξηγήσει στην αρχή τη προετοιμασία που την υπολογίζει, το τον έβαζε και στα προκριματικά. Και η εικόνα που είναι. Δεν είναι εικόνα για Ρέντσικο. Γιατί τώρα μη γελιόμαστε, είναι πολύ καλό επιθετικό. Mm-hmm. Αν τώρα πίσω από όλα αυτά κρύβεται η Λιόν. Γι' αυτό λέω ότι κάπου μπορεί να υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πάρει και τσάμπα η Λιόν.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Όχι σίγουρα. Η Λιόν είχε οψιόν 5 εκατομμύρια.
0: Αλλά η Λιόν, από όσο θυμάμαι, Βάμπη, είχε οικονομικά θέματα.
2: Ναι, αλλά δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να δώσει τσάμπα. Δεν θέλει να πάει ο Γιάννης που είχε μέσα στη Λιόν. Έτσι γίνεται μεταγραφή. Όπω ο Ολυμπιακός έδωσε λεφτά να τον πάρει, να βρεθεί μια ομάδα να τον πάρει με λεφτά. Αλλιώ να παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει τρίτο δρόμο. Δεν είναι.
0: Σωστό.
2: Όπω οι ομάδε οφείλουν. Να είναι συνεπείς απέναντι στους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές να είναι συνεπείς.
0: Σωστό, σωστό.
2: Δηλαδή, επαναλαμβάνω, γιατί όλα αυτά είναι εικασίες, αλλά όλο το μυαλό εκεί πάει. Όταν έχει βρει με τη Λίον, έχουν συνεννοηθεί και σου λέει: Λίον, θα τον πάω να σου πάρουμε τσάμπα. Mm-hmm. Δεν γίνεται έτσι όμως. Αν η Λίον έχει οικονομικά προβλήματα, πρόβλημα τη Λίον. Επαναλαμβάνω, είχε 5 εκατομμύρια και δεν άσκησε την οψιόν αγορά. Και τώρα για 1 και 2 εκατομμύρια δεν το συζητάει καν, φαντάζομαι, Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Είναι πολλά που παίζονται σε μια μεταγραφική περίοδο. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, μα ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να το έχει δει, να το έχει κάνει κτλ. Προφανώς. Αλλά όταν έχεις και άλλους δύο παίχτες και πας και ένα τρίτο και άλλο ένα φορά έτοιμο, μετά δεν μπορεί να ζητήσει και λεφτά για τους άλλους δύο.
0: Ξέρω
2: ότι τι θα κάνεις, θα τους βλέπεις. Στο ωραίο να κάνω γύρω-γύρω.
0: Για να λες ότι έχω περισσότερους παίχτες. Ναι, δεν έχει νόημα.
2: Απλά λέω ότι ο Ταρέμι, αν κρύφθηκε μόνο ανέτοιμος, θεωρικά μπει τελευταία στιγμή. Μπήκε αυτό στην προετοιμασία. Ίσως θα μπορούσε να το δει και λίγο διαφορετικά. Αλλά ο προπονητής βλέπει αυτά που δεν βλέπουμε εμείς. Να τα λέμε και αυτά, Δημήτρη.
0: Έχεις δίκιο.
2: Η προπόνηση είναι προπόνηση.
0: Προπονητής ξέρει καλύτερα τον καθένα.
2: Βέβαια. Δεν είναι τρελό με τη Λίμπαρ. Και ειδικά στο Γιάννη, νομίζω θα τον έβαζε κανονικά. Mm-hmm. Απλά βλέπει το παιδί ότι προφανώς βλέπει το παιδί ότι λου. Είναι κάπου αλλού το μυαλό του. Μακάρι να γυρίζει η κατάσταση, προφανώς, mm-hmm. γιατί είναι καλός παίκτης, επαναλαμβάνω, και μια χαρά ποδοσφαιριστή και που θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Αλλά αν έχει αποφασίσει, πρέπει να βρεθεί μια λύση κάποια στιγμή. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε εξελίξεις. Και θυμάσαι, είχα πει την περασμένη εβδομάδα, πραγματικά δεν ήξερα, δεν είχα πληροφορήσει τον Ολυμπιακό, αλλά το βλέπα. Καταλάβαινα κάποια πράγματα. Είχα πει ότι σε τέλος της μεταγραφικής περιόδου δεν αποκλείω να φύγουν και οι δύο. Και ο Ταρέμι, δηλαδή και ο Γιάννης. Εκεί είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με τα γραφικά και να περιμένουμε και τι θα γίνει και αύριο το βράδυ. Αν αλλάξει κάτι στην ευρωπαϊκή λίστα,
0: που έχει Ολυμπιακός
2: την δυνατότητα να κάνει δύο αλλαγές. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο προπονητής, ο κάθε προπονητής θέλει να θα βάλει, θα πάει σε μια τέτοια μάχη με αυτούς που αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα και πιο συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια. Έτσι, ναι,
0: βέβαια. Και θα ξεκαθαρίσει και το πράγμα σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα για το παιχνίδι με την ΑΕΜΑΚΙΝ, έτσι.
2: Ναι, εκεί περισσότερο, για να είμαστε ειλικρινείς, περισσότερο θέλω να δούμε. Έχει πράγματα, γιατί έχετε αποτραυματισμό παίκτες. Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος άλλος στον άξονα, αλλιώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή, τι θα κάνει δεξιμπακ στόπερ, τι θα κάνει πίσω από τον. Νομίζω ο Μαρτίνς και ο Τσικίνιο θα είναι στην δεκάδα. Και αναλαμβάνω ότι αν στο μυαλό του είναι ο Ζώντας Σίλβα για φορ μόνο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ότι πιθανόν θα βάλει τον Ροντινέη. Θα δούμε, έχει παίχτες. Mm-hmm. Να ξέρει κάτι, ας πούμε, λέμε όλοι, θα δύσκολο να βάλει τον Γκουστάβο Σάιτ, το παιδί που έχει πάει, αλλά το παιδί έχει κάνει προπονήσεις, έχει κάνει προετοιμασία με τα εφομαλικά και είναι και πολύ καλός προπονήσεις. Ποιο είναι ένα προπονητή, άμα δει ότι ένα παίχτη είναι γρήγορα έχει προσαρμογή, να βάλει. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Αρκεί να είναι σίγουρο ότι θα τον βοηθήσει άμεσα, ξέρει.
0: Mm-hmm.
2: Και το πλάνο, το τακτικό κομμάτι που λέμε του αγώνα, γιατί αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό.
0: Σωστό. Σωστό. Μπέι, ο Πάζο, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Να σε καλά.
0: Βεβαίως, εννοείται, εδώ πέρα είμαστε πάντα για να μας ενημερώνεις. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ένα σπόρο είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σχετίσουμε συντροφιά μέχρι τις 10 με τον Γαβρίλ Ερμόν, εδώ πλέον στην ρύθμιση των ήχων πυρετή Κιτάλη από την Ολυμπία Γενικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ένα σπόρο, Δημήτρη Γιαγανάτζη. Πάμε να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Στη Δανία, καταρχήν, Super League Silkeborg Κοπενχάγη 1-3. Στην Ολλανδία ολοκληρώθηκε το Super Cup. Η Alkmaar έκανε θρίαμβο, κέρδισε με 4-0 την Eindhoven, η οποία ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίχτες. Και στην Αυστρία, Bundesliga, ημίχρονο Rapid Viennis Altach 1-0. Περνάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα. Χρήστο. Δεν τον ακούω τον Χρήστο, μάλλον δεν τον έχουμε ακόμα μαζί μας. Πρέπει να έχουμε ένα θεματάκι με τη γραμμή. Σε πολύ λίγο θα τον ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ξεπεράστηκε και το προβληματάκι με την γραμμή. Τώρα έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα στους φίλους μας.
0: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με Ντέσσερς ή με Τσέσκα, όπως θέλεις ξεκινάμε.
1: Κοίτα, έχουμε διάφορα θεματάκια, γιατί έχουμε πει από το χθες όταν έγινε γνωστό ότι θα λείψει όλη τη σεζόν ο Παντελίδης μετά την εγχείρηση την οποία υποβλήθηκε με το κάταγμα Περώνης. Ο Παθνάκος έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για παίχτη στα πλάγια. Και ας αρχίσει να αρχίσουν κυκλοφορούν ονόματα. Και υπάρχει μια πληροφόρηση ότι έχει γίνει μια πρώτη επαφή με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάη Γκαρσία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό έχει πάρει δημοσιότητα μέχρι τώρα, αλλά υπάρχει μια πληροφόρηση ότι έχει προταθεί ο παίχτης. Η ιστορία δεν είναι φρέσκια. Είναι παλιά. Δηλαδή, ο Γκαρσία είχε προταθεί από το μάνατζερ του στον Παναθηναϊκό και περίπου πριν από δύο μήνες ουσιαστικά, όταν άρχισαν να μπαίνουν στην μεταγραφική περίοδο με την αλλαγή του προπονητή και όλα τα σχετικά. Αλλά ήταν μια υπόθεση που ήταν λίγο σύνθετη, γιατί είχε ένα ενεργό συμβόλαιο με τη Σπαρτάκ Μόσχας και ψηλό μάλιστα. Η Σπαρτά είχε δαπανίσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να προκτήσει από την ΑΕΚ. Αλλά προφανέστατα δεν έπιασε εκεί. Ούτε αυτή είναι ευχαριστημένη από αυτόν, ούτε ο ίδιος είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του στη Μόσχα και είχε ρίξει δίχτυα για να επιστρέψει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Με κάποιο τρόπο και νομίζω ότι είναι ένα όνομα το οποίο θα το δούμε να παίζει τις επόμενες μέρες. Δεν σου λέω ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Σε μια περίπτωση. Αλλά ότι επανήλθε η πλευρά του παίχτη και χτύπησε την πλευρά του Παναθηναϊκού, ή μπορεί να συνέβη και το ανάποδο. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή να σκάλισε λίγο την υπόθεση και να ρώτησε τι γίνεται,
0: mm-hmm.
1: γιατί την είχε αφήσει για ένα μεγάλο διάστημα. Οπότε δεν θεωρώ απίθανο τις επόμενες μέρες να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, είτε αρνητικό είτε θετικό.
0: Κάποιες εξελίξεις, ναι.
1: Ναι, δηλαδή το βάζω στην κουβέντα, γιατί είχα ένα τηλεφώνημα με ένα φίλο μου μάνατζερ που ασχολείται με αυτά πριν από λίγο. Και μου είπε ότι μην εκπλαγείς, λέει, αν δεις αυτό το θέμα. Υπάρχει μια inside πληροφόρηση ότι ενδεχομένως να είναι ένα όνομα που θα παίξει για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν το προφίλ του ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλει
0: ο Νίστρουπ.
1: Γιατί δεν είναι ένας καθαρός εκστρέμ πια. Και από όσο θυμάμαι περισσότερο αριστερά έπεσε παρά δεξιά. Είναι όμως ένας παίκτης που αν το δεις λίγο πιο σφαιρικά, μπορεί να σου προσφέρει μια διπλή λύση. Δηλαδή να παίξει και στα άκρα αλλά και σε ντερφορία, αν και εφόσον ο Ντέσσερς επιστρέφοντας δείξει ότι θέλει χρόνο.
0: Ναι.
1: Ας το κρατήσουμε σαν μια υπόθεση εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Πραγματικά, δηλαδή, να σου πω κάτι παραπάνω θα είναι ψέμα, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Παρά μόνο ότι έχει πέσει το τραπέζι και πάλι το όνομα του Λιβάη Γκαρσία. Δεν ξέρω με ποια πρωτοβουλία παραλαμβάνω. Αν δηλαδή η πλευρά του παίχτη χτύπησε την πλευρά του Παναθηναϊκού ή ο Παναθηναϊκός χτύπησε την πλευρά του παίχτη. Αλλά συνδυάζοντας όλο το story που είναι γνωστό και εδώ και κάποιο καιρό ότι είχε τεθεί πάλι ένα θέμα επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα, είχε λίγο εμπλακεί και ο Παναθηναϊκός τότε, ήταν λίγο μια περίεργη υπόθεση γιατί και πολλά τα λεφτά και μπλεγμένο και η ομάδα και η Ρωσία και είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο ο Παναθηναϊκός προτίμησε να μην τα αγγίξει από τη στιγμή που πήγε στην επιλογή του Γαστόντερ, δεν το προχώρησε. Τώρα όμως με τα νέα δεδομένα, μην εκπλαγείτε αν δούμε ότι συζητιέται τουλάχιστον. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, γιατί όσο και αν πέσει η τιμή του, παραμένει μια ακριβή επιλογή.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, είναι ένα παίκτη για τον οποίο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε προσφορά να το ψάξω, νομίζω ότι θα πάνησε η Σπαρτάκ μέσα πάνω από 12-13 εκατομμύρια για τον αποκτήσει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ποσό. Που σημαίνει ότι όσο κόψω τιμή και να τον δώσει, εφόσον.
0: Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βάλει γερά το χέρι στη τσέπη, Χρήστο.
1: Θα πρέπει πάλι να δώσει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Δεν ξέρω, τα αφήνουμε έτσι.
0: Ναι, και βλέπουμε.
1: Σαν μια υπόθεση εργασίας και από εκεί και πέρα το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και θα δούμε αν είναι κάτι που θα φουντώσει τις επόμενες μέρες ή απλά ήταν μια σπίθα που έζησε γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε στην πορεία, γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνει μια ερώτηση, μια κοφτή αρνητική απάντηση και θα γίνουν όλα γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι κάπου θα το ξαναβάλουμε στη ζωή μας, κάπου μπορεί να το δούμε να προχωράει με αρκετά οργά βήματα. Δεν ξέρω που θα καταλήξει όμως.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όσον αφορά στο 4, είχαμε πριν από λίγο μια ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ ικανοποιητική και πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Δηλαδή, ενημερωθήκαμε ότι οι γιατροί άναψαν το πράσινο φως να μπει πλέον σε κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας. Το συζητάγαμε και χθες και προχθές ότι η στόχευση του ιατρικού τίμου είναι να επιστρέψει ο 4 να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τελευταίο δεκαήμερο, τελευταία εβδομάδα του
0: Αυγούστου.
1: Σε περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Η ενημέρωση που έχουμε από την πλευρά του Παναθηναϊκού και είναι επίσημη πλέον είναι ότι η πορεία του έχει πάει εξαιρετικά καλά. Ο ίδιος υπήρξε ένας καταπληκτικός επαγγελματίας. Δηλαδή, όχι μόνο έκανε αυτά που του έκανε η γιατρία, αλλά έκανε και έξτρα προγράμματα. διαφυρώνει πάρα πολλούς χρόνους στο φυσικό
0: αποστηρίο. Θέλει να παίξει μπάλα, Χρήστο, αυτό είναι το θέμα.
1: Η καλή ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό, τον πήρα από κάτω.
0: Ναι.
1: Η καλή ψυχολογία, ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα κοντά στις εκδηλώσεις της ομάδας, πήγε στην προετοιμασία, προτίμησε να μείνει μαζί με τους συμπαίχτες του, έκανε και εκεί πέρα τι να πάει για να ράξει, πήγε, έκανε και εκεί σκληρά προγράμματα αποθεραπείας. Τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε, έχει φτάσει το παιδί σε ένα σημείο πάρα πολύ καλό, δηλαδή πατάει γερά, πατάει δυνατά, δεν πονάει. Νιώθει έτοιμος να παίξει και οι γιατροί του δώσαν άδεια να μπει κανονικά στο πρόγραμμα της προετοιμασίας. Ψήμα τα πιάσει μπάλα, θα αρχίσει να σουτάρει, θα αρχίσει να κάνει τάκλιν, θα αρχίσει να δέχεται τάκλιν. Γενικά θα αρχίσει να μπαίνει στην καθημερινότητα.
0: Και να βάζει και το πόδι του πιο δυνατά έτσι.
1: Τα πόδια του στη φωτιά που λέμε, δηλαδή να μπαίνει στα παιχνίδια, να μην είναι. Αυτό είναι θεωρητικό τώρα, ξέρεις. Στο παιχνίδι καμιά φορά μπορεί να υπάρξει μια φοβία, μπορεί να υπάρξει καμιά ενοχλησούλα. Όλα αυτά ξέρεις, τα βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Δεν είναι εύκολη επιστροφή από μια τόσο σοβαρή εγχείρηση. Έτσι και γενικά από μια χρονιά. Ταλαιπωρίες, γιατί θυμίζω ότι ο Τέσσερις πέσει στον Παναθηναϊκό παίξε ελάχιστα συνολικά. Όλα τα παιχνίδια μου δεν φτάνουν τα 200 αγωνιστικά λεπτά, δηλαδή ουσιαστικά ούτε 2,5 αγώνες.
0: 2,5 μάτσα.
1: Και πρόλαβε και βάλει 3 γκολ και νομίζω και 2 ασίστ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, τον οποίο ποντέρει ο Παναθηναϊκός. Και αν επιστρέψει με το καλό καλά, θα είναι ο νούμερο 1 στην ιεραρχία στη θέση του Στράικ.
0: Στη θέση του φόρου.
1: Νομίζω δηλαδή ότι θα έχει προβάδισμα τώρα. Μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός με 2 επιθετικούς όπως έπαιξε προχθές. Στο φινάλε του αγώνα με την Πάξη. Μονωμένα.
0: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό τον ΤΤΕ.
1: Σίγουρα, μα είναι καλό αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ καλό να έχεις παίχτες με προφίλ διαφορετικό. Γιατί και οι τρεις striker που είχε ο Παναθηναϊκός, ο τέσσερις, ο ΤΤΕ και ο Αστόντ, είναι τελείως διαφορετικό προφίλ ο ένας από τον άλλο. Που σημαίνει ότι ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα, το φορμάρισμα, αντιφορμάρισμα, το προφίλ του αντιπάλου και όλα τα σχετικά και τον τρόπο που εξελίσσεται ένα παιχνίδι, μπορεί να χρησιμοποιήσει ο προπονητής διαφορετικού τύπου επιθετικού.
0: Σωστό.
1: Είναι σαν να έχει παραπάνω αντικλείδια με κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι πιο απλά, που μπορεί να σου αλήξουν την αντίπαλη άμυνα. Τώρα, σήμερα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε, ο Ντέσσερ μπαίνοντα από τώρα δυνατά στι προπονήσει, είναι πάρα πολύ πιθανό, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει το εμπόδιο τη Τσέσκα Σόφια 1948, να πάρει χρόνο συμμετοχή, να κάνει ντεμπούτο. Τρεις μέρες νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή να παίξει στον πρώτο αγώνα της φάσης των play-off του. Να την πάρουμε το μάθημα αύριο στις 3 το μεσημέρι. Ναι. Μετά τις 3 θα ξέρουμε με ποια ομάδα θα παίξει ο Παναθηναϊκός ή τον νικητή ποιου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει.
0: Θα αντιμετωπίσει, ναι.
1: Ανώτερο, αν και εφόσον περάσει την βουλγάρικη ομάδα. Και επαναλαμβάνω σε αυτό το παιχνίδι, το πρώτο από τα δύο, εκτιμάται ότι θα επιστρέψει ο Ντέσσερ. Θα πάρει χρόνο συμμετοχή, όχι θα ξεκινήσει βασικό. Ότι αν βγει στη διάρκεια του προπονητή, και από εκεί πέρα θα τον προπονητή να κρίνει. Αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι και πώς τον βλέπει μέσα στις προπονήσεις. Αλλά είναι δηλαδή ένα ενθαρρυντικό σημάδι αυτό ότι είτε σε αυτό το παιχνίδι, είτε στο επόμενο, στην περίοδο του βαθμού με την Κηφισιά, είτε στη ρεβάν στο play-off, είτε στο δεύτερο μάτς του Super League με τον Λεβαδιακό, εκτός έδρας, θα τον δούμε να πει.
0: Ναι.
1: Σιγά-σιγά δηλαδή μπαίνει σε μια διαδικασία επιστροφής. Το επόμενο ζητούμενο είναι να τον δούμε να παίζει καλά. Δεν θα μπορεί το παιδί βέβαια να είναι. Θα είναι περίεργο, δεν αποκλείται. Δηλαδή, καμιά φορά έχουμε δει μεγάλες επιστροφές σε υψηλό επίπεδο, αλλά συνήθως θέλουν χρόνο.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσει να παίζει τετάρτα και 20 λεπτά και.
0: Είναι αλλαγή συνήθως, ναι, και μέχρι να πατάει καλά στα πόδια του και να παίρνει περισσότερα λεπτά.
1: Αν είναι και λίγο τυχερός και βάλει και κανένα γκολ, ξέρεις, ψυχολογικά αυτά ανεβάζει.
0: Βέβαια. Ανεβάζει ψυχολογία τρελά.
1: Να ταιριάξει και με τους υπόλοιπους παίχτες. Όλα αυτά είναι στοιχήματα, μικρά-μικρά και όλα μαζί ένα μεγάλο στοίχημα. Αν ο Ντέσσερις επιστρέψει καλά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κλείνει την επιθετική του τριπλέτα στη θέση 9. Τώρα από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θα φανούν μέσα στο γήπεδο. Ό,τι και να πούμε εμείς τώρα, είναι απλά κουβέντα να κάνουμε. Κατά τα άλλα, είχαμε σήμερα την πρώτη προπόνηση στο Κινκάγκουα, στο Κοροπή. Ένα παιδί το οποίο ήρθε έτοιμο, δεν χρειάζεται σταδιακή ενσωμάτωση, γιατί είναι ένα παιδί που έχει κάνει κανονικά προετοιμασία, έπαιξε και στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της ΑΠΟΕΛ Μπερσεβά στο conference στο Europa, νομίζω να θυμάμαι.
0: Europa
1: με την Vikingur. Πέτυχε και ένα γκολ μάλιστα, ένας και μια assist, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το μόνο που χρειάζεται είναι να αποκτήσει χημεία με τους υπόλοιπους.
1: Αυτό
0: ακριβώς.
1: Μπήκε κανονικά σε full πρόγραμμα, δηλαδή ούτε λίγο πιο διστακτικά. Κανονικά ό,τι πρόγραμμα κάναν οι άλλοι, έπιασε αμέσως μπάλα κτλ. Είναι διαθέσιμος για τις προπονήσεις, όμως όχι όμως για τα παιχνίδια. Έτσι θυμίζω, για να υπάρχουν μπερδέματα, ότι λόγω του ότι έχει παίξει εναντίον τη Φίκινγκουρ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό, με δεύτερη ομάδα δηλαδή. Ναι. Πέρα από τη Χάπελτα σε βάση την προκριματική διαδικασία και τα playoff.
0: Παρά μόνο πλέον στη League Phase.
1: Μπράβο. Αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός μπει στη League Phase του Conference League, τότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανονικά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό και μόνο. Mm-hmm. Μέχρι τότε θα είναι απλά, θα κάνει τι προπονήσει, θα μετέχει τα διπλά κτλ. Έχουμε ένα άλλο θέμα μεταγραφικού ενδιαφέροντος. Έχει καλυστεί από μια σελίδα εξειδικευμένη μεταγραφή από την Ισπανία, η οποία αναφέρει ότι ο ατζέντη του Τιριβέγια ενημέρωσε τον Στέφανο Κοτσόλη να περιμένει σύντομα πρόταση για τον πελάτη του, τον Τιριβέγια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όπου υπάρχουν συνωστισμός και ανταγωνισμός και κάποιοι παίχτες μένουν πίσω σε επιλογές του προπονητή, υπάρχει πάντα και μια φιλοδοξία του παίχτη, μια διάθεση να πάει κάπου που να βγει στην κεντρική σκηνή, να παίξει λίγο παραπάνω από το να είναι τρίτη, τέταρτη και πέμπτη επιλογή σε μια ομάδα.
0: Και να είναι κομπάρσος, ναι.
1: Εντάξει, δεν θα πω ακριβώς κομπάρσος.
0: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη επιλογή πάντως.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι είναι ένα παίκτη που πέρυσι ήταν βασικός, όσο ήταν διαθέσιμος, βασικότατος, και φέτος είναι δεύτερη και τρίτη αλλαγή στα χάρτη. Έχει πολύ κόσμο μπροστά του και ξέρεις πολλές φορές λέγανε μα να πάρει και άλλο χάφ Παναθηναϊκός και τους έλεγα παιδιά πώς θα είναι τόσο γεμάτος αυτές τις θέσεις 6-8 εκτός που έχει εξεπιλογές ποιο να πρωτοβεί δηλαδή για δύο θέσεις δεν είναι εύκολο να σπρώξει ένας τον άλλο για να μπορέσει εκεί μέσα οπότε το παιδί αντιλήφθηκε ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής και προφανώς επικοινωνήσει με τον ατζέντη του ο οποίος ψάχνει την αγορά και φαίνεται κάτι έχει στα χέρια του τώρα πόσο καλό πόσο θα δούμε έχει ένα υψηλό συμβόλαιο 1,3 περίπου.
0: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ικανοποιήσει τον Παναθηναϊκό πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Καταρχάς πρέπει να βρεθεί μια ομάδα να του δώσει 1,3.
0: Βέβαια, από εκεί ξεκινάμε.
1: Βέβαια, ο ίδιος για να παίξει μπορεί να αποδεχθεί να γίνει μια μείωση στο μισθό του. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πάρει κάτι λιγότερο. Αλλά ο Παναθηναϊκός τζάμπα να τον αφήσει, δεν τον αφήνει. Δεν ανοίξει την κατηγορία των παικτών που δεν ταιριάζουν στο στυλ του προπονητή και είχαν ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζονται. Αυτή είναι διαφορετική περίπτωση. Είναι ένα παίκτη που του κάνει, έστω και σαν δεύτερη επιλογή, του Νίστρου είναι ένα. Κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό, θα πάνε χρήματα για να το αποκτήσει από την ΑΝΤ. Τον πληρώνουμε 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το ξεπουλήσει αυτό. Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν κρατάς ποτέ με το ζόρι να παίχτη που έχει τάσει φυγή, που για κάποιο λόγο νιώθει παραγωνισμένο.
0: Δεν θα σου προσφέρει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ. Γιατί καμιά φορά σου δίνεται ευκαιρία στραβάτσι, σε βάζει την 11 και δεν ξέρει ποτέ. Και αυτά συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό.
0: Υπάρχουν, βέβαια.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ποδοσφαιριστών. Είναι κάποιοι οποίοι. Θα μείνω και θα παλέψω για να πάρω τη θέση μου και δεν απογοητεύομαι.
0: Και ο άλλος περιμένει μια ευκαιρία, ναι, ένα τραυματισμό, κάτι για να καθιερωθεί.
1: Ναι, υπάρχουν άλλοι που σου λέει: φίλε, εγώ το βλέπω ότι εδώ δεν με έχει πάρει μεγάλο μάτι προπονητής. Έχει άλφιο μπροστά μου. Γιατί να χάνω χρόνο, 29 χρονών είμαι. Καλό όνομα έχω στην αγορά. Ας ψάξω κάπου καλύτερα που θα πέσω βασικός. Γιατί για πολλούς παίχτες, όχι για όλους, δεν είναι ποτέ ίδιες περιπτώσεις όλες. Για κάποιους παίχτες είναι πιο βασικό το να παίζεις. Και να παίρνει έστω και λιγότερα χρήματα, παρά να μην παίζει και να κάθεσαι να βαρύ συμβόλαιο και να λε: δεν βαριέσαι, δεν παίζει, αλλά έχω ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο. Ναι. Αυτό είναι θέμα του παίχτη. Από ό,τι φαίνεται, ο Τσιριβέγια θέλει να έχει πιο ενεργό ρόλο στην ομάδα. Μέχρι στιγμή βλέπει ότι δεν τον έχει στο Παναθηναϊκό, δεν είναι το πρώτο βιολί στην πίστα όπω ήταν πέρυσι. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι κακό παίχτη. Είναι απλά το τρόπο που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκό ενδεχομένω δεν ευνοεί τα χαρακτηριστικά του, αυτά που προσφέρει στην ομάδα. Mm-hmm. Οπότε να το κρατήσουμε και αυτό το θέμα ανοιχτό. Γιατί στην περίπτωση πουληθεί ο Τσιριβέγια, τα χρήματα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός και αυτά που θα εξοικονομήσει από το συμβολό του, θα τα ρίξει στην αγορά για να πάρει τότε ένα ξαροχτάρι. Ναι. Αυτό θα γίνει, αυτό είναι σίγουρο, μπορεί να μείνει με αυτούς που έχει, θα πάρει ακόμα έναν για να έχει μια λύση στο κέντρο. Αγωνιστικά και μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, καλύψαμε νομίζω όλα όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ.
0: Τα έχεις πει όλα, πήγαινε με στην ΤΣΚΑ.
1: ΤΣΚΑ, κοίταξε, είναι μια ομάδα η οποία έχει ενδιαφέρον, έχει εντελώς διαφορετικό προφίλ από την ΠΑΞΗ. Δηλαδή, η ΠΑΞΗ ήταν μια επιθετική ομάδα, αρκετά επιρρεπή στα λάθη στην άμυνα. Γι' αυτόν τον λόγο, πολλές φορές καλές εμφανίσεις και θεματικά αποτελέσματα δεν τα ολοκληρώνει.
0: Επιρρεπή και στους κανονισμούς τους νέους, ευχαριστώ.
1: Τι πάτσε. Δεν ήταν, ναι, αλήθεια είναι. Από εκεί και πέρα όμως, απέναντι στην ΠΑΞΗ, αυτή μια ομάδα που ακριβώς ανάποδο. Είναι η Τσέσκα δεν έχει επιθετικό ταλέντο, είχε όμως μια πολύ σκληρή άμυνα. Έπαιξε 2,5 παιχνίδια, δηλαδή 2 αγώνες μέσα έξω, συν μια 30 λεπτή ρεβάνς κοντά σε μια ομάδα καλύτερη από αυτήν. Ήταν πολύ ξεκάθαρο φαβορή η Σπάρτα Τράβνα στα παιχνίδια με την Τσέσκα να το πάλεψε, το πήγε στα πέναλτι και μέσα από τα πέναλτι πέρασε. Είναι δηλαδή μια ομάδα που κατσικώνεται πίσω. Προχθές την τρίτη αγωνιστική του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος, όταν αποβλήθηκε ένας παίχτης της και έπαιξε για περίπου 30 λεπτά, αν παίχτη λιγότερο, δεν είχε καθόλου ντροπή να γυρίσει ταμπούρι όλη η άμυνα και πάντως ισοκοπήθηκε. Δεν έφαγε γκολ. Κέρδισε.
0: Το κράτησε.
1: Ένα, το κράτησε. Όταν έπαιξε με παίχτη λιγότερο και δεν είχε πολύ μεγάλη πίεση.
0: Ξέρεις, είναι και ένα crash test αυτό, γιατί αρκετές ομάδες στη Super League παίζουν έτσι. Ταμπούρι.
1: Εντάξει, ναι, οι μεγάλες ομάδες αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού πρέπει να τον. Να βρουν τρόπο να το εκπαιδεύουν.
0: Ναι.
1: Γεγονός. Σε αυτά βοηθάει ένα γρήγορο γκολ. Αν βάλει ένα γρήγορο γκολ και ανοιχτεί λιγάκι ο άλλος, σου δίνει τους χώρους. Αν όμως περνάει η ώρα, εκνευρίζει, παταλάσει ευκαιρίες και ακόμα χειρότερα, αν σε καμιά κόντρα σου γίνει κανένα 0-1.
0: Α, εκεί, άστα.
1: Μετά σε παίρνει λίγο. Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Γενικά είναι όμως. Εγώ δεν την έχω δει από αυτά που καταλαβαίνω και από αυτά που διαβάζω. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ σκληρή άμυνα, καλή άμυνα. Άμυνα ταμπούρι, παίζει πολλές φορές με 10 παίχτες πίσω από την μπάλα. Δηλαδή απλά να περιμένει. Mm-hmm. Υψηλά δυνατά παιδιά που να διώξει, φύγει κακό από πάνω μου να φύγει μπάλα μακριά. Και δεν του πολύ νοιάζει ότι θα γίνει από εκεί και πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ποιοτική ομάδα, ξεκάθαρα το συζητάμε. Νομίζω ότι από την Πάξη είναι χειρότερη σαν ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι σκληρή ομάδα. Mm-hmm. Λοτσάει, πώς να σου πω. Παίζει άμυνα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τρόπο να μην είναι αφελής επιθετικά. Να μην σπαταλάει ευκαιρίες. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω και δούμε τα δύο παιχνίδια, έχει σπαταλήσει 5-6 ευκαιρίες που φυσιολογικές συνέχεια μπορεί να έχουν γίνει γκολ.
0: Σωστό.
1: Σε μια σοβαρή ομάδα, αυτές τις φάσεις κάνει γκολ. Και δεν τις έκανε. Και έφτασε σίγουρα να τρέχει και να πηγαίνει στο 85 το παιχνίδι για να το σοφαρίσει και να περάσει.
0: Είναι κάτι που θύμισε πάρα πολύ έντονα την περσινή σεζόν. Με πάρα πολλές ευκαιρίες να χάνονται.
1: Ναι, είναι ένα θέμα που έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει μέχρι τώρα πάλι μια καθαδόρικη διάθεση στην άμυνα, δεν κάνει εύκολα επιπόλαια ατομικά λάθη και μια υπερβολική επιπολαιότητα στην επίθεση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξει, έτσι, γιατί τώρα η αντίπαλη είναι ενός άλφα επίπεδου. Αν αύριο μπει στη μάχη του Παναθηναϊκού, τρίτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Πέμπτη νομίζω με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, παινή, αν μπει και με το καλό στο Conference League, εκεί θα έχει άλλη ποιότητα αντιπάλου. Όχι βέβαια του καλού όσο το Champions είναι το Europa League, αλλά θα έχει καλές ομάδες.
0: Θα έχει δυνατές ομάδες.
1: Πιο δυνατές από αυτές που παίζει τώρα στα προγραμματικά. Έτσι, οπότε θα πει βέβαια τώρα μέχρι τώρα έχουμε δύο επίσημα παιχνίδια. Τότε θα έχει 10-15. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια καινούργια ομάδα που έχει πολλούς νέους παίχτες, νέους προπονητές κτλ. Ο ρυθμός αγώνων, τα παιχνίδια το ένα τ' άλλο που μέσα από αυτά τη διαδικασία αποκτάζουν ομοιογένεια, αυτοματισμούς, γνωρίζει ο ένας τον άλλον κτλ. Αλλά έχει ακόμα δουλειά. Δεν έχει φτάσει κάπου πάνω. Έχει ακόμα πολύ μεγάλο βουνό να διαβεί. Είναι μια ομάδα που επιχείρησε και ουσιαστικά αλλάζει δέρμα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο αγωνιστικά. Θα δούμε ότι έχουν γίνει δομικές αλλαγές σε όλο το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού. Τα γραφεία, τα στελέχη, τους επιτελικούς στη διοίκηση.
0: Τα πάντα.
1: Ο επιτελείο, ο ποδοσφαιριστές.
0: Μια νέα ομάδα, τελείως μια νέα ομάδα.
1: Τελείως νέα ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το παιχνίδι με την Πάξη, για παράδειγμα, ο μόνος παίχτης που είχε παραπάνω από ένα χρόνο θητείας στο Παναθηναϊκό ήταν ο Τσέριν.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι οι άλλοι παίχτες ήταν τέσσερις καινούργοι που ήρθαν τώρα το καλοκαίρι. Άλλοι τρεις που αποκτήθηκαν τον Γενάρη, ο Τσέριν, και άλλοι τρεις που είχαν αποκτηθεί το περασμένο το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι μια σχετικά νέα ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά νέα πρόσωπα, τα οποία αυτά πρέπει να γίνουν ομάδα με νέο προπονητή, νέους συνεργάτες. Γενικά αυτό θέλει χρόνο.
0: Ναι.
1: Και αν τώρα μπήκε ο Κίξ Κάγκου, ας πούμε, και υπάρχει ένα βασικό, ούτω τσέλι θα είναι. Δηλαδή όλοι όσοι θα παίζουν θα είναι περισσότεροι.
0: Νεοφερμένοι.
1: 5 μήνες παίχτες, 5 μήνες παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: 12 μήνες παίχτες, μέχρι εκεί.
0: Μάξιμουμ, ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει ομάδα. Mm. Δεν είναι έτσι απλό όσο ακούγεται. Τώρα για να κλείσουμε τα Τσέσκα Σόφια, πάμε λίγο πιο μακριά στον αγώνα Ρεβάς. Να πούμε ότι για το πρώτο παιχνίδι ήδη κυκλοφορούν τα εισιτήρια από την Παρασκευή το μεσημέρι.
0: Τι κόσμο περιμένεις να έχει το ΆΚΑ?
1: Κοίταξε, προχθές ο Παναθηναϊκός έκοψε τα πιο πολλά εισιτήρια σε όλες τα προκριματικά του Κονφερένσου Λιγκ μετά τον Άγιαξ. Ήταν η ομάδα με τα περισσότερα εισιτήρια. Νομίζω κοντά στα 23.000 εισιτήρια εδώ έκοψε. Ο Άγιαξ έκοψε 51.000 εισιτήρια, πολύ πιο ψηλά. Αυτό το κάνει πάντα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν δούμε τα τελευταία τρία χρόνια, από τότε που ξαναγύρισε στην Ευρώπη, στη μετακορονοϊό εποχή έχει πάντα πολύ ψηλά νούμερα, είναι πολύ ψηλά και στο Europa League και στα προκριματικά του Europa League και στα προκριματικά του Κόφερες. Υπήρχαν 2-3 παιχνίδια που τα έπαιξε και με 60.000 κόσμο στο ΑΚΑ. Εντάξει, το όνομα του αντιπάλου δεν είναι τέτοιο. Mm-hmm. Για να μας δείξω όπως με την Πράγκα 60.000 κόσμο στο ΑΚΑ ή με τη Λάντς, αλλωστόσο. Το όνομα του αντιπάλου είναι τα
0: και τηρουμένων των αλλαγιών, έτσι βρισκόμαστε τον Αύγουστο πλέον.
1: Ναι, και τότε Αύγουστο ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε κόσμο. Είχαν πάει τσουνάμι τότε. Νομίζω ότι θα δούμε περίπου τους οπαδούς που είδαμε στο μάτς με την Πάξη, δηλαδή σχεδόν γεμάτο το κάτω διάζωμα. Και επειδή τώρα είναι και Αύγουστος, καθαρά Αύγουστος δηλαδή, mm-hmm. φύγει πάρα πολύ κόσμο από την Αθήνα, νομίζω ότι δύσκολο θα ανοίξει το πάνω διάζωμα, όμως είναι έτοιμη, ναι. Εάν και εφόσον
0: υπάρχει μεγάλη ζήτηση,
1: δηλαδή μια κινητοποίηση και τα λοιπά, θα ανοίξουν και κάποιες mm-hmm. το πάνω διάζωμα.
0: Χρήστο, πες μου για το εκτός έδρας μάτς.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, για το επόμενο παιχνίδι, τώρα ανάλογα και με το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός έχει προμηθευτική 600 εισιτήρια, επειδή είναι μια σχετικά κοντινή εκδρομή, που ακόμα και από την Αθήνα να φύγει κάποιος, 7-8 ώρες πάει η Σόφια, δεν είναι τόσο μακριά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μπουν 4 φίλοι, 5 φίλοι σε ένα μάξι και να κάνουν ένα ωραίο δικό ταξίδι σε μια χώρα που είναι κοντά στην Ελλάδα. Ακόμα πιο εύκολο να πάνε φίλοι πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κεντρική Ελλάδα. Mm-hmm. Πολύ πιο εύκολα μπορούν να φτάσουν εκεί πέρα. Οπότε ο Παναθηναϊκός εκτιμά ότι αν βοηθήσει και τα αποτελέσματα του πρωταγώνα, θα τα δώσει όλα. Και ίσως να ζητήσει και παραπάνω. Το γήπεδο είναι μεγάλο, είναι πάνω από 45.000 θεατές νομίζω. Παίζει στο γήπεδο της Λεύσκη η Τσέσκα 1948. Οπότε νομίζω αν κάνει έτοιμο ο Παναθηναϊκός για παραπάνω στιγμή θα τα πάρει. Αυτό όμως είναι λίγο μακρινά σενάρια, μιλάμε τώρα για κάτι που θα γίνει μετά από 10 μέρες. Mm-hmm. Οπότε ας δούμε τι θα γίνει μεθαύριο πρώτα απ' όλα, την Τετάρτη,
0: ναι.
1: 1.30 ώρα. Και μετά ανάλογα με το αποτέλεσμα, την εικόνα της ομάδας, ξέρεις το πόσο καλά θα παίξει, πόσο ενθουσιάζει, γιατί βοηθάνε και αυτά. Άμα δεις ένα ωραίο θέμα, μια ομάδα που παίζει καλά, μπαίνεις εύκολα στα μαξιά έξω.
0: Σωστά.
1: Άμα δεις κάτι που πάλι τα ίδια, ξέρω, ήλιο, το ένα τάλο, μπορεί και να πεις άστοχο εδώ για την τηλεόραση. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο Κοντές, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Ενημέρωση για το πρωτάθλημα, για το παιχνίδι της Rapid Viennis με την Altach στην Αυστρία για την Bundesliga. Η Rapid Viennis εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 στο 68ο λεπτό του αγώνα.
1: Eraspor 101,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Ακούτε Eraspor.
0: Eraspor είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, 28 λεπτά μετά τις 9, με τον Γαβρίλη Μούρδο στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Eraspor ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Θυμίζω ότι σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε νωρίτερο ο Ηρακλής αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Πάρμα. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τον Κόλιτς στο 53 που έκανε το 0-1. Οι Ιταλοί ισοφάρισαν στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μικολαγεύσκη. Μια και μιλάμε για Ηρακλή, πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη, πάμε και πάλι στον Θόδωρο Φελάνη για το ρεπορτάζ του Άρη. Θόδωρο, καλησπέρα και πάλι.
4: Καλησπέρα και πάλι. Να πούμε, Δημήτρη, ότι η αποστολή του Άρη από το βράδυ της Παρασκευής είναι στη Θεσσαλονίκη, μετά από ένα δεκαήμερο το οποίο βρέθηκε στην Ιταλία για φιλικά παιχνίδια. Διήμερο ρεπόρ για τους παίκτες των Κιτρίνων. Μετά αντίστοιχα ο Άρης για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτας. Βεβαίως, πριν από αυτό, ο Άρης Τετάρτη στις 7.30 θα παίξει με τον Μανθρακικό στο Κλεάνης Βικελίδης. Εκεί βγήκε μια σχετική ανακοίνωση από την Παϊάρη για τα εισιτήρια. Θα ακολουθήσει το Σάββατο 8 Αυγούστου παιχνίδι επίσης με τον Πανσεραϊκό στις 8 αυτό το ματς. Η πρόβα Τενεράλ όμως, το δυνατό παιχνίδι προετοιμασίας που θα κάνει ο Άρης, θα είναι 12 Αυγούστου απέναντι στην Νάπολη, στην Ιταλία. Στόχος του Άρη είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Τώρα, στα μεταγραφικά. Η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, Δημήτρη, δείχνει να αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη. Είναι και πιο επιτακτική, αν θες, μετά τον τραυματισμό που είχε ο Ματάρτιαμ.
0: Εκεί έχει ρίξει το βάρος ο Μιχάλης Γρηγορίου, έτσι.
4: Εκεί, ναι. Και εκεί η περίπτωση που ενδιαφέρει είναι, ακούει το όνομα Λιούμπομιρ Σάτκα, Σλοβάκος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Samsung Sport. Ο Άρης τον εκεί έπαιζε την τελευταία τριετία. Ο Άρης επίσης τον θέλει για συμβόλαιο 3 ετών. Είχε γεμάτη χρονιά, 52 παιχνίδια, έπαιξε πέρσι. Έχει γίνει μια πρόταση. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Στόχος φυσικά του Άρη και στη διάθεση του Γρηγορίου είναι να τον έχει στη διάθεσή του στα παιχνίδια που ανέφερα, στα δυνατά φιλικά παιχνίδια που θα κάνει ο Άρης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Στον Άρη ελπίζουν ότι θα κλείσει γρήγορα. Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της μεταγραφής του Ράφα Μίρ, πρώην επιθετικός της Σεβίλης, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα αύριο, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Είναι γνωστό τώρα, ιδιαίτερη περίπτωση, ναι. Φυσικά πολύ ποιοτικός παίκτης, 40 γκολ, 240 παιχνίδια στη Λα Λίγκα, αλλά έχει εμπλακεί σε σεξουαλική επίθεση, έχει καταδικαστεί για 8,5 χρόνια φυλάκισης. Και επευλήθηκε αφαίρεση διαβατηρίου και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
0: Ο ίδιος προβλήματα με τη δικαιοσύνη, ναι.
4: Ναι, έκανε ένα αίτημα στο δικαστήριο της Βαλένθια και το δέχτηκε το δικαστήριο. Δηλαδή, του έκαναν δεκτό να μετακομίσει στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να δίνει το παρόν στο ισπανικό προξενείο της Θεσσαλονίκη μια φορά το μήνα. Ο Άρης, αν είναι κατοχυρωμένος από την πλευρά του σε περίπτωση που κάτι προκύψει, έχει βάλει ρήτρες ώστε να μπει ως να λυθεί το συμβόλαιο με υποτιμότητά του, αν κάτι συμβεί. Να σου πω τώρα, αν τελειώσει και του Μύρου, ότι ο Άρης έχει εκεί καντεβέρες, το εννοώ στους σπορ, είναι ο Αλφαρέλα, είναι ο Μωρόν, ο Κουαμέ, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το Μωρόν, πληροφορίες λένε ότι δεν αποτελεί βασική επιλογή και υπάρχει έτσι μια κινητικότητα για την αποχώρησή του.
0: Είναι δυσαρεστημένη από την περσινή σεζόν, Θοδωρή.
4: Ναι. Ναι, δεν βλέπω να τον έχει στα υπόψη του Γρηγορίου και έτσι το τελευταίο 48ωρο έχουν διαρρεύσει πληροφορίες που θέλουν τον συγκεκριμένο παίκτη να μην μένει. Και τώρα και με την απόκριση του Μύρνε, υπάρχει εκεί τώρα ένας πλέον, δηλαδή μια αρκετές επιλογές παραπάνω ίσως και από όσες θα χρειάζεται η ανάγκη.
0: Αρκεί βεβαίως, Θόδωρε, να πω εγώ να μην υπάρχουν τραυματισμοί όπως υπήρχαν πέρσι. όπου εκεί υπήρχαν πολλές επιλογές για τον κάθε προπονητή. Έτσι. Οι τρεις προπονητές άλλαξε πέρσι ο Άρης, αλλά είχε τόσους πολλούς τραυματίες που τελικά πηγαίναν σε λύσεις ανάγκες για να κατεβάσουν ενδεκάδα.
4: Πολύ σωστά. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά την περσινή σεζόν από απρόπτα, από τραυματισμούς και στην ουσία δεν κατάφερε ποτέ ο Άρης να βρει έναν ρυθμό, ένα καλό έτσι, momentum παιχνιδιών προκειμένου να κτίσει ψυχολογία και αγωνιστική νοοτροπία και ο Άρης ήταν συνεχώς ένα καρδιογράφημα την περσινή χρονιά η πορεία του. Υπάρχει η περίπτωση του Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος είχε δοθεί δανεικό στη Σέλτα, δεν είχε ικανοποιήσει τον Άρη. Τώρα ξανά, επειδή τελειώνει ο δανεισμός, μπαίνει έτσι στο κάδρο, θα ικανοποιήσει τον Άρη. Τώρα ξανά, επειδή τελειώνει ο δανεισμός, μπαίνει έτσι στο κάδρο,

0: 34 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ βραδινή διεφημερίδα. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Βόλου. Μας περιμένει ήδη ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπόρ. Ο Βόλος, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του μετά την ολοκλήρωση των φιλικών, το χθεσινό, το τελευταίο.
0: Με την Χέρενφεϊν το 3-2, έτσι.
1: Το 3-2 ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον που κρατάνε στο Βόλο από τα τρία φιλικά που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Το πρώτο που έδωσε το 0-0 με την Γκρόνικεν, στο δεύτερο με την Καμπούρ που επικράτησε με 2-1 και το χθεσινό που ιτήθηκε με 3-2. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά του Βόλου για αυτό που έδειξε η ομάδα. Ωστόσο όμως θα πρέπει να πούμε ότι ο Βόλος συνεχίζει την προσπάθεια και αναμένεται και άλλη ενίσχυση μέσω επιθετικά, θέλοντας να είναι πλήρης σε όλες τις γραμμές, γιατί η στόχη του είναι υψηλή. Ο Βόλος θα πρέπει να πούμε ότι έχει βάλει ως στόχο στο νέο πρωτάθλημα να είναι ψηλότερα από ό,τι τερμάτισε πέρυσι στην 8η θέση. Και από την άλλη υπάρχει και το παιχνίδι του Κυπέλλου, αλλά και το φιλανθρωπικό τουρνουά, θα λέγα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, με το πρώτο παιχνίδι που είναι γνωστό στην πρεμιέρα, να είναι εκτός έδρας στο Ηράκλειο με τον Όφη.
0: Εκεί φαντάζομαι, Βαγγέλη, στο φιλανθρωπικό τουρνουά θα βγουν και περισσότερα πιο ασφαλή συμπεράσματα, αν θέλεις.
1: Έτσι, θα είναι τα τεστ, ας πούμε, αν εξαιρέσει κάτι, γιατί θα υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή, ναι, πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλά πολύ σωστά, όπως το είπες, τουλάχιστον εκεί θα δοθεί η δυνατότητα έτσι να υπάρχει ακόμη μια καλύτερη εικόνα, γιατί κοντεύει πιο κοντά στην έναρξη του πρωταθλήματος. Ήδη έχει κατασταλάξει ο Κώστας ο Μπράτσος, αλλά με δεδομένο όμως ότι οι μεταγραφές που θα έρθουν, ακόμη 4 μεταγραφές, θα είναι παίκτες δηλαδή της πρώτης γραμμής. Οπότε σε κάποια, δηλαδή, θα περιμένει να δει και αυτούς τους ποδοσφαιριστές ενδεχομένως να έχει την ευκαιρία να τους χρησιμοποιήσει σε αυτά τα παιχνίδια και να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του και πώς θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα.
0: Για τις μεταγραφές που ανέφερες, ακούγονται ονόματα?
1: Ονόματα υπάρχουν, Δημήτρη, αλλά ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις στον Βόλο φροντίζουν τουλάχιστον όταν φτάσουν, δηλαδή στο τελικό, το να μπει υπογραφή.
0: Τότε ανακοινώνονται, έτσι, τότε βγαίνουν στην
1: δημοσιότητα. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι δύο παίκτες που θα αγωνίζονται, δηλαδή στη μεσαία γραμμή, και ένα σίγουρα στην επίθεση και δεν αποκλείεται και κάποιος ακόμη στην άμυνα. Mm-hmm. Αλλά κυρίως αυτό που κοιτάζει είναι μέσω επιθετικά. Θέλει εκεί δηλαδή να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Έκτακτη επικαιρότητα στο Παναθηναϊκό. Μαζί μας και πάλι ο Χρήστος Κοντός. Έλα, Χριστό.
1: Δεν έχω κάτι φοβερό και τρομερό. Καλησπέρα και πάλι. Απλά να πω ότι πριν Αλέκτορα φωνήσε,
0: ναι,
1: έχουμε και μια επιβεβαίωση από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που έλεγα προηγουμένως για την πληροφόρηση που είχα πάει ένα μάνατζερ. Πριν από λίγο, όσο είμαστε στην αέρα, ο Παναθηναϊκό διέδεξε ότι όντως είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Παναθηναϊκό για να καλυφθεί επιθετικά. Και αυτό ακριβώς επειδή είναι αυτό που σας έλεγα, ότι μπορεί να παίξει τόσο ως εξτρέμ, όσο και ως δεύτερος επιθετικός ή βασικός σεντερφόρ, σε περίπτωση που χρειαστεί η ομάδα να βρει ένα στράικερ. Οπότε ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει ότι είναι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με την πλευρά του Πέφτη και με την πλευρά της Σπαρτάκ Μόσχας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το πόσο κοντά, πόσο μακριά θα βρεθούν οι δύο πλευρές, οι τρεις πλευρές, γιατί τρεις είναι οι πλευρές, είναι κάτι που θα φανεί στις επόμενες

0: Απλά κρατάμε ότι δεν ήταν τζούφια η πληροφόρηση, είναι όντως υπαρκτό το ενδιαφέρον για τον Λιβάη Γκαρσία και θα περιμένουμε θετικές ή αρνητικές εξελίξεις μέσα σε επόμενες μέρες. Λογικά είναι μια υπόθεση που δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, γιατί συμφέρον όλων των πλευρών είναι να κλείσει σύντομα.
1: Τώρα η επιβεβαίωση από πλευράς Παναθηναϊκού εμένα με βάζει σε σκέψη ότι ίσως και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που χτύπησε την πόρτα του παίχτη.
0: Πιθανότητα, ναι, πιθανότητα, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε αυτό. Αλλά συνήθως να ξέρει και οι μάνατζερ είναι όπου βλέπουν ευκαιρία.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: εντάξει.
0: Που καταλαβαίνουν ότι δημιουργήθηκαν και πάνε απευθείας και στέλνουν.
1: Μυρίζονται, μυρίζονται τις ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, μην μας ξεχνάτε.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή μπορεί και ήδη να το κάνω, αλλά σίγουρα και ο Παναθηναϊκός, όταν τέθηκε το θέμα με τον Παντελή, είπαμε ότι θα ψάξει να θα βγει στην αγορά να βρει εξτρεμινή. Δηλαδή ήταν δεδομένο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ήταν, εφόσον είχαν γίνει και κάποιες επαφές πριν δύο μήνες, είναι μια περίπτωση που έχει ένα σημείο, έχει πιαστεί το νήμα στην άκρη του κουβαριού, ας πούμε, να δούμε να το ξετυλίξουμε.
1: Και δεν είναι απλώς μια πληροφορία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Επιβεβαιώθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ωραία.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η νέα επικοινωνική πολιτική του Παναθηναϊκού.
1: Πραγματικά. Δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Για μένα είναι πρωτοφανές αυτό που. Είναι πραγματικά. Δεν ξέρω, μας διευκολύνει πάρα πολύ. Δεν έχει ούτε φαντάσμα.
1: Νομίζω σας κάνει τη δουλειά πιο εύκολη.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, παιδιά, ναι, ισχύει ή δεν ισχύει.
1: Ναι. Σωστά.
0: Δεν έχει δηλαδή αυτό το πράγμα να γράφει ο καθένας ό,τι μαθαίνει. Γιατί όλοι μαθαίνουμε δεξιά και αριστερά πράγματα. Που άλλες φορές είναι πραγματικά, άλλες φορές μπαθώνουν και πατάτες. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Και πολλές φορές γραφόντουσαν ονόματα τα οποία δεν είχαν καμία ανταπόκριση,
0: ναι, ναι,
1: με καμία, την πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι. Και καλό είναι αυτή τη στιγμή να έχουμε μια εικόνα. Μια γενική κατεύθυνση. Να μην σέρνεται ένα πράγμα και να. Το τραβάμε τα μαλλιά σου.
1: Σωστό.
0: Τουλάχιστον μαθαίνουμε τι γίνεται.
1: Σωστό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Χρήστο Κοντέζο, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: 20 λεπτά πριν από τις 10 αεροσπόρο βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Μπιτέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Να ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα των εφήβων, η οποία δεν τα κατάφερε τελικά να κερδίσει τη Γερμανία σε αυτό το παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχασε μάλιστα και με βαριά ήττα, έτσι, 99-69-30 πόντους διαφορά. Κατετάγει έκτη. Αν κέρδιζε το παιχνίδι αυτό, θα έκανε δυνατό και το όνειρο της συμμετοχής στο παγκόσμιο κύπελο Under 19. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν οι μικροί.
1: Ναι, αν και ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, βρέθηκε να προηγείται με 20-13. Από εκεί και πέρα όμως μετά υπήρχε ένα blackout για την ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα και τελικά έπεσε αυτή τη βαριά ήττα με 30 πόντους διαφορά. Το 20-13 που λέμε στην αρχή, το προβάδισμα της Εθνικής έγινε 20-29 για τους Γερμανούς με σερί 16-0.
0: Ξέφυγαν και γρήγορα.
1: Και στη συνέχεια όλα πήραν το δρόμο τους, θα λέγαμε, γιατί οι Γερμανοί δεν έχασαν ποτέ τον έλεγχο του παιχνιδιού και πήραν τελικά την πέμπτη θέση και το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο Under 19 που θα διεξαχθεί το 2027. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί σε αυτό το κορυφαίο ραντεβού. Η Εθνική Εφήβων όμως δεν τα κατάφερε. Αλλά βέβαια, εντάξει, το κακό, εγώ θα πω, ξεκίνησε από τον προημιτελικό με τους Ισπανούς, όπου χάσαμε ένα δικό μας παιχνίδι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω πηγαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Yeah. Αν και το σημερινό παιχνίδι, όπως είδαμε, τελικά είχε πολύ μεγάλη σημασία και η εθνική μας δεν τα κατάφερε.
0: Yeah. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα των εφήβων. Με τα γραφικά υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό? Εγώ πριν φύγω διακοπές είχα αφήσει δύο ανοιχτά ζητήματα στους ερυθρόλευκους με τον Βόκαφ και τον Τόρσε.
1: Ανοιχτά είναι ακόμα.
0: Α, δεν έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι οριστικό, νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά επισκιάζουν τα πάντα στον Ολυμπιακό. Mm. Που από εκεί και πέρα το μόνο που ψάχνει για την ενίσχυσή του είναι ένας forward, ή μάλλον τουλάχιστον ένας, γιατί μπορεί να είναι και δύο, δεν το ξέρουμε αυτό και νομίζω ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού το ξέρουν. Κυκλοφορούν διάφορες φήμες σε όλο αυτό το διάστημα, ναι. Δημήτρη, που έλειπες, αλλά δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ασχολείται με κάποια περίπτωση για την ενίσχυσή του στις θέσεις των forward, και ούτε μπορούμε να πούμε ότι περιμένει το χεζόνι αυτό που ονειρεύονται οι φίλοι του Ολυμπιακού, ότι θα μείνει ελεύθερος από τους Cavaliers κάποια στιγμή μετά την έναρξη σεζόν και θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, ποτέ δεν αποκλείουμε τίποτα.
0: Θεωρώ τώρα ότι ο Χεζόνια πήγε στους Cavaliers για να παίξει εκεί. Δεν είναι ότι πήγε για να φύγει κάποια στιγμή.
1: Ναι, προφανώς. Καλά, πέρα από αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα για τον Κροάτη στον Ολυμπιακό. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Αυτό είναι μόνο στη φαντασία των φιλάθλων, που εντάξει είναι λογικό να ονειρεύονται κάποιους παίκτες και να τους θέλουν, αλλά να είμαστε και λίγο στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή μιλάει ότι ο Ολυμπιακός περιμένει να δει τι μπορεί να προκύψει από την αγορά στη θέση των forward. Mm-hmm. Και ότι κάποια περίπτωση προχωρημένη δεν υπάρχει τώρα με την οποία ασχολείται ο Ολυμπιακός. Ασχολείται μόνο με τις περιπτώσεις που ανέφερες και εσύ, του Γόκαπ και του Ντόρσεϊ. Ναι. Και εδώ και καιρό το έχουμε πει ότι φαίνεται ότι ο ένας θα μείνει, ο άλλος θα φύγει. Αυτός που θα μείνει θα είναι ο Ντόρσεϊ, αυτός που θα φύγει ο Γόκαπ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επέκταση συνεργασίας τους. Και μιλάμε για επέκταση επειδή και ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά και ο Ολυμπιακός θέλει να του τα δώσει, θέλει να του κάνει τέλος πάντων μια αύξηση για να τον κρατήσει και τα επόμενα χρόνια και για να μην τον χάσει και να μπει σε κάποιον πληστηριασμό το επόμενο καλοκαίρι για να τον κρατήσει που θα είναι ελεύθερος. Και όσον αφορά τον Τόμας Γόκα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί νομίζω είναι μια περίπτωση όπου ο Ολυμπιακός κρατάει και το μαχαίρι και το καρπούζι από τη στιγμή που έχει δεμένο τον παίκτη για τη νέα σεζόν. Ναι. Αλλά όλα θα κρυθούν νομίζω από την διάθεση που θα δείξουν ο παίκτης και η Ντουμπάι. Mm-hmm. Ο παίκτης θέλει να πάει εκεί όπως δείχνει. Αν επανέλθει τώρα η Ντουμπάι με κάποια καλύτερη προσφορά από αυτή που είχε κάνει με την τελευταία της, να θυμίζω να είναι 870.000 ευρώ, τότε θα μπορέσει να προχωρήσει το πράγμα και να κάνει δικό της τον Αμερικανό playmaker του Ολυμπιακού. Όμως δεν... θα πρέπει να ανέβει αρκετά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Θα πρέπει, δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα με τον παίκτη να μετακινείται στην Ντουμπάι. Αν και ο Ολυμπιακός αρχικά έλεγε ότι θέλει 3 εκατομμύρια και στη συνέχεια έλεγε ότι περιμένει τον παίκτη στην έναρξη προετοιμασίας, είναι ένα deal το οποίο μπορεί να προχωρήσει και ο Γόκαπ να γίνει μέλος του Ντουμπάι, αλλά και με ποσό πολύ χαμηλότερο από αυτό που ανέφερε ο Ολυμπιακός σαν μια αρχική του, έτσι να το πούμε, απέτηση από την Ντουμπάι, το 3 εκατομμύρια. Μπορεί και αυτό το ποσό να είναι στη μέση. Αλλά και ακόμη αυτό το ποσό το, στη μέση που λέμε, το 1,5 εκατομμύριο, είναι σχεδόν διπλάσιο από την τελευταία προσφορά της Ντουμπάι. Μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή αν ανέβει αρκετά η Ντουμπάι και πιθανώς να συμβάλλει και σε αυτό ο παίκτης, δηλαδή να βάλει και κάποια λεφτά από την τσέπη του, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει συμβεί αρκετά αυτό το καλοκαίρι σε άλλες ομάδες. Και μένει να φανεί και τι θα γίνει και με την περίπτωση του Wilder Bub, ο οποίος θέλει να φύγει από τη Villeurbanne, γιατί νομίζω παίζει ρόλο στην υπόθεση του Walkup, αλλά νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται μετά από αυτή του Walkup. Ίσως να είναι εναλλακτική του Walkup στην Ντουμπάι και να το χρησιμοποιούν οι Άραβες και σαν ένα μοχλό πίεση προκειμένου να δουν και τις προθέσεις του Ολυμπιακού όσον αφορά τον Thomas Walkup.
0: Επειδή Νίκο ανέφερε στη Villeurbanne, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο μεταγραφικό να αναφέρεις.
1: Όχι, αυτά προς το παρόν.
0: Η σκληρή πραγματικότητα και για τη Villeurbanne και για τη Μονακό είναι τα δυσβάσταχτα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με τους Μονεγάσκους να μην μπορούν να παίξουν σε επαγγελματική λίγκα πλέον μετά την απόφαση που πήρε η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας και τους έχει αφήσει εκτός. Έχουν βεβαίως ένα παράθυρο ακόμα να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στη Γαλλική Λίγκα. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι εκεί που φανόντουσαν ότι φτιάχνουν δύο πολύ δυνατές ομάδες και για τη EuroLeague, βλέπουμε δύο ομάδες οι οποίες διαλύονται, να το πω έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, εντάξει, από τη μία η Villeurbanne νομίζω στα γνωστά τη στάνταρ θα είναι. Ίσως να είναι και λίγο καλύτερα, θα πω εγώ, από αυτά που έχουμε συνηθίσει από τη Villeurbanne τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα είναι ότι δεν θα κάνει αυτό που όλοι περίμεναν που έδειχναν οι πρώτες τις μεταγραφικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι, γιατί το budget θα μειωθεί δραματικά. Θα μειωθεί όχι σε σχέση με αυτό που είχε την περσινή σεζόν, αλλά σε σχέση με τον αρχικό της σχεδιασμό για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Διότι να το πούμε έτσι, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στη Γαλλία δεν έλαβε τις κατάλληλες εγγυήσεις από τον επενδυτή που είχε βρει ο Τόνι Πάρκερ και έτσι δεν προχώρησε αυτό το θέμα και δεν θα έχει τους κατάλληλους πόρους η ομάδα του Τόνι Πάρκερ για να καλύψει όλα αυτά που φανταζόταν, δηλαδή παίκτες σαν τον Φρανσίσκο, ο οποίος έφυγε για να πάει στον Παναθηναϊκό, και παίκτες σαν τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος μάλλον οδεύει προς τη Μακάμπι Τελαβίβ, τον Άρμονι Μπρούξ, ο οποίος μάλλον θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Γουάιλερ Μπαμ που αναφέραμε πριν ότι τον κοιτάζει Ντουμπάι, και πάει λέγοντας. Άρα δηλαδή, από τη μία υπάρχει αυτό ότι αλλάζουν τα πλάνα στη Villeurbanne, απ' την άλλη όμως δεν θα είναι σίγουρα χειρότερα σε καμία περίπτωση σε σχέση με το τι συνέβαινε μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι και την προηγούμενη σεζόν στη γαλλική ομάδα. Από εκεί και πέρα η Μονακό είναι μια άλλη κατάσταση, γιατί έχει βρεθεί, όπως φαίνεται, μια λύση όσον αφορά το μέλλον της γαλλικής ομάδας, με έναν πρώην NBA-er να θέλει να πάρει την ομάδα, αλλά πρέπει να δούμε εκεί τι θα γίνει, γιατί όπως είπες και εσύ δεν τις έχουν επιτρέψει συμμετοχή στις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας, του γαλλικού μπάσκετ. Άρα δηλαδή αυτό μπορεί να φέρει πολλές εξελίξεις και όσον αφορά τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους για τους Μονεγάσκους, αλλά και με τη συμμετοχή της ομάδας στο EuroCup. Γιατί από τη μία αρχικά φαίνεται ότι μπορεί και να μην επηρεαστεί αυτό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλει η Ευρωλίγκα τώρα που ανεβαίνει και μιλάω την Ευρωλίγκα όχι σαν διοργάνωση αλλά σαν οργανισμό,
0: σαν εταιρεία, ναι.
1: Ναι, που έχει και το EuroCup. Τώρα που ανεβαίνει δηλαδή και που ανεβαίνουν και οι δύο διοργανώσεις, δεν ξέρω αν θα θέλει την Μονακό που δεν θα μπορεί, σε περίπτωση το λέμε έτσι, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Συνεπιτροπή Εφέσεων η Μονακό, δεν ξέρω αν θα τη θέλει εφόσον δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επαγγελματικές κατηγορίες του γαλλικού μπάσκετ. Όμως η Μονακό έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με το EuroCup.
0: Οπότε υπάρχει δέσμευση.
1: Ναι, είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Και μένει αφανό αν τα όσα θα συμβούν στη Γαλλία θα επηρεάσουν και το μέλλον της στο EuroCup. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα ως δεδομένο, γιατί ξέρεις και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή και φύγει από την Α1, αλλά συνέχιζε κανονικά να παίζει την Ευρωλίγκα.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Δηλαδή είναι περιπτώσεις όπου μπορείς να πεις ότι είναι και αλληλένδετες, αλλά εκεί δεν είναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει κάτι οριστικό σχετικά με το μέλλον της Μονακό.
0: Θα ξεκαθαρίσουν πολύ περισσότερα πράγματα, Νίκο, της προσεκτικής
1: σήμερας. Θα ξέρουμε περισσότερα, να πούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο Μπιτέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: 8 λεπτά πριν από τις 10, πάμε και να κάνουμε μια γύρα από τον κόσμο, από τις διεθνείς ειδήσεις, το τι συμβαίνει. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Αθανασίου, παρακολουθεί τις εξελίξεις και φαντάζομαι, Γιώργο, το νούμερο ένα θέμα είναι αυτή η λατρεία που δείχνουν πλέον οι Λονδρέζοι, οι φίλοι, μάλλον καλύτερα της Arsenal να το πω, για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος όχι μόνο έπαιξε βασικό στο χθεσινό φιλικό της Arsenal με τη Ζιρόνα, αλλά πέτυχε και ένα πανέμορφο γκολ, έτσι.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλό μήνα, καλησπέρα σου.
0: Καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Κοίταξε τώρα μεταξύ μας, το πρώτο θέμα που παίζει αυτή τη στιγμή διεθνώς έχει να κάνει με την FIFA.
0: Ναι.
1: Δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Μουντιάλ, ακόμα συζητάμε για θέματα που έγιναν στο Μουντιάλ και ακολούθησαν το Μουντιάλ. Τα παρακολουθούμε τα πάντα κτλ. Και καθώς υπάρχουν έτσι εξελίξεις, σαφώς και θα ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Όσον αφορά τον Τζόλι, που πραγματικά τα πήγε πάρα πολύ καλά το παλικάρι στο φιλικό που έδωσε η Arsenal, στην πραγματικότητα πρώτη συμμετοχή του Τζόλι στην λονδρέζικη ομάδα, την οποία λατρεύω γιατί ξέρεις, έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια, όχι της Arsenal, αλλά διεθνή φιλικά παιχνίδια στο γήπεδο της Arsenal, στο Emirates.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Το καινούριο που υπάρχει για τον Τζόλι είναι ότι απέκτησε έναν καινούριο συμπαίκτη Βραζιλιάνο. Βραζιλιάνο διεθνή, Μπρούνο Γουιμαράες.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε και αυτός.
0: Είχε τον Γκαμπρίελ Τζεσούς.
1: Τον Τζεσούς, τον Μαρτινέλη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και μιλάμε τώρα Μαρτινέλη και Τζεσούς. Είναι επιθετικοί. Στην πραγματικότητα θα τα δίνουν όλα για μια θέση στην εντεκάδα προπονήσεις. Γι' αυτό το τονίζω περισσότερο. Ενώ για τον Γκουιμαράες τα πράγματα είναι λίγο πιο στρωτά, γιατί δεν είναι επιθετικός, κεντρικός μέσος. Α, υπάρχει και ο Μαγαλιάες και αυτός, κεντρικός αμυντικός. Είναι οι τρεις οι Βραζιλιάνοι που υπάρχουν.
0: Μεγαλώνει η βραζιλιάνικη παροικία στην Arsenal.
1: Ναι, Δημήτρη, και αναρωτιέμαι εγώ, είναι αυτοί οι παιχταράδες οι οποίοι μπορούν και παίζουν στην πρωτήτρια Αγγλίας και δεν μπορούν να παίξουν όπως μπορούν να παίξουν στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
0: Μην μου ξύνεις τις πληγές τώρα, σε παρακαλώ.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα το οποίο σκέφτεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ και στον ύπνο του ο Αντζελότη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 100 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο για 5 έτη, συγγνώμη, η Arsenal για τον Γκουιμαράες, ο οποίος ναι μεν ξεκίνησε από την Ατλέτικο Παρναένσε στην Βραζιλία, πήγε Λιόν, έπαιξε Newcastle και από Newcastle πήγε στην Arsenal και μου θυμίζει λίγο τον Ζωάο Πέντρο της Chelsea, βέβαια αυτός, mm-hmm. ο οποίος ανανέωσε πριν δύο μέρες το συμβόλαιό του έως το 2033 σε άλλη λονδρέζικη ομάδα, τη Chelsea, και ο οποίος επίσης αγωνιζόταν σε άλλη βρετανική ομάδα, σε άλλη αγγλική ομάδα, στην Brighton. Οπότε βλέπεις δύο Βραζιλιάνους που αγωνίζουν στην Αγγλία, έκανε εσωτερική μεταγραφή. Με τελευταία αυτή του Γουιμαράες που μας ενδιαφέρει άμεσα λόγω του Τζόλι.
0: Ναι.
1: Ένα που ήθελα να σου πω είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι στην Αργεντινή έχουμε δύο ματσάρες σήμερα για την τρίτη αγωνιστική μέρα του πρωταθλήματος Κλαουσούρα, του πρωταθλήματος που κλείνει τη χρονιά, κλείνει το 2026. Και αυτό το λέω γιατί σε 11 το βράδυ, ο Ρελάδος, η Μπόκα παίζει εκτός έδρας και συγκεκριμένα στο Ρωσάριο, έδρα της Νιούλς και της Ρωσάριο Σεντράλ, και ιδιαίτερη πατρίδα του Μέση. Mm-hmm. Η Μπόκα λοιπόν παίζει με την Νιούλς για το πρωτάθλημα, ενώ η River Plate φιλοξενεί την άλλη ομάδα του Ρωσάριο, Ρωσάριο Σεντράλ, ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 1:15 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χόρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό μήνα. Γεια.
0: Γεια χαρά. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γαβρίλ Ερμούνδος και ο Ολυμπία Γενικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρμένο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρα Σπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Eraspor 101,8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Eraspor.

0: Vibes. Καλησπέρα σας, 11 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Ο Γαβρίλη Ρεμούντος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαχανατζής θα εκφωνήσει τα και θα φτιάξει τα δελτία που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κουπόνι του στοιχήματος, καθώς και σήμερα πολλά είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε. Κυριαρχεί η κόντρα FIFA με UEFA, γι' αυτό θα έχω τη χαρά σε πολύ λίγο να έχω ένα καλό συνάδελφο, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του. Όμως, μέχρι να συμβεί αυτό, εμείς ξεκινάμε με το κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε στο Aldo Civi, Γυμνάσια La Plata 1-2, Deportivo Riestra, Baraka Central 0-1, Pogon Puska 1-0, Bohemian Galway United 1-1, Partubice Yablon Έτσι 0-2, Αλμιράντε Μπράουν Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα 1-0, Ντε Μπολιβάρ Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο 0-1, ημίχρονα Τσέσεκα Σόφια Ντούνα Βρούσε 1-1, Κατοβίτσε Ραντόμια Κράντο 0-1, Μπρίνιε Κόπερ 1-0, Ολύμπια Λουμπλιάνα Σαλουμίνι 0-0, Ραπίτ Κλουζ 2-0, Ατλέτικο Τεμπερλέι Γυμνάσια Τύπο 0-2, Ντεπορτίβο Μαϊπού Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα 2-1. Είναι οι αγώνες όπου έχουμε γκολ. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Όπως σας είπα, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον επιτετραμένο στην Ελλάδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τύπου και Ενημέρωσης, αρχισυντάκτη του Διεθνούς Discovery Football και του Ιταλικού Europa Calcio. Και φυσικά ένας καλός φίλος και ένας καλός συνάδελφος με τον οποίο, Μάνο, έχουμε περάσει κάποια χρόνια στον Ελεύθερο Τύπο. Έτσι, καλησπέρα.
1: Ακριβώς, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Και στου ακροατέ τη Ερασπορ. Μια χαρά εσύ.
0: Μια χαρά κι εγώ. Λοιπόν, κυριαρχεί ακόμα στον διεθνή τύπο η κόντρα UEFA-FIFA, έτσι.
1: Ναι, η οποία θα τραβήξει.
0: Θα μάκρο, τραβήξει.
1: Πιστεύω μετά τη. Ναι, ναι, δηλαδή και αυτή τη βδομάδα σίγουρα θα έχουμε και μάλλον ίσως και μέχρι τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο στο Μαρόκο. Για τη FIFA αναφέρομαι, γιατί μετά θα έχουμε και τις προεδρικές εκλογές στο Καζακστάν τον Απρίλιο.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ο τελικός του Super Cup που θα γίνει είναι μια, είναι μια καλή ευκαιρία για Κελαϊφή να τον αρχίσει ο Τσέφεριν εκεί?
1: Ήταν ο Τσέφεριν, το έχει προτείνει του Νάσερ Αλ Κελαϊφή, του προέδρου της Paris Saint-Germain και προέδρου επίσης της ΙΚΑ, πρωινίκα της Ευρωπαϊκής της Ομοσπονδίας Συλλόγων, να θέσει υποψηφιότητα για τη FIFA. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Κατάρ
0: είναι υπέρ. Υπέρ FIFA.
1: Το Κατάρ στηρίζει τον Ιφαντίνο. Έτσι, με ανακοίνωσή του και λέει ότι ήταν πολύ καλή η κίνησή του και είμαστε δίπλα του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Κελαϊφή δεν θα θέσει υποψηφιότητα, γι' αυτό και τώρα δεν έχει μιλήσει καθόλου. Γιατί έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές, αλλά δεν έχει πει ούτε ναι ούτε όχι. Οπότε καταλαβαίνω ότι ο Κελαϊφή δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Εκείνος που μέχρι τώρα μπορεί να θέσει είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, που είναι η Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ο Μονταλιάνη, που έχει και καλές σχέσεις με την UEFA. Ενώ δεν αποκλείεται να μπει και κάποιο άλλο πρόσωπο, έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να θέσει κάποιο υποψηφιότητα πρέπει να έχει τη στήριξη τουλάχιστον 5 εθνικών ομοσπονδιών.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι, ναι.
0: Οι μεγάλες ομοσπονδίες, Μάνο, δηλαδή μιλάω Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, τι λένε? Είναι με UEFA, φαντάζομαι.
1: Κοίτα, Ιταλία καταρχήν είναι, από ό,τι ξέρω, είναι μαζί με τον Ιφαντίνο, γι' αυτό και δεν έχει πάρει θέση στο θέμα αυτό. Και η Γερμανία παρά τα αυτά είναι εναντίον, και μάλιστα ο Νόιεντορφ, ο πρόεδρος, όταν έμαθε, όπως είπε, εγώ το διάβασα στις εφημερίδες αυτό, την πρόταση που έστειλε σε όλες τις ομοσπονδίες ο Γιάννη Ιφαντίνο για να μπει μέσα στους κόλπους της UEFA, της FIFA, συγγνώμη, μια νέα ιδιωτική εταιρεία που θα πρόσκειται. Ναι, μεν το γενικό κομμάτι θα το έχει ο Τζιάνι Φαντίνο, αλλά θα είναι και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κούσινερ, ο Τζόσου Κούσινερ με τον αδελφό του. Όπου ο αδελφού του η γυναίκα είναι η Κλόη, η Κλέι Κόλλι, Κλόη, φημισμένο μοντέλο που, όπως έχει δηλώσει η ίδια, πρόσκειται στους δημοκρατικούς, αλλά Αυτά έχουν πολύ και λίγη σημασία στο τέλος. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε τώρα ότι υπήρχε μια έντονη παγκόσμια αντίδραση για την πρόταση αυτή του Γιάννη Φαντίνο, που προσπαθεί να μαζέψει τα σημάζευτα, λέγοντας τώρα ότι εγώ δεν υποχρέω να κανέναν, απλώς είχα κάνει μια πρόταση. Είδαμε όμως ότι μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, που ήταν η προθεσμία για να πούν όλοι την γνώμη τους, αντέδρασαν όλη η παγκόσμια κοινότητα. Με πρώτη βεβαίως την UEFA, που είναι και πλέον ισχυρή, γιατί η UEFA διοικεί 55 ομοσπονδίες, αλλά και τις πιο σημαντικές, έτσι. Δηλαδή, αν βάλουμε το παγκόσμιο κύπελο, τι είναι? Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία. Όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ουσιαστικά στηρίζεται στις ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Η Conmebol τι λέει? Η Conmebol τι λέει, μάλλον.
1: Η Conmebol δεν έχει πάρει θέση προς το παρόν. Η Conmebol, να πούμε, θα πω γιατί. Η Conmebol, που είναι η Λατινική Αμερική και έχει πρόεδρο τον Αλεχάνδρο Ντομίνγκεφ, είναι αυτός που είχε ρίξει την ιδέα, η οποία νομίζω ότι θα γίνει πραγματικότητα αυτή, να πάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 στις 64 ομάδες για μία και μοναδική φορά, που θα εορταστούν τα 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο του 30. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ντομίνγκεφ, που είναι φύλλα προσκύμενο στον Ιφαντίνο, εντάξει, θα προσπαθήσει όσο μπορεί να τον στηρίξει, έστω και όχι επισήμως. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Τζιάννη Φαντίνο έχει βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τώρα. Εκεί που πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο φαινόταν ότι δεν έχει αντίπαλο, οπότε μπορεί μεν να λύγει η τριετή θητεία, η θητεία του για τρίτη φορά, και δεν έχει δικαίωμα να ξαναθέσει η υποψηφιότητα για τις προσεχείς εκλογές. Είχε βγει η ΚΑΦ, η Αφρικανική Συνομοσπονδία, και είχε πει: εμείς στηρίζουμε τον Ιφαντίνο ασχέτως αν δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Και δεν υπήρξε κανένας τότε να πει: βάζουμε και εμείς, ή δεν πρέπει να βάλει, γιατί πάει κόντρα στους κανόνες. Οπότε όλα έδειχναν πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν βάλω το Ρωμαίο Πολιτών το 23ο, ο Ιφαντίνο θα κέρδιζε πάλι τις εκλογές, ελείψε αντιπάλου. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς. Πάρα πολύ. Η UEFA τον έχει καλέσει ακόμα και να παραιτηθεί. Ο ίδιος προσπαθεί τώρα με κάποιες φιλίες και ισχυρούς άντρες που έχει ανά τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο να ισορροπήσει κάπως τα πράγματα. Αλλά οι προσεχείς ημέρες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες για τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος προετοιμαζόταν, από ό,τι λένε, με το που θα ξανακέρδιζε τις εκλογές. Τώρα, να θυμίσουμε, έπαιρνε 6 εκατομμύρια το χρόνο. Θα έφτανε να παίρνει 60. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γινόταν αυτό, αλλά στην εποχή μας όλα είναι πιθανά πλέον. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε δυσχερή θέση και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις από πλευράς UEFA και από πλευράς άλλων.
0: Παρέτηση Ιφαντίνο, εκτιμάς ότι μπορεί να υπάρξει ή όχι?
1: Κοίτα να δεις, περιμένω να δω τώρα τι θα κάνουν οι New York Times. Οι New York Times ήταν αυτοί που αποκάλυψαν το θέμα καταρχήν του Μπαλογκούν, του Αμερικανού φόρ, που ξέρουμε όλοι ότι είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία με κόκκινη κάρτα, και αποκάλυψαν ότι μετά η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA με τον πρόεδρό της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να ρωτήσει τα άλλα 19 μέλη, ο ίδιος αποφάσισε να θέσει σε ισχύ ένα παραπλήσιο νόμο του 1962 στη Χιλή. Τότε, να θυμίσουμε, δεν υπήρχαν κανόνες ουσιαστικά όπως τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είχε δοθεί αναστολή σε έναν ποδοσφαιριστή, τον Καρίντσα, αν θυμάμαι καλά. Και γι' αυτό δόθηκε και τώρα αναστολή στην ποινή αποκλεισμού του Μπαλογκούν. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι είχε πάρει τηλέφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ, που το παραδέχθηκε τον Τζιάννη Φαντίνο. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι υπόθηκε.
0: Τέλος πάντων, είχαμε προεδρική παρέμβαση.
1: Ξέρουμε όλοι, αυτό ήταν ένα μεγάλο ατόπιμα. Ένα μεγάλο σκάνδαλο που ευτυχώς μετά η ποδοσφαιρική, η εθνική ομάδα του Βελγίου έβαλε τα πράγματα στη θέση της, που συνέδρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν έχουν παίξει σοβαρό ρόλο, και μετά που ήρθε και η πρόταση από τον Ιφαντίνο, που αποδοκιμάστηκε από όλο τον κόσμο, πρωτίστως από την UEFA, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν συγκαλέσει την Πέμπτη, θυμάμαι καλά, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη ο πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβένος Αλεξάντ Τσεφερίν, τις 55 χώρες μέλη, είχε βγει ο πρόεδρος της Τσεχικής Ομοσπονδίας, ο Νταβίτ Τρούντα, και είχε στηρίξει την πρόταση του Ιφαντίνο. Μετά βεβαίως, όπως καταλάβουμε όλοι, την πήρε πίσω και άλλαξε. Και μετά ακολούθησε η ΚΟΝΚΑΚΑΦ και όλες οι άλλες δικαιοσύνη ομοσπονδία και γι' αυτό έκανε υποχώρηση ο Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος τώρα προσπαθεί να κρατήσει τη θέση του. Γιατί βλέπει ότι τα πράγματα έχουν σφίξει πάρα πολύ και εκεί που ήταν αδιαφιλονίκη το φαβορί, τώρα δεν ξέρει τι θα γίνει, αλλά πιστεύω ότι οι New York Times θα έχουν κάποιες αποκαλύψεις πρόσεχες ημέρες. Θα δούμε.
0: Λες, για να δούμε.
1: Για
0: να
1: τον Τζιάνι Φαντίνο.
0: Για τον Ιφαντίνο προφανώς.
1: Οι πληροφορίες μου έτσι λένε, ναι.
0: Εντάξει. Το κρατάμε αυτό που λες και το παρακολουθούμε, βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, από εκεί και σήμερα να δούμε, από εκεί και πέρα μάλλον, όχι από εκεί και σήμερα, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Περιμένουμε τις εξελίξεις των επόμενων ημέρων. Πάντως, μάλλον εκτίμηση δική σου είναι θα τραβήξει το θέμα, έτσι.
1: Θα τραβήξει, ναι. Θα τραβήξει. Θα τραβήξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, στο μεταγραφικό ποδοσφαιρικό παζάρι τι γίνεται τώρα, θέλω να μου πεις.
1: Κοίτα να δεις. Καταρχήν πρέπει να δούμε ότι έχουμε εντυπωσιακές μετακινήσεις και μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχουμε τον Χρήστο τον Τζόλι, καταρχήν.
0: Που βάλε και την κολάρα χθες.
1: Ναι, ακριβώς. Στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Arsenal, έτσι. Mm-hmm. Όπου ο Μικέλ Αρτέτα, ο Βάσκος προπονητής των Καλογέρδων, τον αποθέωσε. Mm-hmm. Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ τον αποθέωσαν και οι οπαδοί. Τι θέλουμε το Βινίσιους αφού έχουμε Τζόλι.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Λέω για τον Αρτέτα τώρα που εντάξει, οι οπαδοί με το παραμικρό θεοποιούν τον ένα και την άλλη το ρίχνουν στον Γιάδα. Εντάξει. Λέω για τον προπονητή που είναι πιο σοβαρός και βλέπει τα πράγματα πιο αντικειμενικά. Λοιπόν, έναν αυτό με 40 εκατομμύρια ευρώ από τη Club Brugge, ο Χρήστος ο Τζόλις γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή γενικά Έλληνα ποδοσφαιριστή. Στο εξωτερικό και στο εσωτερικό εννοείται, έτσι. Mm-hmm. Κατέριψε το ρεκόρ των 36 εκατομμύριων ευρώ που είχε δώσει η Νάπολη στη Ρώμα. Είχε πάρει τον Κώστα Μανολά και τα 35 εκατομμύρια που είχε δώσει πέρσι το καλοκαίρι η Μπράιντον στον Ολυμπιακό και πήρε τον Πάπη τον Κοστούλα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, έχουμε μετά τα 34-35 εκατομμύρια που δίνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ στη Χένκ και παίρνει τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, ο οποίος θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο 10 που φοράει ο μέχρι πρότινος αρχηγός της γερμανικής ομάδας, ο Γιούλια Μπραντ, που πιθανότατα δεν ανανέωσε το συμβολό του με την Ντόρτμουντ, πιθανότατα θα πάει στον Άγιαξ. Mm-hmm. Ο Καρέτσας ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, ενώ έχει συμφωνήσει, γιατί η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει πάει στην Ασία μια τουρνέ για κάποια φιλικά παιχνίδια και μαζί της έχει πάει και ο Λάρς Ρίγκεν, ο διευθύνος σύμβουλος. Οπότε, όπως είπε ο Λάρς Ρίγκεν, θα επιστρέψουμε Τρίτη Τετάρτη στον Ντόρτμουντ. Περιμένουμε πρώτα τη διοίκηση της ΧΕΚ να αποχαιρετήσει τον Καρέτσα και μετά να τον παρουσιάσουμε κι εμείς.
0: Πολύ,
1: πολύ σωστή και ωραία κίνηση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Ντόρτμουντ από εκεί που μένουν οι γονείς του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Με το αυτοκίνητο είναι απόσταση 2 ώρων. Άρα είναι πολύ κοντά και στους γονείς του.
0: Σαν να λέμε Αθήνα Πάτρα, χοντρά χοντρά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μετά έχουμε και τον Κωνσταντίνο τον Κουλιαράκη που χθες πήγε με το Λία Τζέτ. Έτσι, στη Ρώμη, μαζί με τον Ατζέντη τον Πασχάλιο Νιντούρη, υπέγραψε το πενταετές συμβόλαιό του. Η Ρώμα
0: φωτογραφήθηκε, ανακοινώθηκε.
1: 15 εκατομμύρια βεβαίως στη Βόλσμπουργκ, η οποία υποβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία και πούλησε και τον Μάγκερ στην ΑΕΚ, έτσι, ένα πολύ καλό Κροάτι. Mm-hmm. Και άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, η Βόλσμπουργκ κοιτάζει τώρα να ξεφορτώσει.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε στην Bundesliga υπάρχει ένας κανονισμός που λέει η ομάδα που υποβιβάζεται αν δεν έχει ο ποδοσφαιριστής ειδικό συμβόλαιο, ειδική ρήτρα μάλλον στο συμβόλαιό του, τότε ο μισθός του πέφτει κατά 35%. Οπότε οι ποδοσφαιριστές αν δεν έχουν αυτή ρήτρα προτιμά να ζητάνε από τη διοίκηση να πάρουν μεταγραφή. Λοιπόν, ο Κουλιαράκης λοιπόν θα έχει 2 εκατομμύρια ετήσιο μισθό από τον Τζαλορόσι και τώρα πρέπει να έχει πάει στο Κάρντιφ όπου θα ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα υπό τις οδηγίες του Γκασπερίνη που θα δώσει εκεί και κάποια φιλικά παιχνίδια και θα ξεκινήσουν μετά την επιστροφή κάποιες μέρες στην Ιταλία.
0: Αν δεν κάνω λάθος Μάνο και αν κάνω με διορθώνεις, ο Τζολάκης δεν έχει ανακοινωθεί από τη Χάλ, έτσι.
1: Ο Τζολάκης δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Για ποιο
1: ναι.
0: λόγο ξέρουμε. Γιατί η μεταγραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί, αυτό είναι σίγουρο. Απλώς δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ο Ατζούν, έλειπε.
0: Τέλος
1: κάτι
0: πάντων.
1: Ήθελε να κάνει ο Ατζούν, ναι.
0: Ωραία. Στα άλλα
1: το,
0: τι
1: γίνεται. Το Λάκης θα γίνει, αν θυμάμαι καλά, ο πέμπτος Έλληνας που θα... Όχι, παραπάνω πρέπει να είναι οι Έλληνες στην Premier League. Γιατί πρώτος Έλληνας που πήγε στην Premier League πρέπει να ήταν...
0: Ο Τζίμας.
1: Όχι, δεν λέω τώρα. Ο Νταμπίζας λέω. Γενικά λέω τώρα.
0: Α, γενικά. Νομίζω ο Νταμπίζας πρέπει να ήταν.
1: Ή ο Δόνης. Ο Γιώργος Δόνης στην Blackburn.
0: Ο Γιώργος Δόνης ήταν, έχεις δίκιο, ναι, στην Blackburn ο Δόνης και μετά ακολούθησε Νταμπίζας.
1: 50 εκατομμύρια τότε, ναι.
0: Ζαγοράκης και Γιαννακόπουλος.
1: Καλά, μετά.
0: Αυτή ήταν μεταγενέστερα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή έχουμε στην Premier League.
1: Ο Σοβέλλας παίξανε πάρα πολύ.
0: Εμείς τώρα έχουμε στην Premier League τον Τζολάκη, έχουμε τον Τζίμα, έχουμε τον Κοστούλα. Τρεις. Τον. Έχουμε άλλον. Τον Τζόλι, τέσσερις, ναι. Αυτούς νομίζω έχουμε.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι κάτι, έχω ξεχάσει κάτι.
1: Μαυροπάνος στη West Ham.
0: Α, Μαυροπάνο,
1: είναι,
0: βέβαια.
1: Είναι στη δεύτερη κατηγορία. Όπου εδώ ο Μαυροπάνος, πρέπει να πούμε, είχε κάποιες επαφές με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τη Στουτγκάρδη. Αλλά τελευταία πρέπει να έχει κολλήσει το θέμα αυτό. Γιατί δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τίνο το Μαυροπάνο.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν, καλά είναι να ανοίγουν τα φτερά τους οι καλοί ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και να πηγαίνουν έξω.
1: Ναι, εντάξει, αρκετοί από αυτούς δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι παιδιά δεύτερης γενιάς γεννημένοι,
0: ναι, ναι,
1: στο εξωτερικό, έτσι, οπότε έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική πολιτική, προσαρμόζονται πιο εύκολα στο διεθνές ποδόσφαιρο.
0: Κάποια άλλη μεταγραφή έχουμε ξεχωρίσει μάλλον μέχρι στιγμής από τα μεγάλα κλαμπ?
1: Κοίτα, σπουδαίες μεταγράφες έχει κάνει η City με τα 135 εκατομμύρια που πήρε από την Nottingham Forest τον Elliot Anderson, έναν από τους καλύτερους κεντρικούς μέσους του αγγλικού ποδοσφαίρου που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε δει την Tottenham που μπήκε δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, μια Tottenham που την περσινή αγωνιστική περίοδο βρέθηκε ένα σκαλοπάτι από τον υποβασμό, έτσι.
0: Ναι,
1: και τελικά την πήρε West Ham, ναι. Είδαμε λοιπόν την Tottenham. 108 εκατομμύρια πήρε τον άλλη από την Newcastle.
0: Ναι, αλλά πήρε, έτσι, και 50-60 πήρε... τον Κολομουάνι που έδωσε στη Juventus.
1: Ναι, όχι, όχι, αυτά τα λεφτά είναι σπάρει συζεμένοι. Ο Κολομουάνι ήταν δανεικός.
0: Ήταν δανεικός, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο.
1: Δανεικός.
0: Δανεικός, ναι. Έπαιζε, σωστό.
1: Επίσης.
0: Α, είναι και ο Τσιμίκας Λίβερπουλ, μην το ξεχάσουμε.
1: Και ο Τσιμίκας Λίβερπουλ, σωστά. Που φέτος δείχνει εντελώς διαφορετικός και είναι ένας από τους αρχηγούς, από τους τρεις αρχηγούς
0: στον κόσμο. Τι έγινε εκεί πέρα με το Σομποσλάι, τον Τσιμίκα?
1: Σε ένα φιλικό παιχνίδι αντίον της Ρέξαμ, ο Σομποσλάι είναι ο πρώτος αρχηγός. Βγαίνοντας, στο 80 εκεί τον έβγαλε ο Ιραόλα, δίνει το περιβραχιόνιο στον Τσιμίκα. Ο Τζόουνς παρεξηγήθηκε τώρα. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερος αρχηγός ή τίποτα ο Τζόουνς. Και πήγε κάτι, είπε του Τσιμίκα, θα δεις και ο Τσιμίκας και πέταξε το περιβραχιόνιο.
0: Το μάζεψε ο Σομποσλάι, δεν το μάζεψε?
1: Δεν θυμάμαι ποιος το μάζεψε. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτό τώρα να τους καλέσει ο Ιραόλα και να πούνε, κύριοι, το περιβραχιόνιο, και γενικά δεν μπορείτε, είσαστε ποδοσφαιριστές, εσείς Λίβερπουλ, δεν είσαστε της γειτονιάς σας.
0: Άρα λοιπόν
1: το
0: νόημα είναι ένα, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει ποιος κάνει κουμάντο εδώ. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Προφανώς. Λοιπόν, λέγαμε τώρα.
0: Λέγαμε για τις μεταγραφές στην Premier.
1: Στην Premier League, λοιπόν. Επίσης, η Tottenham έκλειψε σχεδόν μέσα τα χέρια της Manchester United τον Ματέους, τον Πορτογάλο Χαφ της West Ham. Ενώ είχε συμφωνήσει να πάει στη United, τελικά τον πήρε η Tottenham που δείχνει μια εξαιρετική μεταγραφική δραστηριότητα. Έχουμε επίσης την Chelsea που έχει δώσει πάλι αρκετά λεφτά και πρέπει ο νέος προπονητής, ο Τσάβι Αλόνσο, να προωθήσει τώρα και τα νέα ταλέντα που έχει πάρα πολλά η Chelsea. Είδαμε και ο Μούντρικ που είχε τιμωρηθεί ο Ουκρανός με 4 χρόνια λόγω απαγορευμένων ουσιών. Τελικά πριν τελειώσει η ποινή βρέθηκε μια λύση και έτσι θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Έχουμε την City με νέο προπονητή και αυτή τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος δηλώνει ότι επιθυμίας μου δεν θέλω να πουληθεί φέτος ο Ρόντρι, γιατί αποτελεί αυτή τη στιγμή τον πρώτο στόχο της Real Madrid, η οποία μέχρι τώρα η Βασίλισσα έχει κυριαρχήσει στο μεταγραφικό πεδίο, έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει πάρει με 20 εκατομμύρια τον Ολλανδό μπαχάφ της Ίντερ, το Ντούμφρις, εξαγοράζοντας τη ρήτρα που είχε. Πήρε τον ελεύθερο από τη Λίβερπουλ τον Κόνατε, τον Γάλλο, το διεθνή στόπερ. Πήρε τον Κουκουρέγια, έτσι ίσως το, αν δεν είναι ο πρώτος, είναι μέσα στους τρεις κορυφαίους αριστερούς μπακ του κόσμου. Ο οποίος με 55 εκατομμύρια από την Τζέλση. Το πιο ωραίο ποιο είναι ότι πριν από 20 μέρες ο Κουκουρέγια είχε πει και μαλλιά να μην είχα, δεν θα πήγαινε από το
0: Ρεάλ.
1: Ο Στάφερ, τύχη όμως.
0: Και πήγε.
1: Και πήγε, γι' αυτό λένε, μεγάλη κουβέντα, πάει,
0: μεγάλη κουβέντα που λες.
1: Ακριβώς. Μετά πήρε τον Μπερνάρντο Σίλβα, τον Πορτογάλο, ο οποίος πήγαινε στο αεροδρόμιο για να πάρει το αεροπλάνο να πάει στη Βαρκελόνη. Είχε συμφωνήσει προφορικά με το Φλικ και τελικά πήγε στη Μαδρίτη. Τον έκλεψε μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα η Ρεάλ. Και βεβαίως τώρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η μεταγραφή του Ντιομαντέ, που και αυτός είχε συμφωνήσει προφορικά με την Paris Saint-Germain, αλλά θα έμενε δανεικός για ένα χρόνο στη Λειψία και θα πήγαινε 27. Έλα όμως που ο Φλωρεντίνο Πέρδε, βλέποντας ότι φέτος η Bayern δεν φέρεται αποφασισμένη να πουλήσει τον Ολίσε ακόμα και 200 εκατομμύρια ανάδυνο όπως είχε κυκλοφορήσει, γιατί από την άλλη πλευρά είχε διαρρεύσει από πλευράς Μπάγκερ ότι και 500 εκατομμύρια να δώσετε, εμείς δεν τον πουλάμε. Οπότε έκανε στροφή 180 μοιρών, έστειλε δύο ανθρώπους του στη Λειψία, κλείσαν αμέσως τον Ντιομαντέ, μίλησαν και με τον ίδιο, με την οικογένειά του. Και ο Ντιομαντέ δεν έχει πάει στην προετοιμασία της Λειψίας, περιμένει να ολοκληρωθεί η υπόθεσή του για να πάει στη Μαδρίτη να υπογράψει το συμβόλαιό του.
0: Εντάξει, μεγάλες, πολύ μεγάλες κινήσεις όμως δεν έχουν γίνει, κινήσεις εντυπωσιασμού ακόμα.
1: Κοίτα να δεις, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αν ο Βινίσιους που του έχει δώσει τηλεσίγραφο η διοίκηση της Ρεάλ, το συμβόλαιο του λέει 27, που έχουν πει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο. Αυτός έχει διαμηνήσει ότι θέλει 20 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν θέλει προς το παρόν να τα δώσει ο Πέρεθ. Οπότε αν δεν δώσει τώρα τι συμφωνείς και ανανέωσε το συμβόλαιο, ιδάλλως θα βγει προς πώληση. Εκεί λοιπόν θα δώσει ο Πέρεθ. Οπότε αν δεν δώσει τώρα τι συμφωνείς και ανανέωσε το συμβόλαιο, ιδάλλως θα βγει προς πώληση.

0: 10 λεπτά μετά τις 10.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γαβρίλη Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Πρώτα ο Ολυμπιακός την Τρίτη, ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ μπαίνουν στις ευρωπαϊκές μάχες. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ευχόμαστε όλοι μας μέσα από την καρδιά μας οι ελληνικές ομάδες να τα καταφέρουν και φυσικά αύριο έχουμε την κλήρωση και των 5 ελληνικών ομάδων, καθώς θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα μπει στο play-off του Champions League στις ευρωπαϊκές μάχες, όπως και ο Όφη θα μπουν αργότερα. Φυσικά ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη έχουν εξασφαλισμένη league face ανεξάρτητα με τα αποτελέσματά τους. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει φάει το κουτάλι με τα γήπεδα, τιμώντας με την παρουσία του τη φανέλα του Παναθηναϊκού φυσικά πολλά χρόνια και της εθνικής μας ομάδας. Μιλάω για τον κύριο Ιάκωβο Χατζηαθανασίου. Αγαπητέ Ιάκωβε, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δύσκολη εβδομάδα αύριο, έτσι. Πρώτα για τον Ολυμπιακό και δύσκολη το λέω γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσουν. Αλλιώς χαιρετούν τη διοργάνωση.
1: Είναι δύσκολο για όλες τις ομάδες. Είναι δύσκολα. Mm-hmm. Και είναι δύσκολα γιατί όλες οι ομάδες αυτή την εποχή βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Mm-hmm. Και είναι ανέτοιμες. Και πιο δύσκολα τα πράγματα, κυρίως φυσικά είναι για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει και το περιθώριο λάθος.
0: Όχι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει περιθώριο.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με την πλάτη στον τοίχο.
0: Αλήθεια.
1: Άρα, λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κτλ. Έχουν την πολυτέλεια και να χάσουν. Εντάξει. Θα μπουν σε μια άλλη διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όλες οι ομάδες και Όφη ναι. Ακόμα να, και Όφη και να χάσει πάει στο conference.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Με την έννοια ότι δεν επιτρέπονται λάθη.
0: Λοιπόν,
1: και απορώ τώρα, ναι. Και έχω και μια απορία τώρα, γιατί να μην υπάρχει VAR.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Στην πρώτη διοργάνωση, δηλαδή, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες επενδύουν κάποια εκατομμύρια. Mm-hmm. Επενδύουν κάποια εκατομμύρια. Εντάξει. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει. Και είδαμε λοιπόν μια διαδικασία η οποία μπορώ να πω ότι δεν ήταν καλή για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ωραία. Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός έφευγε από το Conference League, δεν θα υπήρχαν κάποιες απώλειες εκατομμυρίων. Θα υπήρχαν.
0: Αυτό λοιπόν. Ναι, γιατί εδώ ο Παναθηναϊκός τώρα βάζει και το χέρι στην τσέπη και κάνει και μεταγραφές, έτσι.
1: Είναι, κάνει και μεταγραφές. Και μπορώ να πω τώρα, βγαίνει και νωρίς τώρα, μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλέψει την. Να πω την
0: παράσταση.
1: Ναι, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τα έχει πάει πολύ καλά.
1: Ναι, αυτό όμως πρέπει να φανεί και στο γήπεδο. Που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον για φέτος, με την εικόνα την οποία έχω δει, ναι. Και με τις παίκτες τους οποίους έχει φέρει, ότι θα έχει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό.
0: Έτσι λέω.
1: Όχι όπως τον περσινό.
0: Αυτό που κυκλοφορεί τελευταία ως είδηση, ο Λιβάη Γκαρσία ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Θα τέριαζε ο Λιβάη Γκαρσία στο Παναθηναϊκό, αν και εφόσον γίνει η μετακίνηση.
1: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος. Όσον αφορά
0: ναι, γιατί γύρισε και ο Ντέσσερς πλέον.
1: Μπράβο, γυρνάει και ο Ντέσσερς, έχει και τον. Έχει και τον Τέι μπροστά, έχει και τον.
0: Ραστόντερ.
1: Τον Ραστόντερ. Άρα λοιπόν, πώς να πάρει. Εγώ έχω ακούσει για άλλη μια μεταγραφή, η οποία πραγματικά δεν ξέρω αν ισχύει κτλ. Ότι θέλει να πάρει τον Τραωρέ. Νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αν αυτός ο παίκτης έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, για να δούμε.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε ακόμη.
0: Ο νέος Παναθηναϊκός, ποια είναι η εικόνα που αφήνει μέχρι στιγμής, πάντα.
1: Η εικόνα, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Στην αρχή ξεκίνησε λίγο καλά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια περίοδος η οποία είναι φορτωμένη πάρα πολύ οι παίκτες όσον αφορά με την κούραση. Είδαμε λοιπόν ότι προχθές ο Παναθηναϊκός, ενώ στην Πολωνία έδειξε καλά στοιχεία και θα μπορούσε να τελειώσει από εκεί την πρόκριση, είδαμε λοιπόν ένα προχθές ένα Παναθηναϊκό, μπορώ να πω, κακό. Δεν ήταν καλός αγωνιστικά. Ενώ είχε την ποιότητα, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα κτλ. Ήταν κακός. Τον είδα κουρασμένο και σωματικά και πνευματικά.
0: Τέτοια περίοδο ήθιστε οι παίκτες.
1: Τέτοια περίοδο σημασία δεν έχει το τι ποδόσφαιρο θα παίξει.
0: Όχι, Νίκα, η πρόκριση έχει σημασία.
1: Η πρόκριση.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή κύριε Χατζηαθανασίου έχετε κάνει πολλές προετοιμασίες με τον Παναθηναϊκό, τέτοια εποχή συνήθως οι παίκτες ήταν κουρασμένοι, εσείς είσαστε κουρασμένοι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο σωματικά, είναι και πνευματικά. Την καλή αγωνιστική κατάσταση των παικτών ή των ομάδων, αν θέλετε, θα τη δούμε στα μέσα Οκτωβρίου, τέλος Οκτωβρίου.
0: Ισχύει αυτό.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, από Οκτώβριο και μετά. Νοέμβριο, μην πω κιόλας.
1: Ακριβώς. Το καλό είναι ότι πρέπει να περάσουν όλες οι ομάδες. Είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, γιατί τώρα είναι μια χρυσή ευκαιρία να πιάσουμε τη δεκάδα.
1: Είδαμε λοιπόν, συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση. Λοιπόν και το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ ή ολόκληρο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ δεν ήταν και πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά έκανε μια ενέργεια, ήταν σε καλή μέρα ο Κωνσταντέλιας, το κέρδισε το παιχνίδι. Εντάξει, ναι, δηλαδή βλέπουμε ότι οι ομάδες αυτή την εποχή έχουν σκαπανεβάσματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Δεν βγάζουμε συμπεράσματα, λέμε τα πρώτα στοιχεία μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Τι έχουμε δει.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί, ας πούμε, από τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, γιατί βλέπω ότι έχει φέρει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι πολύ ποιοτικοί, πολύ καλοί παίκτες. Αυτό φυσικά θα το δούμε και αγωνιστικά με την πάροδο του χρόνου.
0: Λοιπόν, να πάμε και στον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό τον έχουμε δει μόνο σε φιλικά παιχνίδια. Δεν τον έχουμε δει σε κάποιο επίσημο.
1: Δεν τον έχω δει σε... Ναι, τον έχω δει μόνο σε φιλικά παιχνίδια. Δεν τον έχω δει σε επίσημα. Και εύχομαι, ναι, η Μέγκεν είναι μια καλή ομάδα. Η Ολλανδή.
0: Πάντα είναι καλή η Ολλανδή και επικίνδυνη.
1: Πάντα είναι καλή. Δεν ξέρω, δεν έχει κινηθεί πολύ δυνατά με τα γραφικά. Ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να περάσει και ο Ολυμπιακός.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε αρκετά παιχνίδια. Έχουμε τρίτη παιχνίδια, έχουμε τετάρτη παιχνίδια, έχουμε την πέμπτη παιχνίδια. Αρχίσαμε καλά.
0: Η ΑΕΚ δείχνει ότι κινείται στοχευμένα.
1: Και η ΑΕΚ σήμερα με το φιλικό, την οποία την είδα σήμερα που έπαιζε, δείχνει καλά στοιχεία. Εντάξει, και είδα και εκεί παίκτες κουρασμένους αρκετά στην ΑΕΚ. Θέλω να πω ότι δεν έχει τη φρεσκάδα που πρέπει να έχει, αλλά έχει κάνει καλές μεταγραφές, κινείται μεθοδικά, έχει έναν καλό προπονητή. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα είναι πάρα πολύ καλή. Και θα ευχηθούμε καταρχήν να δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι σίγουρο ότι θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα το δούμε.
1: Και να μην είναι ένα πρωτάθλημα δύο για τριών ταχυτήτων.
0: Η λογική λέει ότι οι τέσσερις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, με όποια σειρά θέλετε τους βάζουμε, τυχαία η σειρά που την ανέφερα
1: το
0: εγώ.
1: Το καλό είναι να δούμε και άλλες ομάδες οι οποίες...
0: Νομίζω θα έχουμε.
1: Όπως ο Λεβαδιακός πέρσι, εντάξει, να δούμε και άλλες ομάδες...
0: Ενισχύεται και ο Λεβαδιακός, δεν μένει έτσι, ενισχύεται.
1: Ναι, να δούμε και άλλες ομάδες οι οποίες θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές.
0: Για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τι έχουμε να πούμε? Ο Άρης ετοιμάζεται να φέρει το Ράφα Μύρ.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα από τον Άρη. Δεν έχω, κινείται, ακούω ότι κινείται καλά με τα γραφικά και τα λοιπά, αλλά δεν έχω ακόμη εικόνα καλή. Δηλαδή, δεν έχω εικόνα καλή λέγοντας ότι δεν έχω παρακολουθήσει τα φιλικά τους. Ο ΠΑΟΚ είναι σταθερός. Έχει ένα κορμό, έχει κάνει και άλλες μεταγραφές, νομίζω ότι θα κάνει και άλλες, όπως και ο Παναθηναϊκός θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Εντάξει, γιατί τις χρειάζεται νομίζω. Τουλάχιστον άλλες δύο για μένα ή τρεις μεταγραφές μπορεί να τις κάνει. Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Ευχόμαστε να δούμε έναν καλό Άρη και έναν καλό Ηρακλή. Και έναν πολύ καλό ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι θα τα δούμε. Θα τα δούμε αυτά. Και νομίζω ότι θα δούμε και δυνατές ομάδες από την περιφέρεια. Νομίζω ότι φέτος θα είναι δύσκολο.
1: Το πιο δύσκολο.
0: Πάντα το χρειαζόμαστε.
1: Το χρειαζόμαστε αυτό. Και να δούμε και ομάδες όπως ο Λεβαδιακός πέρσι έκανε την έκπληξη. Και πήγε πάρα πολύ καλά και διεκδίκησε μέχρι τελευταία την έξοδο του στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και άλλες ελληνικές ομάδες σε αυτό το στυλ του παιχνιδιού.
0: Νομίζω ότι θα δούμε, φέτος θα δούμε, γιατί οι ομάδες γενικά από ό,τι βλέπω ενισχύονται στο μέγεθο, η καθεμία ανάλογα με το πορτοφόλι της. Πάντως ενισχύονται οι ομάδες, δεν μένουν.
1: Τώρα, όσο για την ομάδα την οποία υποστηρίζω, λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά. Έχει κλέψει εντυπώσεις.
0: Έχει κινηθεί με ποδοσφαιρική λογική, θα έλεγα.
1: Νομίζω ότι είναι πρωταθλητής όσον αφορά που έχει κλέψει εντυπώσεις, όσον αφορά με τις μεταγραφές. Τώρα αυτό θα φανεί και αγωνιστικά.
0: Ναι, εντάξει, όλα στο γήπεδο φαίνονται, αλλά ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κινείται με ποδοσφαιρική λογική. Όπως και η ΑΕΚ κινείται με μια ποδοσφαιρική λογική που λέει έδωσα τον Πινέδα, παίρνω αυτόν.
1: Και να δούμε,
0: ετοιμάζεται να φέρει τον Ούγκρο.
1: Και να δούμε, όπως είδαμε και πέρσι, ένα πολύ πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ευχόμαστε και φέτος θα δούμε ακόμη καλύτερο.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι το φετινό θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικό.
1: Και το πιο κυριότερο, είναι να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες να περάσουν, να πάνε καλά. Χρειαζόμαστε αποτελέσματα, χρειαζόμαστε βαθμούς για να ανεβούμε, να πάρουμε τη δέκατη θέση. Τη χρειαζόμαστε.
0: Είναι χρυσή ευκαιρία φέτος να έχουμε πέντε ομάδες στην League Phase των διοργανώσεων, άσχετα σε ποιες διοργανώσεις θα είναι.
1: Αλλά είναι, λέω, ότι είναι η εποχή τώρα η οποία το μόνο πράγμα που ενδιαφέρει είναι το πώς θα πάρεις την πρόκριση. Το πώς θα πάρεις το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Το καλό το ποδόσφαιρο το αφήνουμε στην άκρη λίγο.
0: Μα και πέρυσι η ΑΕΚ αυτό είχε κάνει, αν θυμάστε. Με νέο προπονητή, νέα ομάδα, τέλος πάντων μετά τις ανακατατάξεις που γίνανε. Το μόνο που το είχε πει ο άνθρωπος. Την ΑΕΚ θα τη δείτε από τον Νοέμβριο και μετά. Και αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι το 1-0 και η πρόκριση, τίποτα άλλο. Το έχει ξεκάθαρο.
1: Γι' αυτό και είπα εγώ ότι στα μέσα Οκτωβρίου, τέλος Οκτωβρίου θα δούμε τις ομάδες το τι μπορούν αγωνιστικά να κάνουν και πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί οι μεταγραφές θα τραβήξουν μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.
1: Οι μεταγραφές θα τραβήξουν κι άλλο και νομίζω ότι θα ενισχυθούν κι άλλο οι ομάδες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει κάνει, διόρθωσε να κάνω λάθος, 7 ή 8 μεταγραφές.
0: Κάπου εκεί τις θυμάμαι κι εγώ.
1: Και νομίζω ότι θα κάνει κι άλλες 2 ή 3.
0: Η ΑΕΚ θα κάνει ακόμα, όπως είπε και ο.
1: Θα πάρει 11 παίκτες.
0: Όπως είπε και ο Νίκολιτ σήμερα, λείπουν 3-4 κομμάτια στο τέλος των μεταγραφών.
1: Ακριβώς.
0: Άρα η ΑΕΚ θα πάει στο 8-9. Ο Ολυμπιακός ήδη είναι στο 6-7, θα πάει και αυτός ψηλά. Ο ΠΑΟΚ και αυτός. Και ο Άρης, ναι, όλοι. Ναι, πάνε,
1: νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουμε ακόμη κι άλλο το ποδοσφαιρικό επίπεδο της Ελλάδος. Πρέπει να το ανεβάσουμε.
0: Θα το ανεβάσουμε πρώτα απ' όλα συμμετέχοντας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Εννοείται. Όταν κάνουμε μεταγραφές, εννοούμε ότι και ο στόχος μας είναι και η Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα το ελληνικό. Είναι και η Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Η εικόνα εκεί φαίνεται μια μεγάλη ομάδα. Αλλά και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, προτιμούν να φαίνονται και στην Ευρώπη.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή προτιμούν να έρχονται σε ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη.
0: Φυσικά. Λοιπόν, να πάμε στα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, όπου δεν μπορεί να κάνει λάθος γιατί τελειώνει η Ευρωπαϊκή
1: Κυπορία.
0: Την ΤΖΣΚ 1948. Νομίζω ότι προσοχή θέλει, πιστεύω.
1: Όλες οι ομάδες θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Εννοείται. Τώρα το να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από τη ΤΖΣΚΑ, ναι, είναι καλύτερος. Αυτό όμως πρέπει να το αποδείξει αγωνιστικά. Άρα λοιπόν εκεί δεν επιτρέπονται λάθη. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την Άντερλεχτ και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την ΑΕΜΕΓΕΝ. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Ναι, νομίζω ότι όλες οι κληρώσεις είναι βατές.
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ.
1: Αρκεί οι ομάδες μας να εμφανιστούν καλά αγωνιστικά, να έχουν και καλά πατήματα. Δεν είναι ο χρόνος κατάλληλος. Οι ομάδες είναι ακόμη στο στάδιο προετοιμασίας, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο μετράει είναι να παίρνουμε τα αποτελέσματα.
0: Είμαστε καλά στο σημείο ότι συμφωνώ με αυτό που είπαμε, όλες οι κληρώσεις είναι βατές μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχουν τα φόντα και οι τρεις ομάδες να προχωρήσουν επιπλέον, δηλαδή ένα γύρο επιπλέον. Από εκεί και πέρα πρέπει να είναι προσεκτικές στο γήπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι και η ΑΕΚ ακόμη έχει μπει στους ισχυρούς.
0: Ναι, νομίζω με ένα αποτέλεσμα που έγινε.
1: Όταν αποκλείστηκε η ΛΕΚ Πόζναν, τι έπαθε η ΛΕΚ Πόζναν, το είδαμε.
0: Mm-hmm.
1: Ότι κέρδισε εκτός έδρας 4-1 και αποκλείστηκε στην έδρα της.
0: Και με συντριβή κιόλας.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται. Άρα λοιπόν θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Το είδαμε λοιπόν και με τον Παναθηναϊκό που πήγε έξω και δει το σκορ να είναι 3-0, 4-0 ή 4-1. Μέχρι το σκορ ήρθε εδώ στην Αθήνα και λίγο αγχωθήκαμε. Όχι λίγο, πολύ αγχωθήκαμε.
0: Ναι, καμία σχέση το έξω παιχνίδι με το μέσα.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η Τσέσεκα, η Ουγγρική ομάδα είχε να χάσει τίποτα. Δεν είχε να χάσει τίποτα. Παίζανε τα παιδιά χωρίς άγχος.
0: Μα γενικά.
1: Έχασε τον Παναθηναϊκό.
0: Γενικά αυτές οι ομάδες δεν έχουν να χάσουν παρά μόνο να κερδίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Σε περίπτωση που αποκλείσουν η ελληνική ομάδα.
1: Χωρίς πίεση. Χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός που ήταν το φαβορί. Ή ο ΠΑΟΚ που ήταν το φαβορί, ναι, είχαν άγχος, είχαν πίεση. Αλλά και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι παρόλη την εποχή ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό πήγαν περίπου 25.000 κόσμος.
0: Ναι, για την εποχή είναι νούμερο, είναι καλό νούμερο.
1: Μπράβο, είναι καλό νούμερο. Αλλά λοιπόν και ο κόσμος πιστεύει στις ομάδες.
0: Να δούμε. Ελπίζω οι ομάδες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να κάνουν το χρέος τους. Και να προχωρήσουν ακόμα ένα γύρο.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξο.
0: Και εγώ είμαι αισιόδοξο. Και εγώ νομίζω και για του τρει είμαι αισιόδοξο.
1: Απλώς πιο δύσκολα είναι για τον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός δεν επιτρέπεται το λάθος. Αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Θα δούμε. Νομίζω ότι έχει την ποιότητα, έχει του παίκτες. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει.
0: Το ευχόμαστε όλοι και οι τρει να καταφέρουν να προχωρήσουν ακόμα πιο πέρα. Με τελικό στόχο βέβαια τη συμμετοχή τη League Face των διοργανώσεων.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζή Αθανασίου.
1: Τίποτα, να είστε καλά. Και εγώ,
0: καλό βράδυ.
1: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είμαστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Ακούσαμε και την παλιά δόξα του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας, τον κύριο Ιάκωβο Χατζή Αθανασίου. Τελικά, από τις 9. Bohemian Galway United 1-1 από ημίχρονο. Σεντράλ Εσπανιόλ Λίβερπουλ Μοντεβιδέο που τέλειωσε με 10-0-0. Παρτουμπίτσα Γιάμπλονετ 0-2 από ημίχρονο. Αλμιράντε Μπράουν Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα 2-0-1-0 το ημίχρονο. Ντε Μπολιβάρ Μίτρε Σαντιάγκο Εστέρο 0-2-0-1 το ημίχρονο. Σαν Τέλμο Σαν Μιγγέλ 1-0 με 0-0 ημίχρονο. Όπου έχουμε γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τσακαρίτα Αγκροπεκουάριο 2-1. Ιντεπετιέντε Ντελ Βάγε Ντεπορτίβο Κουένκα που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-0. Τσεσεκά Σόφια Ντούνα Βρούσε 2-1. Κατοβίτσε Ραντόμια Κράντομ 2-1, Μπρίνε Κόπερ 1-1, Ραπίτ Κλουζ 3-1, Ατλέντικο Τεμπερλέι Χυμνάσια Τύπο 1-2, Ντεπορτίβο Μαϊπού Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα 2-2. Ημίχρονα. Παλμέιρας Φορταλέζα 0-0, Ριέκα Ρούντες 1-0, Ντεπόρτες Λασερένα Οχίγκινς 1-0, Ντεπορτίβο Μαντρίν Ολμπόις που παίζει με 10-0-0, Τσάκο Ντεπορτίβο Μωρόν 0-0, Ρεάλ Ποτόση Σαν Χωσέ 0-0, Ολύμπια Ασουνσιόν Ρούμπιο 2-0. Γκολ έχουμε στο Σεντράλ Νόρτε Λος Άντες 1-0. Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις 11 από την Era Sport. Σε ρυθμίση στον ήχο Γαβριέλ Ρεμούνδο, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πρωταθλητής Ευρώπης στο σκι Φελαφρών Βαρών αναδείχθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε, που τερμάτισε πρώτος στο τελικό με χρόνο 6:50.92. Στην ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκι, καθώς τερμάτισε τρίτος στο τελικό με χρόνο 6:40.97. Στο τελικό, στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι, θα αγωνιστεί στις 10 το πρωί η Βασιλική Αλεξανδρή, που κατέλαβε την 8η θέση στα προκριματικά. Στην ίδια διοργάνωση, η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών θα αγωνιστεί το απόγευμα στις 5 στο τελικό του ελεύθερου ομαδικού. Τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν από την RTL2 Sport, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Νίκη με 3-0 πέτυχε η ΑΕΚ στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους επί της Βελγικής Sint Truident. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπέρνλι, ο Σκοτσέζος μπακ της ΑΕΚ James Penrice, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος μέσος Tom Lucey για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Λεβάη Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας. Την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νιβελίαση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Ηρακλής σε φιλικό μας στην Ιταλία με την Πάρμα. Ισοπαλία 0-0 για τον Ατρόμητο κόντρα στην Ανόρθωση, ενώ η Κηφισιά ιτήθηκε με 3-0 σε φιλικό παιχνίδι από την Ολλανδική Βάλβικ. Αύριο θα μάθουν τους αντιπάλους τους οι ελληνικές ομάδες στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αναλυτικά, στη μία το μεσημέρι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός αν αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα μάθουν με ποιες ομάδες ή τους νικητές ποιων ζευγαριών θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Champions League. Μία αργότερα στις 2, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα μάθουν επίσης με ποιες ομάδες ή τους νικητές ποιων ζευγαριών θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Europa League. Στις 3 ο Παναθηναϊκός θα μάθει με ποια ομάδα ή τον νικητή ποιου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League στην περίπτωση που αποκλείσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Στη συγκεκριμένη κλήρωση ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Άντρελεχτ θα μάθει επίσης το μονοπάτι του για το Conference League. Ενημέρωση για τις κληρώσεις από την Era Sport. Την έκτη θέση κατέλαβε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων μετά τη βαριά ήττα της ΜΕΝ 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Η Αλκμαρ κατέκτησε το Super Cup Ολλανδίας κερδίζοντας τον τελικό την Eindhoven με 4-0. Ήταν το τελευταίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Αφήνουμε τα θεσμικά του ποδοσφαίρου και το ποδόσφαιρο, καθώς θα το δούμε και πάλι από αύριο, και στρεφόμαστε στο χώρο του μπάσκετ. Κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου για όλα τα τελευταία νέα. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
1: Δόξα στον Θεό, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, οι ομάδες μας είναι καλά? Να αρχίσουμε.
1: Κοίταξε, δεν παίζουν αγώνες αυτή την εποχή.
0: Όχι, δεν παίζουν. Στο μεταγραφικό κομμάτι ρωτάω. Λοιπόν, ναι, είπαμε και χθες ότι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν,
1: επιβεβαιώνεται σε σχέση με τα χθεσινά ότι αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα walk-up για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση με το Ντουμπάι. Δηλαδή ανοιχτή η διαπραγμάτευση Ολυμπιακού walk-up. Walk-up Ντουμπάι, Ντουμπάι Ολυμπιακού. Έτσι είναι το σωστό.
0: Ο Γουόκαπ είναι πιο κοντά στην Ντουμπάι από ότι στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Οπότε το νεότερο στοιχείο είναι αυτό, ότι επιβεβαιώνεται ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι που είναι κρίσιμο για τον Ολυμπιακό, διότι θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις, όχι μόνο το αν θα πάρει τεστάρι, γιατί τεστάρι θα πάρει 100%, αν θα κάνει και άλλη μία μεταγραφή εν ευθέτω χρόνο, όχι άμεσα. Οπότε αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Λοιπόν, αυτά είναι μετρημένα τα πράγματα. Πλέον στον Παναθηναϊκό τι κοιτάζουν να βρούνε, αν κοιτάζουν κάτι?
1: Δεν κοιτάζει τίποτα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει κλείσει, θα περιμένει να δει πώς θα στελεχωθούν οι βασικές ανταγωνίστριες ομάδες και να δει αν χρειάζεται να κάνει και άλλη κίνηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, αλλά λέμε. Άρα το καινούργιο στοιχείο της υπόθεσης είναι η επιβεβαίωση ότι θα γίνουν συζητήσεις αυτή την εβδομάδα μεταξύ των μερών που ανέφερα και νωρίτερα για το θέμα του walk-up.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις υπόλοιπες ομάδες, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από τη Γερμανία, έτσι, και έμεινε εκτός.
1: Με μεγάλη διαφορά, ναι, και με μεγάλη διαφορά. Δυστυχώς κρατάμε το γεγονός ότι κάποια παιδιά έδειξαν το ταλέντο τους και όπως λέγαμε και χθες το βράδυ, ότι ο Χατζηλάμπρου θα μας απασχολήσει τα πολλά επόμενα χρόνια.
0: Λοιπόν, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης θα συνεχίσουν, φαντάζομαι, την ενίσχυσή τους.
1: Ο Άρης σιγά σιγά κλείνει το ρόστερ του, μια-δύο κινήσεις ακόμα, Θανάση Αντετοκούμπο και ίσως μια κίνηση ακόμα και τελείωσε. Και ο ΠΑΟΚ θα δούμε αν θα κάνει άλλη μια τελευταία μεταγραφή. Ουσιαστικά και ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το ρόστερ.
0: Γιατί σιγά σιγά αρχίζει και η προετοιμασία μέσα στο μήνα μετά τις 10.
1: Μετά τις 10-15, αφού περάσουν τα καθιερωμένα εργομετρικά, τις εξετάσεις, όλα αυτά. Ναι, μετά αρχίζει και η προετοιμασία των ομάδων σιγά σιγά. Φέτος από τα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινάνε οι υποχρεώσεις. Άλλοι παίζουν προκριματικούς γύρους σε κάποιες διοργανώσεις, άλλοι παίζουν Super Cup στην Ευρωλίγκα, η οποία ξεκινάει το Σεπτέμβρη και επίσημα. 24 του μήνα Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Στο μέσο του Σεπτεμβρίου παίζουν το Super Cup και βεβαίως υπάρχει το ελληνικό Super Cup, το πρωτάθλημα και όλα αυτά.
0: Λοιπόν, να πάμε και στην ΑΕΚ να δούμε εκεί τι έχουμε. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με χθες, όχι, ή έχουμε μείνει στα χθεσινά?
1: Η εξέλιξη στην ΑΕΚ είναι η επιβεβαίωση ότι ανανεώνει το συμβόλαιό του με την ομάδα, δηλαδή υπάρχει πρόωρη επέκταση του Φιόνι, μέχρι το 29. Οπότε κρατάει κάποιους παίκτες η ΑΕΚ στο βασικό κορμό της και προχωράει. Αλλά μεταγραφή καινούργια δεν έχουμε ακόμα.
0: Στις υπόλοιπες ομάδες, Βαγγέλη, ξεχωρίζουμε κάτι ή είμαστε στα στάσιμο?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια μεγάλη κίνηση. Για την ΑΕΚ να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα κλείσει και το θέμα της παραχώρησης του γηπέδου για τις ανάγκες του Ολυμπιακού, με μια συμφωνία που φαίνεται να καταλήγει στην ενοικίαση του γηπέδου από πλευράς Ολυμπιακού ανά παιχνίδι, γιατί δεν ξέρει ο Ολυμπιακός πόσα παιχνίδια θα χρειαστεί να δώσει σε αυτό το γήπεδο.
0: Μια και είπες και για το γήπεδο, οι εργασίες στο ΣΕΦ προχωράνε, γιατί είχαν γίνει κάποιες
1: Μετεμποδίων.
0: Υπήρξαν κάποια εμπόδια από...
1: Συνεχίζονται αυτά. Μετεμποδίων γίνονται εργασίες. Το χρονοδιάγραμμα έχει πάει λίγο πιο πίσω, αλλά όχι πολύ πιο πίσω, οπότε αυτό είναι. Και πλέον από αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και τις κλήσεις
0: στην
1: Εθνική. Ναι. Η μεγάλη προσπάθεια γίνεται για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Να πληρωθεί ασφάλεια δηλαδή.
1: Ναι, κατά βάση. Και δευτερευόντως να πιστούν οι ΧΙΤ ότι πρέπει να τον αφήσουν να παίξει αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά για να πιστούν, το πρώτο βήμα είναι να υπάρχουν οι εγγυήσεις, οι ασφαλιστικές δικλείδες, να έχει πληρωθεί δηλαδή το ποσό.
0: Ωραία, κάτι άλλο νομίζω δεν έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Όχι, αυτά Άγγελε.
0: Καλό βράδυ Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, γεια.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το χώρο του μπάσκετ, ενημέρωση από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Εμείς επιστρέφουμε στο κουπόνι. Έχουμε πει τα τελικά. Να τα θυμίσω, είναι τα παιχνίδια των 9 και 4. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Ντούναβρου σε 2-1-1-1 το ημίχρονο. Κατοβίτσε Ραντόμια Κράντομ 3-1-0-1 το ημίχρονο. Μπρίνιε Κόπερ 1-1-1-0 το ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι τέλειωσαν με 9 την αναμέτρηση. Ολύμπια Αλουμίνι 1-0-0-0 το ημίχρονο. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και έχουμε γκολ. Ραπίντ Κλουζ 3-1. Ατλέντικο Τεμπερλέη Γυμνάσια Τύπο 1-2. Ντεπορτίβο Μαϊπού Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα 3-2. Είμαστε εδώ. Μέιρας Φορταλέζα 1-0, Ριέκα Ρούντες 1-0, Ντεπόρτες Λασερένα Οχίγγινς 1-0. Γκολ έχουμε και μάλιστα με διαφοροποίηση στο σκορ. Ολύμπια Ασουνσιόν Ρούμπιο 3-0 γίνεται το παιχνίδι. Σεντράλ Νόρτε Λος Άντες 1-0. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Τις καθυστερήσεις Rapid Clues 3-1, καθυστερήσεις Ατλέντικο Τέμπερλέι Γυμνάσια Τύπο 1-2. Deportivo Maipú Club Ατλέντικο Ατλάντα και εδώ καθυστερήσεις 4-2 με 10 αγωνίζονται οι φιλοξενούμενοι. Περίπου στο 65ο λεπτό. Παλμέιρας Φορταλέζα 2-0 αυτή την ώρα. Ριέκα Ρούντες 2-0. Ντεπόρτες Λασερένα Ο Χίγκινς 1-1. Ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Deportivo Mandrin Old Boys που παίζει με 10-1-0. Τσάκο Forever Deportivo Morón 1-0. Τρίτο γκολ για την Ολύμπια Ασουνσιόν κόντρα στη Ρούμπιο. Το σκορ γίνεται 4-0. Σύντομα, πολύ γρήγορα λοιπόν, 2 γκολ 4-0. Έχουμε ημίχρονο Central Norte Los Andes 1-0. Ξεκίνησε και είναι στο 25ο λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι Newell's Boca 0-0. Έχετε ενημερωθεί από την ραδιοεφημερίδα για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Λιβάη Γκαρσία που έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Ο 28χρονος διεθνής με το Trinidad Tobago πέτυχε με την ΑΕΚ 56 γκολ έδωσε 27 ασίστ, έχει εκφράσει την επιθυμία του να φύγει και θέλει να επιστρέψει στην Αθήνα. Οι πράσινοι προσφέρουν 800.000 για την αγορά ενός χρόνου και θέλουν να φτάσουν τη συμφωνία με μία οψιόν που θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ το επόμενο καλοκαίρι. Τα θέλω όμως τη Σπαρτάκ. Η Σπαρτάκ έχει πέσει, είναι για να πει το OK θέλει να δώσει. Αυτή τη στιγμή επιθυμούσε μάλλον 2,5 εκατομμύρια για την ενοικίαση του παίκτη, έχει πέσει πλέον στο 1,5. Σε ό,τι αφορά την οψιόν αγοράς θέλει να είναι στα 12 εκατομμύρια. Οι δύο πλευρές δεν είναι μακριά και από τη στιγμή που ο Γκαρσία έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει είναι πολύ πιθανό να βρεθεί, η χρυσή τομή. Λέμε είναι πολύ πιθανό. Αυτή την ώρα ο παίκτης ανήκει στη Σπαρτάκ και στο παιχνίδι που έγινε ο Γκαρσία νωρίτερα ήταν στο τον πάγκο της Σπαρτάκ. Δεν αγωνίστηκε.

Στην ΑΕΚ που ακούσαμε τις δηλώσεις του Νίκολιτς, είπε ότι αυτό που ήταν αρκετό πέρυσι δεν θα είναι φέτος. Μίλησε για τα 3-4 κομμάτια που λείπουν από το φετινό παζλ, ενώ οι εξελίξεις με Βιτάλης και Κώστιτς, ο Βιτάλης και ο Κώστιτς, όπως όλα δείχνουν, ειδικά ο Ούγγρος, αναμένεται να φορέσουν τα κυτρινόμαυρα.

Ο Ολυμπιακός που κινείται και για την απόκτηση του Μπραγκάνσα, ενώ έχει και ενδιαφέρεται και για τον Βινίσιους. Φυσικά οι Ερυθρόλευκοι στρέφουν το βλέμμα τους στο παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέγεν. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ είναι λίγο μετά τις 6.30 ο Τόμ Λουσέ, προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και να αποτελέσει παίκτη του δικεφάλου. Φυσικά ο ΠΑΟΚ περιμένει και την άφιξη, αν όλα πάνε καλά, του Μίκελ Μπρένσι.

0: Αυτά σε ό,τι αφορά τις ομάδες. Να δούμε αν στο κουπόνι του στοιχήματος έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το Ατλέντικο Τέμπερλέι Γυμνάσια Τύπο 1-2, 0-2 το ημίχρονο. Γκολ για τη Ριέκα, Ριέκα Ρούντε στο σκορ στο 73 γίνεται 2-1. Γκολ και για την Μπόκα 0-1, Νιούελς Μπόκα 0-1 αυτή την ώρα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: 10 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Στις 12 κοντά σας ο Δημήτρης Γιαχανατζής με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που εκείνη την ώρα θα ολοκληρώνεται. Λοιπόν, στο κουπόνι να δούμε τι διαφορές έχουμε σε σχέση με τα πριν. Έχουμε πει όλα τα τελικά, όχι ακόμα ένα μας ήρθε αυτή την ώρα. Deportivo Maipú, Club Atlético Atlanta 4-2-2-2 το ημίχρονο με 10, τέλειωσαν οι φιλοξενούμενοι. Περίπου στο 80, Palmeiras Fortaleza 2-0, στο 84 Rijeka Rundes 2-1, στο 82 Deportes La Serena O'Higgins 1-1, Deportivo Madryn Old Boys 1-0, με 10 οι φιλοξενούμενοι. Εδώ είμαστε στο 78, στο 81 Τσάκο Deportivo Morón 1-0, Olimpia Asunción Rubio 4-0 και εδώ είμαστε στο 80. Ημίχρονο Central Norte Los Andes 1-0. Η Μπόκα συνεχίζει να προηγείται εκτός έδρας της Newell's με 1-0. Έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος και με αυτά τα παιχνίδια υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα.
0: Είσαι έτοιμος να μας ταξιδέψεις και στα θεσμικά του ποδοσφαίρου, δηλαδή κόντρα UEFA, FIFA, αλλά και στα αγωνιστικά?
1: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι το οποίο βρίσκεται
0: Μποκά
1: σε εξέλιξη, είναι λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, για την κλαουσούρα και την τρίτη αγωνιστική ημέρα, Newell's Boys Boca Juniors, στην πόλη Ροσάριο, όπου έκανε και τις διακοπές του Λιονέλ Μέση, καθώς είναι ιδιαίτερη πατρίδα του σαν Αργεντινή και σαν πόλη συγκεκριμένα. Ενώ η άλλη ομάδα του Ροσάριου, η Ροσάριο Σεντράλ, που αγωνίζεται ο Ντι Μαρία, θα παίξει στις 1 και 4 ώρα Ελλάδος απέναντι στην River Plate του Buenos Aires. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που ξεχωρίζουν σήμερα και μιας και το λέω και ανέφερες προηγουμένως για βραζιλιάνικο κύπελο, έχουμε δύο αποτελέσματα. Γκρέμιο Αμέρικα Μινέιρο 3-1 στο δεύτερο παιχνίδι προκρίνεται η Γκρέμιο, ενώ στο Μπάσκο Δε Γάμα Φλουμινένσε 0-0 στο μεταξύ του παιχνίδι, το πρώτο 6 Αυγούστου θα διεξαχθεί το δεύτερο στο Μαρακανά. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Και έχουμε και ένα Παλμέιρας Φορταλέζα τώρα.
1: Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα, απλά το αναφέρω. Τώρα, επίσης πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και κάτι πάρα πολύ ευχάριστο για τον Χρήστο Τζόλι. Μπρούνο Γκουιμαράες, 28 ετών, που αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, γίνεται συμπαίκτης του Τζόλι στην Άρσεναλ.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, δυναμώνει η Άρσεναλ.
1: Πρόσεξε, θα πληρώσει
0: πόσα?
1: 100 εκατομμύρια ευρώ για πενταετές συμβόλαιο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Okay. Και στην ουσία προστίθεται ακόμη ένας Βραζιλιάνος στα κανόνια του Λονδίνου, για να το λέμε και να το ξεχωρίσουμε, γιατί είναι εδώ ήδη, είναι ο Γκαβρίελ Μαγαλιάες, ο Γκαβρίελ Μαρτινέλη και ο Γκαβρίελ Τζεσούς. Οι Γκαβρίλιδες είναι εδώ και οι τρεις συν τον Μπρούνο Γκουιμαράες που και αυτός προστίθεται. Οπότε
0: σου έχω ακόμα ένα Βραζιλιάνο που μπορεί να πάει στην Άρσεναλ.
1: Ναι,
0: ο Γκαμπριέλ Ρεμούνδος.
1: Θα πάω και εκεί.
0: Γκαμπριέλ Ρεμούνδος, δεν κατάλαβες.
1: Υπάρχει θέμα και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ο Γαβρίλος και εδώ, σωστό. Αυτός είναι ο Γαβρίλος, όχι της Αρσενάλ, της Ερασπορ, της άλλης ομάδας.
0: Παίρνει μεταγραφή για Αρσενάλ για αυτός.
1: Γεια σου ρε Γαβρίλο μου. Τώρα μεταξύ μας, και μιας και το έφερε η κουβέντα και το είπε στοιχεία με αφορμή το Γαβρίλο που έχουμε στον τεχνικό εκεί έλεγχο, ένα άλλο όνομα που παίζει για την Αρσενάλ, άκουσον Άγγελε, είναι του Vinicius Junior. Ο Vinicius έχει
0: τελεσίγραφα από τη Real, η ανανεώνηση ή πωλήσει.
1: Έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Μέχρι εδώ καλά.
1: Το είχε πει από το ξεκίνημα της περσινής περίοδου ότι ξέρετε, μέχρι τέλος της σεζόν θα πρέπει να μας απαντήσει ο Vinicius Junior εάν θα επεκτείνει ή εάν δεν επεκτείνει το συμβόλαιό του. Το είχε πει και ο ίδιος ο Βινίσιος και εκπροσωπεί το ότι να τελειώσουμε, να περάσει και το Μουντιάλ και μετά καθίσουμε να το συζητήσουμε. Αυτός επέστρεψε από τις διακοπές του και σαφώς το θέμα έπεσε στο τραπέζι. Φλωρεντίνο Πέρες και η παρέα του. Λοιπόν, και η πρόταση που γίνεται είναι να επεκτείνει το συμβόλαιό του από το 2027 έως το 2031 με 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Θέλει παραπάνω αυτός ή όχι, είναι,
1: είναι καλά σου, τα 20. Σου πω, τα έχω ψάξει όλα. Θυμάμαι τον Βινίσιος να λέει από πέρσι, πριν τελειώσει η περσινή χρονιά, θέλω να παραμείνω με μία μόνο προϋπόθεση. Να παίρνω τα χρήματα που παίρνει και ο Εμπαπέ.
0: Του Εμπαπέ πόσα είναι το χρόνο?
1: Πρόσεξε, μειχτά, ναι, είναι 31,25 εκατομμύρια ευρώ. Μειχτά.
0: Άρα
1: που
0: εκεί...
1: σημαίνει ότι με φορείες, με κρατήσεις, με εύκα, μεύκα κτλ. 15 ή 16, κάπου εκεί βγαίνει.
0: Α, βγαίνει το πολύ. Ποσό. Είναι πολλά.
1: 15 και 16. Γι' αυτό λέει, έρχεται λοιπόν ο εκπρόσωπος του Βινίσιου Τζούνιορ και λέει: εμείς θέλουμε 20. Και τελεία και παύλα. Και αν το καταφέρει, θα είναι μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες μεταγραφές. Θα έχει μισθό από τους πιο ακριβοπληρωμένους, όχι μόνο στην Λα Λίγκα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Θα ή δεν θα. Διότι η Ρεάλ λέει ότι αν δεν συμφωνήσουμε, έχει φύγει νύχτα. Πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος, προκειμένου να βγάλουν χρήματα. Λογικό, εφαρμόζεται αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι η Arsenal θέλει να κάνει, να του προτείνει για ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Για ένα?
1: Ναι, δηλαδή, εάν τον διώξει τώρα η Real,
0: ναι,
1: εγώ το θέλω για ένα χρόνο, θα πει στην Real η Arsenal. Πόσα θέλεις? Ξέρω εγώ, θέλω 50-80 εκατομμύρια εγώ. Πάρτα. Και μετά κάνω εγώ κουμάντο, λέει η Arsenal.
0: Και μετά κανονίζει πλέον η Arsenal μόνο με τον παίκτη.
1: Μόνο με τον παίκτη. Εντάξει, που σημαίνει ότι θα έχουν κάτι στο μυαλό τους για τον Vinicius Junior. Τώρα, μιας και το φέρνει κουβέντα και ο Γκουιμαράες, δεν είπαμε ότι δεν αγωνιζόταν εκτός Ευρώπης, αγωνιζόταν παρακαλώ και στην Αγγλία. Mm-hmm. Από τη Newcastle πάει στην Arsenal, έχοντας παίξει νωρίτερα στη Λιόν, στη Γαλλία, και ξεκινώντας επαγγελματικά το ποδόσφαιρο από την πατρίδα του, τη Βραζιλία, με την Ατλέτικο Παραναένση. Αυτή η εσωτερική μεταγραφή του Γκουιμαράες από την Newcastle στην Arsenal μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα, γιατί είναι και φρέσκια είδηση, αυτό που λέγαμε πριν 2-3 μέρες, Άγγελε. Ότι ο Ζωάο Πέδρο παραμένει στην Chelsea, έχοντας παίξει και αυτός σε αγγλική ομάδα πριν πάει στην Chelsea, όπου και ανανέωσε, επέκτηνε μάλλον το συμβόλαιό του μέχρι το 2003. Ο Ζωάο Πέδρο, Βραζιλιάνος που ήταν ο μεγάλος από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ, γιατί ο Αντζελότη προτίμησε, αν δεχόμενος πιθανότητα πιέσεις, να πάρει τον Νεϊμάρ Τζούνιορ. Mm. Ο Ζωάο λοιπόν Πέδρο αγωνιζόταν στην Brighton. Και από την Brighton και αυτός κάνει εσωτερική μεταγραφή και πάει στην Chelsea. Και αναρωτιόμαστε τώρα εδώ, αυτό έλεγαμε και νωρίτερα με άλλους συναδελφούς, πώς γίνεται να συμμετέχουν τώρα Βραζιλιάνοι νέοι σε ηλικία, να παίζουν στην Αγγλία, να παίζουν σε top ομάδες. Chelsea κέρδισε το παγκόσμιο των συλλόγων πέρσι. Η Arsenal κέρδισε φέτος το πρωτάθλημα. Παίζουν σε αυτές τις ομάδες αυτοί οι ποδοσφαιριστές και δεν μπορούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές να συγκροτήσουν μια ισχυρή εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Φαντάζομαι ότι όπως είναι η δική μου απορία και όλα αυτά τα οποία μπορώ να σκεφτώ για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, θα τα σκέφτεται πολύ πιο σωστά, πολύ πιο ουσιαστικά ο Αντζελότη, ο οποίος καλείται να φτιάξει την ομάδα που επιτέλους για τους Βραζιλιάνους θα κατακτήσει το έκτο τρόπαιο στο Μουντιάλ του 2030.
0: Δύσκολο το βλέπω.
1: Εγώ δεν το βλέπω δύσκολο, γιατί κάθε φορά η Βραζιλία ξεκινάει με αυτόν τον στόχο. Να πάρει το επόμενο τίτλο. Αργά ή γρήγορα, Άγγελε, αυτό θα γίνει. Τώρα,
0: Κάποια στιγμή θα γίνει, yeah, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τώρα κοντά. Δεν ξέρω κιόλα, έτσι λέω.
1: Όταν θα έρθει η στιγμή θα το δούμε κι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA. Έχουμε δύο εβδομάδες που τελείωσε το τουρνουά, έτσι, το Μουντιάλ. Η Πειθαρχική Επιτροπή λοιπόν της FIFA ξεκίνησε μια έρευνα για τα όσα συνέβησαν στο τουρνουά με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τι συνέβη με παίκτες, τι συνέβη με φιλάθλους, τι συνέβη με στελέχη του προπονητικού team και συγκεκριμένα με τραμπουκισμούς παιχτών, μελών, συμπεριφορές οπαδών στα νοκάουτ παιχνίδια με υβριστικά συνθήματα και όχι μόνο, η ρήψη αντικειμένων, το περίφημο πανό για τα Falkland και τα λοιπά, το οποίο χαρακτήρισε σίγουρα, μάλλον σημάδευσε αρνητικά το Μουντιάλ, καθώς είχαμε πολιτικό μήνυμα στην πραγματικότητα. Και μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή ώρες δεν καταλαβαίνω, βγαίνει ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αργεντινής, ο Τάπια, και τι λέει, Άγγελε? Το Μουντιάλ το κέρδισε η Αργεντινή όταν κέρδισε την Αγγλία με 2-1. Δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή βάζει ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας βάζει λάδι στη φωτιά. Έτσι, όταν γίνεται ολόκληρο. Εγώ και οφείλω να το πω ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής, και μπράβο του, που τον λέμε παράξενο, που τον λέμε αναρχικό, που τον λέμε ακροδεξιό, που τον λέμε ό,τι λέμε, είπε πάρα πολύ σωστά. Αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική λύνονται με διπλωματία και όχι με αυτούς τους τρόπους. Δεν περίμενα ποτέ να ακούσω αυτή τη δήλωση και την καταθέτω, τη σέβομαι και αμέσως τον συμπάθησα σε αυτό το θέμα, τον πρόεδρο της Αργεντινής. Πολύ σωστά, θα μπορούσε να πει 1025 πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Αργεντινή είναι εκνευρισμένη, είναι στεναχωρημένη, είναι πικραμένη, είναι όλα τα άσχημα του κόσμου. Ωστόσο βρέθηκε ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας που θα μπορούσε να τα τεινάξει όλα στον αέρα και την Αργεντινή μαζί και λέει όχι παιδιά, αυτό είτε κάνετε λάθος. Είναι θέματα πολιτικής και μπορούν να λυθούν μόνο με διπλωματία. Τι άλλο ήθελα να σου πω, όσον αφορά αυτή τη στιγμή έχουμε στο ΡΙΑΔ τον Μάρτη την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της FIFA. Λίγο πολύ έχουμε ακούσει, λίγο πολύ ξέρουμε, λίγο πολύ πιστεύουμε. Αυτό που έχω να σου πω σαν νέο είναι ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, υποψήφιος για την θέση του Προέδρου είναι μόνο ο Ιφαντίνο. Ωστόσο έχουν το γεγονός ότι έχουν γυρίσει την πλάτη τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες της FIFA, η UEFA, η Ασιατική και η CONCACAF, που είναι Βορείου, Κεντρικής και Καραϊβικής στην Αμερική. Εδώ αν προσθέσεις τα νούμερα, τους ψήφους, έχει την πλειοψηφία ή μάλλον δεν έχει την πλειοψηφία ο Ιφαντίνο σε περίπτωση που αυτοί ψηφίσουν άλλον ψηφοφόρο, άλλον υποψήφιο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το όλο θέμα βρίσκεται στο εάν θα υπάρξει ή όχι απέτηση από μία, δύο ή παραπάνω ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες χώρας, εάν θα απαιτήσουν να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο από τη θέση του Πρόεδρου. Εάν δεν παραιτηθεί, θα δούμε ποιος ή ποιοι άλλοι θα είναι υποψήφιοι. Χθες είπαμε και τον Αλκαλαΐφη από τον Παρίσι Ζερμέν. Σήμερα εμφανίστηκαν άλλα δύο ονόματα. Ο πρόεδρος της CONCACAF, ο Μονταγκλιάνι, ακούγεται ιταλικό το όνομα αλλά είναι Καναδός, και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας της Ασίας, ο Αλκαλίφα. Από τη μία είναι ο Αλκαλαΐφη, από την άλλη ο Αλκαλαΐφα, από την άλλη ο Μονταγκλιάνι. Θα δούμε αν αυτά τα ονόματα θα παίξουν για την θέση της Προεδρίας στην περίπτωση που αποφασίσουν να κατέβουν ως υποψήφοι. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι εκεί που το ποδόσφαιρο ερχόταν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα αθλητικά στα ΜΜΕ των ΗΠΑ, πρώτο θέμα έχουμε τη FIFA, έχουμε την αποτυχημένη προσπάθεια του Ιφαντίνο να δώσει το 20% των εμπορικών δικαιωμάτων σε μια
0: η συγκεκριμένη... UEFA νομίζω θέλει να κινηθεί και νομικά για τον Ιφαντίνο.
1: Η UEFA λέει ότι εμείς πρέπει να ψάξουμε να κάνουμε έρευνα ποιος ευθύνεται και ποιος δεν ευθύνεται. Ναι, και γιατί ευθύνεται.
0: Ναι,
1: σαφώς το μπαλάκι, το κακό μπαλάκι πέφτει στον Ιφαντίνο, ο οποίος προχώρησε όλα αυτά τα πράγματα έχοντας χωρίς να έχει ενημερώσει, χωρίς να έχει συμβουλευτεί από τους κοντινούς του συνεργάτες, και φαίνεται ότι δέχτηκε πάρα πολλές συμβουλές, καλές ή κακές, δικό του θέμα, από τον πρόεδρο Τραμπ, του οποίου, πρόσεξε, ο αδερφός του γαμπρού του είναι ένας από αυτούς που θέλουν τις μετοχές ή θέλουν μετοχές για αυτήν την περίφημη εταιρεία που ήθελε να πάρει τα δικαιώματα, τα εμπορικά δικαιώματα από την FIFA για τα Μουντιάλ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, καλό βράδυ. Περισσότερα αυτό αύριο.
1: Καλό βράδυ, φιλιά.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. και να δώσουμε και κάποια τελικά. Ατλέντικο Τεμπερλέη Γυμνάσια τύπο 1-2-0-2 το ημίχρονο. Ντεπορτίβο Μαϊπού Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα που τέλειωσε με 14-2-2-2 το ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε το Ριέκα Ρούντες 2-1-1-0 το ημίχρονο. Τελικά Τσάκο Φορέβερ Ντεπορτίβο Μωρόν 2-0-0-0 το ημίχρονο. Ρεάλ Ποτόση Σαν Χωσέ 0-0. Ολύμπια Ασουνσιόν Ρούμπιο 5-0-2-0 το ημίχρονο με 10 οι φιλοξενούμενοι. Ντεπόρτες Πουέρτο Μοντ 0-1 από ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Ντεπόρτες Λασερένα Οχίγκινς 1-2. Καθυστερήσεις Παλμέιρας Φορταλέζα το σκορ έχει γίνει 3-0. Γκολ έχουμε στο Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα Ατλέτικο Νασιονάλ 0-1 και ημίχρονο. Νιούελς Ολντ Μπόις Μπόκα Τζούνιορς 0-1. Στο 61ο λεπτό Σεντράλ Νόρτε Λος Άντες 1-0. Στο σημείο αυτό η τελευταία σελίδα φτάνει στο φινάλε της. Από τον Γαβρίλ Ρεμούντο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά στην παρέα σας για 2 ώρες ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων Γαβρίλη Ερμούνδος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Βραζιλιάνου μεσοπαιδευτικού Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό στη Sporting Kansas με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Πρωταθλητής Ευρώπης στο σκι φελαφρών βαρών αναδύθηκε ο Πέτρος Γκαϊδαζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Βαρέζε που τερμάτισε πρώτο στο τελικό με χρόνο 6:50-92. Στην ίδια διοργάνωση ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκι καθώς τερμάτισε τρίτο στο τελικό με χρόνο 6:40-97. Στο τελικό στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι, θα αγωνιστεί στις 10 το πρωί η Βασιλική Αλεξανδρή που κατέλαβε την 8η θέση στα προκριματικά. Στην ίδια διοργάνωση, η Εθνική Ομάδα Ανδρών και Γυναικών θα αγωνιστεί το απόγευμα στις 5 στο τελικό του ελεύθερου ομαδικού. Τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 Σπορ και θα υπάρχει ενημέρωση από την ΕΡΑ Σπορ. Νίκη με 3-0 πέτυχε η ΑΕΚ στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους επί της Βέλγικης Sint Truiden. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπέρνλι ο Σκοτσέζος μπακ της ΑΕΚ James Penrais σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος μέσος Tom Lusse για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας. Την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νιβελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Ηρακλής σε φιλικό μάτς στην Ιταλία με την Πάρμα. Ισοπαλία 0-0 για τον Ατρόμητο κόντρα στην Ανόρθωση. Ενώ η Κηφισιά ιτήθηκε με 3-0 σε φιλικό παιχνίδι από την Ολλανδική Βαλβάικ. Τους αντιπάλους θα μάθουν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αναλυτικά, στη μία η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός αν αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα μάθουν με ποιες ομάδες ή τους νικητές ποιων ζευγαριών θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Champions League. Μία ώρα αργότερα στις 2, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα μάθουν επίσης με ποιες ομάδες ή τους νικητές ποιων ζευγαριών θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Europa League. Στις 3 ο Παναθηναϊκός θα μάθει με ποια ομάδα ή τον νικητή ποιου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League στην περίπτωση που αποκλείσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Στη συγκεκριμένη κλήρωση ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Άντρελεχτ θα μάθει επίσης το μονοπάτι του για το Conference League. Ενημέρωση για τις κληρώσεις από την Era Sport. Την έκτη θέση κατέλαβε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων μετά τη βαριά ήττα της με 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Η Αλκμαρ κατέκτησε το Super Cup Ολλανδίας κερδίζοντας στο τελικό την Eindhoven με 4-0. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε, Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 12 και 9 πρώτα λεπτά. Καλώς σας βρίσκω. Διανύουμε την 3η Αυγούστου 2026 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Eraspor 101,8. Εδώ είναι ο Μπαλαντέρ, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Ξημερώνει Δευτέρα, μια δύσκολη συνθήκη όπως είναι πάντα μετά τις 20 Ιουλίου και μέχρι τις 15 Αυγούστου για τη χώρα μας και σε πάρα πολλές χώρες με τις πυρκαγιές. Η διάθεσή μας δεν είναι και η καλύτερη, πρέπει να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε δύσκολα και έχουμε ήδη ένα νεκρό Έλληνα και ένα νεκρό Δάνο. Όπως έχετε ενημερωθεί, αν δεν έχετε ενημερωθεί, από την σύγκρουση 2 ελικοπτέρων τα οποία συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς κοντά στο ποτό Γερμενό και στην Ψάθα. Δυστυχώς έγινε το μοιραίο, συγκρούστηκαν τα 2 ελικόπτερα και υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο πώς συνέβη αυτό. Δυστυχώς χάθηκαν 2 ζωές. Κάθε χρόνο 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου συμβαίνει το ίδιο έργο, χάνονται εκτάσεις και δυστυχώς χάνονται και ζωές σε όλο τον πλανήτη, όμως όχι μόνο εδώ. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρούμε τρόπο να συμβαίνει λιγότερο, διότι έχει γίνει, έχει παγιωθεί η κατάσταση. Και συνομιλώντας χθες το βράδυ τα ξημερώματα ουσιαστικά, όταν είχα φύγει από ένα ωραίο χωριό, το καινούριο της Φθιώτιδας, μου έλεγε μια κυρία πως πέραν των εμπριστών, που πραγματικά είναι για φυλακή, για κρέμασμα, τι φυλακή, για κρέμασμα είναι, λοιπόν, πέραν των εμπριστών συμβαίνουν και πάρα πολλά περίεργα γεγονότα με τις εγκαταστάσεις του ρεύματος, με σπινθήρες και τα λοιπά. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη. Άρα θα μου πείτε, κύριε Μαυριδόπουλε, καλώς ήρθατε, έχω να σας δω 2-3 μήνες. Ήσασταν στην Αμερική, βοηθούσατε τον Αντρέ Λουίζ του Ολυμπιακού να πάρει μεταγραφή, αφού πρόσφερε τα μάλα στην Ελλάδα και τον θαυμάσαμε. Πέτυχε και 30-40 γκολ και οι Αμερικανοί έδωσαν 20 εκατομμύρια και τον πήραν. Α, δεν ήσασταν με τον Αντρέ Λουίζ. Ωραία, λοιπόν, ο Νίκος είναι εδώ μαζί μας. Και τι λέμε τώρα, είναι δύσκολα. Εθνική οδός, ο ένας πάει στην Αθήνα κοντά στο Μαρτίνο, ξαφνικά με την Ταλίκα καβαλάει το κράσπεδο που είναι δίμετρο, λοιπόν, παίρνει φωτιά, τη γλιτώνει. Απέναντί του ο άλλος Νταλικέρης ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη, βλέπει αυτό το γεγονός, κάνει δεξιά το ρίχνει το αυτοκίνητο, πέθανε. Όλα αυτά εχθές. Δηλαδή, αν είχε στήγη, διάβαινε. Μεταξύ, πού είναι εκείνοι οι λαγοκέφαλοι? Είχαν τρελαθεί στα ρεπορτάζ πριν ένα μήνα, όλο οι λαγοκέφαλοι. Πού εξαφανίστηκαν τα ρεπορτάζ αυτά? Τι ήταν φτιαχτά? Πραγματικά, δηλαδή, πού είναι οι λαγοκέφαλοι, ρε παιδιά, που είχατε ξεσηκώσει το σύμπαν με τους λαγοκέφαλους? Έχω κάνει 20 μπάνια και δεν έχω δει ούτε έναν. Λοιπόν, πάμε λίγο να βάλουμε μερικά πράγματα προς συζήτηση και σας περιμένω. Αφού υπενθυμίσουμε τα μότο της εκπομπής, η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Κάθε μέρα δυστυχώς επιβεβαιώνουμε με τα τόσα που συμβαίνουν. Προσέχτε, προσέχτε και να έχετε τύχη βέβαια. Νούμερο 2. Η αλήθεια υπάρχει, κόμμα. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Όπως π.χ. παραδείγματος χάρη ο Ινφαντίνο τώρα, που άρχισε η αντίστροφη μέτρησή του. Γίνεται με κατασκευάσει κάτι όσον αφορά τα email και τα έγγραφα με την πώληση μετοχών από το Μουντιάλ, διότι σήμερα η UEFA του λέει μηνυματάκι ότι μην πειράξεις τίποτα μέχρι να δούμε τι συμβαίνει. Και το τρίτο μήνυμα, η τέχνη μακρά, κόμμα, ο βίος βραχής.
Λοιπόν, ξημερώνει αύριο Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι κλήρωση Champions League για τα play-off για ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Ελλάδος και Ολυμπιακό. Ό,τι για να γίνει, ό,τι για να πάθουν, αν πάθουν, πηγαίνουν Europa League και Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Έτσι, αν γίνει το απευκταίο. Κατ' εμέ η ΑΕΚ θα παίξει, θα προκριθεί. De facto. Αυτό το σφραγίζω. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα παίξει. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε από τη Viking, ούτε από τους νικητές των τριών ζευγαριών, ούτε από τη Lynch, όχι Αγγλίας, εκείνη είναι μετά ψήγμα. Αυτή είναι με νη ζήτα. Εκεί που παίζει ο Λιούμπιτσιτς. Θυμίζω ότι Λιούμπα, Νίκο, σημαίνει αγάπη. Έτσι, Λιούμπα. Λοιπόν, Λιούμπιτσιτς. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα περάσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνίζεται την Τρίτη με την Νάιμέχεν, ή Νάιμέγγεν, τέλος πάντων, έχει δύσκολους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολους αντιπάλους. 50-50. Έχει, εκτός κι αν προλάβει και. Τι να προλάβει σε 15 μέρες που είναι τα play-off, αφού τώρα μπαμπάμ είναι αυτά τα προκριματικά και μετά καπάκι είναι οι άλλοι αγωνές. Τρομερό και αυτό, κάθε εβδομάδα αντίπαλοι, μεγάλα παιχνίδια, τόσο γρήγορα παίζονται καριέρες, προκρίσεις, λεφτά. Δεν ξέρω τι σύστημα είναι αυτό, κύριε Τσέφερη και κύριε Θεοδωρίδη. Λοιπόν, στη μία αυτό. Στις δύο, κλήρωση Europa League, ΠΑΟΚ και Όφη. Όφη πήρε το στήριο γιατί νίκησε τον ΠΑΟΚ στο Βόλο σε εκείνο το τελικό που Όφη έκανε 5 επιθέσεις και έβαλε 3 γκολ. Εκπληκτικό σε εκείνο το παιχνίδι ο Όφη. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει την Άντρακτη, βέβαια, με την οποία αγωνίζεται την πέμπτη πρώτο παιχνίδι. Όφη έχει πολλά χρόνια να παίξει στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι πολύ τυχερός στην κλήρωση. Να το δούμε και αυτό. Και στις 3, έτσι είπαμε, 1 ΑΕΚ Ολυμπιακός, 2 ΠΑΟΚ Όφη, στις 3 Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, αν τυχόν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, άρα θα παίξει στο conference το playoff για να μπει στη league phase. Αύριο λοιπόν είναι αυτή η διαδικασία από τη 1 μέχρι και τις 3. Και έχουμε ξαναπεί, δεν είναι από τις 1, είναι 1 η ώρα. 1, έτσι. Άρα ο πληθυντικός πάει στις 2 και στις 3. Πολύ ωραία λοιπόν είναι αυτή η διαδικασία. Από εκεί και πέρα, μεταγραφές. Ο Sky έχει πολλά λεφτά. Και ο Αλαφούζος ακόμα περισσότερα. Ο Παναθηναϊκός θέλει και το Λιβάη Γκαρσία. Πού το θυμηθήκατε αυτό το παιδί, ρε παιδιά? Πήρε η ΑΕΚ τα 30, το πήγε στη Μόσχα. Όσοι πάνε στη Μόσχα μετά από ένα χρόνο θέλουν να φύγουν. Αυτός θέλει να φύγει μετά από 2 χρόνια. Θέλει ο Παναθηναϊκός να δώσει 900.000 ευρώ δώρο στην Σπαρτάκ για ένα χρόνο. Θέλει να δώσει 2,5 με 3 στον Γκαρσία το χρόνο. Έτσι. Και εάν τον φέρει, του χρόνου πρέπει να δώσει και 11 για να τον αποκτήσει. Εάν έρθει ο Λιβάη Γκαρσία, βλέπω τον Ντετέι στον πάγκο. Δεν μπορώ να τον δω βασικό. Διότι έρχεται και ο Ντέζερς που αποκτήθηκε πέρυσι, τραυματίας σχεδόν 7 μήνες. Άρα βλέπω τον Ντετέι στον πάγκο. Λοιπόν, Λιβάη Γκαρσία. Νομίζω όμως ότι ο Λιβάη είναι σεντερφόρ. Διότι εκεί τον τοποθέτησε ο Αλμέιδα και έκανε πολύ ωραία πράγματα. Ο αριστεροπόδωρος παίκτης από τα νησιά Τρίνιντατ και τον Μπάγκος. Αν δεν απατώμε από τη Χάπολ, μπαίνει σε βάκι αυτός. Όπως και ο Κάγκουα που ήδη προπονήθηκε στον Παναθηναϊκό. Άρα ο Παναθηναϊκός, αν πάρει και τον Γκαρσία, θα φτάσει στα 32 εκατομμύρια. Κύριε Μαυριδόπουλε, έτσι κάνω κι εγώ ομάδα. Δώσ' μου 50 εκατομμύρια να σου πάρω όλους. Μα το θέμα δεν είναι να δίνουμε 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Το θέμα είναι πώς να οργανώσουμε μια ομάδα, να έχουμε και παιδιά από τις ακαδημίες, να έχουμε και μια βάση και να προχωράμε. Αν είναι να δίνουμε 40 εκατομμύρια και 50, και εγώ το ξέρω, κύριε Νίκο, πραγματικά σου λέω, το ξέρω καλά. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αγοράσει
την επιτυχία που την αναζητά, οπότε θα το πληρώσει ακριβά αυτό, αλλά λεφτά είπαμε ότι υπάρχουν. Φεύγουμε από εκεί. Θυμίζουμε την Τρίτη ο Ολυμπιακός, την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός με την μέτρια ΤΣΣΚΑ 1948 και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ. Τρίτη Ολυμπιακός, Τετάρτη Παναθηναϊκός, Πέμπτη ΠΑΟΚ. Αύριο η κλήρωση στη μία ΑΕΚ Ολυμπιακός για τα play-off Champions League, στις 2 ΠΑΟΚ Όφη, Europa League, στις 3 Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Φύγαμε και από εκεί. Μεταγραφές. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Νίκος δεν ήταν. Δεν θα πάει στην Αμερική μαζί με τον Αντρέ Λουίς. Θα πάει μόνος του. Πότε ήρθε, πότε αποκτήθηκε, πότε πωλήθηκε, μόνο ο ίδιος το ξέρει, πάει και αυτός. Ο Ολυμπιακός εν τω μεταξύ πιέζει την Sporting να πάρει το χαφ τον Μπραγκάντσα, τον οποίο δεν θέλει η Sporting. Και τι να τον κάνει, άμα δείτε το οχτάρι που έχει η Sporting, τον Ίσα Ντουμπιά, Ιταλός, ταρικό διαβατήριο, αλλά με γονείς από την ακτήλα Βατοστού, θα πάθετε σοκ. Τι παίκτης είναι αυτός, ο 24χρονος. Λοιπόν, αφού λέω Sporting, δύσκολο έργο θα έχει ο Ιωαννίδης αν δεν πουληθεί ο Κολομβιανός ο Σουάρες, διότι έχουν ένα 19χρονο στη Sporting, τον Νίλ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ προχθές στο 4-1 επί της Νότιγχαμ. Πραγματικά κόλαση. Πού τους βρίσκει η Sporting? Μπορεί να το λένε και Νέλ, θα το τσεκάρω μετά. Νίλ ή Νέλ. Λοιπόν, φιλικά παιχνίδια. ΑΕΚ Σέντρου ήταν 3-0. 2 γκολ ο Πίλιος. Ταυτόχρονα φεύγει ο Πενράις, τον στέλνει η ΑΕΚ. Άρα η ΑΕΚ θέλει ακόμα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, που επιστρέφει η ΑΕΚ έτσι από την Ολλανδία, θέλει 3-4 ακόμη. Λοιπόν, Ατρόμητος ανόρθωση 0-0. Με 20 Έλληνες στην αποστολή ο Ατρόμητος. Πρέπει να βρει τον τρόπο όμως να ενισχυθεί. Βαλβάε Κηφισιά 3-0. Πάρμα Ερακλής 1-1. Ο Ιταλός Ματσάρη προσπαθεί να δημιουργήσει τον Ερακλή μετά από πολλά χρόνια στην μεγάλη εθνική κατηγορία. Τώρα FIFA, κατ' εμέ το έχω πει εδώ και τρεις μέρες, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την πτώση του κάποτε νεαρού δικηγόρου με τη τζάντα στην Ιόν που την κουβαλούσε, που έφτασε στην μεγάλη θέση του πρωθυπουργού του ποδοσφαίρου, του κ. Ινφαντίνο, διότι αρχίζει τον πιέζει η UEFA και νομίζω ότι ταυτόχρονα με την ΔΟΕ, την επιτροπή η οποία τσεκάρει και ελέγχει, έχει ανοίξει το φάκελο για την περίφημη κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν που την ακύρωσε ο Τραμπ. Νομίζω ότι δεν θα προλάβει να πάει σε εκλογές ο Ινφαντίνο, που είναι του χρόνου μου φαίνεται. Δεν θα προλάβει. Και κλείνουμε το μπάσκετ. Η Σλοβενία είναι μια χώρα 2 εκατομμυρίων κατοίκων, με πρωτεύουσα τη Λουμπλιάνα. Έχει πάρει το όνομά της από τον ποταμό, τον ομώνυμο Λουμπλιανίτσα. Φανταστικό η Λουμπλιάνα. Το μοσαϊκό της, τα γοτθικά κτίρια. Μετά τον Ντόντσιτς που κυριαρχεί, που είναι στο LA. Μια χώρα λοιπόν 2 εκατομμυρίων είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ κάτω των 18 σήμερα, σαν να βγω καθάρι στην Ιταλία, και κάτω των 20 στην Ευρώπη. Το νέο αστέρι, σημειώστε το, θα το τσεκάρω κι εγώ, Γιοξίμποβιτς, 17 χρονών, 2-4 και παίζει guard, δηλαδή κατεβάζει την μπάλα. Κάποτε είχαμε το Magic Johnson. Στη Σλοβενία η δική μας η ομάδα ήρθε έκτη. Απλώς το καταγράφω. Λοιπόν, θέλω τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας στο Sport Affinity κοινό διάστημα. Καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας και το αποστέλλετε στο 54160. Τι πιστεύετε μέχρι πού θα φτάσουν οι ελληνικές ομάδες? Αύριο είναι η κλήρωση, είπαμε. Και να μου πείτε, να βάλουμε ένα ερώτημα.
Ποιος είναι το φαβορί για να κατακτήσει το ερχόμενο πρωτάθλημα, το οποίο αρχίζει 22-23 Αυγούστου? Εγώ να σας πω τη θέση μου. Νομίζω ότι η νούμερο ένα φαβορί είναι η νυν πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη σήμερα, όπως βλέπω τα πράγματα σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας λοιπόν, να μου πείτε εσείς τι βλέπετε, τι προβλέπετε. Μέσω του Viber μας αναζητάτε εφαρμογή Ερασπορ και μέσω του σύγχρονου κινητού σας μας βρίσκεται, και εκεί καταγράφετε επίσης στο σχόλιο το μήνυμά σας, την κριτική σας, την πρόβλεψή σας, την είδησή σας για την επόμενη μέρα, και μέσω των email erasport@er.gr θα τα ανοίξω και αυτά. Οπότε μετά θα σας πω για αυτό που είδα σε ένα πανηγύρι, σε μια ομάδα δηλαδή ποδοσφαίρου, και σκέφτομαι ποιος βοηθάει τις ομάδες των χωριών σε κάθε νομό της χώρας. Δηλαδή αν δεν βρεθούν 2-3 πρόεδροι, 2-3 παιδιά να ενδιαφερθούν για το χωριό, τι θα γίνει? Θα εξαφανιστεί το ποδόσφαιρο? Ξέρετε ότι υπάρχουν νομοί με 8 ομάδες, άρα έχουμε εκλογές για τον πρόεδρο της Ένωσης με 8 ομάδες ή 7. Αυτό το ξέρετε? Η ΕΠΟ το ξέρει? Δηλαδή ξέραμε ότι η Σάμος έχει 5 ομάδες, η Άρτα έχει 7 ομάδες, η Ευρυτανία έχει 8 ομάδες. Μα σε λίγο θα καταργηθεί. Το έχει πάρει ήδη σε αυτό το ποδόσφαιρο? Δηλαδή ότι ερημώνουν τα γήπεδα. Έχουν φτάσει τα γήπεδα, μέσα έχουν πιάσει οι αχλαδιές και οι βερικοκές. Τρομερό αυτό. Άμα πάτε στην επαρχία θα το δείτε αυτό. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι προύχοντες ή ασχολούνται με άλλα πράγματα? Λοιπόν, θα σας πω. Και επίσης, κύριε Μαυριδόπουλε, προχτές έμαθα τη Βασιλική Νταντά. Δεν τη γνώριζα. Εσείς την ξέρετε? Ότι ο απέναντί μου, ο φίλος μου, ο Μπάλτας. Καλή Νταντά. Καλή Νταντά. Να είναι καλά ο Σωτήρης που μας έμαθε και την έτερη. Λοιπόν, πανηγύρια. Μιλάμε για μια διαδικασία που ταιριάζει με το καλοκαίρι και την Ελλάδα. Πάμε τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, η ώρα είναι 12:27. Περιμένω τα μηνύματά σας να τα πούμε όλα. Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρ 101,8 και ξέρω ότι πάρα πολύ οδηγείτε, όπως ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Δαδάλας, ο οποίος μεταβαίνει στην ωραία Θεσσαλονίκη από τα Ασπροβάλτα. Το θέμα είναι, Παναγιώτη, μας στείλεις ένα μήνυμα, εάν στα Ασπροβάλτα ομιλούν ποια γλώσσα? Ελληνικά δεν νομίζω, γιατί παλαιότερα μου φαίνεται μιλούσαν μόνο σερβικά. Λοιπόν, για πες μας, στείλ μας ένα μήνυμα στην ωραία Ασπροβάλτα. Είναι η Ασπροβάλτα, μου φαίνεται, δεν είναι τα. Είναι τα δύο σημεία, Ασπροβάλτα και Σταυρός, που κατέργονται οι βόρειοι γειτονές μας. Λοιπόν, πιο δίπλα, πιο κάτω είναι και η Ολυμπιάδα, η τρομερή παραλία, έτσι, η Ολυμπιάδα, το πρώτο χωριό μετά το Άγιον Όρος, προς το βορρά, στο μίνι κόλπο εκεί στο νομού Σερών. Λοιπόν, όπου και να είστε, να πάτε χαμηλές ταχύτητες, μουσικούλα, Ερασπόρ, και να φτάσετε εκεί που αγαπάτε και σας αγαπούν. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας και αυτό που είπαμε. Ποιος είναι το φαβορί για το ερχόμενο πρωτάθλημα? Να βάλουμε σήμερα το quiz. Και θα σας πω τώρα για το πανηγύρι, γιατί δίνω την καλησπέρα μου και στο Βασίλη στη Θεσσαλονίκη, που λέει παλαιότερα ήταν υποτιμητικό να τραγουδά σε πανηγύρι. Τώρα πάνε όλοι εκεί. Λοιπόν, υπάρχουν πανηγύρια και εμποροπανήγυρης, πως έχει, ας πούμε, η Αταλάντη, η οποία συμμετείχε έτσι στην αργοναυτική εκστρατεία. Ήταν η μοναδική γυναίκα με τους 50 που πήγαν στην Κολχίδα, εκεί που παίζει Δυναμό Μπατούμι. Όσοι παίζετε στοίχημα, στο Μπατούμι ήταν η Κολχίδα. Λοιπόν, στην Αταλάντη έχει διαρκεί 6 ημέρες. Εμποροπανήγυρης, 6 ημέρες. Καταφθάνουν οι έμποροι με την πραμάτια, πάει όλη η περιοχή και τα λοιπά. Μετά είναι για μια ημέρα, είναι ανήμερα του Αγίου, του Αγίου Παντελήμου, ας πούμε, που ήταν πριν 5 μέρες, που πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης, που ακούσαμε νωρίτερα, που βρέθηκε στον Άγιο Παντελήμωνα, την ωραία εκκλησία των Καμένων Βούρλων. Λοιπόν, εμείς πήγαμε από σύμπτωση, μας κάλεσε ο Σωτήρης και ο κύριος Ξηδιάς, ο κύριος Γκόλφης Ξηδιάς, ένας φίλος του ποδοσφαίρου, μας κάλεσε στο καινούριο, και ήταν ο ΑΟ Καινούριος και ο κύριος Ξηδιάς, ο κύριος Γκόλφης Ξηδιάς, ένας φίλος του ποδοσφαίρου, μας κάλεσε στο καινούριο, και

πήραν κάποια έσοδα να τα χρησιμοποιήσουν για την ομάδα. Το θέμα μας είναι ότι μαζί με το βασιλικό αποτελείται και η Γλάστρα, δηλαδή υπάρχει και η διασκέδαση, υπάρχει και το αποτέλεσμα. Οι ομάδες φυτοζωούν, ολόκληρος νομός Θεότητας, π.χ. μου είπαν, μου λέει ο κ. Νικολάου, ο προπονητής, ο Δομοκός, ας πούμε, ένα μεγάλο αστικό κέντρο, δεν κατέρχεται στο πρωτάθλημα. Έχει μόλις 45 σωματεία. Είπαμε, η Βρετανία έχει μόλις 8 σωματεία. Α, που λέω εδώ η Βρετανία, μου σφύριξε κάποιος ότι κάποιος πονηρός νταλαβερτζής που βρέθηκε στην απέξω ψάχνεται. Να προσέχει όμως εκεί που ψάχνεται. Ακόμα ψάχνονται. Δηλαδή να δίνουν μαρούλι σε ομάδες για να αλλάξουν την ψήφο. Τρομερά πράγματα. Το θέμα όμως είναι ότι είναι 8 ομάδες μόνο. Στην Άρτα οι εκλογές ήταν με 7 ενώσεις. Στη Σάμο με 5. Και μια που λέμε και νησιά, να πούμε καλή επιτυχία στον Γιώργο Μανούσο, τον πατέρα του οποίου έτυχε να τον δω με νεαρός εγώ σε αγώνα αναγέννηση καρδίτσας αιωλικός Μυτιλίνης, 7-1, τρομερό εκείνο το 7-1. Και ο γιος έκανε μεγάλη καριέρα με Ατρόμητο και τα λοιπά, Λαμία, Πλατανιά, προπονητής στο Διαγόρα Αγίας Παρασκευής. Μπράβο του Μανούσου. Λοιπόν, ποιος θα στηρίζει αυτά τα σωματεία? Π.χ. μου έλεγαν ότι πρέπει οι ομάδες στη Super League 2 να δημιουργήσουν κατηγορία κάτω των 17 ετών. Και ποιος θα τα βάλει τα έξοδα? Υπάρχει και κάπου κανένα λευτό δέντρο να τα κόβουν οι παράγοντες? Οι ακαδημίες θέλουν 200.000 το χρόνο. 150. Ποιος θα τα βάλει αυτά? Δεν πρέπει να τα βάλει κάποια αρχή? Δηλαδή, εντάξει, να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο, τη καινοτομία μας, μπράβο. Ποιος θα τα βάλει αυτά τα λεφτά? Οι γονείς? Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία λοιπόν στο ΝΑΟ καινούριο και σε όλα τα σωματεία και να προχωρήσουν με αγάπη, αλλά κάποιος πρέπει να τους στηρίξει όλους αυτούς. Λοιπόν, για να δω λίγο μηνύματα. Λέει ο Σπύρος, ο Σπύρος πολύ, Λευκάδα, βουλιάζει το νησί. Ναι, Λευκάδα, Πορτοκατσίκι κτλ. Ο Σούπερ Μάριο και τρελαθή και κάνει μεταγραφάρες. Ψάξτε για το δεύτερο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για στείλε μας Σπύρο, ποιος είναι το πρώτο φαβόρι για το πρωτάθλημα. Πάμε στον κύριο Σκορδά. Και ο Σκορδάς αναφέρεται στα θέματα των πυρκαγιών και λέει, κάνει την ερώτηση την εξής. Αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται τιμωρούνται, οι εμπριστές δηλαδή. Γιατί κάπου διάβασα ότι ένας που συνελήφθη είχε λέει ξανασυλληφθεί πριν 2 χρόνια 3. Δεν το καταλαβαίνω το θέμα. Ο κύριος Κουρτίδης, χαιρετώ την αγαπημένη εκπομπή. Πιστεύω ότι η ομάδα μου η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο βάσει νοοτροπίας. Δείχνει να αποφεύγει τα λάθη του παρελθόντος όταν έχει πάρει το πρωτάθλημα και διέλυε ουσιαστικά την ομάδα. Γιάννη Βέρια, φιλόλογος. Είδατε λοιπόν που λέγατε όταν θα φύγει ο Τίγρης θα καταστραφούν τα πάντα? Αυτό δεν λέγατε το 80% το φίλο της ΑΕΚ? Πω από τι θα γίνει τώρα χωρίς τον Τίγρη. Έχει ξεχαστεί ο Τίγρης ήδη. Γιατί ο Μάριος είναι και αυτός Τίγρης, αφού πήρε το πρωτάθλημα μέσα σε 2 χρόνια. Να χαιρετήσουμε τη Βέρια. Έχει εξαφανιστεί ο φίλος μου ο Παναθηναϊκός, ο Τρίγκας από τη Βέρια. Ούτε μήνυμα. Τι λέει ο κ. Παπάς? Καλή εβδομάδα. Φέτος πιστεύω θα το πάρει ο ΠΑΟ και το χρόνο ο Παναθηναϊκός. Άποψή μου ότι ο Παναθηναϊκός είναι φέτος, ο ΠΑΟ είναι ασυναρμολόγητος. Σταύρος, Βοτανικός. Το βατόμορο στο χωριό μου το λένε τσάμπρα. Α, το αναφέρει γιατί το ανέβασα σήμερα. Είναι σήμερα που έκανα πάλι 7 χιλιόμετρα. Η φύση έχει δρομολογήσει τα πάντα. Επειδή δεν παίρνω μαζί μου νερό όταν αθλούμε, τζόκινγκ κτλ. Όμως η φύση έχει, κύριε Μαυριδόπουλε, τα βατόμουρα. Βέβαια δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ρίση άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, ίσα κτλ. Δεν λέγεται. Γιατί δεν υπάρχουν μουριές. Εκεί είναι τα βάτα, τα άγρια αυτά φυτά που έχουν καρπούς. Στην αρχή είναι κόκκινα, μετά οριμάζουν, γίνονται μαύρα και είναι φανταστικά. Και στο χωριό μου λέει ο Σταύρος τα λένε τσάμπρα. Ναι.

Δεν το ξέρα. Κώστας Σαφυρόπουλος. Ραφαέλ Νέλ. Α, αυτό το παίκτη που σας έλεγα είναι στη Sporting. Δηλαδή, αν δεν πωληθεί ο Σοάρες ο Κολομβιανός, ο Ιωαννίδης μπορεί να του πούν και ψάξει για ομάδα. Φοβερός ο Πιτσιρικάς. Φοβερός. Και ο Φώτης πολύ καλός, αλλά δεν παίζει. Δηλαδή, τώρα στο 4-1 δεν έβαλε γκολ. Έβαλε δύο άλλος. Γιάννης, με τον ΠΑΟΚ τι γίνεται ρε παιδιά, θα κάνει καμιά μεταγραφή? Τα παιδιά με την Άντρεχτ είναι δύσκολα. Ο Γιαννούλης που είναι από Μάιο, φτάσαμε Αύγουστο. Ναι, ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ήρθε ο Λουσέ, Γάλλος. Μπράβο στην ελληνική ομάδα που αγόρασε Γάλλο. Γιατί όλο ο ΠΑΟΚ αγοράζει όλο Ουκρανία, Ρωσία, γιατί εκεί ξέρει ο κ. Σαφίδης. Τώρα αγόρασε από τη Γαλλία. Βέβαια ο Μεϊτέ είναι μονίμως τραυματίας. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Αγόρασε παίκτη λοιπόν από τη Γαλλία. Αυτό είναι πολύ καλή κίνηση, γιατί οι Γάλλοι έχουν καλή τακτική παιδεία και πολύ καλή υποδομή όσον αφορά πώς έμαθαν το ποδόσφαιρο, πώς εκπαιδεύτηκαν. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα φέρει και δεύτερο Γάλλο, λένε. Ένα δεξιόπιστο φύλακα που τον άφησε ελεύθερο, βέβαια. Γιατί τον άφησε ελεύθερο το Αμβούργο, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, αλλά τον παίρνει για δεύτερο πίσω από τον Κένι Τζόνσον. Ο ΠΑΟΚ οργανώνεται. Καλούτσικος είναι. Απλώς πρέπει να βρει και έναν εναλλακτικό τρόπο. Γιατί δεν μπορεί όλα τα κάνει ο Κωνσταντέλιας. Δεν είναι το παιδί θαύμα. Ξέρουμε, είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο Κωνσταντέλιας. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχει και άλλους τρόπους ανάπτυξης και να φτάσει στη μεγάλη περιοχή. Αν ο ΠΑΟΚ το βρει αυτόν τον τρόπο, θα είναι ανταγωνιστικός. Λοιπόν, Ηλίας Μάγκος. Back to back η μεγάλη ΑΕΚ τις αλεπούς από τη Σερβία. Έλα, ποια αλεπού, αφού λέγατε μέχρι να πάει Νοέμβριο, ποιος Νίκολιτς τώρα? Να μην τα, έτσι, να τα λέμε αυτά. Το 80% της, το φίλο της ΑΕΚ έλεγε ποιος Νίκολιτς. Τι να μας πει τώρα ο Τσελάβη, δηλαδή, χωρίς μαλλιά, δεν ξέρει τίποτα. Μετά το γυρίσατε το μπιφτέκι για τον Νίκολιτς. Να τα λέμε αυτά. Πάμε, Νίκος. Καλησπέρα. Παίζει καθόλου ο Φώτης Ιωαννίδης για Ολυμπιακό? Άμα το δούμε και αυτό, θα τα έχουμε δει όλα. Ο Φώτης δηλωμένος Παναθηναϊκός να πάει στον Ολυμπιακό? Δεν νομίζω. Όχι, δεν το πιστεύω. Και κάπου είδα ότι έκλεισε και τα social media ο Φώτης. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό με τα social media. Πάρα πολύ κακοί. Κακοί άνθρωποι, πάρα πολύ κακοί κυκλοφορούν. Ο Χρήστος, ο Μπομπούδης. Καλησπέρα από Κουφάλια. Φόπο, τρομερή ομάδα, Κουφάλια. Βαρδαλής, γίγαντας. Πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, αφού δεν το πήρε πέρυσι που έπεσε τρεις μήνες την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Δεν νομίζω. Πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ το 25-26. Δεν νομίζω. Όχι, δεν το νομίζω. Κώστας Αντωνούλης. Αν έρθει ο Λιβάη Γκαρσία. Ο φίλος μου στο Μίτσο Σαϊκτής από το καράτσι που έβγαινε σαν Λιβάη, άρα πώς θα το πάρει? Ναι, ναι, όταν ανοίξουν οι γραμμές θα φέρουμε Μίτσο να μας εξηγήσει. Όσον αφορά τα Ελληνόπουλα και τις ακαδημίες, σπάνιοι ομάδες μας δυστυχώς προωθούν δικά τους παιδιά. Να ξέρεις πως αν ξεχυλίζει το χρήμα η ομάδα πληρώνει υπεραξίες, εννοείται. Δυστυχώς το Μάζος, Κούτα, Τελικάρης και τα λοιπά. Ο Νικολάου γιατρός που πολλοί άλλοι θα ήθελα 10 σελίδες να γράψω, γεννήθηκαν σε λάθος εποχή. Εννοείται αυτό, φίλε. Έμειναν επικίνδυνα λίγες ομάδες σε πολλές ενώσεις, γιατί τα τελευταία 5-10 χρόνια οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ εμπορευματοποίησαν το ποδόσφαιρο και ζητάνε από τους ρομαντικούς τοπικούς παράγοντες που έβαζαν τα λίγα χρήματά τους να έχουν αριστεχνείς, αφημί, λογιστές, διαιτησίες, λειτουργικά έξοδα, βαπόρια κτλ. Πόσο ακόμα χρήματα να βάλουν οι άνθρωποι? Γι' αυτό έσβησαν οι ομάδες στα χωριά και όχι μόνο. Κοίταξε, αυτό το κομμάτι έπρεπε να μπει μια τάξη. Όμως θεωρώ, ας μπει τάξη στα άλλα μεγάλα κομμάτια, εκεί που χάνονται δις από τους φοροδιαφεύγοντες, και ας αφήσουμε τελευταίο το χωριό των 100 κατοίκων που πρέπει να έχει μια τάξη, με τα email, τον δικηγόρο, το γιατρό, τη γραμματέα κτλ. Κτλ. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Στον Ολυμπιακό λείπει ένα σεντερφόρ υψηλού επίπεδου. Δεν μπορείς να βασιστείς σε Ταρέμι, Ελκαμπή, Γιάραψουκ. Καταρχάς, Θεό, θα φύγει σίγουρα και ο Ταρέμι και ο Γιάραψουκ.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Λένε ο ένας δύο. Μέχρι τέλος του μήνα βλέπουν να χαιρετούν και οι δύο. Ψάχνει ο Ολυμπιακός πίσω από τον Έλληνα μπει άλλο σεντερφόρ. Ο Ολυμπιακός είναι ένα ερωτηματικό. Είναι ένα ερωτηματικό, Νικό. Γι' αυτό λοιπόν να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που μου αρέσει πολύ και λέει πολλά. Αν σας θυμίζει και σας πολλά, γράψτε μου στο 54160, αφού πρώτα γράψετε σπορτ κενό, αφήστε κενό διάστημα, είτε στο Viber. Για ακούστε τι λέει.

Πραγματικά φοβερό αυτό το τραγούδι και μπορείτε να μου στείλετε αν σας θυμίσει κάτι, αν υπάρχει κάποια ιστορία που περιλαμβάνεται ο στίχος τραγουδιού σε κάποια επαφή σας, γιατί ερχόμαστε εδώ στο μότο το δικό μου, ότι η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις, και το ψέμα είναι παντού, είναι δίπλα μας, πάνω μας, έξω μας, απέναντι, γιατί όλοι το χρησιμοποιούν το ψέμα, γιατί η αλήθεια είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ μου έστειλε τα προγνωστικά των εταιριών. Οι εταιρείες βέβαια είναι οι μόνες που κερδίζουν. Όλοι οι άνθρωποι χάνουν. Ότι φαβορεί για τον τίτλο ο Ολυμπιακός είναι 2,70, 2,7, ενώ η ΑΕΚ είναι 2,9. Νομίζω εδώ η εταιρεία κάνει λάθος. Η ΑΕΚ είναι 2,7 και ο Ολυμπιακός είναι 2,9. Γιατί η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και πιο έτοιμη. Ο Ολυμπιακός μέχρι να βρεθεί στο ρόστερ που θα συνεχίσει θα φάμε κανένα δίμηνο. Ο Παναθηναϊκός εντάξει, 4,50. Πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι για τον ΠΑΟ και μας έστειλε, φίλε Βασίλη. Λοιπόν, λέω Σπύρος για την τετράδα. Ποια θα είναι η τετράδα? ΑΕΚ, ΠΑΟ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Οπα, δεν νομίζω. Να την πω τώρα την τετράδα. Πώς έχει ο μηνάς, 3 Αυγούστου. Ούτε το ματιό του αδερφού δεν το κάνει αυτό. Σήμερα όμως ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ μπορεί να είναι 2-3 ή 3-2 και κανείς δεν ξέρει, και Παναθηναϊκός. Το 2-3-4 θα είναι στον πόντο μετά τον πρώτο. Ευχάριστη έκπληση ο Ηρακλής, τον έχω σίγουρο 5-8. 5-8, εντάξει. Άρη σίγουρα. Λεβαδιακός όχι φέτος. Ναι, μπορεί ο Ηρακλής να είναι στο 6. Στο 7 ποιος να είναι? Όφη στο 7. Στο 8 κάποια έκπληξη. Έτσι θα είναι πάλι τα πράγματα. Λοιπόν, λέει ο Γεράσιμος, βλέπω ότι φέτος ο Βάσκος έφερε παίκτες που του βγάζουν το σύστημα. Λίγα μπαλώματα θα τελειώσει, το έχει center for, γιατί θα φύγουν δύο αριστερό back. Και βλέπω έκπληξη μεγάλη στα half τους. Ο Λανατούς τους έχει πάντως. Θα βγουν μπροστά αυτοί οι τέσσερις. Ναι. Ναι, με την Αημέγε. Τώρα να Αημέγε είναι, παιδιά, είναι σαν να λέμε τώρα Άρης Παντοκόμης. Ποια να Αημέγε μπροστά στο μέγεθος του Ολυμπιακού? Ποια να Αημέγε? Υπάρχει, φύσταται να Αημέγε στην Ευρώπη? Λοιπόν, απλώς βρέθηκε εκεί για το Άγιαξ. Έχει μια καθίζηση πέρυσι. Ο Ηλίας από τη Σαχάρο. Τι λες Ηλία? Αύριο θα απολαύσουμε το φέρι στον πύργο. Ναι. Εν τω μεταξύ σήμερα πρέπει να έγινε το πανηγύρι που χάσαμε στο... έξω από τον πύργο. Ο Πλανητάρχης με τη Σάσα Μπάστα. Ακόμα περιμένω τα μηνύματα από το Θέμη Μαντά να μου πει τι συνέβη εκεί. Ακόμα περιμένω, κύριε Μαντά. Δεν έχετε στείλει τίποτα. Αύριο είναι ο Φέρης. Πού είναι? Στο θέατρο Φλόκα. Α, πολύ ωραία Ηλία μου. Εσείς θα το απολαύσετε αυτό. Εμείς όχι. Εμείς όχι δυστυχώς. Πάω λίγο στα άλλα μηνύματα. Να δω. Να το ο φίλος μου ο Παναθηναϊκός. Καλησπέρα από τη ζεστή Βέρεια. Πες μας για τον Παναθηναϊκό, κύριε Τρίγκα. Πόσα εκατομμύρια ακόμα θα δώσει για να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα? 100. Είναι ήδη στα 30. Άμα πάρει και το Λιβάι θα πάει 33. Για πες μας το σχόλιο σου. Κώστας από Κεσαριανή, μιας και ήσασταν στο καινούργιο σκήπο, στα καμένα βούρα υπάρχει μόλυνση στη θάλασσα που... Κοιτάξτε να δείτε, το διάβασα κι εγώ. Μετά από δύο μέρες εξεδόθη ανακοίνωση από τους δημάρχους εκεί της περιοχής και λέει ότι δεν ισχύει τίποτα. Πολλοί φίλοι κάνουν μπάνιο, δεν έχει πάθει κανείς τίποτα. Δεν ξέρω από πού εκπορεύονται αυτά. Σας είπα, σαν τους λαγοκέφαλους. Μας είχαν τρελάνει ένα μήνα πριν. Δεν έχουμε δει κανέναν. Ούτε έχει καταγραφεί κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, Αναστάσιος. Άρε Ουρανούπολη, Άρε Ουρανούπολη.
Από εκεί μπαίνεις στο καράβι και πας. Αχ, στο στην Παναγιά. Το καλύτερο οικόπεδο της Ελλάδος. Ωραία Ειρηνούπολη Αναστάσια. Να και η Δέσποινα. Αν μου γράψει καμιά Γουαδελούπη, θα το πιάσει. Γιατί στο Ολυμπιακό ξέρουμε είναι η μόνη ομάδα που κάθε χρόνο πρέπει να παίρνει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός, άμα δεν στρώσει όσον αφορά την οργάνωση, την αγωνιστική, και να σταματήσει το πάρε δώσε, φύγε σέλαση, δεν θα κάνει δουλειά. Λοιπόν, τι λέει ο Σπύρος. Έλα. Ας σταματήσουν οι φωτιές πριν πω την πρόβλεψη. Ωραίο αυτό. Σπύρο, τι να ζηλέψεις ρε Σπύρο. Τι να ζηλέψεις. Το παρελθόν. Παρελθόν. Παρόν. Παρόν υπάρχει. Άμα δεν υπάρχει παρόν. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, για το ακούσουμε σε λίγο. Έχει να κάνει, ήταν και ένα βίντεο κλιπ που το γύρισε η Μαρία Κορινθίου. Γιατί αναφέρεται στη Μαρία και στη φασαρία. Και έπαιξαν, λέει, δύο ηθοποιοί. Ο ένας ήταν ο Γιατρόπουλος, που έχει μια ταλαιπωρία με το γιο του, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Δεν σταμάτησε στους ελέγχους και τον κυνήγησαν οι αστυνομικοί και τον έπιασαν. Ο Γιατρόπουλος, λοιπόν, ωραίος αυτός ηθοποιός, και ένας άλλος. Και έγινε φασαρία για τη Μαρία. Ένα τραγούδι του κυρίου Δόξα. Να το βρούμε σε λίγο. Θα το βρούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα email. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, Γιώργος από Τρίκαλα. Με ωμέγα, κύριε Γιώργο, με ωμέγα. Ξαναγράψτε το με ωμέγα. Λοιπόν, λογικά το φαβορεί είναι η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ανέτοιμος ακόμα σύντομα να στρώσει η ομάδα. Σε περίπτωση αποκλεισμού από το conference θα είναι σκούρα τα πράγματα. Όχι, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα εισέλθει στη league phase. Δηλαδή θα ξεπεράσει και τους τρεις αντιπάλους. Καταρχάς θα ξεπεράσει την άλλη εβδομάδα αυτή τη βουλγαρική ομάδα που είναι μετριοτάτη. Ο καλύτερος παίκτης δηλαδή κοστίζει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Μια πολύ μετρία ομάδα όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι δώρο για τον Παναθηναϊκό. Οι Ούγγροι είναι δύο κλάσεις καλύτερη ομάδα από αυτήν που θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Υπάρξει δηλαδή. Υπάρξει έτσι, με μόνο Ούγγρους μέσα, έβαλε στον Παναθηναϊκό 3 γκολ σε 2 αγώνες. Αυτό να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός. Ότι δέχτηκε από μια ομάδα μόνο με Ούγγρους, χωρίς ξένους, δέχτηκε 3 γκολ. Γιατί έχετε όλο για μπροστά, Λιβάη Γκαρσία. Πίσω να δει θα κάνει. 3 γκολ δέχτηκε. Πολλά γκολ. Για δύο μάτς με την Πάξη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός όμως θα περάσει και την Τζεσικά. Τώρα στη Τρίτη, κάποια μέτρια θα είναι και αυτή. Θα το ξεπεράσει, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός. Αν δεν το ξεπεράσει, θα είναι ένα σοκ μικρό. Λοιπόν, ΑΕΚ, να πούμε ότι είπε και ο Νικολίτσι ότι θέλει 4. Θα φέρει το Βιτάλι, όχι τον τραγουδιστή. Έτσι λέγεται ο παίκτης από την πρωταθλήτρια της Ουγγαρίας, η οποία ήταν μια μέτρια ομάδα, πρέπει να πούμε. Αυτή η πρωταθλήτρια από την Ουγγαρία κατάφερε, να θυμίσουμε, αποκλείστηκε από την πρωταθλήτρια Ισλανδίας, η Διόσγιορ. Αυτός ο παίκτης είναι οχτάρι. Παρατηρώ τώρα τον Νίκολιτς ότι του φύγει ο Πινέδα, και επειδή δεν μπορεί να βρει Πινέδα, δεν υπάρχουν και πολλοί σαν τον Πινέδα, γιατί ήταν ένας σπουδαίος παίκτης και καλούς χαρακτήρ. Δεν εμπλέκεται σε κανένα επεισόδιο τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Και παίρνει πολλά χαφ. Δηλαδή πήρε το Μάγερ. Θα φέρει το Βιτάλις. Βιτάλις. Όχι Βιτάλη τραγουδίστρια. Βιτάλις λοιπόν. Και διατρής μάλιστα. Και μπορεί να φέρει και άλλο χαφ. Πολλά χαφ. Θέλει να είναι πλήρης. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Βαγγέλης ο Παπαχρήστος, από το ωραίο Σάλτσμπουργκ, δηλαδή το κάστρο του Αλατιού. Το ωραίο Σάλτσμπουργκ, αυτή πολύ ωραία πόλη στην Αυστρία. Ναι, ο Ούγγρος θα κλείσει στην ΑΕΚ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μόλις άκουσε ο Πίλιος ότι θα αναζητηθεί αριστερός μπακ, σήμερα έβαλε 2 γκολ απέναντι στην Τρούιντεν. Τρομερό αυτό. 2 γκολ αριστερός οπισθοφύλαξε. Θα κρατήσει τον Πίλιο η ΑΕΚ. Θα διώξει τον Περ Ράις,
Αλλά μπορεί να φέρει κι άλλο μπακ. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, οπότε βάλε, σήκω στη γέφυρα λίγο να βρούμε αυτό το ωραίο τραγούδι.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που πραγματικά δεν το είχα ξανακούσει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα 1 και 4 πρώτα λεπτά, Ρασπόρα 101,8, Μπαλατέρι μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα, με Νίκο Μαυριτόπουλο, άρτια αφιχθέντα από την ωραία Σκόπελο. Συγγνώμη Νίκο, έμαθα ένα ρεπορτάζ ότι η περίφημη τυρόπιτα πάει στα 9 ευρώ. Η σκοπελιτική ίσχυ. Έλα ρε φίλε, συγγνώμη, από τι είναι, από χρυσάφι? Α, το λάδι, ε. Είναι καλή όμως, είναι στριφτόπιτα. Α, όντως είναι καλή. Κάπου διάβαζα ένα ρεπορτάζ. Παιδιά, οι τιμές έχουν ξεφύγει. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Αλλά όχι τώρα, έχουμε 2, 3, 5 χρόνια. Είναι, αλλά αφού κινείται ο κόσμος, άρα λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, το τραγούδι λέει ο Πέτρος ότι αυτό το έχω ακούσει πολλά χρόνια πριν. Εγώ, Πέτρο, αυτό το τραγούδι του Κώστα Δόξα δεν το έχω ακούσει. Και είναι μια χαρά τραγούδι για με καλοκαιρινή διάθεση. Μια χαρά τραγουδάκι είναι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Πέτρος από την Καβάλα, του αρέσει λέει Λίτσα Διαμάντια. Να σου βάλουμε ρε φίλε Πέτρο Λίτσα Διαμάντια, το βάλουμε στο τέλος όμως, έτσι. Λίτσα Διαμάντι. Μεγάλο, μεγάλη κυρία και αυτή. Λοιπόν, λέω Σάκης, γίνεται μια φασαρία για τα μάτια σου Γκαρσία. Καλό.

Ο κύριος Γιώργος από την Βέρεια δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το ερώτημά μου: ποιος είναι το φαβορί για το επόμενο πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι της Era Sport που μας ακούτε και θα μας ακούτε μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Η ΑΕΚ σήμερα, να πούμε, την νίκησε 3-0, 2 γκολ ο Πίλιος και 1 ο Γιοβίτς, άνοιξε λογαριασμό. Εντάξει, ο Σεντ Ρούιντεν, τι να πούμε τώρα, μόνο που ακούς την ομάδα αυτή Σεντ Ρούιντεν, είναι Σεντ Ρούιντεν. Δεν μπορεί να είναι ένας αντίπαλος να εξάγει συμπεράσματα. Σεντ Ρούιντεν. Σεντ Ρούιντεν που έχουν αγωνιστεί και εκεί 2, 3, 4, 5 παίκτες ενδεχομένως Έλληνες. Και ένας ξένος που πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο ξένος που έπαιζε Σεντ Ρούιντεν και πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια που συνέβη αυτό. Και ακολούθως έπαιξε και στον Άγιαξ. Για να σας δω. Το Σεντ Ρούιντεν του Βελγίου. Και τώρα που θυμήθηκα, Σεντ Ρούιντεν πρέπει να είχε πάει δανεικός το 21-22 από την Ίντερ ο Βαγιανίδης, αν δεν απατώμε. Αλλά δεν πήγε καλά αυτό. Και μετά επέστρεψε, έκανε ο Παναθηναϊκός το κόλπο γκρόσο, δηλαδή του έδωσε την αξία που έπρεπε. Μην ξεχνάμε ότι ο Βαγιανίδης έπαιρνε 80.000 στον Παναθηναϊκό. Όταν δίπλα του έπαιρναν 500.000 οι αμυντικοί οι άλλοι. Τελικά το συμβόλαιο έγινε πάρα πολύ μεγάλο, κοντά στο 1 εκατομμύριο. Και το παιδί έφερε στον Παναθηναϊκό, πώς έφερε, 12-13 εκατομμύρια και είναι ήδη στη Sporting και μάλιστα φέτος θα είναι βασικός και στον πάγκο θα είναι ο Ισπανός Φρεσνέντα που πέρυσι ήταν βασικός αυτός. Ενώ ο Ιωαννίδης θα είναι στον πάγκο. Ενώ ένα άλλο Ελληνόπουλο που είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό για τη Sporting, τον είχε αγοράσει. Μου φαίνεται, δεν θυμάμαι, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος θέλει να τον ελευθερώσει η Sporting. Τον έδωσε δανεικό από εδώ και από εκεί, ήρθε στο Ολυμπιακό δανεικός, πήγε στη Σαντάρ δανεικός. Λέγαμε για το νέο εξάρι της Εθνικής. Στάσιμος ο Σωτήρης και έχει χάσει τώρα 3 χρόνια τα πιο δημιουργικά χρόνια. Μακάρι να επανέλθει το παιδί. Λοιπόν, τον πλήρωσε η Sporting, 4 εκατομμύρια μου φαίνεται. Τον πήρε, δεν τους έκανε, γεια σου. Έτσι είναι πλέον. Fast track. Έχω μήνυμα από τον Πύργο. Μισό λεπτό.

Λοιπόν, έχω μήνυμα από τον Πύργο. Ναι, το πανηγύρι έγινε από τον Ολυμπιακό Λαμπετίου. Διότι από το Λαμπέτι είναι ο πλανητάρχης. Είχαμε τη μεγάλη συνύπαρξη πλανητάρχη Σάσα Μπάστα. Πάντως πήγαν όλα καλά, λέει ο Θέμης. Ότι ο πρόεδρος της ΣΑΚ ήταν εκεί στην περιοχή, μου φαίνεται στην αρχαία Ολυμπία, μπράβο, και έφερε το κύπελλο με ελικόπτερο, παρακαλώ. Παρουσία εξίδου, το σήκωσε μπροστά στο στάδιο, στο αρχαίο. Τι λες? Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στο Μελτιάδη Παναγιωτόπουλο, που όπου να είναι καταφθάνει στην περιοχή. Αυτά μ' αρέσουν. Μόλις μίλησα στον αέρα, αμέσως ήρθε το ρεπορτάζ. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Βασίλη του Ναδραχτά. Ο φίλος μου ο Νάσος Τσακίρης, ένθερμος φίλος του Παναθηναϊκού. Πάντα ενδιαφέρεται για την Ερασπόρ. Ο φίλος μου ο Νίκος Ολιώσης από τον Ασπρόπυργο μας λέει τι γίνεται και με τις φωτιές. Συμβαίνουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Μια φοβερή είδηση από τον Βαγγέλη Μαζαράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεφαλινίας και Ιθάκης, που τον είχαμε φιλοξενήσει προσφάτως. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που πήγα, έφυγα από το σπίτι να πάω να κάνω μπάνιο στο νησί μου, στο Αργοστόλι, και δεν έκανα μπάνιο. Το ρωτάνε γιατί δεν έκανε μπάνιο. Γιατί, λέει, εκεί που πήγα, στον πλατή Γυαλό κτλ. Και σε μια άλλη παραλία, δεν μπορούσα να παρκάρω. Έχουμε μια επέλαση, λέει, των Ιταλών. Είναι το πρώτη φορά, λέει, που έφυγα από το σπίτι να κάνω μπάνιο στο νησί μου και δεν έκανα. Πρόεδρε μου, και εσύ βγάλε μια εντολή, δώσε μια εντολή από την Ένωση. Λοιπόν, να υπάρχει μια καινή θέση πάρκινγκ εκεί. Όπως ο φίλος μου ο Γιώργος από το ωραίο Κρανίδι.

Πάμε σε έναν ακροατή που πάντα θέλει να κάνει κριτική, για να δούμε τι λέει. Είχα μείνει λίγο πίσω στο πεντάγραμμο. Το τραχτέρ, υπάρχει το τραχτέρ? Υπάρχει το τραγούδι τραχτέρ, κύριε Μαυριδόπουλε? Υπάρχει τραχτέρ της Εφηθοδή? Θα το ψάξω εγώ. Ναι φίλε Αποστόλη μου, ασχολούμαστε με τα αθλητικά, ασχολούμαστε με τα μπουζούκια και της νύχτας. Πού να βρούμε χρόνο? Για περιμένω τα μηνύματά σας. Ποιος παίκτης έπεσε σε ντρούιντετ ξένος, πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα τελευταία πενταετία και μετά έπαιξε και στον Άγιαξ? Να σας δω. Άντε να σας δω. Να χαιρετήσουμε τη Μαρία από το ερχομένο, το πρωτάθλημα πάρει στον Ολυμπιακό. Αυτό, Μαρία μου, είναι ευχή, η θέλησή σου ή η πρόγνωσή σου? Έχει σημασία αυτό. Στον ερχομενό είχαμε πάει πριν 2 μήνες για κάτι υπηκούς αγωνές. Πολύ κρύο. Φάγαμε πολύ κρύο. Και δεν πήγαν και καλά τα πράγματα στους υπηκούς αγωνές. Επίσης ωραία συζήτηση είναι αν καταφέρατε να πάτε διακοπές. Πού θα πάτε, αν πήγατε? Είναι Αύγουστος, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Είμαστε λίγο πιο χαλαρή διάθεση. Πάντα ο Αύγουστος. Και η ωραία τάκα ήταν του φίλου μου του Γιαχανατζή. Έφυγα, λέει, και ο Γιαννούλης, λέει, ήταν για τον ΠΑΟ και ακόμα έρχεται. Γύρισα, επέστρεψα από τις διακοπές και ακόμα ο Γιαννούλης δεν έχει έρθει. Άλλο γι' αυτό. Επαναλαμβάνω ότι αύριο, πολύ ωραία, από τη 1 μέχρι και τις 3, στη 1 θα μάθουμε τους αντιπάλους ΑΕΚ και Ολυμπιακού για τα play-off του Champions League. Λοιπόν, με την ευχή ο Ολυμπιακός να περάσει την ΑΕΜΕΓΕΝ που πρέπει να την περάσει, με την οποία δίνει το πρώτο παιχνίδι την Τρίτη. Επαναλαμβάνω, Τρίτη Ολυμπιακός, Τετάρτη Παναθηναϊκός, Πέμπτη ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός να ημέγεν εντός, Τετάρτη ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός, εκτός δεν παίζει ο Παναθηναϊκός, μην κάνω κανένα λάθος, μπορεί. Και την Πέμπτη πάω Κάντερλεχτ, εντός μου φαίνεται. Λοιπόν, κλήρωση στη 1 ΑΕΚ Ολυμπιακός, στις 2 κλήρωση για ΠΑΟ Κόφι Γιουρόπα, στις 3 κλήρωση για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Οπότε αύριο θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε το βράδυ στις 12 που θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, περίεργα σήμερα γεγονότα στην Ολλανδία. Είναι δυνατόν η Αλκμάρ να κατατροπώσει την πρωταθλήτρια Αϊντχόβεν 4-0? Τι συνέβη πάλι εκεί, πρέπει να το τσεκάρω. 4-0 η Αλκμάρ, η πρώην ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη. Παυλίδης που πρέπει να πούμε ότι είναι στο καρνέ της Μπαρτσελόνα. Αν ήταν 23 ετών θα τον είχε πάρει ήδη. Τώρα στα 27 ο Βαγγέλης, που έκανε καρέ των τερμάτων, έτσι, είναι μηχανή το γκολ. Θα δούμε. Πρέπει να δώσει και 5 εκατομμύρια βέβαια η Μπαρτσελόνα, έτσι, αν τον θέλει. Μεγάλη διάκριση για τον Βαγγέλη. Πολύ μεγάλη πρόοδο για αυτό το παιδί, που είναι και πολύ ταπεινός χαρακτήρας ο Βαγγέλης Παυλίδης. Μακάρι να γίνει τέτοιο deal, να το δούμε και στην Μπαρτσελόνα. Επανέρχεται δρυμύτατη η Μαρία. Το θέλω και θα γίνει. Το πήραν, το χάρηκαν, αναφέρεται στους αεξίδες. Αρκετά. Για να δούμε. Για να δούμε. Τι λέει ο Βασίλειος? Αν πέρασε άκρης ο Μήλους, αλλάζει η κατάσταση στο πρωτάθλημα. Πέρσι δεν έπαιζε σε μεγάλη διοργάνωση. Βάζει μια άλλη παράμετρο ο Βασίλης Ολυμπιακός, ότι ναι βέβαια, διότι είσαι και ξεκούραστος. Η Ευρώπη σε ταλαιπωρεί, σου βγάζει τραυματίες, σε αποσυντονίζει. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις προπόνηση. 2 παιχνίδια τη εβδομάδα. Πρέπει να έχεις 24 παίκτες. Υπάρχει γκρίνια, ένταση, ταξίδια. Εννοείται. Μεγάλη υπόθεση.
όποιος προχωράει πιο πολύ έχει χρήματα μεν τα οποία κερδίζει, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ως αντιστάθμισμα κάτι πράγματα που χάνεις. Έτσι δεν μπορεί να τα κερδίζεις όλα. Σωστή επισήμανση του Βασιλείου. Πόπο φοβερή είδηση, Στέλιο Σάκης. Ο Κίτσιου έπαιζε στη Σέντρου Ιντεν. Τον Κίτσιου τον έλεγε Κιτσίου ο φίλος μας ο Μπατζής. Πού είναι αυτό το παιδί ο Κίτσιου, ο οποίος εχρήστηκε διεθνής με την Εθνική Αντρών. Ένας φιλότιμος παίκτης, ο οποίος ήταν εξτρέμ και τον έκανε ο Στέφενς, ο πρώην παίκτης, προπονητής του ΠΑΟΚ το 2015. Ναι, το 14-15 πρέπει να ήταν ο Στέφενς. Το μετέτρεψε από εξτρέμ σε μπακ και έτσι βγάζει το ψωμί του, που τα τελευταία χρόνια είναι στην Τουρκία. 5 χρόνια, 6. Ούτε τον θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω που και που είναι τώρα. Ναι, ναι. Είδατε, βρήκε ο Σάκης τον έναν Σεντρούιντεν. Τον ξένο όμως να μου βρείτε, που πήρε πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια και μετά έπαιξε και στον Άγιαξ. Είναι η αντίπαλος η σημερινή ΣΑΚ, έτσι, στο φιλικό. Σεντρούιντεν. Λέει η Μαρία. Α, σου άρεσε το τραγούδι Μαρία. Είδες Μαρία, βάλαμε το τραγούδι με το Δόξα. Α, παίζει και η Μπόκα. Δεν μου τα έπες αυτά, δεν μου τα έπες. Παίζει και η Μπόκα. Ο Λίρατζης, λέει ο Τσιάρας. Ο Λίρατζης της Σέντρου Ιντεν. Όχι, πήγε. Ο, δεν το έχω αυτό, Πέτρο μου, δεν το έχω. Και επειδή το λες τώρα αυτό, πάμε στη Λίτσα και επαναρχόμαστε, μην φύγει κανείς.

Το τακτοποίησαμε για αυτό το ζήτημα. Ένα μήνυμα από το Άγιον Όρος έχω. Μ' αρέσει αυτό ότι στο περιβόλι της Παναγιάς υπάρχει ο χρόνος καμιά φορά να ακούμε και λίγο μουσική, λίγο αερασπόρ. Ο αθλητισμός είναι παντού. Και έχω καιρό και να μιλήσω με τον φίλο μου εκεί που έχει το κατάστημα στις Καριές. Λοιπόν, η Μαρία μας λέει ότι έπαιξε και στοίχημα την Μπόκα Juniors κάποτε, και εκεί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Για να το πω περιεργιά, με ποιον έπαιζε η Μπόκα. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ River Plate μόλις άρχισε με τη Ροζάριο Σεντράλ. Λανούς Ινστιτούτο 3 η ώρα. Πού είναι η Μπόκα ρε παιδιά? Δεν τη βλέπω. Μήπως έπαιζε, μήπως είναι την προηγούμενη ημερομηνία. Για να δούμε. Να, ναι, 2-2 η Μπόκα Juniors με την New Old Boys. Για να δούμε σύνθεση. Στην Μπόκα παίζει ο Παρέδες. Ο τρελός, ναι, ναι, στην Μπόκα. Πήρε εκεί την κάρτα, νορμάλ. Δεν υπάρχει πιο εύκολο στοίχημα να ποντάρεις ότι ο Παρέδες θα δεχτεί κίτρινη. Λοιπόν, Μοντέρο, Γκοροσίτο, Ντιλόλο, Κώστα, Μπλάνκο, Παρέδες, Ακασιμπάρ, Βιγιακάνο, Φλόρες, Αράντα, Μιγγέλ. Άγνωστοι όλοι. Άγνωστοι όλοι. Όλοι το μυαλό τους είναι να πάρουν τη μεταγραφή στην Ευρώπη. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το στοίχημα είναι ότι πρέπει να κερδίζουν οι στοιχηματικές. Υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία που όλοι χάνουν. Αυτό γίνεται. Κερδίζουν μια φορά, χάνουν 10. Για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού, λέει ο Πέτρος από την Καβάλα. Η αλίμονο, ρε Πέτρο, ένα τραγούδι θα βάλουμε. Λοιπόν, έβλεπα κάποια στιγμή ότι είπα από το Κουλιαράκι και το είπαμε πρώτη εδώ από την Τετάρτη ότι θα πάει στη Ρώμα, γιατί είχαμε την πληροφορία από τα Χανιά, ο Νίκος μας βοήθησε πολύ. Πήγε στη Ρώμα, η οποία Ρώμα βέβαια είναι στη σκιά των Ίντερ Μίλαν Νάπολη, και πραγματικά η Ρώμα δεν ξέρω από πότε έγινε να πάρει πρωτάθλημα. Μπορεί να έχουν περάσει 20 χρόνια, μπορείτε να μου το βρείτε, 30. Από πότε έγινε να πάρει πρωτάθλημα η Ρώμα? Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 20 χρόνια η Ρώμα να παίξε πρωταθλητριών. Θα μου πεις τώρα παίζουν 3-4 από κάθε χώρα, αλλά ως πρωταθλήτρια εννοώ. Δεν νομίζω. Εντάξει, από την μέτρια δυναμικότητας Wolfsburg είναι μια αναβάθμιση για τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ξεκίνησε χαμηλά, ταπεινά, με καλή παιδεία από τους γονείς του. Ο Λουτσέσκου τον έβαλε βασικό. Το παιδί είχε μεγάλη πρόοδο στον ΠΑΟΚ. Έδωσε 12 εκατομμύρια στο σύλλογό του. Αυτά πλήρωσε η Wolfsburg. Υποβιβάστηκε όμως η Wolfsburg και το παιδί έπρεπε να φύγει. Πήγε στη Ρώμα. Θα τον βοηθήσει αυτό και κλιματολογικά, γιατί καταρχάς η Ρώμη είναι μία από τις 3 ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης. Οι άλλοι πιστεύουν η Βιέννη και η τρίτη είναι η Πράγα. Αυτές οι 3 κατεμένα οι 3 ωραιότερες πόλεις στην Ευρώπη. Θα τον βοηθήσει η κουλτούρα των Ιταλών, καθώς θα μάθει περισσότερα μυστικά όσον αφορά την τακτική στην άμυνα. Έχει φανατικό κοινό. Το Ολυμπικό γεμίζει, όλο το πέταλο είναι της Ρώμα. Οι οπαδοί είναι παθιασμένοι, παρά το γεγονός ότι τίτλους δεν έχουν πολλούς, αλλά είναι στην πρωτεύουσα, brand name Ρώμα. Οπότε μπορεί από εκεί να κάνει μια κίνηση σε 2 χρόνια π.χ. αν μπορέσει να πάει στην Αγγλία. Βλέπετε ότι ο Stones έφυγε από τη City και πήγε στην Ίντερ στα 32 του βέβαια. Κουλιαράκης είναι μικρός ακόμα, 23 μου φαίνεται. Του Κουλιαράκη τον στήριξε πολύ και ο Πογιέτ, ο οποίος τον έβαλε βασικό.
Αλλά πού να βρει και αριστερό πόδαρο στόπερ. Ήταν πάρα πολύ τυχερό αυτό. Ένα παιδί το οποίο δεν έπαιζε στόπερ, στον ΠΑΟΚ τον έκαναν στόπερ, έτσι. Και αυτό είναι μια έξυπνη κίνηση. Και ουσιαστικά ήταν η εβδομάδα των Ελλήνων αυτή, η παιδιά. Πολύ ωραίο να βλέπει Ελληνόπουλα να προοδεύουν. Ο Τζόλης ήδη έχει γίνει σημείο αναφορά για την Arsenal. Ο Αρτέτα μιλά για αυτόν με κολακευτικά σχόλια. Δεν είναι εύκολο. Ο Καρέτσας πήγε στην Dortmund. Ο Κουλιαράκης πήγε στην Ρώμα. Πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις για ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές οι τρεις. Λέει ο Σάκης, πού τον βρήκες αυτόν, Μοχάμεντ Κούντους. Ήρθε στην Ελλάδα Μοχάμεντ Κούντους και έπαιξε, μετά πήρε πρωτάθλημα και μετά πήγε στην, στον Άγιαξ. Σάκης, σύνελθε. Εμένα λέει το ζευγάρι, λέει ο Πέτρος, Αργεντινή Ισπανία, μου το έδωσε η τεχνική νομοσύνη. Έβαλα 10 ευρώ και πήρα 170. Ναι, αλλά δεν μας το πες και σε εμάς. Να κερδίσουμε και εμείς 160 ευρώ για να το βάλουμε στη βενζίνη. Το έδινε η τεχνητή νομοσύνη αυτό. Μπράβο. Πολύ ωραίο νέο. Πάρα πολύ ωραίο νέο για την τεχνητή νομοσύνη αυτό. Λέει ο κύριος Μεχτερίδης στο email. Όποια ομάδα στην Ευρώπη υποτιμηθεί θα πληρωθεί. Θέλει σοβαρότητα και πολύ προσοχή. Είδα πριν τράβηξε ο Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, με λέει ο Κώστας από την ωραία Καβάλα. Εννοείται, απλώς η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μοιάζει απίθανο να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι δύο οι αγώνες. Γιατί είναι μέτρη η ομάδα. Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο είναι σε πτώση. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται στη Βουλγαρία, δεν ξέρω που έχουν πάει καλοί παίκτες, καλοί προπονητές. Δεν έχει σχέση το βουλγαρικό ποδόσφαιρο με όσα βλέπαμε τη δεκαετία του 90 και του 2000. Πραγματικά απορώ τι συμβαίνει με το βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Και είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός που πέτυχε αυτή την ομάδα. Δεν σκοράρει εύκολα. Δύσκολο να το σκοράρει. Άρα ο Παναθηναϊκός που σκοράρει πιστεύω ότι θα περάσει. Μπορεί και με δύο νίκες. Κατά 99% με δύο νίκες. Κοντά ψαλμός, αλληλούια. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον κύριο Νηφόρο, ο οποίος πάντα ακούει, πάντα είναι παρόν. Παραβάνω την είδηση, οικονομική είδηση πάρα πολύ καλή για τον Ολυμπιακό. Πούλησε και τον Αντρέ Λουίζ. Ακόμη δεν τον είδαμε. Δεν ξέρω, έβαλε γκολ στην Ελλάδα. Έβαλε ένα. Πόσα μάτσα έπαιξε, 8. Πότε ήρθε, πότε έφυγε και θα πάει στο ταμείο του Ολυμπιακού 20 εκατομμύρια. Αυτό εμένα μου με κάνει να σκεφτώ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 σεντερφόρ και θα απαλλαχθεί από τα Ρέμι και Γιάρεψουκ. Έτσι το βλέπω. Βέβαια πρέπει να βρει δύο χαρακτήρες που να παίζουν ως αλλαγή του Αλκαμπή. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είχε βρει πρόπερση, είχε φέρει τον Σφιντέρσκι, ο οποίος εν γνώσεις του και το ξέρε και το αποδεχόταν ότι θα είναι αλλαγή του Ιωαννίδη. Αλλά δεν υπάρχουν πολλοί τύποι σαν τον Σφιντέρσκι. Νίκο μου, τραγουδάκι, επανέρχομαστε, η ώρα είναι 1:30.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 1 και 33 πρώτα λεπτά σε μια ημέρα που θα ξημερώσει έχοντας το χθεσινό τραγικό γεγονός του απόγευμα δηλαδή της Κυριακής με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων πυροσβεστικών. Δεν ξέρω αν ήταν τα Αουγκούστα, τα Ιταλικά. Ξέρω ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή Έλληνας και μια δεύτερη ανθρώπινη ζωή ένας Δανός πιλότος σε ένα ατύχημα περίεργο, υπό την έννοια ότι το ένα ελικόπτερο ήταν εκεί που ήταν και το άλλο ήρθε από τα 200-500 μέτρα και ακούμπησε το άλλο και το οδήγησε στην πτώση και στο θάνατο. Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών χάθηκαν δύο άνθρωποι και αυτό είναι λυπηρό. Στην κατάσβεση των πυρκαγιών χάθηκαν δύο άνθρωποι

Κύριε, είχαμε και άλλες ζωές που χάθηκαν, όπως του φίλου μου του ωραίου τύπου που αναγέννησε τον Εθνικό Αστέρα, του Νίκου Παπαδόπουλου, έφυγε από τη ζωή. Ο αδερφός του Γαβρίλος, χρόνια στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο στην Ένωση της Αθήνας. Ο Νίκος πήρε τον Αστέρα από το πουθενά και τον πήγε πολλά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Αναμόρφωσε πραγματικά τη Κεσαριανή. Στην αρχή έπαιζε στο κάτω γήπεδο, μετά την πλατεία, την ιστορική πλατεία της Κεσαριανής, και μετά ανέβηκαν πάνω στο Κρητικόπουλος να δώσουμε τη συλληπιτήρια στα παιδιά του, στον Μπάμπη και στο άλλο παιδί, δεν το θυμάμαι. Ο Μπάμπης είναι στην ΕΠΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χάθηκε και μια μορφή του Αθηναϊκού, ο Καραγκούνης, θυμάμαι το μικρό του, έφυγε αυτός από τη ζωή. Είχε προσφέρει πάρα πολλά στο σωματείο του Βύρονα, Αθηναϊκός, Βολοδέρνη και στις κατηγορίες ΑΒ τοπικό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, περνάει ο καιρός, δεν παίζουν μπάλα οι ιστορίες και τα ιστορικά σωματεία. Ο Σάκης είναι πολύ καλός, τον βρήκε. Δεν είχε ακούσει όλη την ερώτηση. Βρήκε τον παίκτη που ήρθε από τη St. Druided, πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα, μην πήρε και double, δεν θυμάμαι. Έφυγε και μετά βρέθηκε και με τη φανέλα του Άγιαξ. Μπράβο Σάκη. Ο Τζίμις, μπορείτε να μου πείτε πότε ξεκινάει η Α' Εθνική κατηγορία? Η Α' Εθνική αρχίζει 22-23 Αυγούστου. Δημήτρης, καλή εκπομπή. Συνονόματε 22-23 Αυγούστου. Λοιπόν, η Μαρία είπαμε ότι έπαιξε στοίχημα την Boca Juniors 2-2. Ο LKB στη χειρότερη χρονιά πρώτο σκόρερ. Είναι ένα ωραίο στοίχημα ο LKB τι θα κάνει φέτος, γιατί είχε ένα θλιβερό Κόπα Αφρικά όσον αφορά το χάσει η χώρα του. Στο Μουντιάλ απλώς ταλαιπωρήθηκε. Για να δούμε τον LKB. Θα βοηθήσει φέτος. Λέει ο Πέτρος, δεν πίστευα ότι θα κερδίσω. Πήγα δύο φορές να κάνω κασάουτ, αλλά δεν το έδινε. Είδες, δεν σ' άφηνε να πάρεις. Σου έλεγε κάτσε, περίμενε να πάρεις τα 160 ευρώ. Μιλάμε για τον Πέτρο, ο οποίος ρώτησε την τεχνική νομοσύνη και του είπε Αργεντινή, Ισπανία ο τελικός. Πήγε, έβαλε τα 10 ευρώ, πήρε τα 160. Μπράβο, Πέτρο. Ο Γιώργος λέει για τους Γάλλους του ΠΑΟΚ, το Σάντα Μαρία. Ναι. Σας είπα ότι ο ΠΑΟΚ ψωνίζει όλο από Ουκρανία, Πολωνία, Ρωσία, Καζακστάν, όλα εκεί τα ανατολικά. Αφού εκεί ξέρει την αγορά ο πρόεδρος. Ο ΠΑΟΚ πήρε Γάλλο, το Σάντα Μαρία που έπαιζε στη Βαλένθια, γιατί τον ήξερε ο προπονητής, ο Ιταλός που ήταν στην Ισπανία. Τώρα έφερε σήμερα ένα δεύτερο Γάλλο χαφ και θα φέρει και ένα τρίτο Γάλλο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να αγοράζεις Γάλλους, όχι ότι είναι άνεμος, όχι στο σωρό, οι οποίοι έχουν ένα υπόβαθρο πίσω, γιατί οι περισσότεροι Γάλλοι είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι από τις ακαδημίες από τα 10 τους χρόνια μέχρι τα 18 που θα εμφανιστούν σε ομάδες μεγάλης κατηγορίας της δεύτερης, όχι από την τρίτη και τέταρτη κατηγορία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να φέρνεις παίκτες από τη Γαλλία σε καλή ηλικία κτλ. Καταρχάς γίνεται έξυπνη ομάδα. Είδατε οι Γάλλοι πώς παίζουν, είναι και η Γαλλία, δείτε. Είναι μεγάλο προσόν αυτό να φέρνεις παίκτη. Ο Παναθηναϊκός έφερε το Τζιριβέγια. Έξυπνος παίκτης. Ο Ισπανός που είναι στον Παναθηναϊκό στα χαφ. Μπορώ να θυμηθώ κι άλλους. Ο Σταύρος, ο LKB το Δεκέμβριο θα είναι πάγκο. Αργός λέει. Ο LKB έκανε θαύμα, έτσι δεν το περίμενε κανείς. Μην ξεχνάμε ότι τον βρήκαν Β' Εθνική Μαρόκου. Και έτσι ανάγκασε και τον προπονητή της Εθνικής στο Μαρόκο να τον πάρει στην Εθνική. Έχει κάνει θαύματα. Εκτελεστής στο πρώτο touch, στο πρώτο άγγιγμα, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα δούμε αν θα μπορέσει να το συνεχίσει αυτό. Σας είπα ότι έχει δύο τώρα δυσάρεστα από το χειμώνα με το Κόπα Αφρικά και στο Μουντιάλ. Έχει έξι μήνες.

Όχι καλούς. Θα το ανατρέψει αυτό, θα επανέλθει. Δεν είναι και μικρός. Για να δούμε. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός ψάχνεται στα center for. Και εγώ πούλησα, λέει, ένα μοντέλο του 72, μου άφησε ο πατέρας με 150.000 ευρώ, αλλά ήταν συλλεκτικό. Ο Αντρέ Λουίς, που δεν προλάβαμε να δούμε το πρόσωπό του, με λίγη εμφανίσεις στο Ολυμπιακό, πότε πρόβλημα και έγινε συλλεκτικός για να τον πουλήσουν 20 εκατομμύρια. Ναι, η αλήθεια βέβαια είναι οξύμορο μια ομάδα από το MLS να δίδει 20 εκατομμύρια για αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή και εγώ είμαι καχύποπτος. Βέβαια αυτή η ομάδα, να θυμίσουμε, ότι είχε πάρει και τον Πουλίδο. Θυμάστε έναν τύπο που έπαιξε γι' αυτός. Ένας Μεξικάνος που είχε πάει και στο Λεβαδιακό. Τον είχαν αγοράσει 8 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αυτοί εκεί στο Κάνσας οι καουμπόιδες τι κάνουν. Πόσοι κατάλαβαν ότι είναι παιχταράς ο Αντρέας Λουίς και δώσα τόσα πολλά λεφτά. Πάντως ο Ολυμπιακός είναι ο μάγκας που κατάφερε και τον πούλησε. Τι να σας πω. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, φεύγουμε και από τον Αντρέ Λουίς. Ακόμα δεν τον είδαμε. Το παιδί πάει στο Κάνσας. Να πάει το παιδί, γιατί δεν πάει. Ανοιχτή είναι η δρόμη, δεμένα τα σκυλιά. Και όταν ήρθε αυτός ο τύπος εδώ, έπαιξε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είχε έρθει, μου φαίνεται, Παρασκευή, Πέμπτη. Παρασκευή. Και η Κυριακή έπαιξε με την ΑΕΚ και κέρδισε το πέναλτι. Το αμφισβητούμενο πέναλτι, εκεί που ο Μουκουντή έκανε το λάθος και βάλει το πόδι του και ανέτρεψε τον στο 90. Και δεν θυμάμαι και ποιος το εκτέλεσε, και ο Σοφάρης Ολυμπιακός. Έδειξε δραστήριος. Τώρα γιατί στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε, μπορεί να ξεκουραζόταν για να τον αποκτήσει Κάνσας αντί 20 εκατομμυρίων. Σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός πήρε τα λεφτά. Αυτό είναι πολύ ωραία κίνηση. Λοιπόν, και ο άλλος που είχε έρθει από την Ρίο Άβε, πώς το λέγανε, Σίλβα Κλέτ, ούτε αυτόν τον είδαμε. Πού είναι, τι κάνει? Λοιπόν, για να δω από τα SMS αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει, έχουν πάει για ύπνο. Έχουν πάει για ύπνο. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μπιγιάζης, ο παλιός και έμπαιρος προπονητής απάντησε από παλιά τι φταίει για το δικό μας χάλι. Διδαχτεί τη σχολή της πρώην Ενωμένης του 1990, άφηνε τις πολλές χώρες. Διαβάστε πώς μας την είπε ο Βλάντο. Εσείς στην Ελλάδα έχετε τεράστιο ταλέντο, αλλά κάνετε το εξής λάθος. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνετε στα παιδιά αφού μας κάνουν την μπάλα είναι συστήματα. Το στακ, μπουνιά, το 2, το 6, το 15. Εμείς στη Σερβία μαθαίνουμε τα παιδιά να σουτάρουν και τίποτα άλλο. Τι να το κάνω το τέλειο σύστημα που βγάζει ένα παίκτη ελεύθερο να σουτάρει, που το σουτ είναι airball, λέει ο Βλάντο Τζούροβιτς. Μας θυμίζει ο κύριος Μπιάζης. Το θέμα είναι το εξής. Θυμίζουμε ότι η Σλοβενία, η χώρα 2 εκατομμυρίων, έχει πρωταθλητές Ευρώπης 18 ετών και κάτω των 20. Οι δικοί μας ήρθαν έκτη. Στη Σερβία το πρώτο που μαθαίνουν, σωστά είπε ο Βλάντο, είναι βολές. Γι' αυτό και δεν χάνουν ποτέ καμία βολή. Στην Ελλάδα οι πιτσιρικάδες πηγαίνουν να καρφώσουν γρήγορα και να κάνουν και κάποια τρίπλα. Γι' αυτό και δεν έχουμε σουτέρ. Αυτά. Ακούστε τώρα και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Απολαύστε το. Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

Για πάμε λίγο προς το τέλος της εκπομπής, γιατί η ώρα είναι γύρω με πίτα. 2 παρά 10. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο Γιώργος. Τι γνώμη έχεις για τον Όφη? Κοίταξε τώρα, είναι ένα στοίχημα Όφη. Πέρυσι δεν ήταν καλά, πήγε ο Κόντης, έγινε αυτό. Πήρε Κύπριο χωρίς να κάνει προσπάθεια στην παράταση, έτσι. Άμα γυρίσετε πίσω τη φάση και δείτε πώς έβαλε τον κόλλο Όφη, θα πάθετε πλάκα με το κόρνερ. Πού ήταν η μπάρα, πώς κατάφερε ο Ζαφύρης και την έδειξε ο κόρνερ. Ένα πολύ καλός παίκτης, έτσι. Και δεν έκανε φάση και πήρε το Κύπριο. Πάω, ήταν καλύτερος. Είχε την τύχη του. Τώρα πήρε τον Αϊτόρ, καλούτσικος, με τον Σαλσέδο δεν ξέρω. Δεν το βλέπω πάλι κλασικά. Πού να πάει ο Φίστο? Έβδομος. Εκεί. Τι άλλο? Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Οι τέσσερις είναι κλεισμένες. Και ο Άρης πάντα είναι ένα βήμα πιο πάνω από τον Όφη. 5. Τι μένει? Το 6 και το 7. Ο Αστέρας είναι χαμηλά. Ο Ατρόμητος δεν επενδύει πολύ. Άρα μεταξύ Όφη και Ηρακλή. Το 6 και το 7. Αλλά πάντα Όφη είναι μια ωραία περίπτωση να τον βλέπεις, γιατί δεν ξέρει να παίζει αμυντικά, παίζει επιθετικά. Παράγει ωραία στοιχεία. Φέρνει νέα πρόσωπα στο προσκήνιο, βρίσκει παίκτες οι οποίοι έχουν κάποιο στοιχείο σαν τον Διαγωνούς και τα λοιπά. Όπως ο Κοστούλας, ο αδερφός του Μπάμπη. Είναι και συμπάθημο και ο Καραχάλιος, έτσι, ο Καρδιτσιώτης, το χαφάκι. Λοιπόν, από την ωραία, πώς το λέμε, ωραία λακωνία ο κ. Μανολίτσης με τα πολύ ωραία χταπόδια, παρακολουθεί. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Ο Κωστάκης επιμένει για τον Αντρέ Λουίζη και εγώ λέει ξεκουράζουμε, αλλά δεν με παίρνει κανένας. Πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις. Αυτό που μπορεί να συμβεί μετά τις 13 θα έχω άδεια. Αυτή είναι η... Πώς το λέμε, Κώστα μου, αυτή είναι η δικιά μου ιστορία. Μετά δύσκολα. Μετά δύσκολα έρχεται και η πρόοδος. Όχι μετά εύκολα. Λοιπόν, για να δούμε στα email. Όχι, λάθος, συγγνώμη, λάθος. Όχι, δεν υπάρχει από email. Λοιπόν, πάμε 9 λεπτά πριν τις 12. Λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης ότι όλα πήγαν καλά με τον Πλανητάρχη και την κυρία Σάσα Μπάστα στο ωραίο Λαμπέτη. Νομίζω από εκεί κατάγεται ο κύριος Μπουγάς. Λοιπόν, λέγαμε πριν για το στίχημα και για την Μπόκα που ήρθε 2-2. Η River Plate, ας πούμε, ητάται από τη Ροζάριο Σεντράλ. Το αργεντινικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι το Ολλανδικό της Νοτιού Αμερικής, δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα εμπορικής φύσεως, διότι τα παιδιά τα οποία τα περισσότερα είναι από φτωχές οικογένειες. Μην ξεχνάμε την Αργεντινή ήταν πολλά χρόνια με τα μνημόνια και τα λοιπά, παιδιά, μεγάλη ταλαιπωρία, οικονομική ανέχεια. Παίζουν ποδόσφαιρο να διακριθούν για να πάνε στην Ευρώπη. Αυτή δουλειά γίνεται. Αυτό είναι το πρωτάθλημα εκεί. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνει τώρα στο στοίχημα και τα λοιπά. Μόνο στο φόβο που λέει ο Βασίλης ότι παίξε κόκκινες κάρτες. Αυτό, τίποτα άλλο. Όλα αυτά τα πρωταθλήματα της Βραζιλίας, μετά και αυτό περίεργο πρωτάθλημα. Άλλο ποδόσφαιρο παίζουν. Είδατε πόσο πίσω είναι η Εθνική Βραζιλίας με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, Το είδατε? Είναι μια τραγική κατάσταση. Έχει μείνει πίσω η Βραζιλία. Πολύ. Όλα γίνονται στην Ευρώπη. Απλώς εμένα με εντυπωσιάζει αυτό το γεγονός από την Αργεντινή, τους παίκτες ή τους Βραζιλιάνους, ότι έρχονται από τα πρωταθλήματά τους και αμέσως είναι ανταγωνιστικοί και διακρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που είναι, άρα είναι γεννημένοι γι' αυτό. Έχουν πολύ καλή υποδομή δηλαδή.
έχουν τεχνική κατάρτιση, ψυχολογικά πρέπει να τους βελτιώσει λίγο, για να μην έχουμε ιστορία σαν τον Αντριάνο. Και από εκεί και πέρα είναι απαραίτητη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η Λατινοαμερικανή. Η Αργεντινή είναι κάτι διαφορετικό, κάτι εντυπωσιακό πραγματικά. Λέω Θανάσης, καλησπέρα σε ένα και στους ακροατές. Κάντε μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη και να το σημειώσουμε πόσα γκολ θα βάλει ο LKB φέτος. Ωραίο. Ωραίο. Αύριο. Το καταγράφω. Το καταγράφω. Ναι, ο LKB το είπα από την αρχή εγώ ότι είναι ένα ερωτηματικό η σεζόν που έρχεται. Και θα δούμε ο Ολυμπιακός πώς θα κινηθεί. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν τα αφήνει αυτά. Είναι κανόνα να πάρει και 3 σεντερφόρ. Έτσι. Επίσης θέλω να δω τι θα γίνει με τον Μασούρα. Θα τον κρατήσει, γιατί τον έφερε πίσω υποτίθεται. Θέλω να δω, ας πούμε, με τον Φορτούνι. Πότε θα μπαίνει στο μάτσο, το 70. Όταν θα ολοκληρωθεί το ρόστερ εννοώ. Με τον Ορτέγκα τι έγινε, ακόμα δεν έφυγε γιατί η River Plate. Έχει δουλίτσα ο Ολυμπιακός. Έχει δουλίτσα. Έχει δουλίτσα. Αλλά πήρε το Σα, έναν εξελίξιμο παίκτη, Πορτογάλο. Πήρε το Ζώτα. Δεν τον έχω δει καθόλου φέτος στον Ολυμπιακό. Θα τον δούμε την Τρίτη μαζί. Together. Λοιπόν, η απάντηση είναι ο παίκτης είναι ο Ακπομ. Αυτός ήρθε από τη Σεντρούιντεν. Και σε αυτή την ομάδα έχει παίξει ο Χάρης Χαρίσης, ο Κίτσιου, μου φαίνεται και ο Παπάζογλου, ο παλιός σεντερφόρ του Άρη που πήγε στον Πάο και στον Όφη και θέλει να γίνει και προπονητής στη σχολή που αρχίζει αύριο μαζί με Γιώργο Τζαβέλα, Νίκο Σπυρόπουλο και άλλους πρώην ποδοσφαιριστές σε αυτήν τη Σεντρούιντεν που είχε πάει και ο Βαγιανίδης για ένα εξάμεινο από την Ίντερ. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν επιδραστικοί, διαδραστικοί, διότι συμμετείχατε στην εκπομπή με τις τοποθετήσεις σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, τις τοποθετήσεις σας, και αυτό έχει σημασία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ευελπιστώ τέλη του μήνα να ανοίξουν και οι γραμμές για να έχουμε πιο άμεσο διάλογο, σε ένα καλύτερο πλαίσιο βέβαια, ώστε να το ευχαριστούνται όλοι με σεβασμό στη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Δεν νομίζω να έχω κάποιο άλλο μήνυμα, καθώς η ώρα είναι και 56. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Μαυριδόπουλο, ο οποίος μετά από καιρό είδε μένα μπροστά του. Εντάξει, δεν ήταν ότι καλύτερο, τι να κάνω. Ήταν άτυχος λίγο το παιδί. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Βασίλη που λέει για τον Ζώτα. Δεν τον έχω δει και με ενδιαφέρον θα τον δω αυτόν τον παίχτη την Τρίτη. Επαναλαμβάνω, Τρίτη Ολυμπιακός, Τετάρτη Παναθηναϊκός, Πέμπτη ΠΑΟΚ. Επίσης αύριο στη μία κλήρωση για ΑΕΚ Ολυμπιακό Playoff Champions League. Στις 2 κλήρωση για ΠΑΟΚ Όφη Europa. Στις 3 κλήρωση για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ αν τυχόν αποκλειστεί. Από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλό ξημέρωμα αύριο πάλι εμείς στις 12.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.